Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσε συνουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσε συνδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό. Έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν. Τι ονομάσει. Και απεκρίθη λέγον. Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά είναι μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες. Πέμψον ημάς εις τους χείρους. Είναι εις αυτόν εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντε τους χείρους έφυγον. Και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δίν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδόντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου και προς τους σους, και ανάγγελον αυτήν, όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησέ σε. Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη, όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν. Και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

Τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό, μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στα παστιτσιέρικα ζαχαροπλαστεία ετοίμαζαν τσιουγκάδες νουγκά που είναι τα μαντολάτα. Άσπρο ουγκά που αντί για αμύγδαλο είχε φιστική πράσινο, κόκκινο ουγκά από μέλι, αμύγδαλο ή φουντούκι και φλούδα πορτοκαλιού για τη μυρωδιά και μπαντέμ φιστίκι που ήταν μικρά κομματάκια ουγκά με αμύγδαλο και αράπικο φιστίκι. Στα φρουτατζίδικα και στα γεμετζίδικα πουλούσαν φρούτα και ξηρούς καρπούς. Γνωστότερο ήταν το γεμίς τσαρσί, μια μεγάλη σκεπαστή αγορά της Μύρνης με τα πιο διαλεχτά φρούτα. Παρόλο που υπήρχαν και στους μαχαλάδες φρουτατζίδικα, οι μερακλείδες νοικοκυρέοι Σμυρνοί το είχαν έθιμο να ψωνίζουν για την πρωτοχρονιά από το γεμίς τσαρσί, παίρνοντας μαζί και κάποιο αγόρι για να τους βοηθήσει στη μεταφορά. Το γεμίς τσαρσί ήταν ένα μεγάλο χάνι με 110 κάμαρες που το είχε φτιάξει ένας αρχιευνούχος του Σουλτάνου τον 19ο αιώνα και εκεί στεγάζονταν διάφορα μικρομάγαζα και ταβέρνες. Τις παραμονές της πρωτοχρονιάς στόλιζαν τα μαγαζιά τους με μερσίνες και διάφορα διακοσμητικά, φορούσαν τις καινούργιες αλαζαδένιες χρωματιστές ποδιές τους και έβγαιναν μπροστά στα μαγαζιά τους με γεμάτα τσουβάλια, κάσες, κοφίνια και ζεμπίλια φορτωμένα με λογιών-λογιών φρούτα και άλλα φρούτα κρεμασμένα από τα ταβάνια. Και καθώς τα μαγαζιά αυτά στην Αράδα ήταν όλα ρωμαίικα, το ένα δίπλα στ' άλλο, σ' όλη τη δρόμη του γεμίς τσαρσί είχε ρόσουνα και σαν υπάενες να ψουνίσεις και τι δεν ήβρισκε η καρδιά σου. Από τα ξερά φρούτα υπήρχαν καρύδια μεγάλα ψηλόφλουδα οντεμισιανά από το οντεμίσι, αμύγδαλα αφράτα χιώτικα, φουντούκια μεγάλα, μακρουλά και στρογγυλά, φιστίκια αλεξανδρινά, τα αράπικα που ξέρουμε, φιστίκια σαμλίδικα από τη Δαμασκό που τα φέρναν από τη Συρία, καρύδες μισηριώτικες από την Αίγυπτο, χαρούπια χιώτικα μεγάλα, αφράτα και γλυκά, κάστανα κριτικά, σίκα ξερά μεγάλα και γλυκά σαν λουκούμια από το Ντεϊμερτζινίκι και άλλα πάλι φουρνιστά σε παστελαριές με σουσάμι μέσα, χουρμάδες μισηριώτικοι, αιγυπτιακοί, ξανθοί και κόκκινοι, μεγάλοι, μάνα του ουρανού όπως τα λέγανε, απαραίτητος ξηρός καρπός για του αηβασιλιού και το καλό του χρόνου. Δαμάσκηνα και καϊσιά, ξερά βερίκοκα, βύσσινα, ξερά νηφιώτικα από το νύμφεο, σταφίδες μαύρες ψηλές, κορινθιακές και μεγάλες μαύρες μοσχάτες, σουλτανιές ξανθιές και ψιλοκούκουτσες ροζακές, τζίτζιφα, κουκουνάρι, τσεμπελεπούδες, αφράτα στραγάλια, άσπρες και κόκκινες, άσπρα στραγάλια, μουστόπιτες με καρύδι από την Κρήτη, κυδωνόπαστο και καϊσί παστέλι ρουλό από το Μπεϊρούτι, τη Βερυτό. Από φρέσκα φρούτα είχαν πορτοκαλιά κριτικά, μανταρίνια χιώτικα, μήλα κόκκινα από την Τραπεζούντα και βολιώτικα μήλα που τα στήχιζαν σε κόνους το ένα πάνω στα άλλο οι μαγαζάτορες και από το ταβάνι κρέμονταν πεπόνια χειμωνιάτικα, απίδια αυγουστιανά μεγάλα, κυδόνια και τσαμπιά στα φύλλη κλιματαριάς μεγάλα μέσα σε σακούλες, τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, ρόδια μπουρναμπασιά από το μπουρναμπάσι για να σπάσουν την πρωτοχρονιά στο έμπα του σπιτιού. Και ο κόσμος ηγόραζε και οι μερακλείδες μουστερίδες πελάτες ήθελανε του γεμιτζή, φρουτατζή, βάλε μου τρεις οκάδες από αυτά, δύο οκάδες από εκείνα και μια οκά από ετούτα. Τέτοια μπερεκέτια. Και φορτωμένοι ο νοικοκύρης με τον παραγιό τα πήγαιναν στο σπίτι και η γυναίκα του καμάρωνε που είχε άντρα κουβαλητή και έφερνε όλα τα ψώνια για την πρωτοχρονιά. Μεγάλα γλέντια γίνονταν την πρωτοχρονιά. Στα πλουσιόσπιτα και στις αριστοκρατικές λέσχες κυριαρχούσαν οι μεγάλοι χωροί και ο μεγάλος τζόγος. Το χαρτί εκείνη την ημέρα ήταν απαραίτητο και συχνά ολόκληρες περιουσίες χάνονταν γύρω από την πράσινη τσόχα. Ο καλός κόσμος πήγαινε στα κλαμπ που ήταν μέλη, στο Sporting Club, στη λέσχη των κυνηγών, την ελληνική λέσχη,
στο καφέ Κρυστάλ, όλα αυτά βρίσκονταν πάνω στο «και» και όλα έπαιζαν ρουλέτα και χαρτί. Πολλοί πήγαιναν και στις μπειραρίες, όπου έπαιζαν τόμπολα. Το Μέτζο Ράγκο, η μεσαία τάξη, έπαιζε στα καφενεία του «και» μέχρι τα ξημερώματα, στην Αλάμπρα, στο Άστι και αλλού. Το Μπάσο Ράγκο, η κατώτερη τάξη, πήγαινε στους καφενέδες μέσα στους μαχαλάδες, που οι ιδιοκτήτες τους ήταν ταΐδες, παλικάρια ξακουστά, οι οποίοι επέβλεπαν στο παίξιμο και δεν άφηναν κανένα να κάνει κλεψιά ή μπαγαποδιά. Η φτωχολογιά επίσης δεν είχαν ευκαιρία για διασκέδαση. Από μέρες πριν, οι νοικοκυρές ετοίμαζαν το γιορτινό τραπέζι που ήταν σε όλα τα σπίτια φορτωμένο. Εκτός από τη γεμιστή γαλοπούλα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, συνήθιζαν να έχουν στο τραπέζι τους γιουβαρλάκια με κυμά και ρύζι και λαχανοντολμάδες, επειδή το ρύζι συμβολίζει την ευημερία. Την ημέρα της πρωτοχρονιάς, σε όλα τα σπίτια, η εξώπορτα έμενε ανοιχτή συνεχώς για να μπαίνουν οι μουσαφιρέοι να ευχηθούν και να τραταριστούν για το καλό του χρόνου. Οι επισκέψεις με αυτή την αφορμή κρατούσαν μέρες, ακόμα και εβδομάδες. 40 μέρες, έλεγαν, κράταγε η γιορτή για τις ευχές.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

σε ένα τόπο ο Ιησούς κάποτε προσευχόταν. Ένας από τους μαθητές, σαν τέλειωσε, του είπε: «Το πώς να προσευχόμαστε, Κύριε, δίδαξέ μας», ως και ο Ιωάννης δίδαξε και αυτό στους μαθητές του. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους μαθητές του: «Όταν λοιπόν προσεύχεστε, τα λόγια αυτά να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι εις τα ψηλά και ουράνια, το όνομά σου ας δοξαστεί και να είναι αγιασμένο. Να έρθει η βασιλεία σου, το θέλημά σου ας γίνει και από τους ανθρώπους εις τη γη, όπως και στα ουράνια. Δίνε μας καθημερινά τον επιούσιο άρτο. Λάθη και αμαρτίες μας όλα συγχωρησέ τα, όπως και εμείς τα σφάλματα των άλλων συγχωρούμε. Σε πειρασμό να πέσουμε, ποτέ μη μας αφήσεις, μα από τον παμπώνυρο εχθρό σώσε και γλίτωσέ μας». Και έπειτα συνέχισε και λέει: «Φανταστείτε πως πάει κάποιος από εσάς στου φίλου του το σπίτι μεσάνυχτα να του ζητά, λέγοντας σε εκείνον: Δώσε μου, φίλε μου, αν θες, τρία ψωμιά που θέλω. Φίλος μου που ταξίδευε, στο σπίτι μου ευρέθη, μα να προσφέρω τίποτε δεν έχω για να φάει». Τότε εκείνος τα απαντά μέσα από το σπίτι: «Μη με ενοχλείς, την πόρτα μου την έχω κλειδωμένη και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε ξαπλωμένοι και δεν μπορώ να σηκωθώ να έρθω να σου δώσω. Σας βεβαιώ πως κι αν αυτός δεν εξυπηρετήσει, διότι είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και ας είναι αργά να δώσει αυτά που θέλει. Ζητάτε και θα σας δοθεί, και εγώ λοιπόν σας λέω, ψάχνετε αυτό που θέλετε, σίγουρα θα το βρείτε. Και πάλι επίμονα θα πω, την πόρτα να χτυπάτε και η πόρτα θα ανοιχτεί για σας, με σιγουριά σας λέω. Παίρνει εκείνος που ζητά και βρίσκει όποιου ζητήσει, και η πόρτα του ανοίγεται αυτού που θα χτυπήσει. Και ποιος πατέρας από εσάς, σαν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, αυτός αντί ψωμιού μια πέτρα θα του δώσει? Και πάλι, ποιος από εσάς, αν του ζητήσει ψάρι, φίδι αυτός αντί ψαριού θα δώσει στο παιδί του? Και πάλι, ποιος από εσάς, αυγό αν του ζητήσει, σκορπιό αυτός αντί ταυγού θα δώσει στο παιδί του? Παρόλο που γνωρίζετε, αμαρτωλοί πως είστε, ξέρετε τι να δώσετε καλά εις τα παιδιά σας. Πολύ δε περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει πνεύμα Άγιο σ' όσους του το ζητούνε».

Ο Ιησούς θεράπευσε ένα βουβό μια μέρα που είχε πνεύμα πονηρό, ήταν δαιμονισμένος. Σαν βγήκε το δαιμόνιο μέσα από εκείνον, ο πρώην βουβός κανονικά άρχισε να μιλάει. Οι άνθρωποι που βλέπανε ότι έγινε θαυμάζαν. Είπανε όμως μερικοί που ήταν ανάμεσά τους πως τον δαιμόνων ο άρχοντας τη δύναμη του δίνει και βγάζει τα δαιμόνια και κάνει αυτά που κάνει. Κάποιοι σε θέση δύσκολη θέλαν να τον εφέρουν και ζήταγαν θαυματουργό σημάδι να τους δείξει για να αποδείξει θεϊκή πως είναι η αποστολή του. Μα ο Ιησούς που ήξερε τις σκέψεις τους, τους είπε «Κάθε βασίλειο που σπά σε αντίθετες ομάδες γίνεται έρημο μαζί και κάθε οικογένεια που μεταξύ τους μέλη της έχουν φιλονικία. Σεις λέτε του Βεελζεβούλ τη δύναμη πως έχω και βγάζω τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Μα ο Σατανάς αν πολεμά τον ίδιο τον εαυτό του, πως θα μπορέσει να σταθεί η εξουσία που έχει? Και αν με του Βεελζεβούλ τη δύναμη εκβάλλω δαιμόνια, με ποια δύναμη τα βγάζουν οι δικοί σας? Πως έχετε άδικο εσείς, αυτοί τα αποδεικνύουν. Με του Θεού τη δύναμη αν όμως τα εκβάλλω, σημαίνει έφτασε σε σας Θεού η βασιλεία. Ο δυνατός σαν οπλιστή γερά για να φυλάξει το σπίτι του, τα υπάρχοντα θα είναι ασφαλισμένα. Αν όμως του επιτεθεί και κάποιος που θα είναι από αυτόν πιο δυνατός ώστε να τον νικήσει, τον οπλισμό θα πάρει αυτός που εκείνος στηριζόταν και θα μοιράζει εδώ και εκεί όλα τα λαφυρά του. Αυτός που δεν συντάσσεται μαζί μου είναι εναντίον, και όποιος πάλι θα σας πω μαζί μου δεν μαζεύει, αυτό σημαίνει ότι αυτός σκορπά και δεν δουλεύει.

το πνεύμα το δαιμονικό, αν κάποτε επιστρέψει. Από τον άνθρωπο σαν βγή του δαίμονα το πνεύμα, περνά από ξερότοπους, ψάχνοντας κάπου να βρει χώρο για να ξεκουραστεί, μα πουθενά δεν βρίσκει. Και τότε λέει, θα πάω ξανά πίσω εκεί που ήμουν. Όταν θα έρθει το χώρο αυτό, τον βρίσκει σκουπισμένο, φτιαγμένο να είναι όμορφα και καλοστολισμένο. Τότε πηγαίνει παίρνοντας άλλα 7 δαιμόνια. Πού να από αυτόν πιο πονηρά εκεί να κατοικήσουν. Κι έτσι λοιπόν η έσχατη κατάσταση του ανθρώπου από την προηγούμενη χειρότερη θα γίνει.

χαρά σε εκείνους του Θεού το λόγο που τηρούνε. Και ενώ ετούτα έλεγε ο Ιησούς στον κόσμο, κάποια γυναίκα που ήτανε ανάμεσα στο πλήθος, φωνή μεγάλη έβγαλε και στον Ιησού φωνάζει: «Χαρά να έχει η μάνα σου που σε έχει γεννημένο και οι μαστοί που σε έχουνε σαν βρέφος βυζαγμένο». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά να έχουν εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και πράξη θε να γίνει».

Για του προφήτη Ιωνά μίλησε το σημάδι. Το πλήθος γύρω από αυτόν άρχισε να πυκνώνει. Και ξεκινά ο Ιησούς τότε σε αυτούς να λέει: «Η σημερινή η γενεά ετούτων των ανθρώπων είναι πανούργα, δόλια και έχει πονηρία. Ζητάει θαυματουργικό να της δοθεί σημάδι. Σημάδι όμως δεν θα δοθεί παρά μονάχα εκείνο του Ιωνά που δόθηκε τότε στους Νινεβίτες. Όπως σημείο ο Ιωνάς ήταν στους Νινεβίτες, τέτοιο σημείο αποτελεί και ο Υιός του ανθρώπου για τη σημερινή γενιά ετούτων των ανθρώπων. Του Νότου η Βασίλισσα θα αναστηθεί, σας λέω, στην κρίση αυτή την τελική μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής της γενεάς και θα κατηγορήσει αυτούς που βρίσκονται εδώ, γιατί εκείνη ήρθε από τα πέρατα της γης, του κόσμου αυτού την άκρη, του Σολομώντα του Σοφού, λόγια σοφά να ακούσει. Μα δω υπάρχει ανώτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή μέλη να αναστηθούνε. Με τη σημερινή γενιά στην τελική την κρίση και θα κατηγορήσουνε αυτήν, διότι εκείνοι μετάνιωσαν σαν άκουσαν του Ιωνά τα λόγια. Όμως εδώ ανώτερος του Ιωνά υπάρχει».

Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Κανένας το λιχνάρι του που ανάβει δεν το βάζει σε κάποιο μέρος μυστικό κάτω από το δοχείο που έχουνε του σιταριού καρπούς για να μετρούνε. Το λίχνο τον τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι, έτσι ώστε όσοι μπαίνουνε στο σπίτι να μπορούνε να βλέπουνε που βρίσκονται, να βλέπουν που πατούνε. Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά και βλέπουν, τότε θα είναι φωτεινό και ολόκληρο το σώμα. Αν όμως έχουν πρόβλημα και έχουν κάποια βλάβη, τότε κι όλο το σώμα σου θα ζει μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε, το φως μη γίνει σκότος. Γιατί αν όλο το σώμα σου είναι με φως γεμάτο, δίχως να έχει πουθενά μέρος που σκοτεινιάζει, τότε στα αλήθεια γύρω του τα πάντα θα φωτίζει, σαν το λιχνάρι που παντού τη λάμψη του χαρίζει.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς, πήγε ένας Φαρισαίος και τον καλεί στο σπίτι του μαζί να γευματίσουν. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι του και έκατσε στο τραπέζι. Στον Φαρισαίο φάνηκε παράξενο που είδε τον Ιησού να μην πληθεί για φαγητό πριν κάτσει, σύμφωνα με το έθιμο που είχαν οι Ιουδαίοι. Ο Κύριος όμως ήξερε τι σκέφτονταν και είπε: «Οι Φαρισαίοι καθαρά φροντίζεται να είναι απ' την απέξω την πλευρά το πιάτο, το ποτήρι, αλλά από μέσα βρίσκεται ως την κορφή επάνω, γεμάτο με την πονηριά και την πλεονεξία. Ανόητη, δεν το έφτιαξε ο ίδιος μέσα και έξω? Ελεημοσύνη δώσετε λοιπόν και μόνο τότε του πιάτου και του ποτηριού αυτά που περιέχουν, όλα θα είναι καθαρά και μέσα και απ' έξω. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που στο ναό χαρίζετε το 1/10 του δυόσμου, πήγανο και λαχανικά, αλλά παραμελείτε το δίκαιο και το σωστό και του Θεού αγάπη. Έπρεπε αυτά να κάνετε, μία μελώντας τ' άλλα. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που αγαπάτε να έχετε εσείς την πρώτη θέση μέσα εις τις συναγωγές

και διόλου δεν αγγίζετε σε αυτά το δάχτυλό σας, για να τους βοηθήσετε ώστε να τα αντέξουν. Αλίμονό σας κτίζετε των προφητών μνημεία που οι πρόγονοι σας σκότωσαν και εσείς κάνετε μνήμα και το αποδεικνύετε συνένοχοι πως είστε στα έργα αυτά που έκαναν τότε οι πρόγονοί σας. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός με τη σοφία του είπε: «Προφήτες και Απόστολους θα στείλω σε εκείνους και μερικούς από αυτούς μέλη να τους σκοτώσουν και όσους δεν σκοτώσουνε θα τους καταδιώξουν». Έτσι λοιπόν η γενεά ετούτων των ανθρώπων θα δώσει λόγο για αυτά τα φωνικά που γίναν όλων αυτών των προφητών από την αρχή του κόσμου. Από το πρώτο φωνικό που έγινε του Άβελ μέχρι και αυτό το φωνικό του δίκαιου Ζαχαρία που ανάμεσα εις το βωμό και το ναό σκοτώσαν. Σας βεβαιώ για όλα αυτά ώστε να έχετε γνώση πως μέλη η σημερινή γενιά λόγο να δώσει. Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, γιατί τις γνώσεις το κλειδί βγάλατε από την πόρτα και εσείς μέσα δεν μπήκατε, κι όσοι είχανε θελήσει να μπουν τους εμποδίσατε, τους είχατε αποκλείσει. Ενώ τους έλεγε ο Ιησούς τούτα εδώ τα λόγια, οι γραμματείς αρχίσανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δείχνουνε εχθρότητα και να τον προκαλούνε με ερωτήσεις πάμπολες και έστειναν παγίδες και κάνανε προσπάθειες κάτι να βρουν να αρπάξουν από τα λόγια που είχε πει, να τον κατηγορήσουν.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Άγιος Γερβάσιος παροτρύνει τους πιστούς στη συχνή Θεία Κοινωνία. Η τελούμενη Θεία Λειτουργία από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, κύριο και μοναδικό σκοπό και έργο, έχει τη θέωσή μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων, ευθύς, πλην εκτάκτων περιπτώσεων, μετά την ως άνω πρόσκληση του λειτουργού του μυστηρίου. Διεκήρυται ο Άγιος Γερβάσιος ότι η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συνιστά τον Αραβώνα για τον αιώνιο γάμο της Ουρανίου Βασιλείας. Γράφει σχετικά: «Γάμη και πλήρης αποκατάσταση για όλους μας στη Βασιλεία του Θεού θα είναι η ημέρα εκείνη όταν οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο, περικυκλώνοντας τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης. Αραβώνας δε τούτων των γάμων και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, με τα οποία ζωούται και θεούται, πάσο τρόγων και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας». Αυτά πίστευε και κήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος για τον σκοπό της Θείας Λειτουργίας. Ήταν αδιανόητο για αυτόν να τελέσει Θεία Λειτουργία και τα πνευματικά του παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν να μην κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, όπως και σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε, τελούσε την Θεία Λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα. Ήταν συγκινητικό το θέαμα και ουράνιο να βλέπει κανείς την ώρα του μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται να πλησιάζει όλο το εκκλησίασμα, που το μεγαλύτερο μέρος του ήταν νέοι και νέες, και να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Τέτοια ήταν η μυσταγωγία εκείνων των θείων λειτουργιών, ώστε ο καθηγητής Ανδρέας Παπαγεωργακόπουλος να πει: «Επέρασαν από τότε δεκαετίες πολλές. Παρικολούθησα πλήθος εταίρων θείων λειτουργιών, πλην νοσταλγώντας ημέρας εκείνας των μυσταγωγιών. Είναι η σωστή τον επανάληπτο».

τα κηρύγματα, τα κατηχητικά σχολεία, οι ποιμαντικοί στην κατασκήνωση σε ένα σύνθημα κατέληγαν. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον». Θυμάμαι πόσο ο Άγιος Πατήρ αλλά και οι κατηχητές επέμεναν σε αυτό το σημείο. Αναφέρονταν συχνά στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, όπου υπάρχει διδασκαλία του Κυρίου για το μυστήριο των μυστηρίων. Παρέθεταν επίσης χωρία πατέρων και διδασκάλων, οι οποίοι εδίδασκαν την συχνή Θεία Κοινωνία. Παράλληλα όμως, έδιναν μεγάλη σημασία και στο θέμα της καλής προετοιμασίας. Για τον Άγιο Γερβάσιο, η επιβεβλημένη προετοιμασία ήταν η συχνή εξομολόγηση. Πόσο πονούσε ο Άγιος Ποιμένας όταν δεν συμμετείχε στη Θεία Ευχαριστία ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Πονούσε, γιατί γνώριζε ότι με τη Θεία Ευχαριστία οι πιστοί αφενός μεν ενώνονται σε ένα σώμα με τον Θεάνθρωπο Ιησού, αφετέρου δε γίνονται αδελφοί μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία που ο πνευματικός πατέρας είχε συνδεθεί τόσο με τα πνευματικά του παιδιά, ώστε να είναι αδύνατον να ζήσει χωρίς αυτά, αλλά ούτε και εκείνα χωρίς αυτόν. Έλεγε μάλιστα ότι η πνευματική άνοδος της σημερινής νεολαίας θα επιτευχθεί τότε μόνον, όταν μάθει να ζει μυστηριακά. Γι' αυτό και έβλεπε κανείς όλα τα πνευματικά του παιδιά να ζουν μια συνεχή μυστηριακή ζωή, γεγονός που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι άξιο να μνημονεύσουμε ένα πρωτότυπο, πειραματικό κατηχητικό μάθημα. Ο Άγιος Γέροντας και Μέγας Κατηχητής έκανε υποδειγματική διδασκαλία στα νήπια και στα παιδιά για το ποιος είναι ο αρμόζων τρόπος για να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων με ευλάβεια και προσοχή. Γι' αυτό και σε ειδικό μάθημα, αφού έκανε την ανάλογη νουθεσία, τα παιδιά έμπαιναν στη σειρά σαν να ήταν στο ναό και μετελάμβαναν συμβολικά, εφαρμόζοντας όσα διδάχθηκαν με την επίβλεψη του κατηχητού τους. Έτσι μάθαιναν τόσο να σέβονται την φρικτή αυτή στιγμή, όσο και να κρατούν την ανάλογη στάση και συμπεριφορά, ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες, τις οποίες με τραγικό τρόπο πολλές φορές αντιμετωπίζει ο λειτουργός την ώρα εκείνη. Ο ιερός ζήλος του και ο κατάπαυστος πόθος του να συμμετέχουν συχνά όλοι οι πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Θεία Ευχαριστία είναι αδύνατον να περιγραφούν. Κύριος και τελικός σκοπός γράφει κάθε προσευχής και λατρείας προς Κύριον των Θεών είναι όχι απλώς ο πόθος να τον δοξολογήσουμε εμφανιζόμενοι ενώπιόν του, αλλά να απολαύσουμε την γλυκιά όψη και το πρόσωπό του, αν και ο Κύριος ως κατοικών φως απρόσιτον είναι αόρατος και κανείς δεν μπορεί να τον δει και να επιζήσει. Η ευσεβής ψυχή κυριαρχείται ολοκληρωτικά, καίεται σαν ουράνια βάτος από την επιθυμία να τον αισθάνεται μέσα της, ενικούντα και εμπεριπατούντα κατά το Άγιο θέλημά του. Αυτό επιτυγχάνεται βέβαια και μέσω της ενθέου προσευχής, της κατηδίαν και δημοσίας, καθώς και μέσω κάθε άλλης θείας λατρείας και αφοσιώσεως προς Κύριον των Θεών, αλλά κυρίως επιτυγχάνεται μέσω του μυστηρίου των μυστηρίων, της Αγίας Κοινωνίας, κατά το οποίο μυστήριο εκπληρώνεται το Κυριακόν Λόγιον, «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Διεκήρυται μεταβεβαιότητος, απευθυνόμενος στα πνευματικά του παιδιά και ερμηνεύοντας την παραβολή του δείπνου, «Εφόσον θέλεις να είσαι και να λέγεσαι χριστιανός, δεν είναι δικαίωμά σου να αποποιηθείς την πρόσκληση, ούτε να προβάλλεις προφάσεις προς αποφυγή ή αναβολή. Έχεις καθήκον ετοιμαστείς για να προσέλθεις και μετάσχεις στην μυστική τράπεζα. Μη προσερχόμενος δε και παραλείποντας το καθήκον τούτο και την υποχρέωσή σου αυτή, αναλαμβάνεις βαρύτατες ευθύνες για την παράβαση του σοβαρωτέρου από τα καθήκοντά σου».

πίστευε βαθιά ότι η προειδοποίηση του Κυρίου για στέρηση της ουρανίου βασιλείας σε όσους δεν μετέχουν του ευχαριστιακού δείπνου είναι σοβαρή και αμετάκλητη. Γι' αυτό πολλές φορές στα Θεία Κηρύγματα αλλά και στα κατηχητικά μαθήματα παρέπεμπε τον λαό του Θεού στον ένατο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή των αδιαφόρων κληρικών και λαϊκών για το θέμα αυτό. Θεμέλιον, γράφει, και ακρογωνιαίων του μυστηρίου τούτου αποτελούν οι ιδρυτικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 32-58. Αιώνιον δε και ακατάλητον και μένουσαν εις τους αιώνας εντολήν, αποτελεί το κυριακόν παράγγελμα. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Αλλά όμως την εποχή αυτή που ο φλογερός ποιμένας αγωνιζόταν, λόγο και έργο, να επιτύχει την συχνή μυστηριακή ζωή, βρέθηκαν αλίμονο και κληρικοί όπως και σήμερα σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι όχι μόνον κήρυταν στους χριστιανούς να κοινωνούν 3 ή 4 φορές τον χρόνο, αλλά και τους απέτρεπαν βίαια από το Άγιο Ποτήριο. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Άγιος Γερβάσιος και με πικρό παράπονο έγραψε τα παρακάτω για το σοβαρό αυτό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο ακαταρτίστων αλλά και πεισμόνων κληρικών, οι οποίοι, ασφαλώς από άγνοια ή ταλέποροι, δεν επέτρεπαν στους πιστούς να μεταλαμβάνουν τακτικώς και τους απέπεμπαν. Το πράγμα τούτο είναι αληθές, επαναλαμβάνεται ενίοτε και σήμερα. Κατά διαβολική πράγματι συμπαιγνία, η συχνή προσέλευση προς τα μυστήρια, ενώ αποτελεί κατά τεκμήριο το κορύφωμα της ευσέβειας, ερμηνεύεται από αυτούς ως εκδήλωση ασέβειας. Πώς να χαρακτηρίσουμε τη φοβερή αυτή παρερμηνία, πώς να μιλήσουμε προς τη διοίκηση της Εκκλησίας, η οποία ανέχεται όταν ανέχεται μια τέτοια ύβρη. Θυμάμαι τη συχνή μυστηριακή ζωή που ζούσαμε εμείς τα πνευματικά του παιδιά και δακρύζοντας ομολογώ ότι οι ημέρες εκείνες είναι ανεπανάληπτες. Η συχνή Θεία Κοινωνία μας ένωνε κυριολεκτικά αφενός μεν με τον Ιησού, αφετέρου δε μεταξύ μας. Έτσι έπρεπε να βρισκόμαστε πάντοτε σε επιφυλακή, μη τυχόν μας αποσπάσει ο εχθρός από την συνεχή αυτή πανδεσία. Με αυτόν τον τρόπο βρισκόμασταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι ο Άγιος Πνευματικός μας Πατέρας, ο οποίος συνεχώς ζούσε και εφρενόταν από το Άγιο Ποτήριο, τώρα που βρίσκεται στην άλλη ζωή την αιώνια, είναι και εκεί ενωμένος με τον αγαπημένο

άκαμπτος υπερασπιστής των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα που η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού βάλεται έσωθεν και έξωθεν από τον επάρατο και αντίχριστο οικουμενισμό, σήμερα που οι νεωτερίζοντες θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, διακηρύσουν τον θάνατο των ιερών παραδόσεων και των δογμάτων της Αγίας μας Εκκλησίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθούμε για λίγο και σε αυτό το θέμα. Να παρουσιάσουμε δηλαδή τι κήρυτε όσον αφορά τις ιερές παραδόσεις ο φωτισμένος Ποιμένας. Ο Άγιος Γερβάσιος μιλούσε, αλλά και ζούσε, ως ορθόδοξος κληρικός, μη θέλοντας να απομακρυνθεί ούτε στο ελάχιστο από την Αγία Παράδοση και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αδυνατούμε να παρουσιάσουμε την αγάπη και το ζήλο του για την τήρηση των ιερών παραδόσεων κατά την εξάσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων. Με τόση ευλάβεια κρατούσε τα παραδοθέντα από τους Αγίους Πατέρες, ώστε η αγαπημένη του φράση «Μη μέτερε, όρια αιώνια, άι πατέρε σου έθεντο», συνόδευε κάθε πτυχή της ζωής του. Υπήρξε δε απεινής διώκτης των αιρέσεων, επικριτής και σφοδρός τελητευτής των διαφόρων προβατόσχημων λύκων, οι οποίοι με ποικίλους τρόπους κλιμένονται την Εκκλησία. Αλλά και οι καμουφλαρισμένες οργανώσεις, οι Ουνίτες, οι Χιλιαστές, οι Μασόνοι, οι Ροταριανοί και άλλοι, δεν στερούνταν μερίδος από την δίστομο μάχαιρα της θεοπνεύστου γλώσσης του Αγίου Γερβασίου. Κάποια φορά αρνήθηκε να μεταδώσει την Θεία Κοινωνία σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, γιατί όπως του εξήγησε, είχε την πληροφορία ότι ανήκε στην Μασονία. «Εγώ θα δώσω λόγο στο Θεό για εσάς, περισσότερο από ότι εσείς για τον εαυτό σας», έλεγε με συνέστηση της ευθύνης του Ποιμένος απέναντι στο Πίμνιο. Ο Άγιος Γερβάσιος διεκήρυται ότι ο παράγων ορθή πίστη είναι όρος απαράβατος για τη σωτηρία της ψυχής του πιστού. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι κάθε χριστιανός, εάν με όλες του τις δυνάμεις εργάζεται για την ενότητα της πίστεως και αν μισεί κάθε σχίσμα και αίρεση, τότε μπορεί να έχει θετικές και βέβαιες ελπίδες ότι θα επιτύχει την αιώνια ζωή. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρετικών και προφυλάξεως του εκκλησιαστικού πληρώματος από τις πάσης φύσεως κακοδοξίες ήταν, κατά τον Άγιο Πατέρα, η βαθύτερη και πληρέστερη γνώση εκ μέρους των πιστών του περιεχομένου της Ορθοδόξου πίστεως, όπως και η σταθερότητα και αιμονή σε αυτήν, με βάση την πατερική παράδοση. Γι' αυτό και έγραφε «Είμεθα εναντίον των νεωτερισμών, των συγχρονισμών και των λεβαντισμών. Υπεστηρίζαμεν διαβίου την επιστροφήν εις τα οπίσω, εις τους χρόνους της δόξης της Εκκλησίας».

Αυτό το πνεύμα μετέδωσε και στα πνευματικά του παιδιά. Ήταν συγκινητικό να ακούει κανείς νέους 12 έως 14 ετών να διατείνονται στις συζητήσεις τους «Αυτό δεν το λέγουν οι πατέρες» ή «Έτσι διδάσκει η παράδοση της Εκκλησίας». Τα τελούμενα στο ναό, τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, η εξωτερική αμφίεση των κληρικών, οι αγιογραφίες, η εκκλησιαστική μουσική, οι ακολουθίες, τα πάντα, έλεγε, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία ερμηνεύει αυθεντικό στην Αγία Γραφή και αναπτύσσει τα κεκριμένα νοήματα αυτής. Γι' αυτό με σφοδρότητα καταφερόταν εναντίον των καινοτόμων παπικών. Η παραδοχή λέγει τον μετά το σχίσμα πλανών και αξιώσεων και μάλιστα του αλαθήτου του Πάπα, ο οποίος διαρκώς, αδιστάκτος και ανενδιάστος ξεφουρνίζει ό,τι δόγμα και πλάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά του, αυτό είναι απάρνηση, είναι προδοσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή των ορθών δογμάτων, όπως τα παρέδωσε η διδασκαλία του Κυρίου, οι Άγιοι Απόστολοι και οι μετά από αυτούς Αποστολικοί Πατέρες και Διδάσκαλοι στις παραδόσεις και στις Οικουμενικές Συνόδους ανώθευτα. Και συνεχίζει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ευθυξία τόσο στα ζητήματα της πίστεως και των δογμάτων όσον και στην Ιεράν Παράδοση και την εμφάνιση και μορφή των παραδεδεγμένων στην Εκκλησία. Πόσοι από τους πατέρες εκείνους, οι οποίοι κράτησαν και μας παρέδωσαν ανώθευτη την Ορθοδοξία, βασανίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και παντιοτρόπως υπέφεραν, και ιδιαίτερα από αυτούς τους ίδιους τους πάπες, πόσοι έχυσαν το αίμα τους για να ποτίσουν το θεοφύτευτο ουράνιο δέντρο της Ορθοδοξίας μας, εμένοντας στα θέσφατα, αρνούμενοι την υποταγή, την προδοσία της Ορθοδοξίας, της αμωμήτου Εκκλησίας μας. Είναι απόλυτη αλήθεια ότι εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπάρχει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και άρα κανένας αιρετικός δεν μπορεί να αποφαίνεται για θέματα εκκλησιαστικά. Επίσης χαρακτηρίζει και τους πάσης μορφής προτεστάντες αιρετικούς και βλάσφημους, εχθρούς των φίλων του Θεού και της Θεοτόκου. Παράλληλα όμως με τον ζήλο, τον διέκρινε και η σύνεση. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του Αγίου Γερβασίου όταν ερωτήθηκε από τα πνευματικά του παιδιά ποια στάση να κρατήσουν μετά την αλλαγή του ημερολογίου. Απάντησε ο νουνεχής κληρικός: «Αυτό που έγινε δεν είναι ορθόν, διότι ουδής έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να μετακινήσει τίποτε απολύτως ή μη κατόπιν συγκλήσεως γενικής ως Οικουμενικές Σύνοδοι, διότι ό,τι εθέσπισαν εν συνόδης τη επιφυτίση του παρακλήτου οι πατέρες και τόσοι αιώνες εσεβάστησαν και με το αίμα τον κατησφάλισαν και μας παρέδωκαν, είναι δια πάντα ορθόδοξον, το μόνον ενδεδειγμένον. Πάντως προσοχή, μήπως προβούν και εις εταίρας καινοτομίας αυθαιρέτως, διότι είναι, ως βλέπω, το πρώτο βήμα στον παπισμόν. Εμείς προς το παρόν θα υπακούσομεν εις τους καινοτόμους τούτους, εν επιφυλακή διατελούντες δια τα μετέπειτα. Βαλόμεθα, πανταχώθεν, ο Κύριος να διαφυλάξει την πίμνη του, ο Θεός να τους φωτίσει».

γράφει για το θέμα αυτό στον μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη. «Υποτάσσομαι μεν εις την απόφαση της ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας ή να μη σχίσομεν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου μας. Θεωρώ όμως την πράξη της ιεραρχίας μας βεβαιασμένην». Παράλληλα δεν δίσταζε να διακηρύττει τα ιδιωτελή κίνητρα των αποσυσθέντων, για τους οποίους πίστευε πως θα μεταπηδούσαν εις τον νεοημερολογητισμόν υπό τον όρο της αναγνωρίσεως εις αυτούς του επισκοπικού αξιώματος. Πάντες ούτι έλεγε, είναι υπέτη η βαρυτά του σχίσματος, υπόδικη ενώπιον των ιερών κανόνων. Και καταλήγει, φανερώνοντας την αγνή αγάπη του για την Εκκλησία του Χριστού, ότι χρειάζεται βαθύτατη έρευνα για την ανέβρεση των αιτιών του θλιβερού τούτου θέματος, την ευθύνην επί του οποίου φέρουσιν οι ηγήτορες εκατέρων των μερίδων. Δεν ήταν μυσαλόδοξος, ούτε ασύνετος κληρικός, ο Άγιος Γερβάσιος. Αντιθέτως, αγαπούσε τους πάντες. Όταν μιλούσε περί ορθοδοξίας, φλεγόταν ολόκληρος. Όποτε τον πλησίαζες και συζητούσες μαζί του για θέματα πίστεως, διαπίστωνες πόσο ήταν συνετός, αλλά και πόσο ως ποιμένας αναλωνόταν από θείο ζήλο για την γλυκύτατη ορθοδοξία. Είναι αδύνατον να μπορέσω με τη γραφίδα μου να παρουσιάσω ενώπιόν σας, έστω και αμυδρά, την καιόμενη από αγάπη καρδία του για τις παραδόσεις και για τους ιερούς κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά για μας ορθοδοξία, γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θείοι και οι ιεροί κανόνες. Η άγνοιά τους είναι το κυριότερο αίτιον της πνευματικής καταπτώσεως του Ορθοδόξου Καθόλου Πληρώματος και των ποιμένων της Εκκλησίας. Όχι ολίγοι από τους οποίους, αν και δεν αγνοούν το γράμμα αυτών, όμως δεν πολιτεύονται κατά το πνεύμα αυτών. Πολλοί από τους νεοτεριστές θεολόγους ισχυρίζονται ότι οι ιεροί κανόνες είναι εφευρήματα μεταγενέστερα, που δεν έχουν σχέση με την διδασκαλία του Κυρίου ή τους θεωρούν πεπαλαιωμένες περγαμηνές. Ο Άγιος Γερβάσιος θλιβόταν, βλέποντας την αδιαφορία αυτή, την ψυχρότητα, αλλά και την ανεσχυντία αυτών των θεολόγων, λαϊκών ή κληρικών. Έβλεπε πως με τα λόγια μόνον τιμούσαν τους κανόνες ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Στην πράξη όμως, ελάχιστα εφάρμοζαν. Η παγερή αδιαφορία θανατώνει την φωνή, η οποία τολμά να υπερασπίσει τον άγγελο φύλακα της Ορθοδοξίας. Οι κανόνες θεωρούνταν περγαμηνές πεπαλαιωμένες. Είναι εν πολλής ο μεγάλος νεκρός και το απονέμονται τιμές ενός εν αποστρατεία στρατηλάτου, ο οποίος κάποτε οδήγησε σε θρίαμβο τις στρατιές της Εκκλησίας.

Ωστόσο για τον Άγιό μας δεν ήταν αρκετό το χτύπημα αυτού του μικρού σήμαντρου. Επιθυμούσε, εάν ήταν δυνατόν, να κρουστούν οι κόδωνες συμβάσεις της Ορθοδοξίας, καλώντας σε συναγερμό για να πάψει η ολέθρια αυτή πλάνη. Όμως η εξασθενημένη δύναμή του, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν του το επέτρεπε. Τις διάφορες φωνές που ακούονταν κατά καιρούς εναντίον του Αγγέλου Φύλακα της Ορθοδοξίας, όπως αυτός ονόμαζε τους κανόνες, τις θεωρούσε σημεία των καιρών. Απέδιδε μάλιστα κάθε αποτυχία της εκκλησιαστικής διοικήσεως να επιλύσει τα διάφορα προβλήματα στην μη τήρηση των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε στην οροφή του κτηρίου όταν τα θεμέλια είναι σαθρά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλώνουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις για επουσιώδη θέματα ποιμαντικής και γενικότερης εκκλησιαστικής φροντίδας, όταν τα βασικά της πίστεως παραθεωρούνται και εγκαταλείπονται. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ: «Προτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι οι ποιμένες, οι επίσκοποι κυρίως και το ιερατείο τους. Οι επίσκοποι είναι οι θεματοφύλακες της Ιεράς Παρακαταθήκης των Κανόνων. Ως άλλοι λέοντες και αετοί, αετοί και λέοντες κοσμούν και τους επισκοπικούς τους θρόνους, αμήνονται και επιτίθενται, εμπνέουν και αναβιβάζουν τους πιστούς τους, αγωνιζόμενοι για την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων. Αλίμονο δε στη γενεά εκείνη των χριστιανών, της οποίας οι επίσκοποι αμέλησαν ή έπαυσαν να αγωνίζονται τον υπερπάντα τούτον αγώνα». Για την πολυσυζητούμενη στις ημέρες μας μεταρρύθμιση των ιερών κανόνων και εξυγχρόνισή τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, ο Ιερός Πατήρ διεκήρυσε ότι λέγοντας μεταρρύθμιση δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά το να επιστρέψουμε εις τας βίβλους και τους κανόνας των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Καυτηρίαζε δε πάντοτε την διάθεση παραβλέψεως και ακυρώσεως της ισχύως των κανόνων. Γι' αυτό και με θεραλέο και στεναρό λόγο υποστήριζε ότι η παρούσα εκκλησιαστική τάξη αποτελεί εκτροπήν από την γραμμή των ιερών κανόνων. Το αιώνιο σύνθημα του Αγίου Πατρός ήταν «Ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας» και αλλού διετράνωνε «Ο πίσω εις τους πατέρας και εις την Ορθοδοξίαν εκείνων». Αυτό είναι το σύνθημα της οζούσης επιστροφής ειν λέγομεν μεταρρύθμισιν. Απαιτείται δε κατά πάντα, προπάντων και εν πάση. Για αυτή την στάση του θεωρήθηκε από τους νεωτερίζοντες συγχρόνους του θεολόγους ο πιστοδρομικός, άνθρωπος των άκρων, κληρικός αυστηρός υπέρ το δέον και τόσα άλλα. Αλλά όμως δεν υποχωρούσε ούτε στο ελάχιστο ο κατά πάντα ορθόδοξος και πατερικός ποιμένας, παραμένοντας πιστός στηρητής της ιεράς παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μήπως και σήμερα τις ίδιες κατηγορίες δεν αντιμετωπίζουν οι γνήσιοι ποιμένες, εκείνοι που ζητούν την πιστή τήρηση των ιερών παραδόσεων και των ιερών κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας? Και όμως η προτροπή του Αγίου Γερβασίου, ο πίσω εις τους κανόνας και τους πατέρας, είναι ο μοναδικός δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς οι νεότεροι κληρικοί και θεολόγοι, για να μην θρηνήσουμε, καθώς θα γίνουμε μάρτυρες ανεπιθύμητων καταστάσεων και συμφορών. Για τον ιερό αυτό αγώνα χρειάζονται αγωνιστές με βαθύτατη πίστη και χριστιανικό ηρωισμό, όπως έλεγε και ο Άγιός μας. Ήθε ο Θεός να δώσει να παρουσιαστούν τέτοιοι αγωνιστές και στις ημέρες μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ημέρα λαμπρή και πανέορτος. Ημέρα ευφροσύνης και αγαλιάσεως για τους Ορθοδόξους, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προς αυτήν την μητέρα του Θεολόγου στρέφεται με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια πολύ ο νους και η ψυχή των πιστών.

έρχεται στο νου και αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραγνης μητέρας του Θεού, της εμψύχου αυτής κυβωτού που βάστασε τον βαστάζοντα τα πάντα Κύριον. Αυτό γνωρίζει καλά και ο ιερός υμνογράφος όταν ζητά από το Θεό να τον ενισχύσει και να του δωρήσει γλώτσα, προφορά, λογισμό να κατέσχυντον για να εκφράσει τα αισθήματά του και την αγάπη του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Όταν με τέτοιο τρόπο εκφράζονται οι ιεροί υμνογράφοι, οι πεπλισμένοι Αγίου Πνεύματος, πόσο πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχο κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Όμως ακολουθώντας το χορό των Αποστόλων που εκπεράτων συναθρίστηκε στη Γεστημανή και το χορό των Αγίων Πατέρων που μακάρισε το καθαρότατο ναό του Σωτήρου στην Παναγία, ας τις αναπέμψουμε και εμείς τους εξώδιους ύμνους και ας τις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχτηκε μέσα του την γέφυρα, τη μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Φτωχά και ταπεινά τα ανθρώπινα χείλη για να εκφράσουν ό,τι η καρδιά μας αισθάνεται και ό,τι πλημμυρίζει την ψυχή μας. Αδύναμα για να αντίσουν με λέξεις την ευγνωμοσύνη μας για τις άπειρες δωρεές που χάρισε και χαρίζει η Παναγία στον καθένα από μας. Γι' αυτό και τούτη την ημέρα της ενδόξου μεταστάσεως σκυρτά η καρδιά των Ορθοδόξων, καθώς ηρέουν απόψε και αύριο στους ναούς και στα μοναστήρια, για να αποθέσουν ευλαβικά μπροστά στην ιερή εικόνα της τον σεβασμό και την αγάπη τους στην αγνή Θεομήτωρα, στην ακατανίκητη βοηθό και βεβαία ελπίδα τους, σε αυτήν η οποία και ενδικημίσει ού κατέλειπε τον κόσμον. Παράδοξο το γεγονός, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η κόρη της Ναζαρέτ, που ως τριετίζουσα δάμαλης εισήλθε στα Άγια των Αγίων και χωρίστηκε θεληματικά από τον κόσμο, τώρα υπόσχεται στους μαθητές του Κυρίου και στους πιστούς όλων των εποχών ότι η κοίμησή της δεν θα τους χωρίσει και ότι δεν θα εγκαταλείψει τον κόσμο ποτέ. Γι' αυτό η κοίμησή της, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα που για τους ανθρώπους είναι αιτία θλίψεως και οδύνης, και την Παναγία γίνεται αιτία χαράς και ευφροσύνης. Μεθύσταται η Θεοτόκος και μεταβαίνει από τα επίγεια στα επουράνια. Μετατίθεται ως μητέρα του ζώντος Θεού στην ατέρμονα και αγύρω μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Κατοικεί στον ουρανό, αυτή που ανεδείχθη πλατητέρα ουρανών και δεν εγκαταλείπει ποτέ τη γη, αλλά σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης καλύπτει με τη στοργική επιστασία της τον κόσμο ολόκληρο. Σήμερα ο επίγειος ουρανός, η Θεοτόκος, περιβαλλόμενος στην στολή της αυθαρσίας, αποκτά νέα κατοικία, την καλύτερη και αιώνια. Σήμερα η νοητή και θεοφώτιστη σελήνη, με το να συμβάλλει στον δίσκο του ηλίου της δικαιοσύνης, εκλείπει από την πρόσχερη του τη ζωή, συγχρόνως όμως ανατέλει και λάμπει με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερα η ολόχρηση και θεοκατασκεύαστη κυβωτός του Αγιάσματος αναχωρεί από τα επίγεια σκηνώματα και μετακομίζει στην Άνω Ιερουσαλήμ για να αναπαυθεί εκεί αιώνια κοντά στον Κύριο και Θεό της. Τώρα λοιπόν που έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς, σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να αγρυπνούν και να εξιλεώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας ολοπλήρου του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της εσήγησε ο έναρθρος λόγος, αείλατο ανοίγει το πρεσβυτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες τις παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες προς τον Δεσπότη Χριστό, υπερ ολόκληρης

Οικουμένης. Τώρα ενώ μας απέκρυψε τα ηλιοδή και φυσικά χαρακτηριστικά της, ακτινοβολή διαμέσου της θαυματουργού εικόνα της και την παρέχει στον λαό προς ευεργετικό ασπασμό και προσκύνηση. Ενώ λοιπόν πέταξε πάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ η πάναγνος περιστερά, δεν πάβει να φυλάτει τα κάτω. Ενώ εξήλθε του σώματος με το πνεύμα της είναι μαζί μας. Ενώ οδηγήθηκε στους ουρανούς, εξωστρακίζει από ανάμεσά μας τους αισθητούς και νοητούς δαίμονες, μεσιτεύοντας ακατάπαυστα προς τον Κύριον και Θεό της. Στέκεται η Θεοτόκος με θόριο μεταξύ ουρανού και γης. Διείς κατέβει ο Θεός και ανυψώνει τον άνθρωπο που την πλησιάζει ως γέφυρα μετάγουσα τους ευχής προς ουρανών. Στέκεται η Θεοτόκος μεταξύ Θεού και ανθρώπων και πρεσβεύει αδιαλείπτως ως παρησίαν και κτημένη ενώπιον του Υιού της, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και υπέρ πάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης. Στέκεται σιωπηλή η Θεοτόκος όπως και στην επίγεια ζωή της, αλλά δέεται στεναγμής αλαλήτης για όλους όσους με θερμή πίστη και άμετρο σεβασμό την πλησιάζουν, όπως τα μικρά παιδιά την μητέρα τους και τις ανοίγουν την ψυχή τους. Τέτοια και ακόμα μεγαλύτερη είναι η εορτή που έχουμε απόψε και αύριο. Τόσο μεγάλα είναι τα γεγονότα που υμνολογούμε. Αυτά μας χαρίζει η Χριστοανθής ρίζα του Ιεσέ, η ιερόβλαστη ράβδος του Αρών, ο νοητός παράδεισος του ξύλου της ζωής, ο έμψυχος λιμώνας των παρθενικών αρωμάτων, ο υψηλός και επιρμένος χερουβικός θρόνος του Παμβασιλέως, ο οίκος ο γεμάτος από την δόξα του Κυρίου, ο φωτεινότατος τόπος της Ανατολής. Αυτά μας χαρίζει η Παναγία, καθώς κοιμήθηκε σήμερα εν ειρήνη και δικαιοσύνη και πέρασε από τη γη στον ουρανό. Υπεραγία Θεοτόκε, με ποια λόγια να παραστήσουμε το μυστήριό σου? Αδυνατούμε να το σκεφτούμε, είμαστε ασθενείς για να το εκφράσουμε, ηλιγγυούμε και να το περιγράψουμε ακόμα, διότι είναι παράξενο και υψηλό και ανώτερο από κάθε διάνοια. Η γλώσσα μας αποδεικνύεται αδύνατη, άτονη, αποτυχημένη και αποδοκιμασμένη, διότι πράγματι υπερέχεις υπεραγία Θεοτόκε, υπερβάλλεις, υπερτερείς ασυγκρίτως σε ύψος και μέγεθος από τον ουρανό, σε λαμπρότητα αγνίας από το ηλιακό φως, σε απόκτηση παρησίας ακόμα και από το αγγελικό αξίωμα. Μη μπορώντας μπροστά στο μυστήριο της κοιμήσεώς σου να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σου, ας ενώσουμε την φωνή μας με την φωνή των προφητών σε μια συμφωνία ευχαριστιακή και μια παράκληση διηνεκή προς εσένα. Χαίρε κλίμαξ που στηρίζεσαι στη γη και φτάνει στον ουρανό, μέσω της οποίας έγινες η κάθοδος εμάς και η άνοδος προς τους ουρανούς του Κυρίου. Χαιρεβάτε με την τόσο παράξενη μορφή, από την οποία εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου σε πύρινη μορφή φλόγας και την οποία ενώ η φωτιά έκαιγε δεν την κατέκαιγε. Χαίρε ο Θεογνώμων Πόκος από τον οποίον στράγγισε η ουράνια δρόσος. Χαίρε εσύ η πόλη του βασιλέως του Μεγάλου, την οποία θαυμάζουν και μεγαλύνουν όλοι οι βασιλείς. Χαίρε εσύ η νοητή Βηθλεέμ, ο οίκος του Εφραθά, από όπου εξήλθε ο βασιλεύς της δόξης για να καταστεί άρχοντα στο λαό του Ισραήλ, του οποίου έξοδη απαρχής εξημερών αιώνος. Χαίρε εσύ το κατάσχιον παρθενικών όρος από το οποίον εμφανίστηκε ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος Ιησούς. Χαίρε λιχνία ολόφρυση και φωτοφόρε, από την οποίαν έλαμψε στους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένος το απρόσιτο φως της θεότητος. Χαίρε το παγκόσμιον ηλαστήριο των ανθρώπων, δια του οποίου σε Ανατολή και Δύση δοξάζεται στα έθνη το όνομα του Κυρίου και παντού προσφέρεται θυμία μας το όνομά Του. Χαίρε εσύ, νεφέλη ανάλαφρη, πάνω στην οποία κάθισε ο Κύριός μας. Χαίρε εσύ, ιερά βίβλος των προσταγμάτων του Κυρίου και ο νεοχάρακτος νόμος της Χάριτος, χάριν της οποίας μας έγιναν γνωστά όσα αρέσουν στο Θεό. Χαίρε η κεκλεισμένη πηγή,
δια της οποίας ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ εισήλθε και εξήλθε. Χαίρετο αλατόμητον από κέρι ανθρώπου και υψηλότατον όρος από τον οποίο απεκόπη ο ακρογωνιαίος λίθος Ιησούς Χριστός. Χαίρε η προστάτης και έφορος και αρρωγός της πόλεως ταύτης. Προσφέροντας αγαπητοί μου σε λίγο στο εκτύπωμα της Θείας εικόνας της και στο ιερό της κουβούκλιο το φίλημα της αγάπης, της μετανοίας μας, της ευγνωμοσύνη μας και ψελίζοντας το θεοδίδακτο όνομά της, λιτανεύοντας το τίμιο σώμα της, ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα προβλήματά μας, την πατρίδα μας, το γένος και το λαό μας ολόκληρο σε αυτήν που είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Και ας τις ψάλουμε μαζί με τον ιερό υμνοδό κλήρος και λαός το ασύγκριτο εκείνο οκτά ηχοδοξαστικό που ακούσαμε πριν λίγο. Δύο άχραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωή φόρο βασιλή, και τόκος όσα πρέσβευε διηνεκός, περιφρορούσε και σώσε από πάσης προσφολής εναντία στην νεολαίαν σου, τη γάρ σύν προστασία και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες. Αμήν.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες, τις εξαιρετικές ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τον τόμο «Γονείς και παιδιά», πρώτο μέρος, «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Είναι μία, έτσι, ένας προβληματισμός και πρόταση λύσεων μαζί, έτσι, βασισμένα στο βίωμα, την εκκλησιαστική εμπειρία που είχε ο Παπούλης, την εκκλησιαστική εμπειρία η οποία λύνει προβλήματα φαινομενικώς άλυτα. Βέβαια, στην προσπάθεια του αυτή να παρουσιάσει και την παθολογία της οικογένειας, αλλά και το πιο πώς πρέπει να είναι μια οικογένεια με πνευματική υγεία, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και συγγράμματα από το δυτικό χώρο, τα άρθρα τα οποία διαβάζουμε προέρχονται από δύο συγγράμματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» και είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1965 και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Δίπτυχο. Αυτό αποτελείται από διάφορα άρθρα τα οποία εκλέγει ο πατήρ και τα παρουσιάζει αποσπασματικά ή ολόκληρα και κάνει παρατηρήσεις πάνω στα άρθρα αυτά. Και το δεύτερο βοήθημα έχει τίτλο «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τον Ρούντολφ Ντράικουρς. Στα ελληνικά έχει γίνει μετάφραση και το 1964 στην Αθήνα είναι η πρώτη έκδοση από τις εκδόσεις Ερμής. Σχολή Γονέων λοιπόν και Παιδαγωγών στο Παρίσι, η καθημερινή δυσκολία της αγωγής, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Και Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Επειδή απλώς είστε κάποιοι που ρωτάτε και τηλεφωνικώς. Το υποκεφάλαιο λοιπόν που επεξεργαζόμαστε τώρα και αναλύουμε έχει τίτλο «Τι εγωισμό εκδηλώνουμε απέναντι στα παιδιά εμείς οι μεγάλοι». Μην εμποδίζουμε την προσπάθεια του παιδιού να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Αντί να αφήσουμε τα παιδιά μας να δοκιμάσουν τη δύναμή τους με 100 διαφορετικούς τρόπους, τα θέτουμε συνεχώς αντιμέτωπα με τη δική μας προκατάληψη, λέει ο αρθρογράφος από το πρώτο βιβλίο, και ύστερα το δικαιολογούμε αυτό βάζοντας ορισμένους κανόνες για την ηλικία όπου θα πρέπει ένα παιδί να φτάσει για να μπορούμε να του εμπιστευτούμε την εκτέλεση ορισμένης εργασίας. Όταν ένα μικρό 2 χρόνων θέλει να βοηθήσει στο στρώσιμο του τραπεζιού, του τραβάμε γρήγορα το πιάτο από τα χέρια λέγοντας «Όχι χρυσό μου, θα το σπάσεις». Για να σώσουμε ένα πιάτο, κομματιάζουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού στην ικανότητά του. Καταπνίγουμε τις απόπειρες που κάνει το παιδί για να ανακαλύψει τη δύναμη και την ικανότητά του. Ορθώνουμε πλάι του το ανάστημά μας εμείς, οι μεγάλοι, έξυπνοι, αποτελεσματικοί και ειδικευμένοι. Το μωρό βάζει το παπούτσι του. Μη, το έβαλες ανάποδα. Στις πρώτες του απόπειρες να φάει μοναχό του, πασαλίβει το πρόσωπό του, την καρέκλα του και τα ρούχα του. «Πώς τα βρωμίζεις όλα», φωνάζουμε, και του αφαιρούμε το κουτάλι και το ταΐζουμε εμείς. Του δείχνουμε έτσι πόσο άπραγο είναι και πόσο εμείς είμαστε ανώτεροι. Τι εγωισμό μερικές φορές εκδηλώνουμε στα παιδιά. Δεν μπορούμε αλλού να τον εκδηλώσουμε και τον εκδηλώνουμε εκεί. Σαν να λέει υπάρχει αποθυμένος εγωισμός που δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Μάλλον δεν μας συμφέρει να εκδηλωθεί εκεί που πρέπει να εκδηλωθεί. Λοιπόν, και τον ξεσπάμε στα παιδιά. Και από πάνω θυμώνουμε όταν για να μας εκδικηθεί αρνείται να ανοίξει το στόμα του. Δεν του αφήνει κανείς να φάει μόνο του, έστω και απασαλειφθεί, και θέλουμε σώνει και καλά να το ταΐσουμε εμείς και ύστερα θυμώνουμε που θέλοντας να μας εκδικηθεί δεν ανοίγει το στόμα να φάει. Σιγά σιγά καταρακώνουμε τις απόπειρες του παιδιού να βρει τη θέση του κάνοντας κάτι χρήσιμο. Αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Πρώτα-πρώτα τα απομακρύνουμε από κάθε δραστηριότητα σαν πλάσματα αδύναμα και κατώτερα. Στάση που προκαλεί μια αποθαρρυντική ατμόσφαιρα. Μας λείπει η πίστη στην ικανότητα του παιδιού να αποδώσει τώρα. Αυτά τα γράφει ένας ειδικός και όπως φαίνεται είναι πιστός. Μπορεί όμως να μην είναι πολύ πιστός. Αλλά έχω την ταπεινή γνώμη ότι η ψυχολογία και η παιδαγωγική, έτσι όπως ανακαλύπτουν τα πράγματα και μας τα λένε σήμερα, τελικά μας οδηγούν εκεί ακριβώς που μας οδηγεί αυτό που μαθαίνουμε εμείς, αν το μαθαίνουμε, και αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν τελικά μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό δηλαδή που μαθαίνουμε από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό μας, από τον Χριστιανισμό. Δες τι όμορφα ο Γέροντας συσχετίζει την παιδαγωγική και την ψυχολογία της εποχής, γιατί μιλάμε για το ότι οι ομιλίες αυτές έχουν γίνει μια στιγμή, γιατί εδωπίζω. Τώρα, η ομιλία την οποία επεξεργαζόμαστε έχει ημερομηνία 8 Τρίτου 1970. Δηλαδή 50 χρόνια πριν μιλάει για συνάντηση ψυχολογίας και παιδαγωγικής μέσα στο Ευαγγέλιο και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή είναι πολύ πρωτοποριακά τα κείμενα αυτά για την εποχή τους. Δεν λέμε το προφητικό χάρισμα. Το χάρισμα δεν είναι μελλοντολογία μόνο. Είναι να μιλάς για τα γεγονότα τότε, για τα δεδομένα τότε, και αυτά που λες να έχουν ισχύ και σήμερα. Άμεση εφαρμογή. Αυτό είναι προφητεία. Αυτό είναι η διδασκαλία. Λοιπόν, δεν είναι μελλοντολογία. Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα. Όταν το παιδάκι αυτό που έχεις μπροστά σου το θεωρείς ένα πλασματάκι του Θεού, ένα παιδί του Θεού, όσο και αν το αγαπάς εσύ ή μητέρα, αυτό πρώτα είναι παιδί του Θεού και έπειτα είναι δικό σου. Εσύ συνήργησες μέχρι ενός ορισμένου σημείου για να γεννηθεί αυτός ο νέος άνθρωπος, αλλά αυτός ο νέος άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Είναι παιδί του Θεού και οφείλεις να το σέβεσαι, να το εκτιμάς, να το αγαπάς, χωρίς να το έχεις σαν κτήμα σου, αλλά να το βλέπεις ως πλάσμα του Θεού. Και μάλιστα σε εμάς τους Ορθοδόξους, και αυτός που τα γράφει είναι χριστιανός, αλλά πιο πολύ σε εμάς τους Ορθοδόξους, το παιδί αυτό είναι βαπτισμένο και έγινε και με αυτόν τον τρόπο παιδί του Θεού, καθώς μέσα στην κολυμβήτρα αναγεννήθηκε. Ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στον Θεό, ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Ο συγγραφέας τονίζει να έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού. Βεβαίως να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί όχι, αφού το παιδί είναι ένα πλάσμα του Θεού. Έχει βέβαια τη συνέπεια της αμαρτίας, τη συνέπεια της πτώσεως, ωστόσο όμως είναι ένα πλάσμα του Θεού και μάλιστα βαπτισμένο, αναγεννημένο. Αλλά πέρα από το ότι αυτό καθεαυτό το παιδί ως πλάσμα του Θεού έχει τις ικανότητές του και τις δυνάμεις του, είναι η χάρις του Θεού, είναι η πρόνοια του Θεού που ενεργεί και σε αυτό και μάλιστα καμιά φορά πιο πολύ από ό,τι ενεργεί σε εμάς τους μεγάλους. Δηλαδή τα παιδιά έχουν καθαρότερη καρδιά από μας. Ας του έχουμε λοιπόν λίγη εμπιστοσύνη και ας μην θέλουμε κατά ένα εγωιστικό τρόπο, κατά έναν άπιστο θα έλεγα τρόπο, σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην είναι αυτό το πλάσμα του Θεού, σαν να μην βαπτίστηκε, όλα εμείς να τα κάνουμε και δεν αναγνωρίζουμε και σε αυτό κάποια ικανότητα, κάποια δυνατότητα να μπορεί κάτι να επιτελέσει. Πιστεύουμε πως όταν μεγαλώσει, λέει ο αρθρογράφος, θα είναι ικανό να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά αφού τώρα είναι τόσο μικρό, είναι ακόμη ανώριμο και ανάξιο, λέμε μέσα μας.

Μη δείχνουμε ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Όταν ένα παιδί κάνει κάποιο λάθος, λέει ο αρθρογράφος μας, ή έχει μια αποτυχία, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε λέξη ή πράξη που δείχνει ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Τι τραβούν μερικά παιδιά? Και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά και μπορούμε να θυμηθούμε μερικά πράγματα, αλλά οι περισσότεροι από εσάς ίσως είσαστε σήμερα γονείς και έχετε παιδιά και μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τι τραβούν τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, το να συγκρίνει κανείς τα αδελφάκια. Να, ο αδελφός σου ή η αδελφή σου τα καταφέρνει καλύτερα. Είναι χειρότερο και από μαχαιριά. Προσέξτε. Ή συγκρίνει κανείς το παιδί του με το γειτονόπουλο. Είναι ή δεν είναι τότε σαν εμπόρευμα το παιδί? Το παιδί το αγαπάς γιατί είναι δικό σου παιδί και παιδί του Θεού, ή το αγαπάς για αυτά που θες να σου κάνει? Τι έχεις μες στο μυαλό σου εσύ, γονιέ? Ή επειδή θες να καταφέρει το παιδί σου αυτά που εσύ δεν κατάφερες? Οπότε και εσύ εξαχριώνεσαι σαν γονιός, εξαχριώνεσαι και το παιδί εξαγριώνεται. Το έχει κανείς σαν εμπόρευμα το παιδί του, το έχει σαν αυτοκίνητο, το έχει σαν ένα μηχάνημα ή σαν κάτι άλλο για το οποίο μπορεί να σκεφτεί όπως θα σκεφτόταν για ένα αυτοκίνητο. Του άλλου το αυτοκίνητο αποδίδει περισσότερο, το δικό μου δεν αποδίδει, θα το αλλάξω το αυτοκίνητο. Το παιδί είναι ζωντανός άνθρωπος και έχει ορισμένες δυνατότητες, ορισμένες ικανότητες και θα αποδώσει αυτό που μπορεί. Αλλά εγώ ως γονέας έχω υποχρέωση, αν είμαι αληθινός γονέας, να σκύψω κάτω και να προσπαθήσω να καταλάβω το παιδί και να δω τι μπορεί να κάνει και καθώς αποθαρρύνεται να το ενθαρρύνω και όχι να το απογοητεύω. Κρίμα που δεν έγινε ή λυπούμε που δεν σου πέτυχε αυτή τη φορά, μπορούμε να πούμε. Αντί να του πούμε τίποτε άλλο, να μιλήσουμε έτσι. Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε την πράξη από εκείνον που την εκτελεί. Πρέπει να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας πως κάθε αποτυχία δείχνει μονάχα μια έλλειψη τεχνικής και πως με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την αξία του ατόμου, του προσώπου. Απέτυχε για τον Α ή Β λόγο το παιδί. Έσπασε το πιάτο ή έσπασε το ποτήρι ή έσπασε τα αυγά ή δεν μπόρεσε να φορέσει το παντελονάκι του, ενώ ένα άλλο μπορεί και να τα κατορθώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχασε την αξία του το παιδί. Θάρρος έχει εκείνος που μπορεί να κάνει ένα λάθος και να αποτύχει χωρίς να νιώσει μειωμένος. Μπορεί κανείς να μάθει το παιδί του να έχει την τόλμη να κάνει ορισμένα πράγματα με τη σκέψη ότι μπορεί να μην τα κάνει καλά, μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, μπορεί δηλαδή να αποτύχει. Είναι φοβερό να μεγαλώσει ένα παιδί έχοντας το φρόνημα ότι δεν πρέπει να αποτύχει ποτέ. Αυτό το παιδί θα είναι πέρα για πέρα άτολμο και δεν θα τολμάει να κάνει τίποτε. Θα κάνει μόνο εκείνα που είναι εντελώς απαραίτητα και φυσικά κάθε φορά που θα αποτυγχάνει θα συντρίβεται, θα τσακίζεται η ψυχή του. Αυτό το θάρρος, λέει ο αρθρογράφος μας, να μην είναι κανείς τέλειος, είναι αναγκαίο τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους. Χωρίς αυτό η αποθάρρυνση είναι αναπόφευκτη. Πάρα πολύ κακό επίσης είναι το να δημιουργεί κανείς στο παιδί την τάση και τη σκέψη ότι πρέπει να είναι τέλειο. Πάμε προς την τελειότητα. Πολύ ευθυνή τη θεωρούμε την τελειότητα και όλα τα άλλα όταν νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αρπάξουμε και να τα έχουμε. Μιλούμε μερικές φορές για αγάπη ή για τελειότητα ή για μόρφωση χαρακτήρα ή δεν ξέρω γιατί άλλο και μιλούμε με έναν τέτοιο απόλυτο τρόπο σαν να είναι αυτά μέσα στη τσέπη μας και σαν να είναι εύκολο κανείς να τα αποκτήσει. Οι Άγιοι έλυσαν τα κούκαλά τους αγωνιζόμενοι και ασκούμενοι και έβλεπαν την τελειότητα από μακριά, έτσι ένιωθαν, και εμείς τα παίρνουμε όλα κάτω από τα πόδια μας.

Η αποθάρρυνση του παιδιού εκδηλώνεται με αρνητική στάση. Θα έχουμε ήδη κάνει το μισό δρόμο στο θέμα της ενθάρρυνσης του παιδιού. Αν αποφεύγουμε να το αποθαρρύνουμε, είτε ταπεινώνοντάς το, είτε έχοντας υπερβολικά προστατευτική στάση απέναντί του. Και τα δύο κάνουν κακό. Και το να ταπεινώνει κανείς το παιδί κάνει κακό. Όχι να το βοηθάει να είναι ταπεινό. Αυτό είναι άλλο πράγμα, καλό πράγμα. Αλλά το να το ταπεινώνει. Και ταπεινώνει κανείς το παιδί όταν τρέφει τον δικό του εγωισμό. Αυτός που ταπεινώνει, τρέφει τον δικό του εγωισμό. Και το να ταπεινώνει, να εξουθενώνει κανείς το παιδί του είναι λοιπόν κακό, αλλά επίσης είναι κακό και το να προστατεύουμε υπερβολικά. Υπερπροστατευτικοί γονείς, άλλο πρόβλημα. Όλα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τα κάνουμε εμείς και να μην του αφήνουμε μια μικρή πρωτοβουλία να καταλάβει και αυτό ότι υπάρχει και ότι ως ύπαρξη καινούργια που είναι σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να κάνει τούτο, μπορεί να κάνει εκείνο. Αλλιώς δεν βεβαιώνει την ύπαρξή του όταν τον τεντεύει κανείς υπερβολικά. Κάθε τι που κάνουμε, λέει ο αρθρογράφος μας, και που υποθάλπει την έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι αποθαρρυντικό. Ο υπόλοιπος δρόμος θα γίνει αν ξέρουμε με τι τρόπο να ενθαρρύνουμε. Όποτε ενεργούμε για να συντηρήσουμε τη θαραλέα και γεμάτη εμπιστοσύνη εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, προσφέρουμε ενθάρρυνση. Δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση στο πρόβλημα. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Θα έλεγε κανείς, τι να κάνουμε, δώσε μας μια συνταγή τι πρέπει να κάνουμε για το παιδί μας να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει κάνε αυτό και τελείωσε. Θέλει δουλειά εδώ, θέλει κόπο, θέλει υπομονή, θέλει να νιώσει κανείς καλά καλά ενώπιον του Θεού ότι είναι πατέρας. Και ο Θεός ότι είναι πατέρας, αλλά και ο ίδιος εσύ γονιέ μου ότι είσαι πατέρας. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Χρειάζεται να μελετήσουμε το αποτέλεσμα του προγράμματος αγωγής που ακολουθούμε και να αναρωτηθούμε πολλές φορές. Τι επίδραση έχει αυτή η μέθοδος στην εικόνα που έχει το παιδί μου για τον εαυτό του? Η συμπεριφορά του παιδιού είναι το κλειδί για αυτή την εικόνα. Το παιδί που αμφιβάλλει για την προσωπική του ικανότητα και αξία θα το δείξει με την αρνητική του στάση. Όταν ένα παιδί παίρνει μια αρνητική στάση μέσα στο σπίτι, έστω και αν εμφανίζεται όχι απλώς ως ένα αποθαρρυμένο παιδί, ως ένα δειλό παιδί που μαζεύεται σε μια γωνιά, αλλά σαν ένας που κόβει και ράβει. Όταν λοιπόν ένα παιδί μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία την οικογενειακή, παίρνει αρνητική στάση με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή δεν συμπορεύεται με την οικογένεια, δεν ενσωματώνεται μέσα στην οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι το παιδί κατά βάθος είναι αποθαρρυμένο. Κατά βάθος δεν έχει βεβαιώσει ακόμη την ύπαρξή του. Υπόθεση μεγάλη λοιπόν αυτό, η αυτοεπιβεβαίωση. Να βεβαιώνει το παιδί την ύπαρξή του. Να μην αισθάνεται βάρος, να μην αισθάνεται ξένο, να μην αισθάνεται περιθώριο. Κατά βάθος ακόμη δεν ένιωσε ότι υπάρχω κι εγώ και μπορώ αυτό, μπορώ εκείνο. Δεν προσπαθεί πια να βρει, λέει ο αρθρογράφος, τη θέση του κάνοντας κάτι το ωφέλιμο, παίρνοντας μέρος στη ζωή του συνόλου και προσφέροντας σε αυτό. Μέσα στην αποθάρρυνσή του στρέφεται σε μια συμπεριφορά άχρηστη και προκλητική. Πεπισμένο πως είναι ανάξιο και πως δεν μπορεί να συμμετάσχει, αποφασίζει πως τουλάχιστον μπορεί να γίνει αντιληπτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και παίρνει αντιδραστική στάση. Είναι καλύτερο να σε δείρουν παρά να σε αγνοήσουν. Είναι λίγο παράξενο αυτό, αλλά το υποσυνείδητο του παιδιού έτσι ενεργεί. Είναι καλύτερα να με δέρνουν και να με αναγνωρίζουν ότι υπάρχω εδώ, μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτή την οικογένεια, παρά να με αγνοούν με το να με αποθαρρύνουν. Γι' αυτό μερικά παιδιά κατά βάθος προκαλούν τους γονείς τους να τα δείρουν, άσχετα αν κλαίνε. Κλαίνε διότι πονούν, αλλά δεν αποκλείεται υποσυνείδητα στο βάθος να λένε «κάτι πέτυχα τώρα». Αν αυτά αληθεύουν, καταλαβαίνετε πόσο μεσάνυχτα έχουμε από την παρακολούθηση των παιδιών μας και από την καλή στάση μας απέναντί τους.
και υπάρχει οπωσδήποτε κάποια διάκριση όταν είσαι γνωστός σαν το κακό παιδί. Έστω και ως κακό παιδί τουλάχιστον σε αναγνωρίζουν ότι υπάρχεις. Ένα τέτοιο παιδί έχει πιστεί πως δεν υπάρχει ελπίδα να κερδίσει καμιά θέση αν συνεργαστεί με το σύνολο. Άμα συνεργαστώ με τους άλλους δεν θα υπάρχω. Αν όμως αντιδρώ, τουλάχιστον θα με αναγνωρίζουν ως κακό παιδί. Ώστε η ενθάρρυνση είναι μια συνεχής πορεία που αποβλέπει στο να δώσει στο παιδί ένα αίσθημα σεβασμού για τον εαυτό του, όταν το ενθαρρύνουμε το παιδί δηλαδή, και ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Αισθάνεται δηλαδή ότι το σεβόμαστε και ένα αίσθημα ότι ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα. Από τα τρυφερότερα του χρόνια, ήδη το παιδί χρειάζεται βοήθεια για να βρει τη θέση του, ολοκληρώνοντας μια

Μη συσσωρεύετε αποθάρρυνση στο παιδί σας. Άλλο παράδειγμα. Ο αρθρογράφος μας μιλάει για την Αλεξάνδρα που είναι 8 χρονών και την Κάτια που είναι 10. Γύρισαν από το σχολείο με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ήσυχα στο δωματιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα της. Κοίταξε όλο δεκάρια. Η μητέρα κοίταξε τον έλεγχο και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τους καλούς βαθμούς. «Πού είναι η Αλεξάνδρα? Θέλω να δω τον έλεγχό της», ρώτησε. Η Κάτια σήκωσε τους ώμους. «Δεν παίρνει καλούς βαθμούς σαν και εμένα, είναι κουτί», σχολίασε. Η Αλεξάνδρα πήγαινε έξω να παίξει όταν η μητέρα την είδε και τη φώναξε. «Πού είναι ο έλεγχός σου, Αλεξάνδρα?» «Στο δωματιό μου», απάντησε αργά. «Τι βαθμούς είχες?» Η Αλεξάνδρα δεν απαντούσε, αλλά κοίταζε το πάτωμα. «Φαντάζομαι πως έχεις πάρει πάλι όλο κακούς βαθμούς, ε? Φέρε τον έλεγχό σου να δω». Η Αλεξάνδρα είχε 3 εξάρια και 2 εφτάρια. «Α, ντρέπομαι για λογαριασμό σου», ξέσπασε η μητέρα. «Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Η Κάτια έχει πάντα καλούς βαθμούς. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν την αδερφή σου? Είσαι μια τεμπέλα και δεν προσέχεις διόλου. Αυτό είναι προσβολή για την οικογένειά μας». Ψέματα είναι αυτά που ακούμε. Πόσες φορές λέγονται αυτά τώρα, τη σημερινή εποχή, στα ελληνικά σπίτια? Πόσες φορές. Άρα θα λέγαμε ότι με τις επιλογές αυτές τη δεκαετία του 70 ο πατήρ Σιμεών μας κάνει ακτινογραφία στο σήμερα. Γι' αυτό ένας λόγος χαριτωμένος είναι πάντα διαχρονικός. Είναι λόγια που δεν ξέρω αν υπάρχει μητέρα που δεν τα είπε. «Δεν θα πας έξω να παίξεις, πήγαινε στο δωματίό σου». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας. Ας δούμε τα σχόλια του συγγραφέα. «Η κακή βαθμή της Αλεξάνδρας είναι αποτέλεσμα της αποθάρρυνσης. Είναι το δεύτερο παιδί και νιώθει πως δεν έχει καμιά πιθανότητα να φτάσει τις απαιτήσεις της μητέρας και τις επιτυχίες της έξυπνης μεγαλύτερης αδελφής. Από το ένα μέρος έχει την έξυπνη αδελφή. Γεννήθηκε πιο μπροστά η αδελφή, την είδαν ότι είναι έξυπνη και οι γονείς την είχαν μη στάξει και μη βρέξει. Δεν αποκλείεται το άλλο παιδί να μην είχε τόσο μυαλό όσο είχε το πρώτο, αλλά η μητέρα ήταν απροσγείωτη». Σημειώσατε. Απροσγείωτη γονείς. Απροσγείωτος πατέρας, απροσγείωτη μητέρα. Ήθελε και το άλλο παιδί να είναι σαν το πρώτο, επομένως είχε απαιτήσεις. Τώρα η καημένη Αλεξάνδρα έχει να αντιμετωπίσει 2 δυσκολίες. Η μία είναι ότι έχει να κάνει με μια έξυπνη αδελφή. Η άλλη η δυσκολία είναι ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις η μητέρα. Η μητέρα συσσωρεύει ακόμη μεγαλύτερη αποθάρρυνση πάνω στην Αλεξάνδρα. Η μητέρα αντί να ενισχύσει την Αλεξάνδρα, ακόμη πιο πολύ την αποθαρρύνει. Η Αλεξάνδρα έχει αποθαρρυνθεί ήδη από αυτά τα γεγονότα. Βλέπει μια αδερφή έξυπνη, ενώ εκείνη δεν τα καταφέρνει. Αυτό που δεν είναι σαν την άλλη, την αποθαρρύνει. Βλέπει και τις απαιτήσεις της μητέρας, που είναι συνηθισμένη από τη μεγάλη κόρη, και αυτό την αποθαρρύνει. Ήδη είναι αποθαρρυμένη και τώρα αντί να την ενθαρρύνει η μητέρα, την αποθαρρύνει πιο πολύ. Για να παίρνουν όλα αυτά κάποιο νόημα χριστιανικό, φανταστείτε τη μητέρα αυτή να ήταν Αγία. Είναι δυνατόν στο παιδί της το μικρότερο να έλεγε αυτά τα λόγια που είπε και να αφαιρθεί με αυτόν τον τρόπο μια Αγία? Αποκλείεται. Πρώτα, πριν δει τον έλεγχο, λέει ο ορθογράφος, δείχνει πως περιμένει κακούς βαθμούς. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνην, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία, όταν τραυματιστεί ένα μικρό παιδί, όταν αποθαρρυνθεί, πρέπει να φτάσει στα 80 χρόνια, να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί, αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να γίνει έτσι, και να αρχίσει πάλι από την αρχή, για να γλιτώσει από αυτά που δημιουργούνται μέσα του. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά πράγματα. Είναι εντογίγνεσθε η ψυχούλα αυτή και αν τραυματιστεί, μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει και να κάνει θαύμα. Αλλά ο Θεός πάλι δεν επεμβαίνει αυθαίρετα. Για να επέμβει χρειάζεται πίστη. Αλλά πού να τη βρει ένας τέτοιος άνθρωπος την πίστη αυτή? Δύσκολο ένας τέτοιος άνθρωπος να πιστεύσει.
Και γι' αυτό χρειάζεται ένα είδος αγωγής και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνη, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Επειδή η Αλεξάνδρα δεν παίρνει καλούς βαθμούς, ταπεινώθηκε η ίδια. Η Αλεξάνδρα νιώθει ανάξια. Η μητέρα επαινεί τους καλούς βαθμούς της Κάτιας και έτσι δίνει πάλι στην Αλεξάνδρα μια δικαιολογία για να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Η μητέρα λέει πως η Αλεξάνδρα έπρεπε να είναι σαν την Κάτια, θέτοντάς της έναν άφθαστο σκοπό. Αφού δεν μπορεί να φτάσει εκεί, πώς θέλεις να φτάσει? Είναι φοβερό αυτό. Και αν την πρόσεχες, θα λέγαμε κι εμείς από την αρχή, μπορούσε να έχει ξεπεράσει και την Κάτια. Εκτός του ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις και να πληγώνεις το παιδί, πώς θέλεις το παιδί αυτό να είναι σαν το άλλο? Το άλλο παιδί πιθανό να έχει ανάλογο μυαλό και αυτό να μην έχει τόσο μυαλό. Πώς θέλεις να φτάσει εκεί? Είναι αδύνατον. Η Αλεξάνδρα, σημειώνει ο αρθρογράφος μας, είναι ήδη απελπισμένη, γιατί είναι αδύνατο να είναι σαν την Κάτια. Είναι μεγαλύτερή της και αφού έχει τα πρωτεία, δεν βρίσκει τον λόγο γιατί να προσπαθήσει να τη φτάσει. Η μητέρα κριτικάρει την Αλεξάνδρα λέγοντάς την τεμπέλα και έτσι της δίνει μια ακόμη απόδειξη πως είναι ανάξια. Την αποθαρρύνει δε ακόμη περισσότερο όταν της τονίζει πως είναι μια ντροπή για την οικογένεια ολόκληρη. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αν πω ότι υπάρχουν όχι λίγες μητέρες, για να μην πω και πατέρες, οι οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονται σε μια διαρκή ανησυχία που μυρίζει κόλαση, διότι τα παιδιά τους, τέτοια που είναι, προσβάλλουν τροποντινά το όνομα της οικογενείας. Δεν τα βλέπουν τα παιδιά ενώπιον του Θεού, το δώρο του Θεού, που είναι ένα παιδί ντροπιάζει το όνομα της οικογένειας. Σκεφτείτε τρόπο σκέψης. Όταν δηλαδή ενώπιον του Θεού δεν στέκονται καλά, δεν πάνε καλά, αλλά ανησυχούν γιατί προσβάλλουν την οικογένεια, προσβάλλουν το όνομά τους, διαψεύδουν τα όνειρα που είχαν. Και κυριεύονται χριστιανές μητέρες κατά τα άλλα, χριστιανές κατά τα άλλα, από αυτή την ανησυχία που, με συγχωρείτε, θα το πω πάλι, μυρίζει κόλαση. Η Αλεξάνδρα ξέρει πως η Κάτια τη θεωρεί κουτί, λέει ο αρθρογράφος μας. Η Κάτια θέλει να κρατήσει τη θέση της έξυπνης και προσθέτει στην αποθάρρυνση της αδερφής της, υποβιβάζοντάς την ακόμη περισσότερο. Αυτό κάνει κακό και στην Κάτια, εννοείται, έτσι. Καταλάβατε? Έτσι μαθαίνουν να εγκληματούν τα παιδιά από μικρά στην προσωπικότητα του διπλανού τους. Και σαν αποκορύφωμα όλων αυτών, η μητέρα τιμωρεί την Αλεξάνδρα αφαιρώντας της το δικαίωμα να πάει να παίξει έξω.

η ευγενής άμυλα. Αντίθετα από τη συνήθη άποψη, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέλφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση. Καταλαβαίνετε τι είπε τώρα. Δεν είναι καλό αυτό που υποκινούν οι γονείς ή ένας δάσκαλος την άμυλα μεταξύ δύο παιδιών. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι ενθαρρυντικό. Το ένα από τα δύο θα αποθαρρυνθεί. Αυτό που αργά ή γρήγορα θα δει ότι δεν είναι σαν το άλλο. Τόσος λόγος γίνεται για τη λεγόμενη ευγενή άμυλα. Τα μπερδέψαμε. Αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και τα μπερδέψαμε. Ακούτε τώρα γλώσσα του πατρός. Ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με αυτά. Δεκαετία του 70 τώρα λέγονται αυτά. Και τα μπερδέψαμε. Δέστε πώς φωτογραφίζει την εποχή μας αυτός ο προφητικός λόγος. Ευτυχώς όμως έρχεται η ψυχολογία τώρα και μας λέει κάποιες αλήθειες. Αυτά μας τα λέει το Ευαγγέλιο, μας τα είπαν οι πατέρες και δεν τα χρειαζόμαστε από αλλού. Αλλά να τώρα έρχεται και η ψυχολογία και μας τα λέει. Η ψυχολογία παίρνει έτσι ομά τον άνθρωπο όπως είναι και κάνει παρατηρήσεις. Δεν λέει θεωρίες, αλλά μελετά τα γεγονότα και συμπεραίνει. Μην υποκινείς την άμυλα, διότι αυτό θα έχει επιπτώσεις. Αντίθετα από τη συνήθεια άποψη, λέει ο αρθρογράφος μας, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέρφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση του αποθαρρυμένου παιδιού και δημιουργεί τον φόβο στο επιτυχημένο μήπως δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Αγχώνεται και αυτός που έχει τα πρωτεία. Να τα κρατήσω, σου λέει. Να αισθάνομαι εγώ πρώτος και ο άλλος να είναι πάντοτε από πίσω, ουραγός. Και έστω ένα παιδί κάνει κακό αυτή η ευγενής λεγόμενη άμυλα, γιατί δεν μπορεί να φτάσει το άλλο, αλλά και στο άλλο κάνει κακό μην πως τυχόν κάποια μέρα πέσει και δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Η Κάτια έχει υπερβολικές φιλοδοξίες και θέτει στον εαυτό της υψηλούς σκοπούς. Αν δεν είναι πάντοτε πρώτη, μπορεί και εκείνη να θεωρεί στον εαυτό της αποτυχημένο. Για να ενθαρρύνει την Αλεξάνδρα η μητέρα, πρέπει να πάψει να δίνει σαν παράδειγμα την Κάτια. Όλες οι συγκρίσεις είναι βλαβερές. Η Αλεξάνδρα μπορεί να ενεργήσει με τον δικό της τρόπο, όχι σαν απομίμηση της Κάτιας. Μόνο η μητέρα πιστεύει στην Αλεξάνδρα και το εκδηλώνει, θα μπορέσει να τη βοηθήσει. Στη βαρούσα περίπτωση, η Αλεξάνδρα κάνει αυτό που όλοι περιμένουν από εκείνη. Οι ικανότητές της θα αυξηθούν μονάχα αν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της. Ελαττώνοντας την κριτική της διάθεση, η μητέρα μπορεί να υπογραμμίσει και να αναγνωρίσει κάθε επιτυχία όσο μικρή και να είναι αυτή στην αρχή. Πώς να ενθαρρύνεις τώρα ένα αποθαρρυμένο παιδί? Ας επαναλάβουμε το περιστατικό και ας δούμε πώς μπορεί κανείς να ενθαρρύνει ένα ήδη βαθιά αποθαρρυμένο παιδί. Το ίδιο περιστατικό ο συγγραφέας εδώ μας το γυρίζει και το λέει αλλιώς. Η Αλεξάνδρα και η Κάτια έφτασαν σπίτι με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ίσια στο δωματιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα με τον ελέγχό της. «Μαμά, κοίτα, έχω όλο δεκάρια». Η μητέρα διάβασε τον ελέγχο και είπε: «Θαυμάσια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, Κάτια, βλέποντας πως αρέσει να μαθαίνεις». Σε αυτή την παρατήρηση, η μητέρα έβαλε την έμφαση στη μάθηση και όχι στους βαθμούς. Μετέβαλε τους υπερβολικούς της επένους σε αναγνώριση της καλοφτιαγμένης εργασίας. Καταλαβαίνοντας πως η Αλεξάνδρα απέφευγε την ώρα που η μητέρα θα έβλεπε τον έλεγχο, περίμενε ώσπου να μείνει μόνη μαζί της. «Θέλεις να σου υπογράψω τον έλεγχο σου, Χρυσή μου?» Αυτό λέει στην Αλεξάνδρα και τίποτε άλλο. Η Αλεξάνδρα τον έφερε απρόθυμα. Η μητέρα, αφού τον εξέτασε, τον υπέγραψε και είπε: «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση». Μάθημα όπου είχε ένα 7. Στα άλλα είχε μικρότερους βαθμούς, αλλά πρόσεξε αυτό το 7, τον ανώτερο βαθμό. «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση. Είναι διασκεδαστικό μάθημα, έτσι δεν είναι?» Αγκάλιασε την Αλεξάνδρα και της είπε: «Θα ήθελες να με βοηθήσεις να στρώσουμε το τραπέζι?» Καθώς το έστρωναν, η Αλεξάνδρα έμοιαζε στενοχωρημένη. Στο τέλος είπε: «Η Κάτια έχει όλο 10. Εμένα τα περισσότερα είναι 6.
Απάντηση, η ισορροπημένη μητέρα. Δεν έχει και τόση σημασία να έχεις τους ίδιους βαθμούς με την Κάτια. Και εσύ μπορεί να αρχίσεις να χαίρεσαι τα μαθήματα και θα καταλάβεις τότε πόσο πιο ικανή είσαι από ό,τι νόμιζες ως τώρα. Αυτή θα ήταν η σωστή στάση της μητέρας στο ίδιο αυτό γεγονός.

Μπαίνουμε στο κεφάλαιο «Η ενθάρρυνση του παιδιού». Το θέμα μας από την περασμένη φορά είναι «Η ενθάρρυνση των παιδιών», λέει ο πατήρ Σιμεών. Να διαβάσουμε κάποιο πάλι παράδειγμα. Δεν υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος ήταν 10 χρόνων, μας λέει ο αρθρογράφος. Ήταν ένα ανήσυχο παιδί τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Έκανε ένα σωρό σχέδια για διάφορα πράγματα, ποτέ όμως δεν τα πραγματοποιούσε. Οι βαθμοί του στο σχολείο ήταν μέτριοι. Ήταν ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε 3 αγόρια, όπου ο μεσαίος ήταν 8 και ο μικρότερος 3 ετών. Του άρεσε να παίζει με το μωρό, μάλλον όμως συνεχώς με το μεσαίο, τον Μάριο. Ο Μάριος είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, μόνο που τα ενδιαφέροντά του δεν ήταν τόσο πλατιά όσο του Γιώργου. Μια μέρα ο Γιώργος τέλειωσε το δέσιμο ενός βιβλίου που είχε αρχίσει. Επειδή τη μητέρα του την απασχολούσε το γεγονός πως δεν τελείωνε τα πράγματα που άρχιζε, σκέφτηκε να τον ενθαρρύνει. «Είναι πολύ ωραίο το δέσιμο, Γιώργο. Φτιάχνεις πολύ ωραία πράγματα». Ποια όμως ήταν η έκπληξή της όταν είδε τον Γιώργο να ξεσπάει σε κλάματα, να πετάει το βιβλίο κάτω και να φωνάζει «Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο» και πετάχθηκε από το εργαστήρι στο δωμάτιό του. Εδώ καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή η μητέρα θέλησε να ενθαρρύνει το παιδί της και επένεσε την εργασία που είχε κάνει, που έδεσε δηλαδή ένα βιβλίο. Αλλά παρά το ότι επένεσε το παιδί της, το πένεμα αυτό είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που ήθελε η μητέρα να έχει. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα ενθαρρύνει κανείς το παιδί, όταν δεν προσέχει την εργασία που κάνει και το αποθαρρύνει, είναι πολύ άσχημα. Εδώ ενθαρρύνει το παιδί και τα αποτελέσματα είναι τα αντίθετα από αυτά που περίμενε η μητέρα. Προσπαθώντας να ενθαρρύνει η μητέρα τον Γιώργο, έκανε ό,τι πίστευε πως ήταν το καλύτερο. Τον επένεσε. Ωστόσο, η αντίδραση του Γιώργου της έδειξε πως ο έπαινος δεν τον ενθάρρυνε, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προσέφεται ακόμη στην αποθάρρυνσή του. Γιατί το να επαινεί κανείς μια επιτυχία θα έπρεπε να τον ενθαρρύνει. Δεν είναι έτσι? Να, ένα παράδειγμα που μας δείχνει πως δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση, ούτε καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Το παν εξαρτάται από την αντίδραση του παιδιού. Πρέπει να καταλάβει ο γονέας με ποιον έχει να κάνει και πρέπει να καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει στο κάθε παιδί. Να ξέρει ο γονέας τι είναι το παιδί του, το ένα, το άλλο, πώς αντιδρά και τι ταιριάζει να κάνει στο κάθε παιδί. Αυτό απαιτεί κόπο, υπομονή, σκύψιμο πάνω στις ανάγκες του παιδιού. Και ας μου επιτραπεί εδώ, πριν προχωρήσουμε, να μην συμφωνήσω με εκείνες τις μητέρες, με εκείνους τους πατέρες, με εκείνους τους δασκάλους ή και τους κληρικούς ακόμη, γενικά με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν τη φροντίδα των μικροτέρων, και ειδικότερα με εκείνους τους γονείς οι οποίοι με μια μόνο κοντιλιά διαγράφουν το παιδί τους, το αγόρι, το κορίτσι, και το παιδί πια είναι ξεγραμμένο λέγοντας: «Το παιδί μου δεν με ακούει. Το παιδί μου δεν με προσέχει. Το παιδί μου πήρε κακό δρόμο. Το παιδί μου χάλασε». Και προσέχουν και φροντίζουν μόνο για τη δική τους τάχα πνευματική ζωή. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας σωστός τρόπος. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε την άλλη φορά και σύμφωνα με αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο γονέας δεν είναι αυτός που απλώς γεννάει παιδιά, αλλά αυτός που ανατρέφει παιδιά, οι σωστοί γονείς θα τα μελετήσουν και έτσι τα πράγματα, θα τα μελετήσουν και αλλιώς, θα κουραστούν, θα ξενυχτήσουν, θα ρωτήσουν, θα διαβάσουν για να γνωρίσουν πώς και πόσο μπορούν να πλησιάσουν το παιδί τους. Τώρα παίρνουμε αφορμή από ένα μικρό παιδί, αλλά αυτό αναφέρεται και στα μεγάλα παιδιά. Πώς θα πλησιάσει κανείς το παιδί και πόσο μπορεί να το πλησιάσει? Μπορεί να είναι δυνατόν λίγο να το πλησιάσει, έστω αυτό το λίγο. Όχι με μια μόνο κοντιλιά, αυτάρεσκα, να περιορίζεται κανείς τάχα στη δική του πνευματική καλή κατάσταση και να διαφορεί για το παιδί του που τάχα πήρε το κακό δρόμο. Τάχα καλή λοιπόν και πνευματική κατάσταση, τάχα και πήρε το κακό δρόμο το παιδί. Δεν φτάνουμε στην ουσία των γεγονότων, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.

0: μπορούσε να πει κανείς εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Ουδής αγαθός, ημιείς ο Θεός. Ουδής επομένως τέλειος, ημί ο Θεός. Και ουδής μπορεί να κάνει τέλεια πράγματα, ημί μόνο ο Θεός. Και μόνο ο διάβολος, αν επιτρέπετε να το πούμε εδώ, είναι εκείνος ο οποίος είπε «θα γίνω ίσως με το Θεό» και πιάστηκε από το απόλυτο, από το τέλειο. Θα έλεγε κανείς ότι όταν αυτό μπει μέσα στον άνθρωπο, ή μικρός είναι ή μεγάλος, τότε κάποιος διάβολος μπήκε στη μέση και τον βάζει να πιάνεται μόνο από το τέλειο, από το απόλυτο. Δεν μπορεί να αντέξει τη σκέψη ότι κάνει κάτι λίγο κατώτερο από το τέλειο. Τόση έπαρση, τόση ίση, τόσο εγωισμό, τόση φιλοδοξία έχει ο άνθρωπος αυτός. Ο Γιώργος λοιπόν, το παιδί αυτό των 10 χρόνων έχει προσβληθεί από κάτι τέτοιο. Πόσο επηρεάζεται από το διάβολο και πόσο επηρεάζεται από την όλη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο είναι άλλο θέμα. Και έτσι στον έπαινο της μητέρας τον ένιωσε σαν ηρωνία. Όταν δηλαδή η μητέρα του είπε ότι έφτιαξε καλό δέσιμο, δεν πίστευε ότι αυτό το λέει η μητέρα ειλικρινά, αλλά νόμιζε ότι τον ειρωνεύεται, διότι αυτός πίστευε ότι πως οτιδήποτε έφτιαχνε ήταν ένα απέσιο πράγμα, όπως άλλωστε και το είπε. Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο. Καθώς λοιπόν έρχεται η μητέρα και επαινεί την πράξη του αυτή, την εργασία του αυτή, νιώθει τον έπαινο αυτό σαν μια ειρωνία. Άλλο τώρα ότι μπορεί η μητέρα να είπε κάτι που δεν ήταν αληθινό. Να ξέρετε το εξής. Κάθε φορά που θέλουμε να ενθαρρύνουμε το παιδί μας, κάθε φορά που θέλουμε, καθώς προσπαθούμε να το ενθαρρύνουμε, να επενέσουμε μια πράξη του, θα πρέπει αυτός ο έπαινος να στέκεται και να μην είναι φανταστικός. Δεν είναι προσοχή αυτό, μιλάμε και ψέματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επενέσουμε ένα έργο του παιδιού και να του πούμε ότι είναι τέλειο το έργο του τη στιγμή που δεν είναι. Λέμε ένα ψέμα εκείνη την ώρα και το παιδί ή τώρα θα το διαισθανθεί αυτό ή αργότερα θα το καταλάβει και δεν κάνουμε τίποτε. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει αυτό το οποίο θα κάνουμε να στηρίζεται σε μια αλήθεια. Θα δείτε τώρα πιο κάτω τι έπρεπε κατά τη γνώμη του συγγραφέα να πει η μητέρα στο παιδί. Λέει ο αρθρογράφος μας. Ο Γιώργος ένιωσε τον επαινό της σαν μια ειρωνία. Ήθελε το δέσιμο που έφτιαξε να έχει την απόλυτη τελειότητα, αλλά οι προσπάθειές του δεν μπόρεσαν να φτάσουν το ιδανικό του, γιατί του έλειπε η τεχνική, που μπορεί μονάχα με την εξάσκηση να αποκτηθεί. Οτιδήποτε κατώτερο από αυτό τον αφήνει ανικανοποίητο και θέλει να φτάσει στην τελειότητα μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν αυτή την τάση, όπως και μικρά παιδιά, και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό. Είναι τόση η έπαρση μέσα τους, είναι τόσος ο εγωισμός, λείπει τόσο πολύ ταπείνωση, ώστε δεν μπορούν να ανεχθούν λίγο τον εαυτό τους με κατώτερα έργα και με κατώτερες εκδηλώσεις. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη ηλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμη αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διό τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένισουν τι εγκάτε μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδος μη τη γαναγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσυσ με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτω αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδολεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολλή της αγαπώς των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εν κεσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφή ημίν τις οφειλέτες ημών και ημίς εν έγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδα πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνο κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελέω πίον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία ο χείρομα, Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σερκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους τον ποιούνταν αείμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα. Ενδοξάτε και εξαίσια, ο νοκέστην αριθμός, τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα. Φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριο φυλάξει, κύριο σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού φυλάξει την ψυχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου. Η εστότε συνήκο κυρίου εναυλέ οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσα τας ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. ουδίσγαραν αμάρτητος, ημισιοδυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβαμε, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί λεώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε της ελιπούσι επί ταθαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν τη φρικόδου θυσία του ζώπιου σώματο του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή τη ζωή και τη αθανασία. Ο πάση ορατή και ορατού κτίσεω δημιουργό. Ο του ανάρχου πατρό συναίδιο ιό και συνάναρχο. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρτήρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκο μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματο σων απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγωή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπος σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτως σου αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες σους δε πάρες και μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτία πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής

0: άρχοντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιός σας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε, ομίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξον άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόν οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα του σωτήρου.

0: Κυρίες μου, το δείπνο σου το μυστικό σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και για στα ασθενεία ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει ετησίν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή τα σήκεσία σημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν, και χωρίκην αυτή σου ουρανώθε την νίκη, διότι έτε και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και συντηρητής. Δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιού και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει για το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει για το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίσταται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ού και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μη, δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσε με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού το κύκλος είναι πεθεμένο μη. Ανάστα Κύριος όσον ο Θεός μου το εσύ επάδαξης πάντα σου εκτρένοντας Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότα βέλη σου ενεπάγησαν μην και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκε στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπη της οργής σου. Ούκε στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου όσοι φορτίο βαρύθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Εταλεκπόρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμενο. Πότε ψέμεν πλήστανε μπεγμάτων και ούκε στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίο σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού ούκα πεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκε στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν. Και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμια λάλησαν ματαιότητας. Και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κυκούν και ως ιάλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και κέκονε το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ωχ, τι επίση κύριε ήλπισα, εσείς ακούς κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σαλευτείνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκυδόν μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι να νομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώμενε πήκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς ήρσακ. Εγγύε ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθης του ειδή τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός περζωάς τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου ενέσου το στόμα μου. Ή εμνημονευός επληστρομνής μου εν τη σώθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτο πτερυγό σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό. Ό,τι ενεφράγει στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εις έωτε γεννήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέψη το πτερυγό σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου προσευχή μου, κλείνω το ως την τέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογήσει μετά των καταβαινόντων εις λάκων εγεννήθειος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο όνου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το με ελάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντας με το ορισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνας τους γνωστούς με απεμού εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέ έκραξα προς εκείρη όλη την ημέρα διεπέδασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιης θαυμάσια, η ιατρία να στήσει και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγεσέτες εν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη κρουστήστε εν το σκότ τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και κόψε εκνεότητος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωργέ σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σελτέ το ενώπιό σου προσευχιού μου, κλείνω το στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα τα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σ' ανομίας τον ιόμενο πάστας νόσου. Τον λυτρούμενο ευθοράς της ζωής, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστής το σε του είναι όντι σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώριστα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ούκ εις τέλος οργιστής θεουδές τον αιώνα μηνύ. Ούκα θα σ' ονομία Σιμών επίσε ημίν, ουδέκα θα σ' αμαρτία Σιμών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς απέχουσε ανατολέα ποδισμών εμάκρυνα φημών, τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη γούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρούτος εξανθήσει, ότι το πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν της φυλάς στην διαθήκη αυτού και με μημένη στον τελό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας τον θρόν αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώ της ετιδέησή μου εν τη αληθεία σου εισάξον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσεται ενώπιος πανζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωση γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κυρία επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου. Εν ποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προ έτα χείρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότε πισή ήλπισα. Γνώρισό με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου. Ό,τι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένα και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ω αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

0: Κύριε της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επ' της πόλεως ταύτης, πας της πόλεως χώρας.

0: Ελέησόμεν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και δακρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με εισόγω και αθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλία σκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της υπιάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Ό,τι θέλει στα θυσία, ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκή. Θυσία το Θεό, πνεύμα δετριμένων. Καρδία δετριμένη και τε ταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
1: Ανοίξω το στόμα.

0: Αμήν. Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, εκ γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.

0: Ξάνω να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκβρέφης Χριστόν παθήσεις Παναίδη με και τούτου τηρών τα Θεία Παραγγέλματα προς Αυτόν ανέβραμες ολοκύρως μήρων και κατέπαυσας συναγγέλης δοξάζων Αυτόν ετούμε.

τον εκκυλίας υγειασμένων ανυμνήσουμε πάντες, ως ευώδες Χριστού μύρων παναληθέστατον. Όντως γάρ της προσιγούς εν πίστη θερμή, τα σιάσης παρέχει των νοσημάτων, τη γάρ αγάπη του κτίστου πυρούμενος, συμπάσχει τις εν ανάγκες και λυτρούται δεινών ο πανόλβιος. Μυρίζων πάντα στη χάρη τη δοθήσει αυτό εκ του πνεύματος, ετούμενος πάσαν θυμίσει.

Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου και Ιουλιανής, της αδελφής αυτού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και της συνοδείας αυτών και η σύναξη της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εν της Αρματίου. Μνήμη του Οσιομάρτυρος Δημητρίου του νέου του Εξαμαρίνης της Υπήρου καταγωμένου και εν έτη 1808 αθλήσαντος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παναγία σε χράντο, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχτα.

0: Συ δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, ή μόνο Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατεύθυνο, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γινόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτου φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά καθά απεριλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρίδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.

0: αγαπήσει των αμαρτιών και των πλημελιωμάτων ημών παρ' του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παρχάσκον Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρ' του Κυρίου ετήσωμεθα.

0: ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ράσκου Κύριε.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένη εν όψου. Δεσποίνηση μόνο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Για αυτούς και αλλήλους υπάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Του αναγγέλνει το πρωί το έλεο σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και γίνει και Άγιο και σώνος των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες σου, μορδές προσυχώσουν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών. Ένα και με το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και γίνει και Άγιο και σώνος των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιάστηκε το όνομά σου. Έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ενώ ενώ και επί της γης. Να από τον ημών των επιούσεων δώσουμε σήμερα και άφησε με τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χαίρομεν νεομάρτης του Χριστού μύρον μακάριε, σίγαρ νεότητος ακμήν υπερίδες αγαπητοί.

ανέρχονται προς τους εμπρός αποκαυχωμένους και ου καρδία. Είτε γάρ εξαίσθημεν Θεό, είτε σοφρονούμενοι μην, ή γαρ αγάπη

Στην έρημον και είναι και εν τη ερήμου ημέρες τεσσαράκονταν, πειραζόμενος υπό του σατανάν και είναι μετά το θηρίον και οι άγγελοι διεκώνουν αυτόν. Μετά δε παραδοτήνε το Ιωάννη, ήρθε ο Ιησούς εις την Γαλιλαία κηρύσσω το Ευαγγέλιο.

των ευγενείου και πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος, του ευσεύος ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας συνεπτών και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και πυρωτών της Αγίας

ημών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των υπέρ του ευσεβόσιμων γένου αγωνισαμένων, των αημνήστων βαρετών και συνδρομητών του αιώνου ναού τούτου, πάντων των επελπιδιών

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς σου ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήδω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκλης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός.

Κίνκιαν αμάρτητον, ετισάμενοι απ' τους και άνελους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Αγίας Μός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ευλογώ τους ευλογώντας, Κύριε, και αγιά τους αξιδεκτάντας. Σώσω το λαό σου και ευλόγησον την χειρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον την θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας ο κύριος εξέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, ειρήνη στο στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσανε την παδόνημα τέλειον άνω θα νεστή κατεβαίνουν του πατρός του πόντου.

0: Ειδόμεθα υπέρ αναπάσεως της ψυχής του και κειμημένου του Θεού Δομητίου και υπέρ της χωρεθήν αυτού παντλημέλημα εκουσιώντα και εκουσιών.
1: Ιερέησον.
0: Ο Κύριος ο Θεός ημωτάξει την ψυχή από το ενθαίδη και αναπάβοντο τα ελέη.

Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος το θάνατο καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσει στη ζωή των κόνων στο ρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου του δομετίου. Εδώ που φωτεινώνει το αποχλεώρον το παναψήξει ως ένθα πέντρα ο δίνει λείπτια στεναγμός. Ο αναμάρτημα παρακτού πρακτένε λόγο ή έργο διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο χριστιανός άνθρωπος σου ζήσετε και ο χαμαρτής συγγαλμός εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου σου δικαιοσύνη στον νέο και ο λόγος σου αλήθεια. Ο Κύριος δεηθών η ανάσταση, η ζωή και ανάπευση και κοιμημένο δούλου του Δομετίου Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ τη δόξα να πέμψουν τον Άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ο οποίο σου πνεύμα την ίν και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίος σου μνήμη εξωμακάρισε και εμείς τα αδελφέ ημών. Αιωνίος σου μνήμη εξωμακάρισε και εμείς τα αδελφέ ημών. Αιωνίος σου μνήμη εξωμακάρισε.

0: Κύριε Λαϊσόν,
1: ομολογητήριο και όλους αυτούς δεκμάστε αυτούς διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξες ο Θεός ελπίσιμο δόξες, Χριστός ο εκνός ο σημαντές περαιζής, Παναχράμ και Παναμομαγίας απ' του Μητρός, δυνάμτου του Μήκιος ο οποίος σταυρού προστασίας των τιμήνων που ρανιών διενάμενα σωμάτων, οικεσίες του Ιεδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού του Ιωάννου, το Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, το Αγίου Νεομάρτυρος Μύρος του Εξηρακλείου, των Αγίων Δέκα Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, του Αγίου Μάρτυρος Μύρονος, που και τιμή με επιτελούμε και πάντως τον Αγίου.

0: Τον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μύρωνος. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Δεκίου, περί το 250, ο διοικητής της Αχαΐας Αντίπατρος εισέβαλε μια ημέρα στην εκκλησία όπου οι χριστιανοί εόρταζαν τη γέννηση του Χριστού, με σκοπό να συλλάβει τους πλέον επιφανείς και να τους εξαναγκάσει με βασανιστήρια να θυσιάσουν στους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Μύρων, ιερέας αγαπητός σε όλους για την πραότητα και ευγένειά του, που υπήρξε άλλοτε φίλος του Αντίπατρου, έσπευσε στον Άρχοντα και τον επιτίμησε έντονα. Έπειτα στράφηκε προς τους πιστούς και τους παρότρινε να παραμείνουν σταθεροί πάνω στην πέτρα της πίστεως, έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός θα τους χορηγούσε όχι μόνο το θάρρος να αντισταθούν στους τυράννους, αλλά και την πρόσβαση στη Βασιλεία των Ουρανών. Έξαλλος ο Αντίπατρος έφυγε δίνοντας εντολή να συλληφθεί ο Άγιος και να τον οδηγήσουν

κατόπιν ενώπιόν του στον φόρο που βρισκόταν κοντά στο ναό του Διονύσου. Καθώς ο άρχοντας τον πίεσε να θυσιάσει στον Θεό εκείνο, ο Μύρον του απάντησε ότι έναν μόνο άρχοντα αναγνώρισε, τον παντοδύναμο Θεό που έχει το θρόνο του στους ουρανούς. Τον κρέμασαν στο ξύλο για να τον γδάρουν ζωντανό, αλλά ο Άγιος, ξεπερνώντας τους πόνους, έψαλε και επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός, δεν θα θυσιάσω». Ο διοικητής πρόσταξε εν συνεχεία να τον ρίξουν σε αναμένο καμίνι, οι φλόγες του οποίου έφθαναν σε ύψος 50 πηχών. Υπό την σκέπη της Θείας Χάριτος, ο Ανδρείος Μάρτυρας παρέμενε άκαυτος και αναφώνησε: «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε ημάς εις αναψυχήν». Με την προσευχή του οι φλόγες απλώθηκαν προς τα έξω και κατέκαυσαν 150 ειδωλολάτρες που έστεκαν εκεί. Ο διοικητής έφυγε φωνάζοντας τους φύλακες να οδηγήσουν τον Άγιο πίσω στη φυλακή. Το βράδυ, αφού διαβουλεύθηκε με συμβούλους του, ο αντίπατρος πρόσταξε να οδηγήσουν τον μάρτυρα στην αγορά. Στην αρχή δεν τον αναγνώρισε, τόσο πολύ έλαμπε η όψη του, αλλά ο Μύρον τον διαβεβαίωσε ότι ήταν εκείνος και ο αντίπατρος τον καταδίκασε να τεμαχιστεί το δέρμα του σε λωρίδες. Ενώ οι δήμοι κατατεμάχισαν τη σάρκα του, από τους ώμους έως τα πόδια, ο γενναίος μάρτυρας έψαλε «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχημη». Κατόπιν, παίρνοντας στο χέρι ένα κομμάτι σπαραγμένη και ματωμένη σάρκα, την πέταξε στο πρόσωπο του τυράννου και είπε: «Ασεβή, χαίρεσε το θέαμα. Να ξέρεις όμως ότι εύκολα υπομένω τα βασανιστήρια αυτά, χάρη στην ελπίδα που τρέφω μέσα μου. Όσο για σένα, το μόνο που θα αποκομίσεις θα είναι η αιώνια κόλαση». Οι δήμοι βάλθηκαν να διπλασιάσουν τα μαρτύρια, αλλά ο Άγιος παρέμενε ακλόνητος με το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό. Σε απάντηση της προσευχής του, μία φωνή ακούστηκε από όλους τους παρόντες λέγοντας: «Ο αγώνας σου σύντομα ολοκληρώνεται. Ένας θρόνος έχει ετοιμαστεί για σένα στους ουρανούς». Ο Μύρον οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή και κατόπιν τον έριξαν στα θηρία στο αμφιθέατρο. Με όπλο το σημείο του σταυρού στάθηκε μπροστά τους και εκείνα δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν και τον σεβάστηκαν σαν τον Αδάμ πριν την πτώση. Όταν εξαπέλυσαν εναντίον του Μιανή Μεριλέενα, εκείνη ήλθε να ξαπλώσει στα πόδια του και με τα νύχια της έλυσε τα δεσμά του. Έπειτα πήρε ανθρώπινη λαλιά για να αναγγείλει στον άρχοντα το επικείμενο τέλος του, ενώ ο λαός κράβγαζε με θαυμασμό. Ο αντίπατρος, πανικοβλημένος μπροστά σε τόσα σημεία και τέρατα, έδωσε τέλος στη ζωή του με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος Μύρον μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κίζικο, όπου αφού επέδειξε στον διοικητή την ακλόνητη εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό, αποκεφαλίστηκε.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχίου και Κυπριανού των Ενικομιδία. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ζούσαν στην Νικομίδια, πρωτεύουσα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Συνήθιζαν να μεταβαίνουν στην είσοδο του αμφιθεάτρου για να κηρύττουν την αληθινή πίστη στους εθνικούς και να τους προτρέπουν να απομακρυνθούν από την ιδωλολατρία και τις θηριώδεις διασκεδάσεις τους. Μια ημέρα που ο διοικητής της Νικομίδιας βρισκόταν στο αμφιθέατρο για να παραστεί στα θεάματα, έμεινε έκπληκτος διαπιστώνοντας ότι ο λαός, καταρτισμένος στην ορθή οδό από τους Αγίους μας, είχε παραβλέψει τις μάταιες απολαύσεις της αρένας και είχε στρέψει την πλάτη στις δυσιδαιμονίες των πατέρων τους για να ασπαστεί ένα νέο τρόπο ζωής. Κάλεσε αμέσως τους Αγίους να παρουσιαστούν ενώπιόν του, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους και αναγνώρισαν ότι είχαν κατηχήσει το λαό στη διδασκαλία του Χριστού. Τους έριξαν τροφή στα θηρία της αρένας, αλλά εκείνα δεν τους πείραξαν. Μετά από διάφορα βασανιστήρια, τους έριξαν τελικά σε ένα καμίνι, όπου παρέδωσαν με χαρά την ψυχή τους στο Θεό, λαμβάνοντας τον ουρανό τον καλή Νικοστέφανο.

Αγωσίου Ηλία του Νέου, του Σικελού, του Εν Καλαβρία Ασκήσαντος. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου. Καταγόμενος από την Σαμαρίνα της Υπήρου, ο Άγιος Δημήτριος έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι της περιοχής αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Διαπνεόμενος από ζήλο φλογερό όχι μόνο για την απόκτηση των μοναχικών αρετών αλλά και για τη σωτηρία των αδελφών του χριστιανών, διέτρεχε τα χωριά της Θεσσαλίας κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και προτρέποντας τον λαό να υπομένει με καρτερικότητα τις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων, ιδιαίτερα μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση την οποία ακολούθησαν τρομερά αντίπεινα. Συνελήφθη από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Αλή Πασά, τον τρομερό διοικητή των Ιωαννίνων, στον οποίο δήλωσε ότι μόνο σκοπό είχε να στερεώσει τον λαό στην πίστη και να τον προτρέψει να υποτάσσεται στις αρχές. Ο τύραννος, που περίμενε από αυτόν ομολογία συνωμοσίας, διέταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια για να καταδώσει τους συνεργάτες του. Έχωσαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μητερά καλάμια, αλλά ο Άγιος άντεξε στους πόνους επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και της Αγίας Θεοτόκου. Μπροστά στην αντίστασή του, ο Πασάς διέταξε να τους φίξουν σιγά σιγά σε μια αλυσίδα το κεφάλι, επαναλαμβάνοντας τις ερωτήσεις του για τους συνεργάτες του. Τέλος, η αλυσίδα έσπασε δίχως να δείξει ο Άγιος το παραμικρό σημάδι πόνου. Το μόνο που τον έθλιβε ήταν να ακούει τους βασανιστές του να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου. Τον έριξαν κατόπιν σε ένα σκοτεινό κελί, όπου ανέπεμπε ευχαριστίες στον Χριστό που τον έκρινε άξιο να υποφέρει γι' αυτόν. Την επόμενη ημέρα τον κρέμασαν ανάποδα πάνω από ένα αναμένο καμίνι, όπου καίγονταν ρητινόδη ξύλα, βγάζοντας δρυμή καπνό. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως παραδώσει την ψυχή του πριν ολοκληρωθεί το μαρτύριο, οι δήμοι του τον έλυσαν και τον ξάπλωσαν κατά γης με μια βαριά σανίδα πάνω στο στήθος, την οποία ποδοπατούσαν έτσι ώστε να του συντρίψουν τα οστά. Ο Άγιος όμως, έχοντας υψωθεί υπεράνω της σαρκός και του κόσμου με την φλόγα της πίστεώς του, παρέμενε ξένος προς όλα τα βασανιστήρια, γεγονός που προκάλεσε κατάπληξη στους δημίους. Ένας Τούρκος από την Καστοριά, που είχε παρευρεθεί στη σκηνή, βλέποντας την υπερφυσική ανθεκτικότητα του Αγίου και το φως που ακτινοβολούσε το πρόσωπό του, ομολόγησε την πίστη και βαπτίστηκε. Τον κατέδωσαν αμέσως στον Αλή Πασά και ο νεόφυτος αυτός υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, λαμβάνοντας έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου. Ο τύραννος έδωσε ύστερα εντολή να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο με τον πιο άγριο τρόπο. Τον έκτισαν σε έναν τοίχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του ελεύθερο και τον άφησαν να πεθάνει. Με την προσευχή στα χείλη, ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο μαρτύριο για 10 ημέρες, πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο στις 18 Αυγούστου 1808. Αμέσως θυμήθηκε ως Άγιος και πολλά θαύματα έγιναν για εκείνους που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του.

ως ιωμάρτυρος αγαπίου. Καταγόμενος από την Γαλάτιστα της Χαλκιδικής, ο Άγιος Αγάπιος υπήρξε μαζί με τους Αγίους Κοσμά και Ευγένιο ένας από τους σπουδαιότερους αναστηλωτές της ελληνικής παιδείας κατά τους σκοτεινούς χρόνους της τουρκοκρατίας. Δίδαξε στη Σχολή Θεσσαλονίκης και για κάποιο διάστημα χρημάτισε διευθυντής της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Συνελήφθη κατόπιν από τους Γενίτσαρους και υπέστη τρομερό μαρτύριο στις 18 Αυγούστου 1752 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αλυπίου του Ζωγράφου της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Θεοδωρίτου του Ενκόλα Φωτιστού των Λαπώνων. Μνήμη του Οσίου Φιλίππου του Γιανκόφσκ. Μνήμη του Οσίου Ποιμένος Ηγουμένου της Μονής Ουγκρέσα. Μνήμη του Οσίου Τβέλη Αμπουσερίτζε. Τεστονωστόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία. Μα ακόμη και στην κοίμηση, Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα. Και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα. Και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που σε η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και ηγεσίες σου, τις Άγιες ευχές σου, λύτρωση από τον θάνατο χαρίζεις στις ψυχές μας, όσον επικαλούμαστε εσέ στις προσευχές μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 17 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1560, ο Προτεσταντισμός καθιερώνεται ως η εθνική θρησκεία της Σκωτίας.
1: Το 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Αμερικανό μηχανικό Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson.
0: Σαν σήμερα, το 1833, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων, τα γρόσια, στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα, το 1896, η Αγγλίδα Bridget Driscoll είναι το πρώτο θύμα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Το 1909 η χορήγηση αμνηστίας στους επαναστάτες είναι η πρώτη ενέργεια της νέας κυβέρνησης Μαυρομιχάλη.
1: Το 1944 τα γερμανικά στρατεύματα προβαίνουν σε ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων πατριωτών στην Κοκκινιά.
0: Σαν σήμερα, το 1957, αρχίζει να λειτουργεί η ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κηφισιά.
1: Το 1970 ξεκινά το ταξίδι του για την Αφροδίτη το σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Βενέρα 7, το πρώτο που θα καταφέρει να μεταβιβάσει στη Γη πληροφορίες από άλλον πλανήτη.
0: Σαν σήμερα το 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη.

0: Παναγιώτατε, ιδιαίτερα απόψε ζητώ τις ευχές σας, ακριβώς γιατί η αγάπη σας με κάλεσε απόψε στο βήμα αυτό και κάνοντας υπακόη ήρθα. Παρόλο που ξέρω ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα, θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα κείμενο του μεγάλου Φωτίου που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάει κανείς για την Παναγία και λέγει «Τις αν τις είπη, κι δε ουκ αν τις πάθη, των της παρθένου χαρισμάτων και κατορθωμάτων διαπλέον το πέλαγος, δηλιά και χέρι, και ηρεμεί και εξάλλεται, και πάλιν σιγά και αναφθέγγεται, και συστέλλεται και πλατείνεται, τα μεν το φόβο, τα δε το πόθος ημεθελκόμενος». Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη μεριά αγαπά και έτσι συμμεθέλκεται, έλκεται και από τη μια μεριά και από την άλλη και κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας, πόσο μάλλον εγώ ελάχιστος. Αλλά στηριζόμενος στην αγάπη σας και υπακούοντας την πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας που είναι η μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα μπορούμε να αρχίσουμε από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος λέγει «Προτού ελθεί την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε». Και παρακάτω λέγει ότι ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν. Πριν να έρθει η πίστης, η καινούρια, η καινή χτίσης, η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλεισμένοι υπό τον νόμο. Και ο νόμος ήταν παιδαγωγός για τον Χριστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο νόμος, οποιοδήποτε νόμος, ιερός και καλός και τέλειος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι κάτι δραματικό και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο. Γιατί όπως λέγει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα εκ των αρχαιγόνων στοιχείων και ενεφύσισε σε αυτό πνεύμα ζωής, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έδωσε μοίραν της χάριτός του, δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σε εμάς. Και ο προορισμός ήταν από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι ελεύθερος. Δεν έγινε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με ένα τρόπο φιλαυτίας και έτσι παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Και περούσαν γενναίες και αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης. Και λέει κανείς, εντάξει, εφόσον ο Θεός λέμε ότι μας αγαπά, γιατί μας άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες? Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μπορούσε να μας σώσει? Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μία τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με την πνοή του Θεού μέσα του και όπως είμαι προηγουμένως είναι ένα πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος. Και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος. Και αν τυχόν δεν το σεβόταν θα τον κατέστρεφε. Οπότε έπρεπε κάποιος εκ των ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει το Θεό και να συμπεριφερθεί προς το Θεό θεοπρεπώς. Γιατί ο Θεός έτσι φέρθηκε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε αιώνες και αιώνες έως ότου έρθει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει το λόγο του Θεού, θα είναι ικανό να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε. Και το πρόσωπο αυτό ήταν μια απλή γυναίκα άγνωστη. Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολαύμεν. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος Μαρία. Βλέπετε ότι ένα δέντρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι και το λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκαμε τίποτα. Η ανθρωπότης ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο Μαρία. Και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε ο Θεός μπορούσε να βρει ένα άνθρωπο με τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε, μπορούσε να διαλεχθεί, μπορούσε να συζητήσει μαζί του, μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί του, και μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος όχι απλώς να έχει μια σχέση με το Θεό, αλλά να γίνει μητέρα του Θεού. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη πλησιάζομαι τα υπερνούν και λόγων και αίσθηση μυστήρια. Πάντα υπερέδοξα, πάντα υπερένια τα σαν Θεωτό και μυστήρια. Έτσι λοιπόν, όταν γεννάται η Παρθένος, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έλεγα αυτό που λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι η Παρθένος έχει άσπυλο σύλληψη, δεν έχει το προπατορικό αμάρτημα. Νομίζω στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τα λέμε αυτό. Αλλά η Παρθένος είναι ο πιο καθαρός ανθός της δημιουργίας. Και βλέπετε ότι ο Ιακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παρθένου, είναι Άγιοι και είναι αφιερωμένοι στο Θεό. Και ο τόκος τους, η γέννα τους, η κόρη τους, δεν είναι συνέπεια ενός πάθους αρχικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού, μια προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την τροπή να είναι στήρι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού και γέννησαν την υπέραγνον μητέραν του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι' αυτό μόλις γεννήθη η υγειασμένη εκ κοιλίας μητρός της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό, και γι' αυτό από τριών ετών μπαίνει στο ναό, και όπως λέγει η ακολουθία, η Αγία και άμωμος εν Αγίω Πνεύματι εισοικίζεται εις τα Άγια των Αγίων, και μένει εκεί η Παρθένος και τρέφεται από τον Άγγελον, και τρέφεται ο νους της με θεία νοήματα και μεγαλώνει σωματικά και πνευματικά μέσα στο ναό. Και όπως λέγει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, είναι το υπόδειγμα της Παρθένου αλλά και του ησυχαστού. Δηλαδή δίδει τον εαυτό της στο Θεό, και το να μην κάνει τίποτα άλλο εξωτερικά, με το να δέχεται τη χάρη του Θεού, γίνεται το σημείο της αναφοράς και ο τόπος της ελπίδος της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν η Αγία και Πανάμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον Αρχαγγελικό. Και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένον και αναφέρει σε αυτή το γεγονός και την απόφαση την Θεία. Και εκείνη, αφού ερωτά, πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέγει: «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου. Ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις». Και γίνεται το μεγάλο θαύμα, ένας άνθρωπος, μία Παρθένος αγνή, να μην είναι απλώς αφιερωμένη στο Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον Υιό και Λόγο του Θεού, να γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. Ένας μοναχός νέος είχε ρωτήσει ένα γέροντα που είχε μείνει χρόνια στο όρος. Του λέει: «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που είσαι στην άσκηση, τι πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του λέει: «Πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αγράμματος μοναχός απήντησε θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Και ο αγράμματος μοναχός, ο οποίος ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπε ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Παρθένο ως Θεοτόκον, χωρίς ζεστή της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, δεν δήλθε δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας, ως διασωλήνος ο Χριστός. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να πεις την Παναγία Θεοτόκο, ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και το μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά και η φανέρωση της αγάπης του Θεού και η δωρεά και η φανέρωση του μεγαλείου, της καθαρότητας και της ταπεινότητας και της επακοής της Παναγίας, δηλαδή αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα, είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της Παναγίας αναδεικνύεται όχι Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο της λογικής και αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Παναγία με την ζωή της, με τη συμπεριφορά της, με τον τόκο της, δημοσίευσε, φανέρωσε την άβυσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι' αυτής ο Υιός του Θεού. Και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο Αυτός. Και πώς έγινε αυτό? Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν υπάκοη. Κάτι άλλο, η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία, είχε το κάλος του αληθινών και εράσμιων, το περί την θείαν και μακαρίαν φύσιν. Και όπως λένε οι ακολουθίες μας, το κάλος της Παναγίας ηράστη ο Κύριος και κατέβη. Το κάλος αυτό το θείο είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη, και το κάλος αυτό της Παναγίας είναι εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους πραγματικά, όχι φανταστικά, να ανέβουν στον ουρανό. Το κάλος αυτό της Παναγίας, το κάλος της ταπεινότητος και της καθαρότητος της, είναι εκείνο που ουράνωσε την γεώδη φύση ημών και έκανε την γη ουρανών. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορούσε το κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σε ένα πρόσωπο από την οποία θα έρθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι' αυτόν η Παρθένος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλη η κτήση οδηγεί στην Παρθένο, και από την Παρθένο και από το κάλος της, το δε κάλος και η δόξα της Παρθένου είναι ο τόκος αυτής, δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, αυτό το κάλος και αυτό το φως καλύνει, ομορφαίνει και δίδει νόημα σε όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία καταλήγει στην Παρθένο, όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους υμνοδούς και πατέρες Εκκλησίας για να παρουσιαστεί το κάλος της Παρθένου, και λένε ότι η Παρθένος είναι όρθος φαϊνός, είναι πέλαγος των χαρισμάτων, είναι άμπελος ευκλήματούσα, είναι άρουρα αγία, είναι περιστερά καθαρά. Αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι είναι αδύνατον δι' αυτών των χτιστών ωραιοτήτων να παρουσιαστεί αυτή η οποία είναι λαμπροτέλα λαμπιδόνων ηλιακών. Και λένε υπερίπταται Θεοτό και αγνή το κάλο σου την δύναμη των λόγων. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από την δύναμη των λόγων. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και όλη η ιστορία καταλήγει στην Παναγία, και όλες οι προσδρήσεις, όλες οι υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη υποτυπώνουν την Παναγία. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι άνωθεν οι προφήτες σε προεμήνησαν ως στάμνων, τράπεζαν, κλίμακα, ως ακατάφλεκτων βάτων, ως πόκο του Γεδεών, ως ερυθρά θάλασσαν. Αλλά τώρα, όταν πια γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός. Και όταν έχουμε την Παρθένο, δεν έχουμε το κάλος το κτιστό, αλλά το κάλος το αληθινό και ράσμιο, το περί τη θεία και μακαρία φύση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρωπότητος. Είναι το καύχημα, και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι και να μην τρεπόμαστε, επειδή έχουμε την Παρθένο μητέρα και μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει, αυτή είναι που μας ποτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένων και Θεοτόκων από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εικόνα, η πραγματική της Θεοτόκου. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργία. Συνεχώς απευθυνόμεθα προς την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες, αλλά στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και αφού η ιερεύς έχει πει το άξιον και δίκαιον προς το Θεό, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, αφού λοιπόν τελειώσουμε τον καθαγιασμό, ψάγει όλος ο λαός το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον. Ή το άλλο, το αντίστοιχο που ψάλλουμε τώρα στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα ηκτήσεις. Στη συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό. Βρίσκεται πάντα να εικονίζεται στο τέταρτο σφαίριο επάνω από την κόχη του ιερού, στο τμήμα εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον Τρούλο. Και έτσι συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή την πραγματικότητα ότι αυτή είναι η κλίμαξη, δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Επίσης μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι χωρίς της θεότητος, καταλαβαίνετε πόσο συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος επαρουσιάστη εις το ναό της δόξης του αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου, αλλά ταυτόχρονα νομίζω εις τον αιώνα τον άπαντα αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου γνωρίζεται ως Θεάνθρωπος. Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην παρακλητική, βλέπουμε ότι όλη η Χριστολογία, η οποία είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται και διατυπώνεται δια των δογματικών Θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος ενή ενώ θαλάμο ή η παστάς, η νηφική, ενή παστάδη, στην οποία παστάδα ο λόγος ενυφεύσατο τη σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό των ζών εργαστήριο στο οποίο ηνώθησαν εδίο εν Χριστώ συνερθούσε φύσεις η Θεία και η ανθρωπίνη. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της Παναγίας και μέσα στην θεολογία. Θα έλεγα και η θέση της Παναγίας στην εικονογραφία. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήθελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πόσο τις έχουμε στα τέμπλα όλων των ναών μας, πόσο τις έχουμε στα σπίτια μας, αλλά θα ήθελα να έλεγα τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από ένα πίνακα δυτικό και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και φιλόστοργη της πορταΐτης της Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος και αυτό που μεταδίδει ένα αγαλματάκι ρωμαϊκό που παρουσιάζει μια μικρή κοπελίτσα η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντάφυλλα και καλή κοπελίτσα η οποία έχει πιθανώς ένα κάλος ανθρώπινο. Αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο κάλος και άλλη ομορφιά. Δεν θέλουμε μπαιγμούς. και αυτό προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι' αυτό ένα θεοτοκείο λέει ότι το κάλος της Παρθένου, που είναι ο Υιός της, σώζει τον κόσμο, και το κάλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από το θάνατο. Ωραίος ο εκκαστρός σου, Δέσποινα, υπεριούς των βρωτών. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου, Δέσποινα, παραπάνω από όλους τους θνητούς. Ο προαιώνων λόγος προελθών. Το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου άχραντε, ζωήν αιώνιον ημίν δεδοκός. Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε? Δεν μας χάρισε μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου και έφερε την αιώνια ζωή. Και νιώθεις κοντά στην εικόνα της Παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη, και αυτή, επειδή είναι ο γνωστής τους Αγίους, ο γνωστής τους Αγιογράφους, παρουσιάζεται και με τα χρώματα και με τα σχήματα και με το όλο ήθος. Γι' αυτό λέγεται, εκεί είναι αλήθεια, θα μιλήσω για την Παναγία την Πορταΐδησα, και αν δεν τη βλέπετε την ίδια την εικόνα, βλέπετε άλλες εικόνες, και αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα, είναι αντίγραφα αυτής, και αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι μια παρουσία της Θεοτόκου. Και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος, που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα του, αλλά αφάνταστα περισσότερο, έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το φουστάνι της Παναγίας. Και όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων, του έλεγε περάστε μέσα να χαιρετήσετε την Κυρία Θεοτόκο. Και του έλεγε αυτό με έναν τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα στο ναό η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν έμπαινε κανείς μέσα, ένιωθε ότι ήταν η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Και η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με έναν τρόπο διαφορετικό και του λέγει κάτι άλλο. Και η Κυρία Θεοτόκος βλέπει τον καθένα μας με έναν τρόπο διαφορετικό κάθε φορά. Και δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει αυτό που πιθανώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά βαθιά διψούμε και βαθιά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκφραστο και απερινόητο δίδεται και δια του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και που παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι η Παναγία είναι μητέρα μας. Και είδατε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό την πιο δύσκολη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα του, αλλά και φρόντισε για τον Ιωάννη, δηλαδή φρόντισε για όλους μας. Και είπε γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτρη σου. Και παρέλαβε αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Την πήρε την Παναγία μαζί του ο Ιωάννης. Την πήρε στο σπίτι του, την πήρε στη ζωή του. Έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του. Στη συνέχεια, επειδή η Παναγία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Και δεν πρέπει όταν λέμε μητέρα ή όταν λέμε κάλος ή όταν λέμε οτιδήποτε αγάπη, να βάζουμε στο νου μας αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι ανέκφραστο. Ακριβώς γι' αυτό η Παναγία δεν είναι μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάρη μητέρες του Θεού. Κοίτατε, όταν μίλαγε ο Κύριος, κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε και παραξενέθηκε, και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία και είπε «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θύλασε. Ο Κύριος άκουσε το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. Μενούν και μακάριοι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Πολλοί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό σαν υποτίμηση της Παναγίας. Νομίζω μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουμε σαν υπογράμμιση της χάριτος της Παναγίας. Γιατί αυτή που ήκουσε τον λόγο του Θεού και τον εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία. Και μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν η Παναγία και εμείς να ακούσουμε το λόγο του Θεού και να το φυλάξουμε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ενώ ο Κύριος άπαξ εγεννήθη, αή θέλων γεννάται και έχει σαν μητέρα παρθένων την γενώσα ψυχή. Και ο Άγιος ο Σιμεών ως θεολόγος αυτό το λέει πιο αναλυτικά, ότι αν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της παρθένου, με ταπείνωση, με ησυχία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεώς σου, κυοφορείται μια χαρά. Και όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, αυτή δεν είναι χαρά φανταστική, όπως βλέπουμε ένα ίδρυο σε ένα καθρέφτη, αλλά είναι μια χαρά ενυπόστατη. Και όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το τέκνο της, νιώθει την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκυρτά το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό, έτσι νιώθει κανείς τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου της χαράς. Έτσι λοιπόν, οι ταπεινοί, οι αγνοί, αυτοί που κάνουν υπομονή, γίνονται κατά χάριν θεοτόκος, γίνονται κατά χάριν τέκνα του Θεού και έτσι νιώθουν την Παναγία εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την Παναγία. Και αυτό ξέρετε, δεν το λέω έτσι για να περάσει ώρα. Αλλά θα ρω πως το έχετε διαπιστώσει και ήδη με αυτά που σας είπα. Αλλά πάλι, ξέρετε, η Παναγία μας αγαπά. Και θυμάμαι μια φράση του κανόνας πρώτης θείας μεταλήψεως που λέει ότι υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος. Μόνο έτσι νιώθω να μιλάω απόψε μπροστά σας. Και για να απαλλαγώ λίγο, μιλάω για τους πατέρας. Ξέρετε, νιώθω ένα άλλο πράγμα. Ότι οι απλοί άνθρωποι που ζουν μεταξύ μας είναι η σάξη των μεγάλων πατέρων. Γι' αυτό μετά από αυτά που σας ανέφερα, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια μερικών απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα. Και μ' αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. Είδατε αυτά που λέμε στους χαιρετισμούς. Χαίρε το φως αρήτως κοιήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχθούν τα αδίδαχτα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύφη ανήφευτε. Καταβγάζονται οι φρένες, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και η υπάρξη των απλών πιστών. Ένα τέτοιος απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός, ο πατήρ Ενόχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη μονή μας και μας είπε το λογισμό του, όπως πολλές φορές ερχόταν και έλεγε το λογισμό του. Αυτή η φορά μας μίλησε για την Παναγία. Αλλά μας είπε δύο κουβέντες. Μας είπε ότι ξέρετε, το διάβολο πολύ μισάει το Παναγία. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να γεννήσεις αυτή τη φράση. Και να είναι αυτή μόνο η φράση της ζωής σου. Ένας άλλος μοναχός απλώς, Μικρασιά, της είχε βγει έξω μετά από πολλά χρόνια παραμονή στο όρος. Έτυχε να πέσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που ήταν κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ειρωνευόντουσαν και του λένε τι σημαίνει Άγιο Όρος, τι σημαίνει υπερβόλη της Παναγίας, τα γνωστά για αυτά είναι ανοησίες. Αυτός άκουγε, τι να πει. Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι κοιτάξτε, η Παναγία είναι Θεοτόκος. Η Παναγία είναι Παρθένος. Η Παναγία αγαπά όλους μας, είναι ελπίδα σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτή έλεγε τα δικά τους. Και αυτός και τους άκουγε. Ήταν απλός και ταπεινός.
1: Μετά μια στιγμή του λέει κάποιος, κάνε μας κάτι, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε αυτό που λες εσύ, εγώ την πίστη σου και την έννοια της πίστεώς σου. Μου λέει αυτός ότι ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος. Δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα. Τους λέει ότι εγώ δεν είμαι παπάς να διαβάσω καμιά ευχή. Εγώ είμαι και αγράμματος ή δεν ξέρω πολλά γράμματα και δεν έχω και κανένα βιβλίο. Αλλά τότε λέει, σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε. Και έπιασε κρίση τον άρρωστο άνθρωπο και έπεσε κάτω και σφάδαζε. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Και αυτός ζει στο Άγιο Όρος και καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να μιλώ και αφήνω να μιλάει αυτός. Αυτός είναι αγράμματος αλλά ζει με την Παναγία. Και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά αλλά είπε δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε, αλλά τις είπε αυτός. Και αυτό ήταν αρκετό για να μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε σε ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε όλοι έξυπνοι τώρα. Και προοδευτικοί. Λοιπόν, ένας προοδευτικός και έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών η οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση, λέει ο έξυπνος ότι μα Θεός δεν υπάρχει. Σαν κλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος τον είδε. Πριν σας πω τι είπε η γριά, θέλω να σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος δίθεν ιεροκήρυξη, δίθεν που πίστευε. Άρχισε λοιπόν να βρίζει και χάλασε τον κόσμο. Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη στον Χριστό και στην Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε το εξής. Λες ποιος είδε το Θεό. Λέει η γριά, και ποιος παιδάκι μου είναι άξιος να τον δει. Και ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε τον νόμο στις πλάκες γραμμένο δεν τον είδε αλλά τον άκουσε. Και η γριά έμενε ακίνητη. Και η γριά δεν θυμώνει. Και η γριά δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Και η γριά που έχει ζήσει μέσα στην Εκκλησία δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει το Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από το Θεό. Νομίζω η ψυχή της γριάς είναι παρθένος μητέρα που γεννά τον θεάνθρωπο και μας μεταδίδει αυτή τη βεβαιότητα. Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα θέματα για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε αυτά τα πράγματα είπε το εξής: «Μα είναι πολύ άσχημα αυτά που γίνονται, γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό αλλά δεν τον σούρεψαν». Στα κριτικά «σουρεύω» σημαίνει «διασύρω», «κουτσεμπολεύω» για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία παραδείγματα μας σχετίζουν με τους πατέρας της Εκκλησίας, και οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά, και η δύναμη και η χαρά αυτή νικά το θάνατο, και αυτή η δύναμη επιβάλλεται με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία. Αν κανείς ταράσεται σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά είναι αδύνατος. Η γριά δεν ταράχτηκε και βλέπετε ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός ο λόγος, που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή. Τώρα μπορεί να πει κανείς το εξής: εντάξει, η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο, ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει την κτήση, μας παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι στην κόγχη του ιερού, είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε ταπεινοί και άγιοι. Σε ένα κανόνα του Θεοτοκαρίου λέγεται για την Παναγία «Χαίρε πάσης της κτίσεως θαυμαστόν δημιούργημα, της θεολογίας χαίρε υπόθεσης, δογματικής χαίρε έσχατον, άτομων της φύσεως, χαίρε η ακροστοιχής των γραφών και προρήσεων, θείων πάναγνε, χρησμοδότης και έκβασης, τελεία χαίρε δις προσκυνούμεν μία τριάδα θεότητα». Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω. Ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ σε για αυτούς απλούς μοναχούς ή για αυτή την απλή γριά των 80 ετών. Τι μπορεί να γίνει? Νομίζω και πάλι μπορούμε να ελπίζουμε. Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαιναν στη φυλακή. Και λες, 16 ετών παιδί να πάει στη φυλακή, θα έχει ανάγκη από μια παρηγοριά. Ποιος να το παρηγορήσει όμως? Και ξέρετε τι είχε γίνει? Αυτός είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να το παρηγορήσει. Είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την Πορταΐτισσα που ανέφερα, εκτός από το άξιο νηστή που έχετε προσκυνήσει, εκτός από την φοβερά προστασία, την οδηγήτρια, την ελεούσα, την παραμυθία, υπάρχει και η Εσφαγμένη. Σφαγμένη από μοναχό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και πολλές φορές τη σφάζουμε. Και η Παναγία είναι εσφαγμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του. Γιατί εδώ πέρα η μητέρα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλαμε στις 15 του Αυγούστου. Να νίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενέ βιγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομία σου. Δεν σφάζεται η μητέρα μας, είναι μετατόκον παρθένος, είναι μεταθάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς, εάν γυρίσουμε σε αυτή, θα βρούμε την οδό της σωτηρίας. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον εορταζομένη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία ήταν ευχηλίας μητρός της υγειασμένη και αν τυχόν έζησε από παιδική και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μας μοιάζει λίγο περισσότερο, γιατί πέρασε μια ζωή άσκημη και ασωτείας.

τίμιον ξύλο προς εκείνη σας, αφού προσέβλεψε στην εικόνα της ευλογημένης Θεόπεδος, δηλαδή της Θεοτόκου, πήρε δύναμη και απέρριψε και έριξε όλο τον πρώτερο βίο και προχώρησε με παρησία και με συντριβή και προσκύνησε το τίμιο ξύλον. Και στη συνέχεια η Αυσία Μαρία Αιγυπτία διαβαίνει τον Ιορδάνη και περνάει σε ένα άλλο χώρο ζωής. Και στη συνέχεια βλέπουμε να γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. «Μεγάλων ατοπιμάτων εις βάθος κατενεχθήσα, ού κατεσχέθης». Ενώ έπεσες σε μεγάλο βάθος ατοπιμάτων, δεν έμεινες εκεί. Αλλά ανέδραμες λογισμό Κρήτονη, με ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά, προς την ακροτάτην διαπράξεως σαφώς αρετήν, παραδόξως αγγέλων φύσιν Μαρία καταπλήξασα. Αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Έγινε επίγειος άγγελος η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν ένα παίγνιο του διαβόλου. Και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Εικόνη γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προς εκείνη σας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος, προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και τη στοργή, την πάντα πόθον εικόσα της Παναγίας, ας προχωρήσουμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου, προσκυνούντες το τίμιον ξύλο. Και έτσι, ψυχές καθαρές και αρυπώτης χείλεσιν, να αξιωθούμε, να συσταυρωθούμε τον Κύριον και να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Σας ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας που κρατούν την πίστη και κρατούν αυτό τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί ας προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο. Και δι' αυτών των απλών και ταπεινών που είναι παιδιά της Θεοτόκου και κατά χάριν Θεοτόκος, μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε τη σωτηρία μας. Ευχαριστώ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

0: πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιον. Κατά Μάρκον κεφάλαιον πρώτον. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού. Ως γέγραπτε εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε. Και βαπτίζουν το πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι τες αμαρτίας αυτών. Ίν δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνιν περί την οσφήν αυτού και αισθείων ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκήρυσε λέγον. Έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω μου, ουκ ημί ικανός κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίω. Και εγένετο εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Και ευθέως το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον και είναι εκεί εν τη ερήμο ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του σατανά και είναι μετά των θηρίων και οι άγγελοι διεικώνουν αυτό. Μετά δε το παραδοθήνε Ιωάννην, ήλθε ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον ότι πεπλήρωται ο καιρός και ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφό αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση, ήσαν γαρ αλλής. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, δεύτε ο πίσω μου, και πίσω ημάς γενέστε αλλοίς ανθρώπων. Και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν ο λίγων, είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, και αυτούς εν το πλοίο καταρθίζοντας τα δίκτυα. Και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ, και ευθέως τη Σάββα συνεισελθών στη συναγωγή εδίδασκε. Και εξεπλήσον το επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίας έχουν, και ούχος η γραμματής. Και είναι τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, και ανέκραξε, λέγον. Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδασέ σε τι σύ, ο Άγιος του Θεού. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, φημώθητη και έξελθε απ' αυτού. Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού. Και εθαμβήθησαν πάντες, ώστε συζητήν προς εαυτού λέγοντας, τι έστι τούτο, τι συδιδαχή και νι αυτή ότι κατ' εξουσίαν και της πνεύμαση της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούουσιν αυτό. Και εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθέως εκ της συναγωγής εξελθόντες είδον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου μετά Ιακώβου και Ιωάννου. Ιδέ πενθερά Σίμωνος, κατέκει το πειρέσουσα. Και ευθέως λέγουσιν αυτό περί αυτής. Και προσελθόν ήγηρεν αυτήν, κρατήσας της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διεικώνει αυτής. Οψίας δε γενωμένης, ότε έδει ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και είναι η πόλη όλη επισυνηγμένη προς την θύραν. Και θεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε. Και ούκ ήφη ελαλήν τα δαιμόνια. Ότι ήδη σαν αυτόν Χριστόν είναι. Και πρωί ένι χαλίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον. Κακή προσήφχετο. Και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μεταυτού και ευρώντες αυτόν λέγουσιν αυτόν ότι πάντες σε ζητούσι. Και λέγει αυτής, άγομεν εις τας εχωμένας κομοπόλης είναι και εκεί κηρύξω. Εις τούτο γάρ εξελίλυθα και ειν κηρύσσον εν τις συναγωγές αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλουν. Και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτών και γονιπετών αυτών και λέγον αυτό ότι εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε. Ο δε Ιησούς, σπλαχνιστής, εκτείνα στην χείρα ύψατο αυτού και λέγει αυτό, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και υπόντος αυτού ευθέως απήλθεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και εμβριμισάμενος αυτό ευθέως εξέβαλεν αυτό και λέγει αυτό, «Ώρα μηδενή μηδέν είπεις, αλείπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή, και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, απροσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής». Ο δε εξελθόν ήρξα το κηρύσιν πολλά και διαφημίζειν των λόγων, ώστε μικέτι αυτόν δύναστε φανερώσεις πόλην εις ελθήν, αλέξω εν ερήμης τόπισιν, και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο πρώτο. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο, «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο, «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, και όλους τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε, «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια, «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. «Συμπληρώθηκε», έλεγε, «ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο, και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί τότε άφησαν τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε, «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους, «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία? Με αυθεντία διατάζει ακόμη και τα δαιμονικά πνεύμα και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού, σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε αμέσως και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το διλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, το έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Εκείνος τους λέει: «Πάμε στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Κήρυτε λοιπόν στις συναγωγές τους όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από την λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω Ιησούς, του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που έρχεστε για να μιλάμε για αυτό το ύψιστο γεγονός της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο, θα έλεγα στο κορυφαίο σημείο της Θείας Λειτουργίας, εκεί που ακούσαμε, που ακούμε τον ιερέα να επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που είπαμε, τα είχε πει στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι τι είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η παράταση αυτού του μυστικού του ίδιου δείπνου μέχρι και τις μέρες μας. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει λόγο, αν θυμάστε, για το αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την ώρα της αυτής του θαύματος, της μεταβολής του σώματος σε σώμα και αίμα Χριστού, του άρτου και του ίνου, ήθελα λίγο σήμερα να ξαναπούμε κάτι, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό που θα σας πω σήμερα το λέει ένας, θα έλεγα, ο πρίτανης των καθηγητών της λειτουργικής. Είναι ο μακαριστός Πλέον Φουντούλης, καθηγητής της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε. Θυμάστε τι είχαμε πει εχθές. Είχαμε πει ότι το αφήσαμε τελικά, ας το πούμε, ανοιχτό το θέμα και ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει
2: εκείνη
0: τη στιγμή. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το. Λέει, η στάση κατά τη Θεία Λειτουργία δεν καθορίζεται από τη δική μας προσωπική ευλάβεια και διάθεση. Ακούστε, είναι σημαντικό, παίρνει άλλη θέση. Αλλά από την παράδοση της Εκκλησίας βάσει του νοήματος που δίδει σε κάθε λειτουργική στάση και σε κάθε λειτουργική στιγμή. Δηλαδή, κατά την χειροτονία του διακόνου, όταν χειροτονείται κάποιος διάκονος, τι κάνει? Κλείνει, γονατίζει με το ένα γόνατο.
3: Ο διάκονος.
0: Με το ένα γόνατο. Προσδήλωση της μερικής χάριτος της διακονίας. Δεν παίρνει όλη την ιεροσύνη. Ο ιερέας όταν χειροτονείται, θα τον δείτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, είναι ο αρχιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα και με τα δύο γόνατα. Αυτός. Ο πρεσβύτερος και τα δύο. Προσδήλωση της πλήρους χάριτος της ιεροσύνης. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθορίζεται ο χρόνος και ο αριθμός των γονοκλησιών. Πόσες μετάνοιες θα κάνουμε μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής, Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης, κατά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ομοίως, κατά την ακολουθία της γονοκλησίας του Εσπερινού της Πεντηκοστής, ο διάκονος, αν θυμάστε, θα θυμηθείτε, τι λέει ως τελετάρχης, δίνει το παράγγελμα της γονοκλησίας. Έτι και έτι, κλείνατε στα γόνατα, λέει. Άρα εδώ επιτρέπεται να, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται να γονατίσουμε. Μας προτρέπει και ο διάκονος, έτσι. Έτσι, και στη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών έχουμε αντίστοιχα παραγγέλματα. Λέει εκεί πέρα, όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Ωραία, δεν το λέει? Κοιτάξτε τι ωραία αυτή η παλιά η γλώσσα, τι όμορφο πράγμα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Και στη λειτουργία των Προγιασμένων του Αγίου Ιακώβου λέει, έτι και έτι, έτι κλείνατε στα γόνατα του Κυρίου Δεηθόμεν. Εν ελέη και αγάπη Θεού αναστόμεν. Για να λέει αναστόμεν, δηλαδή σηκωθείτε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχαμε γονατίσει. Άρα το γονάτισμα, το να γονατίζεις στη λατρεία είναι δόκιμο και είναι επιβεβλημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζήτημα όμως είναι, την Κυριακή επιτρέπεται να γονατίσω? Αν πας την Κυριακή στο Άγιο Όρος και γονατίσεις, δεν θα στο πούνε οι μοναχοί. θα σου το πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν γονατίζουμε τώρα.
1: Γιορτάζουμε την Ανάσταση.
0: Ναι, κύριε. Επειδή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δεν γονατίζουμε. Έτσι. Γενικά, στη Θεία Λατρεία προτιμάται η ορθία στάση. Να είμαι όρθιος. Γιατί? Προσδήλωση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Με έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, όρθιο. Έτσι. Και έτσι στέκομαι μπροστά του. Μία παρένθεση εδώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο ναό και κάποιους νέους ανθρώπους που κάθονται. Όχι επειδή δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν καθόμαστε, γιατί είναι και πολλοί τέτοιοι που δεν ξέρει σε ποιο σημείο κάθονται ή πότε είμαστε όρθιοι. Αλλά επειδή είναι κουρασμένοι και πάνε μεγαλύτεροι στην ηλικία και του λένε δεν τρέπεσαι, σήκω. Βλέπεις το να... μην το κάνουμε αυτό. Γιατί κάποιος, και μπορεί να είναι νεαρός στην ηλικία, το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να καθίσει. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, παρένθεση, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η ορθία στάση είναι δήλωση της ελευθερίας των παιδιών του Θεού. Ο ελεύθερος είναι όρθιος. Ο δούλος, λέει, είναι ο γονατιστός. Μα δεν είμαι και δούλος του Θεού. Η ορθία στάση είναι στάση των ελευθέρων. Η γονοκλινής στάση των δούλων. Εν ονόματι της ελευθερίας λοιπόν, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αναφέρουμε τις ευχές μας προς το Θεό και Πατέρα μας, όρθιοι. Τα στασίδια δε, ακριβώς των ναών μας, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Τα στασίδια. Οι πιστοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, ή κάθονται ή στέκονται. Υποβασταζόμενοι στη στάση αυτή από τα ανατομικά σχεδιασμένα συσσαγωγικά στασίδια. Υπάρχουν κάποια στασίδια σε μοναστήρια που και να κάτσεις είναι τόσο άβολα που είναι πιο κουραστικά από το να είσαι όρθιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι καθόμαστε μεν, αλλά δεν καθόμαστε
2: αναπαυτικά.
0: Καθόμαστε ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες. Και μερικά στασίδια, μια που το λέμε τώρα, αν έχετε δει, έχουν και μια βάση πίσω. Μια βάση πίσω στο κεφάλι, που μπορείς να γύρεις λίγο το κεφάλι και ακριβώς από πάνω είναι οι αγιογραφίες των Αγίων. Οπότε γυρίζοντας έτσι το κεφάλι προς τα πίσω, ακριβώς ακουμπάς τα πόδια των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Άγιον Όρος και αλλού, σε αγρυπνίες που είναι ολονυχτίες πραγματικά, γιατί εμείς λέμε ολονυχτίες και μιλάμε για 2-3 ώρες. Η ολονυχτία σημαίνει όλη τη νύχτα. Σε ολονυχτίες, επειδή είναι σκοτάδι μόνο καντιλάκια, ακούς κάποιους να πέφτουνε, μπουπ, δίπλα σου. Και δεν ανησυχεί και κανένας, ξέρουν ότι κάποιος έχει πέσει από αυτούς που δεν άντεξαν, που έκλεισαν για λίγο τα μάτια τους. Λοιπόν, τα στασίδια δεν είναι της ανάπαυσης, είναι της λίγης ξεκούρασης, αλλά πάντως σε εγρήγορση. Πάντα μας δηλώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συνεχίζω από το κείμενο του καθηγητού Φουντούλη. Να δούμε το πνεύμα του, έτσι. Τα στασίδια, για το είπα, ειδικότερα κατά την περίοδο του Πάσχα, και κατά τις Κυριακές, η γονοκλησία απαγορεύεται ήδη από τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικού Συνόδου. Έχουμε κανόνα Οικουμενική Συνόδου που μας απαγορεύει να γονατίσουμε Κυριακή, Πάσχα.
1: Και μέχρι την Πεντηκοστή, λέμε.
0: Ναι.
1: Την ευχή της Γονοκλησίας.
2: Την ημέρα του Πάσχα ή κατά την περίοδο του Πάσχα?
0: Όχι στην περίοδο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, την αναστάσιμη περίοδο.
3: Και την ημέρα του Πάσχα.
0: Και την ημέρα του Πάσχα, κατά κύριο λόγο. Πατέρες Ανατολής και Δύσεως υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της ορθίας στάσης ως δηλωτικής της εκ νεκρών Αναστάσεως και της δια του Χριστού σωτηρίας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λοιπόν είμαστε όρθιοι? Διότι ζούμε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ζούμε το γεγονός της ελευθερίας μας.
3: Και της ανόρθωσής μας.
0: Και της ανόρθωσής μας. Σας είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι αυτό δηλώνει και η ίδια η και η ίδια η μετάνοια που λέμε, η γονοκλησία, ξέρετε που κάνουμε μετάνοιες. Ο άνθρωπος με είχε, ο Θεός με έφτιαξε όρθιο, όρθιος είμαι, η αμαρτία με έριξε κάτω, πέφτω κάτω και ο Χριστός ήρθε και με ανόρθωσε πάλι και σηκώνουμε πάλι. Κοιτάξτε τι θεολογία για τη μετάνοια τώρα. Κάνετε καμία μετάνοια? Όχι, δεν σας βλέπω να κάνετε. Και λέει, για τη δουλειά λέει κάνω όταν χρειάζεται, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε για άλλο πράγμα. Δηλαδή να το κάνουμε ενώπιον του Θεού μας, να κάνουμε μετάνοιες. Μοναχοί κάνουν χίλιες μετάνοιες όλη τη νύχτα. Χίλιες μετάνοιες. Και έχουν και υγεία. Για φαντάσου να κάνεις χίλιες μετάνοιες. Σημαίνει ότι έχεις φοβερή υγεία ψυχής και σώματος. Γιατί θέλεις, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Και τη θέληση. Αλλά πρέπει να έχεις και τη σωματική δυνατότητα για να το κάνεις αυτό. Θα μου πείτε δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα και για την νηστεία. Λες σε κάποιον, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει πολλές πάτε. Του λες το άλλο, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει μόνο. Είδατε, είναι ανάλογα με το τι χάρη έχει μέσα του άλλος. Φέτος λέει σκέφτομαι να μην νηστέψω καθόλου. Φέτος σκέφτομαι να νηστέψω διπλάσια από πέρσι, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνετε, είναι ανάλογα το τι πόση χάρη Θεού έχεις μέσα σου. Και δεν είναι να το κάνεις με το ζόρι ή να στο επιβάλλει κάποιος κάνε αυτό. Είναι μέσα σου να το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Να τα νιώθεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα έχουμε κανόνα, είπαμε, από ποιαν, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που απαγορεύει τις γονοκλησίες, τη γονοκλησία, το Πάσχα, την περίοδο του Πάσχα, τις Κυριακές. Ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία, σε όποια μέρα και αν τελείται, είναι Πασχάλιος και Αναστάσιμος. Η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι μία Ανάσταση. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα. Και γέννηση και πάθος και σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη. Αλλά έχει αναστάσιμο χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας της ημέρας είναι κατανυκτικός και πένθυμος, όπως τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία. Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσει λειτουργία μέσα στις καθημερινές Τεσσαρακοστής. Γιατί? Γιατί το πνεύμα είναι πένθυμο, πηγαίνουμε για το Γολγοθά, και η λειτουργία είναι κάτι αναστάσιμο, κάτι χαρούμενο. Έτσι. Για το λόγο αυτό ήταν αυτονόητο ότι η κλίση στο γονάτο δεν συμβαδίζεται με αυτή. Άρα λοιπόν σου λέει ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία δεν συμβαδίζει να γονατίζεις. Συμφωνεί. Στο Βυζαντινό και στους άλλους λειτουργικούς τύπους, οι διακονικές παρακελεύσεις που καθορίζουν τη στάση προσευχής της κοινότητας σαφώς ομιλούν περί ορθία στάσεως στα κέρια σημεία της λειτουργίας. Όπως η είσοδη. Εδώ λέει πότε είμαστε όρθιοι. Στην είσοδο, στις δύο εισόδους. Ποια είναι η μία με το Ευαγγέλιο, η άλλη είναι η μικρή είσοδος και η άλλη
1: με
0: τα τιμία δώρα. Με τα Άγια.
1: Μεγάλη είσοδο.
0: Έτσι. Άρα, στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, πώς το λέει ο διάκονος, Σοφία ορθή. Το ορθή είναι μόνο μικρό γιώτα. Όρθιοι δηλαδή. Εκείνη την ώρα του Ευαγγελίου. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή τώρα που λέμε λάβετε, φάγετε, πίετε, όρθιοι σε αυτά. Μετά τη Θεία Κοινωνία που λέει ορθοί μεταλαβώντες, πάλι το ίδιο, ορθοί. Στόμεν καλός, σε όλα αυτά είμαστε όρθιοι. Βάσει αυτής της γραπτής και αγράφου παραδόσεως, οι μοναχοί ουδέποτε κλείνουν γόνη κατά τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα δεις ποτέ μοναχό να γονατίσει. Κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, κατεβαίνουνε, είναι κάπως πιο ψηλό το στασίδι, κατεβαίνει από το στασίδι, είναι μια δήλωση αυτή που κάνει, εκφράζει το ιδιαίτερο της στιγμής. Κλείνουν και κλείνονται βαθαίως κατά τον καθαγιασμό, όμως δεν γονατίζουν, δηλαδή γέρνουν το κορμί τους.
3: Για τις Κυριακές
0: λέμε τώρα, λέει και για το Πάσχα και την περίοδο. Γέρνουνε το κορμί τους, τη μέση τους, αλλά όχι γονάτισμα. Το ίδιο και οι ιερείς. Κλεινόμενοι επεύχονται κατά την παμπάλαια τάξη και τις τυπικές διατάξεις. Όλες οι διατάξεις δηλαδή λένε να μην γονατίζουμε.
2: Πατριάρχο,
4: ναι. Στα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ.
2: Εκεί δεν γονατίζει.
4: Ούτε εκεί. Το ίδιο είναι. Στο μέρος της αναφοράς είναι.
2: Οι αγιάδες μας λέγαν όμως να γονατίζει.
4: Ναι, το ξέρω. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση ότι έχει γίνει. Υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί άνθρωποι, πιο πολλοί γονατίζουν σε αυτά. Και είπαμε ότι ο καθένας κάνει κάποια στιγμή και αυτό που νιώθει. Αν και εδώ πέρα ο καθηγητής λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να νιώθει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όλοι να νιώθουμε γύρω από την ίδια βάση πράγματα. Ακούστε, θα το δείτε τώρα. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και σε άλλα κυρία σημεία της αναφοράς και της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνουν την παραδοσιακή στάση που αποτυπώνουν οι βυζαντινές τοιχογραφίες. Να λοιπόν, πάμε να δούμε παλαιότερα. Γονάτιζαν οι ιερείς ή δεν γονάτιζαν? Όποιοι λοιπόν είμαστε μέσα στο ιερό, τι βλέπουμε στο σημείο της πίσω από την Αγία Τράπεζα, κάτω από την πλατιτέρα? Τη χωρία των ιεραρχών. Είναι γονατιστή? Κανείς δεν είναι γονατιστός. Οι ιερείς, οι αρχιερείς που αγιογραφούμε εκεί, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, Άγιος Νικόλαος και άλλοι ιεράρχες, δεν γονατίζουν. Φαίνονται να έχουν γύρει την κεφαλή τους, αλλά όχι σε στάση
1: γονοκλησίας.
4: Όταν εικονίζουν στην αψίδα του βήματος, έτσι λέγεται, έχετε δει ο θόλος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί στην αψίδα εικονίζονται οι λειτουργούντες ιεράρχες, οι οποίοι είναι, όπως σας λέω, και όχι γονατιστοί. Αυτό σημαίνουν οι διατάξεις των χειρογράφων και άλλων. Δηλαδή και η γραπτή παράδοση, να είδαμε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και η άγραφη παράδοση μας λέει ότι μένουν όρθιοι. Στη Δύση, κατά τον ύστερο μεσαίωνα, σε περίοδο γενικής αμαθίας, εισήχθη στη λατρεία εκκλήσεις των γονάτων. Για τους ιερείς και το λαό, για να δοθεί με ένα προσιτό τρόπο σε όλους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα κέριων σημείων της λειτουργίας. Εδώ μας λέει ότι αυτό το έχουμε πάρει από τη Δύση. Το έθος αυτό, η συνήθεια αυτή, επηρέασε τη ρώσικη λειτουργική πράξη και διαυθύς απλώθηκε στους υπολείπους. Και διαυθύς κατά τους νεοτάτους χρόνους και σε εμάς. Το τραγικότερο στην περίπτωση αυτή είναι όχι ότι κλείνουν τα γόνατα μερικοί πιστοί, ακόμα και ιερείς, λειτουργοί, κατά τον καθαγιασμό των ποιοδόρων, αλλά ότι αυτό διδάσκεται και ενθαρρύνεται από διδασκάλους εκκλησίας παρά τους ιερούς κανόνας και τη μακραίων εκκλησιαστική παράδοση. Λέει, όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το διδάσκουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ευλάβειά μας κατά τη λατρεία δεσμεύεται από τη λειτουργική πράξη και συνίσταται στο να συντονιζόμαστε. Θέλω να το προσέξετε αυτό τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σε αυτό? Να συντονιζόμαστε στο ρυθμό και στον τρόπο της κοινής προσευχής. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δεν αυτονομείται κάποιος. Πέφτει κάτω, ας πούμε, λέει, κάνει μετάνοια, κάνει αυτό. Όχι. Κάνουμε τα ίδια. Εδώ δίνει μια άλλη πολύ σημαντική, έτσι, εξήγηση. Ακούστε. Άλλος, διαφορετικά, προκαλούμε αταξία μέσα στο ναό και αυθαιρετούμε, μη υπακούοντας στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και μη προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πνεύμα τους, αλλά εισάγοντας προσωπικές μας ευσεβείς μετάνοιες. Το βλέπεις τον άλλο κάνει μετάνοιες. Ή ευσεβοφανείς, ξένες προς την εκκλησιαστική παράδοση πρακτικές. Είναι λίγο, είναι σημαντικό αυτό που λέει. Έχει βάση αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Μπορούμε να το διδάσκουμε σαν ιερείς και να το εμπνεύσουμε για το πώς να γίνεται αυτή η κοινή λατρεία και ο συντονισμός της προσευχής. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κομποσκήνη την ώρα εκείνη. Παίρνουν κάποιοι, κάνουν κομποσκήνη. Δεν είναι η ώρα αυτή η κομποσκήνη. Το κομποσκήνη έχουμε ώρα να το κάνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε όλοι γύρω από την ίδια αλήθεια και ζούμε το ίδιο γεγονός. θα ακούσω τα λόγια του ιερέα και δεν θα μπω στη διαδικασία να απομονωθώ ακόμα και με την ευχή. Παρεμφερές με το ζήτημα αυτό που σας είπα. Είναι και ένα άλλο. Θα το έχετε παρατηρήσει μερικές φορές για την ωραία πύλη και τις άλλες, δεξιά και αριστερά, πώς τα λέμε αυτά, βημόθυρα. Να μαθαίνουμε και μερικές τέτοιες εκφράσεις. Βημόθυρα. Τι σημαίνει βημόθυρο?
3: Η νότια και η βόρεια πύλη του ιερού.
4: Ναι. Εσείς οι θεολόγοι αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βημόθυρα. Η θύρα του βήματος. Του ιερού βήματος. Βημόθυρα. Η κεντρική, έχουμε πει, ωραία πύλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση η τέτοια, κατά βάση η ωραία πύλη, έχετε δει ότι μερικές φορές κλείνει. Κάποιοι άνθρωποι την κλείνουν, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ιερείς σε κάποιους ναούς κλείνουν την ωραία πύλη, οπότε δεν βλέπεις μέσα ό,τι γίνεται, και κάποιοι την έχουν ανοιχτή. Μην μπούμε στην διαδικασία ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός κτλ. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, πριν την οικονομαχία, φαίνεται ότι μάλλον δεν υπήρχε ούτε καν τέμπλο. Δηλαδή όλοι έβλεπαν αυτά που τελεσιουργούνται μέσα στο ιερό. Όλοι ήταν περίβλεπτος ο χώρος. Όλοι έβλεπαν τι γίνεται μέσα στο ιερό. Η οικονομαρχία έρχεται και δίνει μία άλλη, φτιάχνει έναν θώρακα. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία προηγούμενη συνάντησή μας, ότι μέσα στο ιερό είναι η καρδιά. Εσύ που είσαι γιατρός, εσύ το καταλάβεις καλύτερα. Υπάρχει καρδιά, αλλά η καρδιά δεν είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή εγώ να σας ακουμπήσω μπροστά στο στήθος, δεν θα ακουμπήσω την καρδιά. Τι έχει φτιάξει ο Θεός? Έχει φτιάξει το θώρακα γιατί να κάνει, να προστατεύει την καρδιά. Αυτό είναι το τέμπλο. Το τέμπλο λοιπόν είναι ο θώρακας μέσα στην Αγία Τράπεζα, είναι η καρδιά. Και γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν και εδώ πολλές σκέψεις και ερμηνείες. Για το ότι ίσως, λέει, οι οικονομάχοι στο πρώτο στάδιο δεν κατήργησαν τελείως τις εικόνες, αλλά τις ύψωσαν. Τις έβαλαν ψηλά. Μπορείς να προσκυνήσεις εσύ εκεί πάνω που είναι το τέμπλο? Δεν μπορείς να προσκυνήσεις. Ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο το να γίνει αυτό. Από μεριάς των οικονομάχων, λέω τώρα, έτσι. Μετά μπήκε ο θώρακας διότι είχαμε κάποιες αταξίες. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την ιερότητα του χώρου και του χρόνου, και κάποιοι μπορεί να μπαίναν στο ιερό. Ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει επειδή η ανάγκη το έκανε να γίνουν. Οπότε ο χώρος αυτός προστατεύεται και λέμε στο ιερό δεν έχεις κάποια δουλειά εσύ. Στο ιερό είναι των ιερέων και των αναγκαίων προσώπων για να βοηθήσουν στο μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε όλοι στο ιερό.

Λέω τώρα για τα. Το είπα αυτό γιατί μοιάζει με το θέμα, λέει ο καθηγητής, λίγο παρακάτω, για την κλίση των, για την κλίση των γονάτων και λίγο παρακάτω λέει για την κλίση των δημοθύρων. Λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνει ο ιερέας την, την ωραία πύλη. Σας διαβάζω λίγο τι λέει αυτό. Το κλείσιμο και το άνοιγμα των δημοθύρων και του καταπετάσματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το είδες, το αναγνωρίζεις για πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά τους τόπους και χρόνους ενιαία πράξη. Δηλαδή ο καθένας έκανε όπως πίστευε. Ούτε συμφωνούσε η πράξη των ενοριών με την πράξη των μονών. Στα μοναστήρια υπήρχε μία άλλη τάξη, στις ενορίες στον κόσμο υπήρχε άλλη τάξη. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε επικρατήσει και στις ενορίες η μοναχική τάξη, που κρατούσε και κρατεί κλειστά τα δημόθυρα τον περισσότερο χρόνο και τα ανοίγει μόνο για, τους, για χρηστικούς λόγους. Πότε, ποιοι είναι οι χρηστικοί λόγοι? Για να βγω έξω, για να, βγω έξω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, για να γίνει μνημόνευση, για να γίνει μεγάλη είσοδος, για να κοινωνήσουν αργότερα, για τα σημεία εκείνα. Πριν τότε λέει τι κάνανε. Μάλλον στα άλλα σημεία, αφού ήταν κλειστή η ωραία πύλη, ακόμα και για το Ειρήνη Πάση που λέμε, γινότανε με κλειστή την ωραία πύλη. Δεν τον έβλεπε στον ιερέα που έλεγε Ειρήνη Πάση, μόνο άκουγε τη φωνή. Και αυτό έκανε το. Το σημείο που δίνει την ευλογία χωρίς να φαίνεται. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, λέει ο καθηγητής, τα δημόθυρα ανοίγουν μόνο κατά τις εισόδους, τις τιμιάσεις, την ανάγνωση του Ευαγγελίου, την κοινωνία του λαού, μέχρι και την οπισθάμβωνο ευχή. Η απόλυση γίνεται έξω με κλειστά τα δημόθυρα. Οι δε διάκονοι εισέρχονται από την νότια πύλη του ιερού και εξέρχονται από τη βόρεια. Στα συλλήτουργα που λειτουργούν πολλοί ιερείς και ο αρχιερέας όμως και κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα τα δημόθυρα παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Όποιοι και όποιοι τις κλείνουν την πύλη μετά το Πάσχα και την περίοδο την Αναστάσιμη αφήνουν τις πόρτες, τις θύρες ανοιχτές.

έμεινε η κλειστή των δημοθύρων και του καταπετάσματος. Έμεινε η κλίση, συγγνώμη, των δημοθύρων ή και του καταπετάσματος κατά το κοινωνικό. Τώρα πότε κλείνουν άλλοι? Κλείνουν την ώρα που θα κοινωνήσουν οι ιερείς μέχρι να ακουστεί μετά φόβου Θεού που θα ανοίξει η πύλη. Το θυμάστε, έτσι, πολλοί ναοί έχουν αυτή τη σειρά. Αυτό συνδέεται με τον συμβολισμό της Αναστάσεως που δίδεται στο μεταφόβου. Μπορεί να διατηρηθεί ως ένα βιώσιμο ακόμα στοιχείο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ομοίως η κλίση της ωραίας πύλης κατά την απόλυση που γίνεται στο μέσο του ναού, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει τη λήξη της ακολουθίας και μπορεί να διατηρηθεί και στις ενορίες. Κατά την απόλυση και την επακολουθούσα διανομή του αντιδόρου στα μοναστήρια, ο ιερέας έχει καλυμμένη την κεφαλή. Λοιπόν, είπαμε δύο σημεία που είναι σχετικά με το σημείο που ερμηνεύουμε. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είπαμε δύο λόγια για την κλίση των γονάτων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε την ώρα εκείνη, και είπαμε αν πρέπει να κλείνεται ή να μην κλείνεται η ωραία πύλη. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζετε η ευχή αυτή, είμαστε δηλαδή στο σημείο που γίνεται το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, ο ιερέας παρακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο ιερέας παρακαλά το Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Το πρώτο δηλαδή που ζητάμε είναι να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Ζητάμε να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, είδαμε το φως το αληθινό. Θα το πούμε αργότερα, θα το ψάλουμε αυτό. Γιατί πας στην εκκλησία? Μα εκεί πάω να πάρω το Άγιο Πνεύμα. Εκεί δίνεται. Αφού το λέει, είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Εκεί πάω να πάρω. Πού το δίνουν αλλού? Υπάρχει και πουθενά αλλού? Πουθενά αλλού. Μόνο εκεί, μέσα στο ναό. Και ιδιαίτερα σε αυτό το μυστήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Συμφωνεί? Εδώ πέρα μας λέει το σημείο που ο ιερέας παρακαλεί να έρθει επάνω μας η χάρις του Θεού. Το πνεύμα του Θεού. Πώς το λέει? Εφημάς. Και επί τα προκείμενα. Να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα. Τώρα πώς θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει σε εμάς όταν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να έρθει σε εμάς. Όταν είσαι έτοιμος να έρθει. Όταν το έδαφος σου είναι καλλιεργημένο. Τότε αν έρθει η βροχή επάνω σου θα παράξεις ωραίο καρπό. Έτσι είναι. Αν εκείνη την ώρα εσύ το μυαλό σου, η σκέψη σου είναι αλλού, σκέφτεσαι αλλότρια πράγματα σε αυτή την ιερή στιγμή, τι εφημάς? Θέλει τη δική σου συμμετοχή αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις σε επαρχίες ασέβειες στο σημείο αυτό. Φανταστείτε τώρα να γίνεται αυτή η ιερή πράξη και ο επίτροπος να μετράει τα λεφτά στο παγκάρι από το δίσκο, δεν ξέρω από τι. Καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός κλίματος. Δεν καταλαβαίνει την ιερότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα να έρθει επάνω μας. Λοιπόν, να σας πω μια ωραία προσευχή που μπορείτε να κάνετε για εκείνη τη στιγμή. Να λέτε κι εσείς: θέλω να έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω μου, αν και δεν είμαι άξιος. Θέλω να έρθει και να κατακάψει οτιδήποτε κακό έχει η καρδιά μου. Να, μια ωραία προσευχή. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα μια φωτιά? Δεν λέει ότι κατεβαίνει εν είδη πυρήνων γλωσσών? Πώς λέμε εκεί στην Πεντηκοστή? Κατεβαίνει σαν φωτιά από πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτιά να έρθει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να κατακάψει οτιδήποτε με εμποδίζει να βρω το Θεό,

0: Και το δεύτερο, αφού η φωτιά είναι φωτιά, να φωτίσει και ό,τι καλό μπορεί να βρίσκει μέσα στην καρδιά. Γιατί δεν είναι και όλα άσχημα. Φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα υπάρχει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να γίνουν αυτά. Να έρθει ο Θεός, να αρθεί το Άγιο Πνεύμα, να κατακάψει οποιοδήποτε, να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πάθος και αμάρτημα και να φωτίσει την καρδιά και να τη γεμίσει την καρδιά με περισσότερη αγάπη και πίστη γι' αυτό. Καλό σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ακούτε τον ιερέα, και πρέπει να το ακούμε αυτό. Πολλές φορές το λέει πολύ δυνατά. Λέει ο ψάλτης, σε υμνούμεν, θυμάστε που το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε. Γιατί οι ψάλτες το λέτε τόσο δυνατά αυτό? Το λένε πολύ δυνατά. Και δεν ακούγεται καθόλου ο ιερέας σε αυτό. Πρέπει μέσα να ακούγεται κάπως αυτά τα λόγια, τα ιδρυτικά που είπε ο Χριστός. Έτσι. Αλλά να ακούγεται και το σε υμνούμεν. Με αυτό το. Σε μια ωραία χαμηλή βάση μελωδικά από τον Ιεροψάλτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα αληθινό για αυτό το γεγονός ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στους σε εμάς και στα προκείμενα δώρα και γίνεται το θαύμα. Τι θαύματα ζητούν οι άνθρωποι να γίνουν σήμερα? Ζητούν θαύματα. Ο καθένας ζητάει θαύματα διάφορα και δεν καταλαβαίνω ότι το μεγάλο θαύμα έχει γίνει και γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα, Παναγιώτη? Ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο Θεός καταδέχεται να τον τρώμε μέσα σε υλικά πράγματα. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, έρχεται μέσα από υλικά πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει πάλι για να μας αγιάσει. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και ότι εγώ, ένας απλός άνθρωπος, μπορώ να βάλω τον Παντοδύναμο Θεό μέσα μου. Ένας απλός άνθρωπος, αμαρτωλός, ναι. Αμαρτωλός, βεβαίως είμαι. Όλοι. Ενώ λοιπόν είμαι έτσι, τι ζητάω? Ζητάω να ενωθώ με τον Θεό. Και γίνεται αυτό. Και ο Θεός με δέχεται. Με δέχεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο πατήρ Αβέρκιος, στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος με το κομποσκήνι του, είχε μία... έβλεπε όλη την περιοχή. Τα κελιά, ξέρετε πως είναι, είναι ασκήτη και άλλες σκήτες. Κελιά, κελί εδώ, κελί εκεί, μοναχοί, δύο, τρεις εδώ, δύο, τρεις εκεί, δύο, τρεις εδώ. Μία πολιτεία ολόκληρη και στη μέση ένα κυριακό, ένας ναός που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργούνται. Συμφωνεί. Αυτός λοιπόν από ένα ύψωμα έβλεπε τα βράδια που γύριζε το κομποσκήνι του προς τα ξημερώματα. Πολλές φορές έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό μια φωτεινή ακτινοβολούσα νεφέλη. Ακούστε τώρα, πού το έβλεπε αυτό? Σε όσα κελιά οι πατέρες λειτουργούσαν και πλησίαζε η ώρα του θαύματος, απλωνότανε από πάνω η φωτεινή νεφέλη. Απλωνόταν αδιακρίτως σε όλους τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ναούς. Και τότε ο πατήρ Αβέρκιος βυθιζόταν περισσότερο στη θέρμη της προσευχής. Τα καθαρά μάτια αυτού του ασκητή τι έβλεπαν? Έβλεπαν να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή νεφέλης επάνω, και πού το έβλεπε? Μόνο στα σημεία που γινότανε
1: Θεία
0: Λειτουργία. Βλέπετε? Καθαρά μάτια. Και εκτός αυτού θα σας πω κι άλλο ένα γεγονός πάλι από το Άγιον Όρος, το οποίο σχετίζεται και αυτό με το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας στο οποίο αναφερόμαστε. Σας τα λέω αυτά γιατί σας κουράζω λίγο. Οι διηγήσεις αυτές είναι λίγο πιο ευχάριστες. Στις συχνές επισκέψεις μου, διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αναγνωστοπούλου, στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή, αλλά ευλαβέστατο μοναχό, τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσκίνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος και τον έναστρο ουρανό και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό. Σας είπα ποιο είναι το Κυριακό, έτσι, ο κεντρικός ναός. Είδε το Κυριακό φωτισμένο. «Μπα», είπε με το λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία. Αλλά για ποιον Άγιο να γίνεται η αγρυπνία? Ας πάω να δω». Ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές, ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήσαν σκυμμένοι. Τα κουκούλια είναι αυτά που φοράνε πάνω από το σκουφί τους. Τα κουκούλια σκέπασαν τα πρόσωπά τους και φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε. Τον κοίταξε καλά. Ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερέας, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας, ο δεσπότης αυτός, άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλο το ναό, μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε το τέλος. Το τέλος της λειτουργίας. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», άκουσε. Και λέει ο αρχιερέας μετά, «Έλα παιδί μου». Και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Με την άρρητη ευωδία, μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Τι θεία εφροσύνη τον κατέλαβε, τι χαρά. Με τους παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη? Ήταν μέσα του ή έξω από τον εαυτό του? Ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα? Ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν? Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να το ρωτάει. Με την ερώτηση αυτή συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και τον ρώτησε ήταν ο δικαίος εσκήτης, που είχε και την ευθύνη να ανοίγει το ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», απαντά ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με. Ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς?» «Να, αυτή που τελείωσε τώρα. Λίγο πριν». Δεν απαντάει ο δικαίος. Είπε όμως ασυμβάντα στους γεροντάδες της σκήτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές με το μεγάλο του κλειδί. Αυτοί πίεσαν το μοναχό του, ο οποίο το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αυτό που έζησε, αλλά ένα υπερουράνιο και υπερφυσικό γεγονός, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους άλλους μοναχούς. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ο ανώνυμος αυτός, αλλά θεοσεβής μοναχός, βρέθηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στη Θεία Λατρεία της Βασιλείας του Θεού. Η άνωθεν Θεία Ακατάληπτος Λειτουργία τελείται στη γη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργία, όπως το έχουμε πει, τελείται και στον ουρανό. Όταν εμείς τελούμε εδώ τη Θεία Λειτουργία και οι άγγελοι τελούν τη λειτουργία στον ουρανό. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ η συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ας ευχηθεί ο ένας για τον άλλον να βρεθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας σε μια τέτοια θεία λειτουργία.

Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μαθητές, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, αναφέρεται σε μια εξαιρετική παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, η παραβολή του οφειλέτου των μοιραίων ταλάντων. Όπως ακούσαμε, ήταν ένας ο οποίος είχε πάρει δάνειο, ένας από τους δούλους του, και ήταν οφειλέτης για μοίρια ταλάντα, που σημαίνει ένα μυθόδες ποσό. Και όταν ήρθε η ώρα να το αποδώσει, δεν είχε να το επιστρέψει, οπότε διέταξε να τον τιμωρήσουν. Εκείνος όμως έπεσε κάτω και παρακαλούσε και του έλεγε: «Μακροθύμησον και πάντα σε αποδώσω. Δείξε κάποια μακροθυμία και εγώ θα σου το αποδώσω το δάνειο». Εκείνος συνεχώρησε τον άνθρωπο αυτόν και του αφήκε όλο το δάνειο. Όχι απλώς του έδωσε μακροθυμία να του επιστρέψει στον κατάλληλο καιρό, αλλά του είπε: «Δεν χρωστάς τίποτα», του το χάρισε. Όταν όμως αυτός βγήκε έξω από τον ναό, βρήκε κάποιον σύντουλόν του, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια, ένα ευτελές ποσό. Και τον έπνιξε, τον κράτησε στο λαιμό και τον έπνιξε: «Απόδοσμη ό,τι οφείλεις». Και εκείνος δεν τον συνεχώρησε. Το έμαθε ο οικοδεσπότης και είπε να επιστρέψει πίσω, και όχι μόνο δεν του συγχώρησε, δεν του χάρισε το δάνειο, αλλά του διέταξε να τον βασανίσουν, να τον βάλουν στη φυλακή και να τον βασανίσουν έως ότου αποδώσει όλο το δάνειο. Αυτό είναι το περιεχόμενο της παραβολής αυτής την οποία είπε ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας την παραβολή, λέει ότι αυτό δεν αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία του Χριστού και στη μέλλουσα κρίση, γιατί όλοι λάβουμε τα χαρίσματα από τον Θεό και επομένως θα έρθει κάποτε στιγμή που θα λογοδοτήσουμε. Δεν αναφέρεται λοιπόν αυτή η παραβολή στη μέλλουσα κρίση, γιατί διότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε συγγνώμη, και φυσικά δεν θα μας δώσει συγγνώμη εκείνη την ώρα ο Θεός, και δεν θα υπάρχει και ο σύνδουλος ο οποίος θα μας χρωστά και θα γίνει όλη αυτή η συνομιλία. Επομένως, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η παραβολή δεν αναφέρεται στη δεύτερη παρουσία, αλλά αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, ερχόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία και βλέπουμε τον Δεσπότη Χριστό. Εκείνος είναι ο οποίος κάνει την Θεία Ευχαριστία. Τον βλέπουμε πάνω στο θρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι του χρωστάμε πολλά. Μας έχει δώσει πολλά χαρίσματα, τα οποία εμείς δεν τα αξιοποιήσαμε κατάλληλα. Και αισθανόμαστε το λάθος, την αμαρτία την οποία κάνουμε, το ότι απομακρυνθήκαμε από Αυτόν. Ζητάμε το έλεος από το Θεό και του λέμε: «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για ό,τι σου έκανα όλη την εβδομάδα», και μας συγχωρεί. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω από τον ναό, δεν συγχωρούμε εμείς εκείνους οι οποίοι μας έφταξαν σε ένα μικρότερο, θα έλεγα, για μικρότερα πράγματα και μερικότερα γεγονότα, και βεβαίως δεν ωφελείται τίποτα η παρουσία μας μέσα στον ναό και η εξήτηση της συγγνώμης από το Θεό, όταν εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε συγχώρεση και άφεση των πτεσμάτων εκείνων που μας έκαναν οι αδελφοί μας. Αυτό είναι το περιεχόμενο και αυτό είναι το νόημα της παραβολής. Και επειδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι αυτή η παραβολή αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όχι στη μέλλουσα κρίση, μπορούμε να κάνουμε μια επέκταση και να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι μεταξύ ουρανού και γης. Είναι το μεθόριον. Είναι στα όρια μεταξύ του ουρανού και της γης. Είναι στα όρια μεταξύ του ουρανού, γιατί, διότι κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία για να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συμμετέχουμε στην ουράνια Θεία Λειτουργία, όπως την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και την είδε και την κατέγραψε στην Αποκάλυψή του, που εκεί φαίνεται ότι είναι ο Χριστός, είναι οι 24 πρεσβύτεροι, είναι το θυσιαστήριο, είναι το Ευαγγέλιο, είναι τα τάγματα των Αγγέλων, τα Σεραφείμ, τα Χεροβείμ που υμνούν και δοξάζουν το Θεό, και συμμετέχουν οι Άγιοι και ο λαός ο οποίος πηγαίνει προς τη Θεία Λειτουργία. Κάθε λοιπόν Θεία Λειτουργία είναι συμμετοχή στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Αυτό το νόημα έχει. Έχουν πολλές ευχές
όταν γίνεται η είσοδος, για παράδειγμα με το Ευαγγέλιο, προσευχόμαστε και λέμε «Ποιήσον συν τη είσοδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε συντριγούντων και δοξολογούντων τη συναγαθότητα». Δώσ' μας Κύριε μαζί με την είσοδό μας να εισέλθουν και άγγελοι, και έρχονται άγγελοι, και φυσικά κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όλα τα άλλα που ψάλαμε, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, ή αργότερα Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, τι είναι αυτό? Είναι αυτό το οποίο είδε ο προφήτης Ισαΐας να το ψάλουν τα Σεραφείμ, τα οποία ψάλουν και άδουν τον ύμνον γύρω από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι όταν πηγαίνεις στη Θεία Λειτουργία χορεύεις μαζί με τους Αγγέλους και άδεις μαζί με τα Σεραφείμ. Οι ταχυροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπιο τριάδι των Τρισάγιων ή προσάδοντες, δηλαδή εικονίζομαι, θα ψάλαμε αμέσως μετά το χειροβικό ύμνο ο ψάλτης, εικονίζομαι μυστικώς τους Αγγέλους που ψάλουν στον Τριαδικό Θεό. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι επομένως, δεν είναι μια απλή προσευχή, αλλά είναι η Θεία Λειτουργία, είναι ένας τρόπος που μας μαθαίνει πώς να προετοιμαστούμε για να συμμετάσχουμε στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Το ένα αυτό. Και δεύτερο, είναι ένας τρόπος ζωής που μας μαθαίνει πώς να συμπεριφερόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδος, αν εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, πώς να ζούμε στην κοινωνική μας ζωή. Μας μαθαίνει, είναι τρόπος ζωής, δεν είναι απλώς μια προσευχή, γιατί η προσευχή μπορεί να γίνεται και με την παράκληση, μπορεί να γίνεται και με τον εσπερινό, μπορεί να γίνεται και με άλλες ακολουθίες. Μας μαθαίνει ένα τρόπο ζωής πώς να προετοιμαζόμαστε για την αιώνια ζωή πρώτον, και δεύτερον πώς να ζούμε στο σπίτι μας, στην κοινωνία, μαζί με τους ανθρώπους. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Στη Θεία Λειτουργία βλέπουμε την αγάπη του Θεού που μας δίνει πολλά δώρα και μετά μας δίνει και τον εαυτό του ως δώρο, τα Άγια της Αγίας, το δώρο, ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, και όταν βλέπουμε την αγάπη του Θεού πρέπει και εμείς να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Είναι συνέπεια, δεν μπορεί να ζητά κανείς την αγάπη και το έλεος του Θεού, τη συγγνώμη από το Θεό, και να μην αγαπά και να μην συγχωρεί τους αδελφούς. Δεύτερον, στη Θεία Λειτουργία μαθαίνουμε τι θα πει αγάπη. Η αγάπη ως θυσία, δηλαδή μας δείχνεται η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός μας αγάπησε και τι έκανε, σταυρώθηκε. Και όταν γίνεται, θα γίνει μεγάλη είσοδος, ουσιαστικά βλέπουμε την έλευση, τον ερχομό του Χριστού προς την Αγία Τράπεζα για να θυσιαστεί. Μας μαθαίνει ότι η αγάπη είναι κένωσης, το ήθος της κενώσεως, της ταπεινώσεως, που σημαίνει ότι και εμείς όταν αγαπούμε πρέπει να σταυρωνόμαστε για τον Θεό και τους άλλους. Άρα όταν βγούμε από την Εκκλησία πρέπει να πάρουμε αυτό το ήθος της σταυρώσεως, της κενώσεως, της αγάπης ως θυσίας και προσφοράς. Τρίτον, μαθαίνουμε στη Θεία Λειτουργία ότι έχουμε, ή μάλλον ότι πρέπει να αφιερώνουμε όλο μας τον εαυτό στο Θεό. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και λέμε «Άνος χόμεν τας καρδίας», και συνεχώς μας παρακαλεί «Πρόσχομεν το νου σας εδώ, την καρδιά σας στο Θεό». Λέμε συνέχεια «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Πρέπει να μάθουμε να αφιερώνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, τους ανθρώπους που αγαπάμε, να τους αφιερώνουμε στο Θεό και λέμε «Σύ Κύριε, σε Σένα Κύριε τα αφιερώνω». Αυτό πρέπει να το μάθουμε, το μαθαίνουμε εδώ στη Θεία Λειτουργία, και πρέπει να το μάθουμε και να το εφαρμόζουμε και στη ζωή μας έξω, όταν έχουμε δυσκολίες, όταν έχουμε προβλήματα, να προσευχόμαστε έτσι,
Όχι συνέχεια δώσ' μου. Συνέχεια να λέμε, Κύριε, το αφιερώνω όλα σε σένα. Κάνε ό,τι θέλεις. Εσύ με αγαπάς, κάνε ό,τι θέλεις. Αφιερώνω τον εαυτό μου σε σένα. Και ένα ακόμη σημείο, τέταρτο. Ερχόμαστε στη λειτουργία και μαθαίνουμε ποια είναι η οικογένειά μας. Η πνευματική μας οικογένεια, ο πνευματικό μας πατέρας, τα πνευματικά μας αδέλφια. Έχουμε τραπέζι, την Αγία Τράπεζα. Έχουμε κοινωνία, σώματος και αίματος του Χριστού. Όλα είναι κοινά. Όλα, δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Όλοι μπορούν να κοινωνήσουν. Όλοι προσευχόμαστε με τα ίδια λόγια. Μας μαθαίνει λοιπόν η Θεία Λειτουργία όταν φύγουμε από τον ναό να συμπεριφερόμαστε έτσι, να αισθανόμαστε ότι πέρα από την βιολογική μας οικογένεια έχουμε την πνευματική μας οικογένεια. Ο διπλανός μας δεν είναι ο ξένος, είναι το μέλος της οικογένειάς μας. Έχουμε πνευματικό πατέρα, τον επίσκοπο, τους ιερείς. Δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε αποξενωμένοι. Δεν μπορούμε να ζούμε ατομικά και ατομικιστικά, θα έλεγα ακόμη καλύτερα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, μας μαθαίνει πώς να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη ουράρια Θεία Λειτουργία και μας μαθαίνει πώς να συμπεριφερόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία. Όταν πάμε στο σπίτι μας, όταν πάμε στην εργασία μας, όταν συμπεριφερόμαστε μέσα στην κοινωνία. Δυστυχώς εμείς κάνουμε το αντίθετο. Ερχόμαστε εδώ σαν να κάνουμε μια προσευχή, όχι να μάθουμε τρόπο ζωής. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, βγαίνουμε έξω, συμπεριφερόμαστε με τον κακό εαυτό μας, με τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Δεν αλλάζει τίποτα. Άρα ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μεταμορφωθεί η ύπαρξή μας, να μεταμορφωθούν όλες οι δυνάμεις της ψυχής, του σώματος, να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε νου, να αλλάξουμε καρδιά, να αλλάξουμε επιθυμίες, ώστε έτσι όταν ζούμε στην κοινωνία, ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, συνεχίζουμε αυτό το μαθαίνουμε ακόμη καλύτερα αυτό το μάθημα και αυτό γίνεται ένα σκαλοπάτι για να οδηγηθούμε στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Έτσι να ζούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αμήν.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια τρίτη εκπομπή τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει για το λεγόμενο παλαιομερολογητικό σχίσμα, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και έναν αιώνα. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα για τρίτη φορά.
0: Πατέρα Βασίλη, ένα από τα κεντρικά, ίσως το κεντρικότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι παλαιομερολογίτες είναι ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο αποτελούσε μία παράδοση της Εκκλησίας και τις παραδόσεις της Εκκλησίας δεν μπορούμε να τις αλλάζουμε και για το λόγο αυτό επικαλούνται το σχετικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι σωστό το επιχείρημά τους αυτό?
1: Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι θεολόγοι τους χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα όντως είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί από κάποιους. Μάλιστα λένε ότι σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο δεν πρέπει να θετούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας, που δεν είναι μόνο έτσι, τα δογματικά ζητήματα, αλλά και οι παραδόσεις, όπως παραδόσεις έχουν να κάνουν με τις νηστείες, με την προσκύνηση, θεωρούσαν και την προσκύνηση των εικόνων ότι ήταν έτσι μια ανάλογη παράδοση την οποία για κανένα λόγο δεν ήθελε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θετηθεί όπως έγινε από τους αιρετικούς οικονομάχους, και η τήρηση κάποιων εορτών για αυτούς είναι παραδόσεις, τέλος πάντων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και όποιος τις αναιρεί και τις αθετεί αυτές τις παραδόσεις υποπίπτει στον αναθεματισμό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εμείς αυτό που έχουμε να απαντήσουμε στους παλαιομερολογίτες είναι ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αθέτηση, έτσι, με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, και υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας. Όσον αφορά λοιπόν για την οικονομαχία, έτσι που επικαλούνται την οικονομαχία και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δια της απαγορεύσεως από τους οικονομάχους της εξοικονήσεως του Χριστού μαρτυρείται η απόρριψη της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Διατυπώνεται δηλαδή μια μονοφυτίουσα χριστολογική διδασκαλία. Όπως λέγει μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, εάν δεν μπορεί να ζωγραφιστεί ο Χριστός, τότε είναι σαν να αναιρούμε τη σάρκωσή του, το ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν δεν έχει καμία σχέση η τακτική των οικονομάχων με την αλλαγή του ημερολογίου, η οποία είναι μια αθέτηση μιας παραδόσης του ημερολογιανού ημερολογίου, χωρίς, όπως έχουμε πει για πολλωστή φορά, να προσβάλλεται ο Πασχάλιος κανόνας, ο όρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για το Πασχάλιο, δηλαδή το να μην, που το βασικό του νόημα είναι να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους, κάτι που το κάνουν πλέον οι παπικοί, διότι έχουν πάνω απ' όλα δια της αλλαγής του ημερολογίου μεταβάλει και το Πασχάλιό τους. Η αλλαγή λοιπόν του ημερολογίου δεν είναι μια, μάλλον το Ιουλιανό ημερολόγιο δεν είναι μια παράδοση η οποία παραβαίνει κάποιο δογματικό όρο, κάποια δογματική διδασκαλία. Και εδώ θα ήταν πολύ έτσι διαφωτιστικό το παράδειγμα του Αγίου Φωτίου που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για την Πρωτοδευτέρα Συνόδου και για τον περιβόητο 15ο κανόνα της Συνόδου αυτής, ο οποίος είναι τόσο δύσκολο να τον ερμηνεύσουν οι παλαιομερολογίτες και τον διαστρέφουν. Ο Άγιος Φώτιος λοιπόν, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας, το 867 αναγκάστηκε να διακόψει την κοινωνία με τη Ρώμη επειδή προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και τα παράνομα έθιμά της στην νεοσύστατη Βουλγαρική Εκκλησία, η οποία ανήκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Διέκοψε λοιπόν ο Άγιος Φώτιος το 867 την εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Πάπα για αυτούς τους λόγους, για το ότι προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και συγχρόνως και τα παράνομα, κάποια παράνομα έθιμα που είχε η παπική εκκλησία, η εκκλησία της Ρώμης εκείνη την εποχή. Η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο εκκλησιών, του Αγίου Φωτίου της Κωνσταντινούπολης δηλαδή και της Ρώμης, επιτεύχθηκε κατά την 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο το 879, καθώς οι αντιπρόσωποι του Πάπα ανέγνωσαν με όλους τους επισκόπους το σύμβολο της πίστεως χωρίς το φιλιόγκβε. Εάν λοιπόν ο Μέγας Φώτιος αποδεχόταν τις αντιπαραδοσιακές απόψεις αυτές των παλιωμερολογητών, θα έπρεπε ο Άγιος Φώτιος, πρώτης αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας, να απαιτήσει από την Εκκλησία της Ρώμης όχι μόνο το να αποβάλουν το φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, αλλά να πάψει και όλες εκείνες τις αθετήσεις των ανωτέρων εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, τις οποίες είχε στυλιτεύσει και καταδικάσει δρυμύτατα ο Άγιος Φώτιος κατά την περασμένη δεκαετία. Υπήρχαν πολλές πολλές αθετήσεις παραδόσεων, να αναφέρουμε μερικές. Ήταν η λατινική γενική καταναγκαστική αγαμία του κλήρου, η οποία ήταν αντίθετη της αποστολικής ακριβίας και τάξεως, αλλά και των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων, η αντίληψη των Λατίνων ότι μόνο οι επίσκοποι έχουν το δικαίωμα να τελούν το μυστήριο του χρίσματος, και διάφορες άλλες αθετήσεις παραδόσεων που είχαν κάνει οι παπικοί. Και όμως δεν ζήτησε, δεν απέτυσε ο Άγιος Φώτιος να μεταβάλουν και αυτές τις, να διορθώσουν τέλος πάντων αυτές τις αθετήσεις των παραδόσεων, αλλά αυτό που τον ένοιαζε ήταν απλά και μόνο να μην κηρύσουν την αίρεση του φιλιόγκβε στο σύμβολο της πίστεως. Όταν αποβλήθηκε λοιπόν το φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, βεβαίως και επανήλθε η εκκλησιαστική επικοινωνία, θέλοντας να μας δείξει ο Μέγας Φώτιος με την πράξη του αυτή ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δεν διασπάται η εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ των τοπικών εκκλησιών, μεταξύ κληρικού και επισκόπου για απλές αθετήσεις κάποιων για αθετήσεις κάποιων απλών μικρών παραδόσεων. Και δεν το λέμε αυτό για να αρχίζουμε να αθετούμε τις παραδόσεις, έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να κάνουμε σχίσματα, άνευ επαναλαμβάνω, δογματικών αλλοιώσεων, εάν δεν συντρέχουν δογματικοί λόγοι. Προσέξτε, αυτή η θεωρία λοιπόν των παλιωμερολογητών, ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμα και για μη δογματικούς λόγους ή για απλές αθετήσεις, για αθετήσεις κάποιων υποδέστερων παραδόσεων, τους έχει οδηγήσει και στην δική τους αυτοκαταστροφή. Διότι αν αποδεχθούμε αυτή την κακοδοξία ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους, όπως έγινε το 1924 για τη διόρθωση του ημερολογίου, έτσι, και όχι την τροποποίηση, επαναλαμβάνω, του Πασχαλίου, εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, ανατινάσσονται τα εκκλησιολογικά θεμέλια της μιας εκκλησίας του Χριστού. Τα σχίσματα μέσα στην εκκλησία θα πρέπει να είναι ατελείωτα. Διότι για κάθε παραβίαση μιας παραδόσεως, κάποιου ιερού κανόνος από τον επίσκοπό μας, εμείς θα κάνουμε μια εκκλησία γόχ. Αυτό κάτι τέτοιο κάνουν οι Προτεστάντες και έχουν διασπαστεί σε πάνω από 1000 κομμάτια. Βέβαια, οι παλιωμερολογητές, επειδή είναι πολύ λίγοι, κατά αναλογία, είναι πολύ περισσότερο διασπασμένοι από τους Προτεστάντες λόγω αυτής της θεωρίας τους. Και εγώ τους συνιστώ στα βιβλία με πολύ αγάπη ότι αν δεν απαρνηθείτε τέλος πάντων αυτή τη θεωρία, θα διαλυθείτε. Κάτι που έχει γίνει μέσα από τα σχίσματα, τα πολλαπλά σχίσματα στην ζωή των παλιωμερολογητών. Και βλέπουμε τώρα ένα σωρό πολλές ομάδες, πολλές ιερές συνόδους με μη νόμιμες χειροτονίες, με σχίσματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά μεταξύ τους. Τι να πούμε, ακόμα και για την έκδοση διαζυγίων, αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε σχίσμα στο Μητροπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έτσι θεωρηθούν σωστά, και αυτό αποτελεί την καταδίκη τους. Μάλιστα και για το ζήτημα των νηστειών που λένε ότι, για παράδειγμα, επειδή κάπως προσβάλλεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μειώνεται κατά 13 μέρες ή έστω και ή κάποιες χρονιές μπορεί και να εξαφανιστεί τελείως, λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ας πούμε, αθετείται η παράδοση της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Μα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νηστείες και οι εορτές δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε από την πρώτη ημέρα της συστάσεως Εκκλησίας του Χριστού, από την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι νηστείες και οι εορτές εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες. Για παράδειγμα, μια και αναφέραμε και τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη την περασμένη εβδομάδα, ποιος αυτός ο αυστηρός Άγιος έλεγε ότι σε αυτή την νηστεία των Χριστουγέννων μπορούμε να τρώμε τυρί και αυγά. Εντάξει, υπήρχαν ένα σωρό διαφοροποιήσεις στις νηστείες, στο χρόνο των νηστείων, στο τι θα τρώμε σε κάθε νηστεία, το τι επιτρέπει ή δεν επιτρέπεται. Κάπως αυτά παγιώθηκαν με την πάροδο των αιώνων, αλλά ουδέποτε διανοήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν σχίσματα για διαφοροποίηση στο κομμάτι της νηστείας ή στον τρόπο με τον οποίο θα εορτάζουν κάποιες εορτές, οι οποίες εισήχθησαν τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο αιώνα. Δεν υπήρχαν δηλαδή, και δεν ήταν και κοινό εορτασμό των τοπικών εκκλησιών στους πρώτους αιώνες Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να σταθούν, ότι όσο και αν είναι ευκταία η ταυτόχρονη τήρηση των νηστείων και των διαφόρων εορτών από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ότι αυτό, αν δεν υπάρχει σε μία εκκλησία, μεταξύ των εκκλησιών τέλος πάντων, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις νηστείες και στην τήρηση των εορτών, ότι αυτό αποτελεί λόγο σχίσματος. Πουθενά δεν μας δίδαξαν οι πατέρες κάτι τέτοιο.
0: Πατέρα Βασίλη, αναφερθήκατε στο θέμα των χειροτονιών,
1: ναι,
0: των κληρικών του Παλαιοημερολογίου, των ΓΟΧ, των γνησίων αυτοαποκαλούμενων Ορθοδόξων Χριστιανών, και ναι, στο θέμα των σχισμάτων που υπάρχουν εντός των κύκλων αυτών και στις πολλές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Θέλετε να μας αναλύσετε περισσότερο το θέμα αυτό?
1: Ναι, να πούμε και γι' αυτό, το οποίο για την ιστορία λίγο των παρατάξεων των παλιωμερολογητών, που είναι ένα πρόσθετο δικό μας επιχείρημα για την γενικότερη αντικανονικότητα του σχίσματός τους. Όπως είπαμε, νομίζω, στην πρώτη ομιλία, οι παλιωμερολογητές ξεκίνησαν ως κίνημα και ξαφνικά βρέθηκαν να υποκαθιστούν ως κίνημα επαναφοράς του Ιωλιανού εορτολογίου, κίνημα, απλό κίνημα, όπως τους ονόμαζε και ο ηγέτης τους, ένας Μητροπολίτης, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος. Από απλό κίνημα λοιπόν, από μία απλή ομάδα ανθρώπων που αγωνιζόταν για την επαναφορά του Ιωλιανού εορτολογίου, κατέληξαν στο να υποκαθιστούν τη μία Αγία Αποστολική και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ήταν κακή η προσπάθειά τους. Θα τη δεχόμασταν μια προσπάθεια, όπως και το Άγιον Όρος, για παράδειγμα. Δεν άλλαξε ποτέ το εορτολόγιο, δεν διασπάστηκε όμως από την κοινωνία των υπολείπων εκκλησιών. Το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ρωσία. Ξέρετε, καμιά φορά οι παλιωμερολογητές χρησιμοποιούν και αυτό το επιχείρημα, ότι ξέρεις, μα και το Άγιον Όρος πάει με το παλιό, στον Άγιο Τάφο το παλιό ημερολόγιο ακολουθούν. Ναι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Ότι
0: καμία αλήθεια. Για πείτε μας.
1: Να τι πούμε την αλήθεια, ότι ούτε μία επικοινωνία έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τις παλιωμερολογητικές παρατάξεις που τις θεωρεί σχισματικές και αντικανονικές. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους στον 21ο αιώνα πλέον. Ούτε το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι διασπασμένοι, οι οποίοι ονομάζονται ζηλωτές, μειονότητα τέλος πάντων, αλλά δεν ακολουθεί, βεβαίως και δεν ακολουθεί στο Άγιον Όρος την διάσπαση των παλιωμερολογητών. Προσπάθησαν λοιπόν οι παλιωμερολογητές, βλέποντας ότι δεν μπορεί να διορθωθεί το ημερολόγιο, προσπάθησαν να δώσουν στο κίνημά τους μια εκκλησιολογική υπόσταση. Όντως, δύο-τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας, της Ελληνικής Εκκλησίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Παρέμεινε τελικά, νομίζω, ένας μόνο ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο οποίος έκανε και κάποιες χειροτονίες τότε, και έτσι απέκτησαν και επισκόπους. Άρχισαν λίγο έτσι μετά από 10-20 χρόνια να αναπτύσσονται οι παλιωμερολογήτες. Βέβαια, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδος των παλιωμερολογητών, γιατί υπήρξε μια άμεση διάσπαση, η λεγόμενη διάσπαση των Ματθαϊκών, από τον ηγέτη του, ο οποίος ήταν ο Ματθαίος Καρπαθάκης, ένας κριτικός αγιορείτης, ο οποίος ηγήθηκε των παλιωμερολογητών του σχίσματος, του πρώτου έτσι, παλιωμερολογητικού σχίσματος. Ο πρώην Φλωρίνης λοιπόν, βλέποντας ότι χειροτώνησε δύο-τρεις επισκόπους, μεταξύ των οποίων και ο Ματθαίος, και αυτοί αμέσως αποσπάστηκαν από τον πρώην Φλωρίνης για ανόητους λόγους, βλέποντας αυτό το πρόβλημα, ο πρώην Φλωρίνης που είχε υπό την επίβλεψή του τη μεγαλύτερη ομάδα των παγιωμελογητών, όταν δεν χειροτώνησε στο τέλος, πρώτου τέλους της ζωής του, επισκόπους και άφησε τους παλιωμερολογίτες χωρίς επίσκοπο. Εδώ λοιπόν, μάλλον πριν πούμε τι έκαναν οι Φλωρινιακοί, ας πούμε τι έκαναν οι Μαρθαϊκοί, η άλλη παράταξη. Η άλλη παράταξη στην αρχή ήταν δύο επίσκοποι, αν θυμάμαι καλά, μετά έμεινε μόνος του ο Μαθαίος και τι έκανε, χειροτώνησε επισκόπους μόνος του, κάτι που απαγορεύεται αυστηρότατα από τους ιερούς κανόνες, θεωρώντας αλαζονικά ότι είναι ο μόνος επίσκοπος, ορθόδοξος επίσκοπος επί της γης, και έκανε μια μεγάλη παρανομία, η οποία δυστυχώς ακολουθεί τους μαθαϊκούς, έτσι, αυτή τη μειοψηφία των παλιωμερολογητών, οι οποίοι ήδη έχουν διασπαστεί σε τουλάχιστον 4 παρατάξεις. Αποτελούν το 15% των ΓΟΧ και είναι ήδη 4 ιερές σύνοδοι. Τώρα δεν βγάζουμε άκρη και πόσες εμφανίζονται καθημερινά, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να τους παρακολουθήσουμε. Ο πρώην Φλωρίνης, λοιπόν, ο ηγέτης μεγάλης παρατάξεως, δεν χειροτώνησε επισκόπους πρώτου θανάτου του και έμεινε η μεγάλη παράταξη χωρίς επίσκοπο. Τι θα έκαναν τώρα, λοιπόν, αυτοί, ή έπρεπε να πάνε με τους μαθαϊκούς που ήταν μια ολόκληρη σύνοδος, αλλά τελείως παράνομη, από ένα επίσκοπο χειροτονημένη. Ή έπρεπε να βρεθεί μια λύση, τέλος πάντων, η οποία θα ήταν πιστική. Τι κάνουν, λοιπόν? Πάνε ξαφνικά, πάει ένας αρχιμανδρίτης τους, ο Ακάκιος, στην Αμερική και πάει ως αρχιμανδρίτης και επιστρέφει ως επίσκοπος. Και λέει στους παλιωμερολογίτες, μην ανησυχείτε, ο Θεός οικονόμησε, ήρθα επίσκοπος, χειροτονήθηκα από δύο κανονικούς επισκόπους. Μην με ρωτάτε, λέει, από ποιους. Το θέμα είναι ότι χειροτονήθηκα. Και άρχισε να χειροτονεί ιερείς και τα λοιπά. Στην πορεία όμως αποκαλύφθηκε ποιοι ήταν οι αρχιερείς που το χειροτώνησαν. Ήταν ο Σικάγου Σεραφείμ και ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, που ανήκαν στη λεγόμενη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Αυτοί οι επίσκοποι τώρα ακολουθούσαν μεν το παλιωμερολόγιο, αλλά ήταν όπως ήταν το Ιεροσόλυμα. Δηλαδή ο Θεόφιλος, ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, ήταν, νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και Ρουμάνος, είχε ενορίες με το νέο ημερολόγιο. Είχε και με το παλιό, αλλά είχε και με το νέο ημερολόγιο. Και είχε και πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με όλους τους νεοημερολογίτες. Δεν ήταν, δηλαδή. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα. Μα τόσα χρόνια μας λέγατε ότι είμαστε αιρετικοί, ότι έχουμε αποσχιστεί από τη μία εκκλησία και ότι εσείς είστε μόνο ακριφνείς Ορθόδοξοι, όλοι εμείς είμαστε παράνομοι που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο ή όσοι επικοινωνούν μαζί μας. Οι παλιωμερολογίτες, ας πούμε, που επικοινωνούν μαζί μας. Πώς πάτε τώρα στην Αμερική και παίρνετε χειροτονία από ποιους? Από εμάς που τόσα χρόνια μας θεωρείτε αιρετικούς. Αυτό, αν δεν είναι θεομπεξία, τι είναι η θεομπεξία? Και ήρθαν λοιπόν και λένε, χειροτονηθήκαμε, αλλά μην ρωτάτε, γιατί δεν θέλανε να μάθουν. Βγαίνει λοιπόν η άλλη παράταξη των μαθαϊκών και εμφανίζει μετά από καιρό και του λέει, κοιτάξτε ποιοι είναι αυτοί που χειροτονήσανε. Και δείχνουν μάλιστα ένα Ρώσο της Διασποράς επίσκοπο, νομίζω τον Μητροπολίτη Χιλής, να συμπροσεύχεται με παπικούς. Λένε ότι ο άλλος ήταν νεομερολογίτης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εμείς δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εμπιστευτούμε. Όταν μας λένε αιρετικούς και έρχονται να πάρουν από εμάς τους αιρετικούς ή σχισματικούς καταδικασμένους από εκείνους, τέλος πάντων, και τόσα χρόνια σε εκκοινωνισία, να έρθουν να πάρουν από εμάς την ουσία τη χειροτονία. Και μετά να μας υποκρίνονται τους ακρεφνείς Ορθοδόξους. Μα από εμάς την πήραν τη χειροτονία, από ανθρώπους που ακολουθούσαν και το νέο ημερολόγιο, που ήταν ενωμένοι με τις τοπικές εκκλησίες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα μεγάλο κενό, και αυτό όλο που είπαμε και προηγουμένως για τις θεωρίες τους ότι επιτρέπεται η διακοπή της κοινωνίας για μη δογματικούς λόγους, αυτό τους έχει κάνει να πολύ διασπαστούν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές σύνοδοι, και εδώ μας λυπεί αφάνταστα, να ξέρετε, αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει πλέον και νομιμότητα στις χειροτονίες. Θα μου πείτε, και νόμιμα να γίνει μια χειροτονία με 5-10 επισκόπους, εάν δεν γίνει με την ευλογία της Εκκλησίας, πάλι παράνομη. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει το τυπικό κομμάτι νόμιμα, αλλά δεν έχει γίνει το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει ευλογία της Εκκλησίας. Εδώ πλέον δεν υπάρχει ούτε καν το τυπικό. Όταν βλέπουμε επισκόπους να χειροτονούνται, είτε από ένα επίσκοπο, όπως ήταν ο Μαθαίος, όπως έκανε ο Μαθαίος, έτσι. Και άλλοι επίσκοποι το έχουν κάνει αυτό, ή χειροτονούνται από επισκόπους αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρουμε καν ποιο τους έχει χειροτονήσει και από πού έχουν έτσι λάβει την αρχιεροσύνη. Από ψευδεπισκόπους τελείως, δηλαδή που ούτε τους γνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει πλέον μεγάλο θέμα για το πώς μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς, για το πώς μπορούμε να ενωθούμε μαζί τους. Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Θα σας πω ένα, γιατί είναι πολλά τα σχίσματα, θα σας πω όμως ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Υπάρχει το σχίσμα των ενισταμένων. Του περιβόητου Κυπριανού της Φυλής, το οποίο έγινε πριν περίπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να γίνει, γιατί διαφώνησε με τους επισκόπους που τον χειροτώνησαν επίσκοπο, ήταν αρχιμανδρίτης και ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Κυπριανού στη Φυλή Αττικής, ενώ γνώριζε τι έλεγαν αυτοί οι επίσκοποι, ότι ήταν πολύ ακραίοι και έλεγαν ότι εμείς είμαστε, που ακολουθούμε δηλαδή τον ημερολόγιο, είμαστε τελείως αιρετικοί, έχουμε χάσει τη χάρη. Αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει το μετριοπαθή και σου λέει: εγώ αποχωρίζω με αυτούς τους επισκόπους που με χειροτώνησαν, ενώ ήξερε τι διδάσκαν τόσα χρόνια, διότι εγώ θεωρώ ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου δεν είναι καταδικασμένη. Ναι, μεν πρέπει να διακόψουν την επικοινωνία, αλλά είναι ακραίο το να λέμε ότι έχει άκυρα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν στερούνται της Θείας Χάρτους, απλά είναι σχισματικοί. Όχι όμως καταδικασμένοι σχισματικοί. Κάνει λοιπόν σε αυτή την εκκλησιολογική βάση το σχίσμα του και έρθει μετά από 15 χρόνια να ενωθεί με άλλη παράταξη, η οποία πρεσβεύει πάλι τα ίδια. Και ενώνεται με ένα. Πρεσβεύει τα ίδια, εννοώ ότι έχουμε άκυρα μυστήρια. Και ενώνεται με οικουμενιστικό τρόπο. Αυτά δηλαδή τα οποία κατηγορούν σε εμάς ότι τα κάνουμε εμείς, τα κάνουν οι ίδιοι. Διασπώνται και εμφανίζουν ιερές συνόδους από τη μία μέρα στην άλλη με επισκόπους αμφιβόλου αξίας, προελεύσεως, ορθοδόξου, ομολογίας κτλ. Και ξαφνικά πάλι ενώνονται μεταξύ τους άνευ εκκλησιολογικής βάσεως. Δηλαδή χωρίς να έχουν θεραπευθεί τα αίτια του σχίσματος, ενώνονται κατά το δοκούν ή μάλλον κατά το συμφέρον. Και έτσι είδαμε τώρα την ομάδα αυτή του Κυπριανού, αφού διέλυσε τους παλιωμερολογίτες, αφού έκανε, τους γέμισε με ένα χάος πραγματικό, ξαφνικά να ενώνεται με την ομάδα του Καλλινίκου, του Αρχιεπισκόπου των Φλωρινιακών, χωρίς να υπάρχει αυτή η ταύτιση στην άποψή του, στη θεολογική, αν έχουμε τώρα εμείς έγκυρα ή άκυρα μυστήρια. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή του τέλος πάντων, αλλά αυτή ήταν η αιτία που έκανα το σχίσμα. Και ενώθηκαν χωρίς να υπάρξει θεολογική λύση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, αυτοί όντως είναι οι οικουμενιστές και όχι εμείς που μας κατηγορούμε. Εμείς δεν έχουμε ενωθεί, ούτε πρόκειται πάτερ να ενωθούμε. Δεν νομίζω εμείς, ας πούμε, είμαστε στην Κρήτη. Δεν νομίζω στην καθημερινότητα να βλέπουμε ούτε παπικούς καθόλου εδώ πέρα, ούτε να συμπροσευχόμαστε, ούτε να υπάρχει. Δηλαδή, είναι αυτά πρέπει να βλέπει κανείς πολύ κινηματογράφο για να τα πιστέψει, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την παπική.

0: με το πώς ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του. Με το ποιες βλέπετε εσείς, πατέρα Βασίλειε, να είναι πλέον οι λύσεις στο παλαιομελλογητικό σχίσμα,
1: όσο, ναι, μετά από 100 χρόνια τα μαντάτα δεν είναι αισιόδοξα. Γιατί όπως είπα, οι χειροτονίες τους έχουν τόσο πολύ πλέον προχωρήσει, έχουν γίνει με τόσο παράνομους τρόπους, με τόσους αμφιβόλου προελεύσεως επισκόπους, οι οποίοι χειροτονούν, καταδοκούν ο ένας τον άλλον και δημιουργούν ιερές συνόδους από το πουθενά. Έτσι, φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ότι Θηβών και Λεβαδίας μπορεί να είναι 4-5 επίσκοποι παλαιομερολογίτες. Μα για πόσους? Δηλαδή, υπήρχε σύνοδος παλαιότερα, θυμάμαι, που είχε 11 επισκόπους και 18 ιερείς. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, 18 ιερείς και είναι περίπου 11 ήταν οι επίσκοποι. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Για να παρουσιάζουν στον κόσμο δήθεν ιερές συνόδους και να δείχνουν ότι είναι κάποιοι και ότι στην ουσία, χωρίς να υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο από πίσω, ούτε κλήρωστε λαός. Λοιπόν, τώρα όσο πάνε τα πράγματα δυσκολεύουν και ό,τι είπαμε για τους αιρετικούς ισχύει και για τους σχισματικούς αδερφούς παλαιομερολογίτες. Θα πρέπει να μετανοούν και αυτό γίνεται, να μετανοούν, δηλαδή να φεύγουν από το σχίσμα τους, ειδικά οι απλοί άνθρωποι, και εμείς θα τους αποδεχθούμε καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια, δεν είναι μια έγκυρη εκκλησιαστική ομάδα προπάντων ή μια Αγία Καθολική Εκκλησία οι κοινότητες των παλαιομερολογητών, και θα πρέπει ο καθένας μεμονωμένα να το κάνει αυτό, και το κάνουν, το ξέρετε, διότι η πολυδιάσπασή τους έχει βάλει τόσα ερωτηματικά στους ακολούθους, στους παλαιομερολογητές, στους πιστούς παλαιομερολογητές και ευλαβείς κατά τα άλλα, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να πρεσβεύουμε την αλήθεια και να κατηγορεί ο ένας τον άλλο ότι είμαστε αιρετικοί, χειρότεροι και από τους οικονομάχους, χειρότεροι και από τους αριανούς, χειρότεροι και από τους νεομερολογητές. Κάτι δεν πάει καλά όταν εμείς βριζόμαστε μεταξύ μας και αλληλοκαθαρεί ο ένας επίσκοπος τον άλλο. Προφανώς και ο κόσμος τα βλέπει αυτά και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται σε μια διαρκή παρακμή. Τώρα το κομμάτι των επισκόπων, σε εισαγωγικά, και των κληρικών τους, δεν είμαι εγώ αυτός που θα απαντήσω. Διότι το πώς γίνονται δεκτοί οι αιρετικοί και σχισματικοί κληρικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι που το αποφασίζει η Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτοί με την ιεροσύνη τους. Δυστυχώς πλέον ο μόνος τρόπος είναι η μετάνοια. Τώρα, αυτό που λέει που έλεγε παλιά, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ότι να υπάρχουν κάποιες ενορίες με το παλιό μερολόγιο, αλλά να ανήκουν στην Εκκλησία, έτσι, ή στον Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, να έχουν, για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, δεν διαφέρει από αυτό που είπαμε κι εμείς. Ότι κάποιος ιερέας μπορεί να επιτρέψει, ο τάδε Μητροπολίτης, ας πούμε, ο δικός μας Μητροπολίτης, να υπάρξει μια εκκλησία σε ένα χωριό με το παλιό μερολόγιο και εκεί να προσχωρήσουν οι παλιομερολογίτες. Αλλά να είναι ενωμένοι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα, περί μετανοίας μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και τους καλούμε όλους αυτούς με πολύ αγάπη να έρθουν στους κόλπους Εκκλησίας και να πάψουν τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, διότι αυτά ταλανίζουν την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την διασπούν και την διασύρουν παγκοσμίως και δεν αφήνουν τους νέους ανθρώπους να την αγαπήσουν πραγματικά, διότι βλέπουν αυτές τις διασπάσεις και σκανδαλίζονται και στενοχωριούνται.
0: Πατέρα Βασίλειε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε και εσάς, τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα και είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου, αλληλεγγύη. Είμαι γυμνάστρια λοιπόν στο χώρο αυτό και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και θέλω να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Ο ρόλος μου είναι πολύ σημαντικός και πολυδιάστατος. Δεν προσφέρουμε μόνο άσκηση, αλλά υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Βοηθάμε στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, στη διατήρηση της κινητικότητας και της ευληγησίας, στη βελτίωση της ισορροπίας, άρα και στη μείωση των πτώσεων, στον έλεγχο χρόνιων παθήσεων. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ωφελούμενους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση, να μειώσουμε το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα πολύ, που αφορά τη γυμναστική ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο στην τρίτη ηλικία. Υπάρχει μία έκφραση που λέει «Ίνος εφραίνει την καρδία». Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε πως και η γυμναστική εφραίνει ψυχή, σώμα, πνεύμα. Τριπλός ο ρόλος της δηλαδή. Τριπλός ο ρόλος της άσκησης και πάρα πολλά το ωφέλη. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε λίγο την κατάθλιψη που συμβαίνει κυρίως σε αυτή την ηλικία. Έρευνες έχουν δείξει τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία. Το 13% των ηλικιωμένων έχει μείζωνα κατάθλιψη παγκοσμίως και το ποσοστό δυστυχώς αυξάνεται σημαντικά. Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων με συμπτώματα δεν διαγνώσκεται ή δεν λαμβάνει θεραπεία. Επειδή τα συμπτώματα θεωρούνται φυσιολογικά στη γύρανση ή λόγω στιγματισμού. Πρέπει λίγο εδώ να αναφερθούμε στις αιτίες που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με απώλειες, μοναξιά, σωματική αδυναμία. Έχουμε να κάνουμε με άλλα συμπτώματα, με θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγές στον ύπνο και την όρεξη. Οι αιτίες μπορεί να είναι βιολογικές ή ψυχολογικές. Έχουμε να κάνουμε με τις βιολογικές αιτίες που αναφερόμαστε στις χημικές ανισορροπίες του εγκεφάλου που αφορούν τη σερωτονίνη, τη ντοπαμίνη, την αδρεναλίνη, τη κληρονομικότητα, οικογενειακές παθήσεις, τα χρόνια νοσήματα, π.χ. καρκίνος, ορμονικές αλλαγές όπως ένας θυροειδής, ο σημαντικός αυτός ενδοκρινής αδένας που ρυθμίζει το μεταβολισμό, την ενέργεια, την καρδιακή λειτουργία μέσω των ορμονών και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με φαρμακευτική αγωγή. Τα ψυχολογικά αίτια αφορούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, τον αρνητικό τρόπο σκέψης, τις τραυματικές εμπειρίες, το χρόνιο στρες, τη δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν εδώ ότι στη τρίτη ηλικία το συνέστημα της μοναξιάς μπορεί να γίνει έντονο και βαθύ. Οι αλλαγές στη ζωή, όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένου προσώπου, η απομάκρυση των παιδιών ή οι σωματικοί περιορισμοί, συχνά δημιουργούν την αίσθηση πως ο κόσμος γύρω μας μικραίνει. Είναι δυστυχώς μια γενική αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως δεν τους ακούνε πια, πως δεν είναι χρήσιμοι όσο παλιά, οι πως οι εμπειρίες τους δεν έχουν χώρο να εκφραστούν. Αυτή η μοναξιά δεν είναι αδυναμία, ούτε προσωπική αποτυχία. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που αξίζει κατανόηση, σεβασμό και φροντίδα. Το πρώτο βήμα για την ψυχική ευεξία είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα και να θυμηθούμε τελικά ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό που νιώθουμε. Προχωρώντας λιγάκι, θα πρέπει να τονίσουμε τη σχέση της άσκησης όσον αφορά ψυχική υγεία και ευεξία. Η τακτική άσκηση λειτουργεί ουσιαστικά ως φυσικό αντικαταθλιπτικό, χωρίς την παρενέργεια φαρμάκων. Μέσα από την κίνηση, το σώμα ενισχύει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, που είναι ορμόνες ευτυχίας, που συνδέονται με τη χαρά, την ικανοποίηση και την ψυχική ισορροπία.
Επιπλέον η άσκηση αυξάνει την ενέργεια, την αυτοεκτίμηση, μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίζει καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις. Ακόμα και μικρές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα φροντίδα στον κήπο ή οι ήπιες ασκήσεις αναπνοής, έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική ευεξία, κάνοντας την άσκηση ένα πολύτιμο εργαλείο για τη ζωή στην τρίτη ηλικία.

Πρέπει λιγάκι τώρα να δούμε, να προχωρήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι άσκησης για αυτούς τους ανθρώπους, για να νιώσουμε καλά, να μην τους κουράσουμε, να μην τους ταλαιπωρήσουμε, να μην τους δυσανασχετήσουμε. Οι τύποι λοιπόν άσκησης, σαν γενικός όρος, όταν ακούμε τη λέξη άσκηση, πολλοί φαντάζονται έντονη γυμναστική, κόπωση, αδυναμία, κούραση τρομερή ή κάτι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Στην τρίτη όμως ηλικία, η άσκηση έχει τελείως διαφορετικό νόημα. Δεν μιλάμε για επιδόσεις ή ανταγωνισμό, αλλά για ήπια, ασφαλή και ευχάριστη κίνηση που ταιριάζει στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Άσκηση μπορεί να είναι ένα καθημερινό περπάτημα, λίγες απλές διατάσεις στο σπίτι, ήπιες ασκήσεις σε καρέκλα, χορός με μουσική που αγαπάμε, που ακούμε, που χαιρόμαστε να ακούμε και να τραγουδάμε ταυτόχρονα. Ή φροντίδα του κήπου, όπως προείπα. Το σημαντικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια και η κίνηση του σώματος. Κάθε μικρή κίνηση, ένα βηματάκι, έχει αξία και μπορεί να γίνει σύμμαχος τόσο σωματικής όσο και ψυχικής μας υγείας. Πάμε λοιπόν να χωρίσουμε πιο συγκεκριμένα τους τύπους άσκησης για ηλικιωμένους. Έχουμε την καρδιοαγγειακή άσκηση. Ασφαλείς ασκήσεις, με έμφαση στην υγεία και στη λειτουργικότητα. Το περπάτημα, το ποδήλατο, ένα ελαφρύ τζόκινγκ, περπάτημα μέσα στο νερό, κολύμβηση. Το νερό είναι σύμμαχός μας. Είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση. Δεν κουραζόμαστε, γυμναζόμαστε, αλλά δεν νιώθουμε την κόπωση. Έχουμε ασκήσεις δύναμης, χρήση βαρών ή αντίστασης, χρήση αλτήρων ή ελαστικές αντιστάσεις. Ασκήσεις με το βάρος σώματος, κάθισμα σε τοίχο, σε καρέκλα, ακροστασίες, ανυψώσεις, περπάτημα πάνω σε γραμμή, περπάτημα προς πίσω από γραμμή, ευλυγησία, ισορροπία, πιλάτες, σταθεροποίηση ισχύων, αναπνευστική συνείδηση, ασκήσεις με μπάλα, μπάλα μικρή, μπάλα μεγάλη, αυξάνουμε ιδιοδεκτικότητα, αίσθηση χώρου, χρόνου, μαθαίνουμε να ελέγχουμε το σώμα μας, νευρομικός έλεγχος. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη χαρά και νιώθουμε απόλυτα τη σημασία της προσαρμογής της άσκησης στις ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Φυσικά, πρέπει να δημιουργήσουμε τη ρουτίνα μας. Μια ρουτίνα άσκησης που να μας ικανοποιεί, που να μας κάνει χαρούμενους. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη σημαντικότητα της συνέπειας. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Είναι το αίσθημα του ανήκειν. Να χαιρόμαστε να πηγαίνουμε κάπου. Να θέλουμε, να έχουμε όρεξη. Να πηγαίνουμε με χαρά σε αυτό το σημείο. Να έχουμε όρεξη να πάμε, να έχουμε όρεξη να ξαναπάμε. Και να φεύγουμε από εκεί με καλή διάθεση, χαρούμενοι και γεμάτοι. Πότε πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο πώς θα ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν να νιώθουμε ασφαλείς, χωρίς κριτική, χωρίς πίεση για επιδόσεις, χωρίς πρέπει, χωρίς καμία υποχρέωση, μόνο στον εαυτό μας και στην καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Η οικογένεια είτε συγγενική, είτε φίλοι, είτε ομαδικές δραστηριότητες, είτε έναν άνθρωπο που θα το συναντήσουμε εκεί, είτε τον ξέρουμε από πριν, αλλά θα κάνουμε παρέα, θα πούμε μια κουβέντα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ανταλλάξουμε συνταγές, θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα εκείνη την ώρα. Με χαρά και λαχτάρα να επιστρέψουμε. Θέλουμε ένα ωραίο περιβάλλον, θέλουμε ένα καλό περιβάλλον, ασφαλές, με καλό φωτισμό, με εύκολη είσοδο, με τουαλέτα κοντά, ήπια, χαρούμενη μουσική, καθαρός χώρος. Μουσική, όπως προείπα, πολύ ωραία, που μας αρέσει, που μπορούμε να τραγουδάμε, που έχουμε μια ευχάριστη διάθεση, που σιγουρμουρμουρίζουμε και περνάμε όμορφα. Να έχουμε προγράμματα, να έχουμε παρακίνηση, να έχουμε σημείο κίνησης, στόχοι, παρακολούθηση προόδου, φιλική ατμόσφαιρα, κοινωνική επαφή, δημιουργία αισθήματος για συζήτηση, για διαφωνία ενδεχομένως, για απόψεις που πρέπει να υποθούν, να εκφράσουμε συναισθήματα, να μην καταπιεστούμε καθόλου. Φυσικά, μέσα σε όλο αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πολύ καλό έμψυχο υλικό, έτσι.
δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε καθοδήγηση και προσαρμογή από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό με κατανόηση των αναγκών αυτής της ηλικίας. Η προσαρμογή της άσκησης να γίνεται με εξατομίκευση ανάλογα με κινητικότητα, χρόνιες παθήσεις, επίπεδο φυσικής κατάστασης, να γνωρίζει το προσωπικό, το επαγγελματίας υγείας, τι πρέπει να κάνει, πότε να το κάνει και γιατί. Να υπάρχουν στόχοι. Αλλά κυρίως ο στόχος να είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και γεμάτοι και χαμογελαστοί. Το δεύτερο να προσέξουμε, να δώσουμε έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ισορροπία, στη δύναμη, στην ευληγησία, στην ενδεκτικότητα. Αμέσως μετά να δούμε, σταδιακή πρόοδος. Λίγο-λίγο, ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο εαυτός μας. Λίγο να βελτιωνόμαστε, λίγο να πάμε παρακάτω, όχι απότομα φορτία. Και πάντα φυσικά να ακολουθεί επιβράβευση και ενθάρρυνση. Χρειάζεται βέβαια και ιατρική και πρακτική υποστήριξη αν χρειαστεί. Να υπάρχει συνεργασία με γιατρό, φυσικοθεραπευτή όπου χρειάζεται, να υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό που θα συμπληρώνει ο κάθε αθλούμενος την ώρα εκείνη, όταν ξεκινάει, με τα θέματα υγείας του, το στόχο του, τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και αν χρειαστεί θα υπάρχει επικοινωνία με γιατρό ή φυσικοθεραπευτή. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης του κάθε αθλούμενου φυσικά για να μπορέσει να ξανάρθει και να επαναλάβει με χαρά και σιγουριά τις κινητικές του δεξιότητες. Και φυσικά έχουμε εκπαίδευση και προσαρμογή για ασφαλή άσκηση και πρόληψη τραυματισμών. Δεν θέλουμε να γίνουμε, να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, θέλουμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να νιώσουμε δυνατοί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης για να αθληθούμε όλοι μαζί.

Προχωρώντας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και θα φοβηθούν, φυσικά και θα νιώσουν ότι υπάρχουν περιορισμοί, οπότε πρέπει να, με κάποιο τρόπο να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλείς και να ξεπεράσουμε το φόβο του τραυματισμού. Πολλοί σκέφτονται, μα γιατί να πάω να γυμναστώ τώρα, μα είναι αργά, δεν έχω χρόνο, τελείωσε, ότι γυμνασά στα νιάτα μου, γυμνασά, δεν χρειάζομαι άλλο, μπορεί να πάω και να πέσω, δεν νιώθω καλά, φοβάμαι μήπως τραυματιστώ, φοβάμαι μήπως έχω μία πτώση, φοβάμαι μήπως χειροτερέψω. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό να κατανοήσει πως η γυμναστική δεν είναι καταπώνηση για το σώμα, δεν καταπώνει το σώμα, η ακινησία καταπώνει το σώμα. Οι μύες προστατεύουν τις αρθρώσεις. Η δύναμη μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Η κίνηση κρατά τον εγκέφαλο νέο. Οι περιορισμοί τραυματισμών δεν έρχονται από τη γυμναστική. Οι περιπτώσεις τραυματισμού, συγγνώμη, δεν έρχονται από τη γυμναστική, αλλά έρχονται από τη βιασύνη, από την κακή τεχνική, από τον εγωισμό, του τύπου πάμε λίγο παρακάτω, μπορούμε. Έχουμε μια υπερεκτίμηση δυνάμεων. Δεν σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα, αισθάνομαι κουρασμένος, πρέπει να σταματήσω. Κάτι έκανα και σήμερα, πάμε για αύριο πάλι. Οπότε χρειαζόμαστε μια πολύ πολύ καλή προθέρμανση, ένα δυνατό έλεγχο, μια σταδιακή πρόοδο και ας αποδεχτούμε. Κάποια μέρα δεν είμαστε καλά. Οκ, δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Κάποια άλλη μέρα θα νιώσω πιο δυνατός, κάποια άλλη μέρα θα είμαι λίγο πιο αδύναμος. Αν το αποδεχτούμε αυτό και το κατανοήσουμε, θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε άλλες δυνάμεις, θα νιώσουμε πιο δυνατοί και την επόμενη μέρα θα καταφέρουμε πολύ παραπάνω. Το σώμα μας λοιπόν δεν ζητά την τελειότητα, ζητά τη φροντίδα και τη συνέπεια. Και κάτι τελευταίο εδώ και απόλυτα ειλικρινές, αν περιμένουμε να φύγει τελείως ο φόβος για να γυμναστούμε, δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ. Φεύγει ενώ κινούμαστε με σεβασμό.

Συνοψίζοντας όλα τα ωφέλη, γίνεται σαφές ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ψυχική ευεξία στην ηλικία. Δεν χρειάζονται έντονες ή επίπονες δραστηριότητες. Ακόμα και μικρές τακτικές κινήσεις έχουν σημασία. Η συνέπεια και η καθημερινή επαφή με τη σωματική δραστηριότητα βοηθούν να διατηρούμε τη διάθεση σταθερή, να μειώνουμε τη μοναξιά και να αισθανόμαστε ενεργητικοί και χαρούμενοι. Το κλειδί είναι η αγάπη για το σώμα μας, η αναγνώριση των ορίων μας και η απόλαυση της κίνησής μας κάθε μέρα. Με αυτά τα βήματα η άσκηση γίνεται όχι μόνο μέσω σωματικής υγείας, αλλά και πηγή ψυχικής γαλήνης και χαράς. Έτσι λοιπόν, κρατάμε ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο. Δεν μας φθείρει. Αντίθετα, μας θωρακίζει. Δυναμώνει το σώμα μας. Προστατεύει τις αρθρώσεις μας. Κρατά το νευρομυϊκό μας σύστημα σε εγρήγορση. Μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε. Όσο μεγαλώνουμε, η άσκηση δεν είναι λιγότερο σημαντική. Είναι απαραίτητη. Με σωστή προσαρμογή και καθοδήγηση, συνέπεια και σεβασμό, η γυμναστική δεν προσθέτει ρίσκο. Προσθέτει ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν ήρεμα, όρημα και δυνατά. Να γυμναζόμαστε λοιπόν. Η κίνηση είναι ζωή. Μη σταματάτε να κινείστε, να ονειρεύεστε, να ελπίζετε. Να υπάρχει μια ζωντάνια στην καθημερινότητά μας. Να υπάρχει μια ενεργητικότητα. Ζωή, φως. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Σηκωθείτε όλοι από το καναπέ, από τις καρέκλες σας. Δώστε δύναμη σε κάθε μη του σώματός σας. Ο μυς είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει να σηκωθεί, θέλει να ξεκουνήσει. Δεν μπορεί άλλο να κάθεται. Μπορείτε, όλοι μπορείτε, έστω και λίγο, ένα λιθαράκι κάθε μέρα. Δώστε την απόλυτη ζωντάνια στο σώμα σας και αμέσως θα νιώσουμε την ευεξία και στο νου και στο πνεύμα μας. Οπότε το συμπέρασμα είναι να κινηθώ, να νιώσω καλύτερα, να γυμνάζομαι, να εφραίνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να πήραμε κάποιο καλή συμβουλή και να γυμναζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε και συνεργάτη και αδερφέ αγαπημένε Σπύρο. Δόξα τω Θεώ, μαζί και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μαζί μας, όπως πάντα, ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής Καλογεράκης, για μια ακόμη εκπομπή στα πλαίσια των εβδομαδίων εκπομπών μας συζητώντας, έχοντας ήδη ζήσει και εορτάσει τη μεγάλη θεομητορική εορτή που χαρακτηρίζει ολόκληρο το καλοκαίρι, εξαιρέτως το μήνα Αύγουστο που διανύουμε, αυτή της κοιμήσωσης Θεοτόκου, μιας εορτής με την οποία μας προετοιμάζει αρκετό διάστημα πριν η Εκκλησία μας, τις 14 ημέρες πριν, με νηστεία, με παρακλήσεις, με καθημερινές λειτουργίες, με ύμνους προς την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και τις ημέρες που ακολουθούν μετά την κοίμηση, 9 ημέρες μέχρι την απόδοση της εορτής, κάνουν όλες αυτές οι ημέρες, εάν λάβουμε υπόψη μας επίσης και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Περιγείας Θεοτόκου της Επισκοπής Ζήλων στη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες αυτές οι μέρες κάνουν τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα της Παναγίας, οι περισσότερες ημέρες του οποίου είναι αφιερωμένες στην υπεραγία Θεοτόκο. Και όχι αδίκως βεβαίως, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έτσι, για μας τους πιστούς είναι μια ευκαιρία να υμνήσουμε, να τιμήσουμε το πανυπέραγνο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και συγκεντρωνόμαστε, το ζήσαμε άλλωστε αυτές τις ημέρες, όπου υπάρχει ένας ναός, ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, τουλάχιστον για την αρχιεπισκοπική μας περιφέρεια που έχω εικόνα, συνέρευσαν χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες όμως, ανθρώπων σε όλα τα μοναστήρια και τους ναούς που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. Το είδαμε και όσοι μας ακούν και τυχόν είχαν επισκεφτεί τέτοιους ναούς μπορούν να το επιβεβαιώσουν και βιώσανε και τον τρόπο δια του οποίου η Εκκλησία μας και ο λαός μας τιμά την Παναγία, με ύμνους, με οδές, με συγγραφές, με εικονίσματα, με δώρα, αρτοκλασίες, λαμπάδες, με νηστείες, με προσευχές, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που δείχνουν πόσο πολύ ο Ορθόδοξος λαός αγαπάει την Παναγία και τιμάει την Παναγία. Βέβαια ποτέ με υπερβολή, έτσι, είδαμε στη Δύση να υπάρχουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω υπερβολές. Ναι. Ημέν καθολικοί χριστιανοί έφτασαν στο σημείο να έχουν τη λεγόμενη μαριολατρία, δηλαδή να θεσπίσουν εορτές που αγγίζουν το όριο της λατρείας, ενώ η λατρεία απονέμεται μόνο στον Άγιο Τριωδικό Θεό. Ναι. Τόσο την υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους, τους τιμούμε τη μνήμη τους ως πρόσωπα που αγάπησαν και οικειώθηκαν το Θεό. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι Προτεστάντες, αυτοί που από διαμαρτυρία στις υπερβολές των καθολικών απέρριψαν εντελώς την τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κρατώντας θα λέγαμε τη μέση οδό, τιμούμε την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και νομίζω πως όλοι μας έχουμε βιώσει έστω κάποια στιγμή της ζωής μας μια παρουσία, μια επέμβαση θα λέγαμε της υπεραγίας Θεοτόκου και γι' αυτό πάντοτε και στη χαρά και στη λύπη και στη θλίψη και στον πόνο και στην αγωνία, η πρώτη λέξη που βγαίνει από τα χείλη μας είναι Παναγία μου. Παναγία μου θα πούμε αμέσως όλοι. Καμιά φορά είναι τόσο συχνή η επίκληση αυτή του ονόματος της Παναγίας που θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ συχνότερη από ό,τι επικαλούμε στον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και διερωτάται κανείς, γιατί τόσο πολύ τιμά την Παναγία, γιατί τόσο πολύ έχει εξαρθεί το πρόσωπό της στην τιμή της Εκκλησίας μας και γιατί τόσο πολύ έχει ριζώσει, έχει σχωρίσει τις καρδιές όλων μας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να επικαλουστούμε πάρα πολλούς λόγους. Πολλούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω έτσι και να παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας περισσότερο τρεις λόγους. Να πούμε ότι η Παναγία ήταν εκείνη που είπε το μεγάλο ναι. Το ναι της ελευθέρας βουλής.
1: Συγκατάθεση.
0: Συγκατάθεσης. Τι εννοώ. Όταν ο άνθρωπος πήρε την απόφαση να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, στη θέση του Θεού, σε αυτό παρασύρθηκε από το όχι της ταπείνωσης και της υπακοής που είπε η Εύα, συμπαρασύροντας για τον πρώτο άνθρωπο. Η Παναγία λοιπόν είναι αυτή η νέα Εύα, η άλλη εκείνη γυναίκα, η οποία λέει το ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος μετά την άρνηση της συνεργασίας του με τον Θεό, ο άνθρωπος μετά την ανόητη απόφασή του να κατακτήσει μόνος του αυτό για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, δηλαδή την αγιότητα και την αθανασία, επιστρατεύοντας όπως νόμιζε τις δικές του δυνάμεις και τις δυνάμεις της φύσεως, περιήλθε και αυτός και κατ' επέκταση και ολόκληρη η φύση, γιατί συστενάζει και η φύση μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο σε δεινά αδιέξοδα. Σε δυνατή έξοδα. Και όσο και προσπάθησε, όσο και αν χρησιμοποίησε τις δικές του δυνάμεις, όσο και αν νόμισε ότι μέσα από την αναπαραγωγή του είδους του θα κερδίσει το θάνατο, δεν τα κατάφερε τελικά, γιατί τα παιδιά που γεννάει ο άνθρωπος είναι θνητά, όπως και ο ίδιος. Λοιπόν, όσο και αν το προσπάθησε, όσο και αν στηρίχθηκε στη λογική και στην ανάπτυξη της επιστήμης, τελικά αποδείχθηκε ότι έχει περιέλθει σε έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή και δεν μπορεί από αυτό το διέξοδο να βγει μόνος του. Χρειαζόταν λοιπόν η επέμβαση του Θεού. Η επέμβαση του Θεού για να αναστρέψει τα δεδομένα. Ο Θεός λοιπόν μπορούσε να βοηθήσει μόνο το πλάσμα του, τον άνθρωπο.
1: Εξ αρχής ο Θεός έστειλε μηνύματα και προφητείες για την επικείμενη διαμέσου των αιώνων έλευσή του στη γη, την ανθρώπισή του, το πρώτο Ευαγγέλιο που λέμε στη Γένεση, το οποίο εξήγηλε ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο σάσαρχος λόγος, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, το εξήγηλε στον Αδάμ, στην Εύα.
0: Φυσικά ήταν βολή προαιώνια το να γίνει ο Θεός άνθρωπος,
1: ναι. Αλλά αφού
0: ο άνθρωπος περιήλθε σε αυτά τα διέξοδα που περιέγραψα και σφράγισε τη ζωή του με τη φθορά και το θάνατο, τότε κατέστη επιτακτικότερη ανάγκη, αν μπορώ να πω, αυτή η βολή του Θεού να γίνει πράξη. Πώς θα γινόταν όμως αυτό? Ο Θεός έπρεπε να επέμβει, αλλά δεν ήθελε να επέμβει καταργώντας την ελευθερία του ανθρώπου.
1: Ναι. Φοβερό αυτό.
0: Το σχέδιο λοιπόν είναι να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Να αναλάβει την ανθρώπινη φύση και ως άνθρωπος, χωρίς να καταργήσει την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, να φέρει αυτή την ανατροπή, ελευθερώντας τον άνθρωπο από τη φθορά και το θάνατο και αποκαθιστώντας τον στο αρχαίο κάλος και στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με την Αγία Τριάδα γενικότερα. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται το πρόσωπο της Παναγίας να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Που γίνεται η κλίμακα.
0: Η κλίμακα λοιπόν.
1: Τον ουρανό στη γη. Η σκάλα λοιπόν, που κατέβηκε ο Θεός.
0: Και η γέφυρα, η μετάγουσα, ναι, τους ευγείς προς ουρανών, όπως ψάλλουμε και στον ακάθιστο ύμνο. Έρχεται λοιπόν η Παναγία και της αναγγέλει ο άγγελος ότι θα γεννήσεις παιδί. Και τι παιδί, του Αδάμ αρχαιότερο και το γεννόμενο εξού Άγιο κληθήσετε. Και η απάντηση της Παναγίας στο ρήμα του αγγέλου ήτανε χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς καμία περιστροφή, χωρίς να διακριθεί μέσα.
1: Εγώ της ανθρωπίνους όμως, πώς είστε με τούτο.
0: Της εξήγησε, πνεύματος Αγίου λοιπόν, της εξηγεί. Και η απάντηση σε όλα αυτά ήταν ιδού, ιδούλη Κυρίου, ναι. Γέννητο με κατά το ρήμα σου. Έρχεται λοιπόν η Παναγία και λέει το ναι. Αυτό το ναι που είπα και στην αρχή. Το μεγάλο ναι που ανατρέπει τα δεδομένα. Και αυτό το ναι τι κάνει. Δίνει τη συγκατάθεση της Παναγίας στο να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού. Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας αν δεν το ζητήσουμε και δεν το θέλουμε. Αν είναι και για το καλό μας, για τη σωτηρία μας. Δίνει λοιπόν το ναι αυτό την, το ελεύθερο θα λέγαμε, τη συγκατάθεση στο να γίνει πράξη αυτό που προαιωνίως, δηλαδή πριν πλάσει τον άνθρωπο ακόμη, πριν πλάσει το οτιδήποτε, ο Θεός είχε αυτό το σχέδιο. Θα κάνει όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν, τελευταία τον άνθρωπο και κάποια στιγμή θα γίνει και ο ίδιος άνθρωπος. Και η Παναγία λέει το μεγάλο ναι σε αυτό.
1: Δεν υπάρχουν λόγοι να εκφράσει κανείς.
0: Δεν το χωράει ο νους μας.
1: Ναι. Δηλαδή τη συγκατάβαση αυτού του Θεού, την αγάπη του. Τι που δεν έχει κανένα όριο. Για να φτάσει τον άνθρωπο και να γίνει όμοιος με τον αγαπημένο του άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Γιατί στο πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας εκφράζεται ολόκληρη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι όπως το έθεσες. Ακριβώς. Στο πρόσωπο της Παναγίας και για της Θεοτόκου και για της συγκαταθέσεώς της εκφράζεται σε όλο της το μέγεθος, το επαναλαμβάνω, η αγάπη του Θεού για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και γι' αυτό τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία. Όχι μόνο επειδή είπε τον εαυτό με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όχι μόνο επειδή προσέφερε σάρκα από τη σάρκα της και αίμα από το αίμα της για να σαρκωθεί ο λόγος του Πατρός, για να γίνει άνθρωπος ο Θεός, για να γίνει ο Θεός θεάνθρωπος, για να γεννηθεί ανάμεσά μας ως άνθρωπος ο Θεός, ο θεάνθρωπος, και να μας προσφέρει τη σωτηρία και όλα αυτά τα οποία ήθελε. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή δι' αυτού του τρόπου η Παναγία γίνεται το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο προς τον Χριστό, προς τον Θεό. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι για μας ένας πάρα πολύ σπουδαίος λόγος για να την τιμούμε όπως την τιμούμε. Για να την αγαπούμε όπως την αγαπούμε. Γιατί αναγνωρίζουμε τι πρόσφερε η Παναγία και τι έκανε η Παναγία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δεχομένη να γίνει μητέρα του Θεού, να κυοφορεί στα σπλάχνα της ένα παιδί, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ιουδαϊκού νόμου, εάν ευρισκόταν κοπέλα άγαμη να κυοφορεί, και το παιδί δεν ήταν ούτε καν του μνηστήρου, ότι θα ήταν σε μνηστία, την περίμενε διαλυθοβολισμού θάνατος. Τα γνώριζε όλα αυτά. Δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά λοιπόν. Και είπα αμέσως ναι. Ναι. Γι' αυτό το μεγάλο ναι λοιπόν, που την έκανε το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο στο Θεό, εμείς δικαίως την τιμούμε ως Θεοτόκο. Δικαίως λοιπόν κατά τη δασκαλία του μεγάλου πατρός Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και όλων αυτών που εδογμάτισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ή εν Εφέσος Εγκυθήσα, τη τιμούμε όπως τη τιμούμε. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, τη συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε επ' ευκαιρία της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως. Γιατί τιμούμε τόσο πολύ το πρόσωπο της Υπεραγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και γιατί είναι ριζωμένη στις καρδιές μας αυτή η τιμή και αυτή η αγάπη προς το Άγιο Πρόσωπο της Παναγίας. Για μας τους χριστιανούς, η μητέρα, όχι μόνο τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, να το περιορίσω, η μητέρα είναι το πιο γλυκό πρόσωπο. Και η Παναγία ενσαρκώνει αυτή τη μητρότητα. Η μητέρα είναι αυτή και δικαίως που αγαπιέται και τιμάται από τους ανθρώπους. Εντολή και του Θεού, τιμά τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου. Γιατί η μητέρα είναι αυτή που προσφέρει το σώμα της, τη σάρκα της, το αίμα της να σαρκωθεί, να αναπτυχθεί μέσα της το έμβριο και να γίνει βρέφος και να γεννηθεί. Και αφού γεννηθεί το βρέφος, η κάθε μάνα προσφέρει ολόκληρη την αγάπη της, τη στοργή της, τη φροντίδα της, το είναι της. Εκεί λαμπάδα αναμένει δίπλα, σκέπη και προστασία του παιδιού της, να το μεγαλώσει, να το αναθρέψει, να το κάνει ένα σωστό άνθρωπο, ένα τέλειο άνθρωπο, ένα άνθρωπο ο οποίος θα προσφέρει τα καλύτερα στην κοινωνία και στην οικογένεια που θα μεγαλώσει και θα δημιουργήσει αργότερα και ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως το πρόσωπο της μητέρας είναι το πιο ιερό πρόσωπο για μας τους ανθρώπους. Και πάντοτε, ας πούμε, εκτός από τη λέξη Παναγία μου, τη λέμε μάνα μου, λέμε αμέσως, μάνα μου. Προστρέχουμε πάντοτε στο πρόσωπο της μητέρας, σαν να έχει, ας το πούμε, υπερφυσικές ιδιότητες και δυνάμεις. Είναι λοιπόν Άγιο, Ιερό, ευλογημένο το πρόσωπο της μητέρας για μας τους ανθρώπους. Όμως, όσο ιερή και αν είναι η μητρότητα, η ανθρώπινη μητρότητα, και όσο ιδιαίτερα ευλογημένο είναι το πρόσωπο της μάνας, και είναι μεγάλη τιμή για μια γυναίκα να την αξιώσει ο Θεός να γίνει μητέρα, πόσες αδελφές μας, πόσες γυναίκες γερνάνε ή φεύγουν από τον κόσμο, αυτόν τον καημό,
1: χωρίς να αποκτήσουν παιδί.
0: Ναι, που δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδί, γιατί στρώει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σα σαράκι μέσα
1: πολύ,
0: τους.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη πίκρα.
0: Μεγάλη πίκρα. Έχουμε έτσι, φυσικά όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοια πρόσωπα, αλλά έχουμε κατά νου και τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, έτσι. Όπως ήταν η Σάβα, όπως ήταν η Ελισάβετ, όπως ήταν η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας. Γυναίκες λοιπόν που είχαν αυτόν τον καημό, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στον Θεό.
1: Και απέκτησαν και τον υποτιμητικό τότε τίτλο της θείας.
0: Ναι, ναι, έτσι. Ήταν μεγάλος, μεγάλο όνειδος, ναι. Μεγάλη ντροπή στον Ιουδαϊκό κόσμο, μία γυναίκα να μην μπορεί να γίνει μητέρα. Γιατί σε αυτήν κοβόταν η γραμμή, θα λέγαμε, και η δυνατότητα να έρθει ο Μεσσίας. Ναι. Βεβαίως σε εμάς αυτό το πράγμα δεν ισχύει στον σύγχρονο κόσμο, στον χριστιανικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ο Μεσσίας ήρθε. Αλλά απλά είναι η προσταγή της φύσεως και του Θεού αυξάνεστε και πληθύνεστε.
1: Βέβαια έχει εκπληρωθεί αυτή η εντολή του Θεού. Έχουμε πια ούτως αυξηθεί και πληθυνθεί. Οπότε το θέμα τώρα είναι σε εμάς ότι μπαίνει ένας άλλος όρος να γεννούνται άνθρωποι και να γίνονται μέλη της Εκκλησίας.
0: Το πρόσωπο λοιπόν της μητέρας είναι ιερό, είναι ευλογημένο. Η μητρότητα είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά η ανθρώπινη μητρότητα έχει ένα ελάττωμα. Έχει ένα ελάττωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε. Τι εννοώ? Η κάθε μητέρα, κάθε μάνα, αγαπάει και νοιάζεται τα παιδιά της. Αυτά τα παιδιά που γέννησε. 1, 2, 3, 5, 10, όσα και αν κάνει. Γι' αυτά νοιάζεται. Να τους παρέχει τροφή, ένδυση, υπόδηση, στέγη, στοργή, αγάπη, φροντίδα και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να ξανοιχθούν στη ζωή. Αυτή είναι, αυτός είναι ο καημός της, αυτή είναι η φροντίδα της, αυτό τη χαρακτηρίζει. Και δεν την νοιάζει πολλές φορές. Αν τα παιδιά του γείτονα δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, να ντυθούνε, να ζεσταθούνε, τα δικά της σκέφτεται. Παρεμπιπτόντως μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Αλλά πρώτα τα δικά της. Πρώτα θα ξεχωρίσει τα δικά της. Και δεν κατηγορεί κανείς αυτό τον άνθρωπο μητέρα. Αυτό είναι το μητρικό φίλτρο. Αυτό της επιτάσσει η φύση της να κάνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει, όπως είπα, ένα ελάττωμα. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Έρχεται η Παναγία τώρα και διορθώνει αυτό το ελάττωμα. Τι εννοώ? Η Παναγία γίνεται το σύμβολο όλων των μανάδων. Και πώς διορθώνει και γίνεται έτσι το σύμβολο αυτό το ελάττωμα, πώς το διορθώνει? Γιατί κλείνει στην καρδιά της όλο τον πόνο του σταυρού του Υιού της. Και γιατί χρειάζεται απερίγραπτη δύναμη και μεγαλείο να μπορείς να δώσεις θυσία το παιδί σου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και έτσι, με το να κλείσει μέσα στην καρδιά της τον πόνο του σταυρού του παιδιού της,

0: Και αυτή τη δυνατότητα η ίδια τη θέλησε με τη δική της βούληση, ελεύθερη βούληση, και την ενίσχυσε και η Αγία Τριάδα. Την ενίσχυσε. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε πεπερασμένοι, όσο και να έχουμε αγωνιστεί, όσο και να έχουμε προσπαθήσει, πάντα θα είμαστε πεπερασμένοι. Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λες, και θα ανατρέξω πάλι και στον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου εκεί στην πρώτη στιγμή. Πώς την επεκάλεσε ο Άγγελος? Και χαριτωμένη.
0: Και χαριτωμένη.
1: Δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος ήδη από τότε που ήταν μικρή κοπελίτσα είχε στο πρόσωπό της όλες τις χάρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα χαρίσματα. Και χαριτωμένη, που σημαίνει ότι είχε προσελκύσει επάνω της ποταμιδών τη χάρη του Θεού.
0: Ναι, ναι. Σε βαθμό που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που είπες. Δηλαδή, μόνος του άνθρωπος χωρίς την Θεία ενίσχυση και χωρίς τη Θεία χάρη δεν μπορεί να καταφέρει σπουδαία, ναι, πράγματα. Ναι,
0: φτάνει σε ένα σημείο και μετά τέρμα.
1: Η Παναγία λοιπόν ήταν ήδη η και χαριτωμένη. Και αυτό το από την πρώτη στιγμή, να το πω, θάλασσα, ωκεανό χάριτος, αυτό αυξήθηκε έτσι περισσότερο στην πορεία. Έγινε δηλαδή, δεν μπορούσε να το συλλάβει.
0: Μπορεί κανείς να το διανοηθεί. Ήδη δέχεται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σαρκώνεται στα σπλάγματες ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, έρχεται μέσα της και μεγαλώνει μέσα της. Μεγαλώνει ως άνθρωπος. Γεννάται ως άνθρωπος και τον μεγαλώνει ως άνθρωπο. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Δηλαδή, τον κοιμίζει, τον θυλάζει, τον κοιμίζει. Τον περιποιείται, σαν παιδάκι τον προσέχει.
1: Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
0: Ένα
1: να το πλύνει, να το καθαρίσει, να το λούσει, να το ζεστάνει, να το θυλάσει, να το κοιμίζει. Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
0: Την ίδια στιγμή, το βρέφος και το παιδάκι αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε την άμεση έτσι σχέση που έχει αυτός ο άνθρωπος, η Παναγία, με τον Θεό. Είναι η πιο στενή σχέση που θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει άνθρωπος με τον Θεό. Η πιο στενή και η πιο συνδεδεμένη σχέση.
1: Γι' αυτό είπα και στο πρώτο μέρος ότι αυτός είναι το εγκύτερο πρόσωπο, πιο στενή.
0: Και μέσα από αυτό φανούνται και η αγάπη του Θεού.
1: Έτσι, και η αγάπη του Θεού και η αμφίδρομη αγάπη του Θεού προς την Παναγία ανυπέρβει. Και της Παναγίας προς τον Θεό. Και να θυμηθούμε τι λέει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο. Πήγανε λοιπόν κάποτε ενώ δίδωσε ο Χριστός, λένε η μητέρα σου,
0: να,
1: και οι αδελφοί σου σε ζητούν. Και τι είπε? Μήτρη μου και αδελφοί μου, ούτε εσύ υπηούνται στο θέλημα, το λόγο, το θέλημα, ναι, του πατρός.
0: Υφυλάσσονται στο λόγο του.
1: Υφυλάσσονται στο λόγο του Θεού. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η Παναγία, για να γίνει Παναγία, ήδη και πριν, αλλά και πολύ περισσότερο μετά, εφύλασε το λόγο του Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τηρητής.
0: Στο ακέραιο. Και για παράδειγμα, αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι στο γάμο της Κανά, η Παναγιά μας δίνει μία προτροπή, η οποία απευθύνεται μέσω των διακονούντων εκείνη την ώρα το γάμο. Νομίζω ότι κατευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς, εμάς τους χριστιανούς, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε.
1: Κάποτε σε μια ομιλία μου, σε ένα ναό, τέτοιες μέρες της Παναγίας, του παρουσίασω αυτό με ευκαιρία της κοιμήσεως, που στην κοίμηση, στο θάνατο ενός ανθρώπου ακολουθεί η διαθήκη του ως τη διαθήκη της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν μας άφησε μια διαθήκη, μια παρακαταθήκη. Ό,τι λέει ο γιος μου, αυτό το κάνετε. Ό,τι λέγει μην ποιήσατε. Λοιπόν, γιατί και η ίδια το έκανε αυτό. Δια αυτόν τον τρόπο λοιπόν της οικειώσεως και του κλεισίματος του πόνου του Σταυρού στην καρδιά της που είπαμε, αλλά και της προσφοράς του Υιού της ως σφάγιον, σαν θυσία, υπερβαίνει την αποκλειστικότητα της μητρότητας όλων των γυναικών και γίνεται έτσι μητέρα για όλους τους ανθρώπους και μπορεί να αγαπήσει όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Και όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
0: Με τον ίδιο τρόπο

0: προ Χριστού το κατόρθωσε ο Αβραάμ αυτό, προσφέροντας ως θυσία τον Υιό του Ισαάκ, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερίψωσε τόσο πολύ, ώστε ο παράδεισος να είναι η αγκαλιά του Αβραάμ και να υπερβαίνει την πατρότητα του Υιού του και να γίνεται πατέρας αυτών που σώζονται, αυτών που θα γίνουν τα παιδιά του Θεού.
1: Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται αυτή η μάνα που αγαπάει όλα τα παιδιά, και γίνονται όλα τα παιδιά δικά της παιδιά, εφόσον είναι αδέρφια του παιδιού της.
0: Να.
1: Και μας δίνει και ένα τύπο η Παναγία. Τι τύπο? Μητέρες όλου του κόσμου, παρένθεση, άνθρωποι του κόσμου, εάν θέλετε να ευαρεστήσετε τον Θεό, αν θέλετε λίγο σε μένα να μοιάσετε, μάθετε να αγαπάτε όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά σας παιδιά. Μάθετε να αγαπάτε τον κάθε άνθρωπο και όχι μόνο τα στενά μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος και κύκλου. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα.
0: Αυτό θέλει ο Θεός.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει υπέρβαση της αποκλειστικότητας της μητρότητας.
0: Και είναι και υπέρβαση της φύσεως.
1: Και είναι ένας σπουδαίος λοιπόν ακόμη λόγος για να τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία, ναι, που το κατάφερε αυτό και μας το δίνει ως δίδαγμα και μάθημα στον καθένα από εμάς.
0: Είναι υπέρβαση της φύσεως πριν γίνει υπέρβαση της φύσεως με τον άσπορο τόκο και με την μετάβαση της κοιμήσεώς της εκ του θανάτου στη ζωή. Νενίκεται της φύσεως η όρια, εν εσύ παρθένε άχραντε. Και πώς νενίκεται? Νενίκεται από την αρχή. Από τη στιγμή που υπήρχε το μεγάλο, ναι. Από τότε ξεκινάει.
1: Πολύ ωραία. Να κάνουμε ακόμη ένα μικρό διάλειμμα εδώ και να συνεχίσουμε ξανά.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Στην απόψινή μας εκπομπή μιλάμε για το Ιερό Πρόσωπο της Παναγίας με αφορμή την εορτή της κοιμήσεώς της και προσπαθούμε να σχεδιαγραφίσουμε έτσι όσο μπορούμε τους λόγους ή τους κυριότερους 2-3 λόγους που ξεχωρίσαμε για τους οποίους τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία μας και γιατί είναι τόσο πολύ ριζωμένη στην καρδιά μας μέσα αυτή η τιμή και η αγάπη της Παναγίας, εξαιρέτως σε σχέση με άλλους χριστιανούς, έτσι, εξαιρέτως για μας τους Ορθοδόξους. Είδαμε μέχρι στιγμής στα προηγούμενα μέρη της εκπομπής ότι ένας σπουδαίος λόγος είναι αυτός, ότι δια του ναι που είπε η Παναγία, όπως είπαμε, γίνεται το κοντινότερο πρόσωπο στο Θεό. Είδαμε ότι η Παναγία κάνει την υπέρβαση, νικάει αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως μητέρα, δηλαδή να αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, και δια του τρόπου που περιγράψαμε γίνεται μάνα για όλα τα παιδιά του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν είναι μόνο η μητέρα του Θεού, αλλά είναι η ελπίδα και η προστασία πάντων των πιστών, είναι η μητέρα του φωτός. Θα ήθελα λίγο σε σχέση και με το πρώτο μέρος περισσότερο να δούμε και ένα τρίτο κομμάτι, ένα τρίτο λόγο δηλαδή, αυτό της πίστεως της Παναγίας. Την τιμούμε για την πίστη της, η πίστη, μια λέξη που την λέμε πολλές φορές κάθε μέρα, ή αν όχι κάθε μέρα, στη ζωή μας την επαναλαμβάνουμε και μιλάμε για την πίστη και θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε πως είμαστε πιστοί χριστιανοί. Όμως τι κάνει κάποιον να είναι πιστός? Τι χαρακτηρίζει κάποιο πιστό? Να το δούμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Εμφανίζεται ο άγγελος. Εμφανίζεται ο άγγελος απεσταλμένος από τον ουρανό με εντολή θεϊκή να αναγγείλει κάτι στην Παναγία. Και της λέει αυτά που της λέει. Εκείνη, αν και διερωτήθηκε για τον χαιρετισμό, είχε και απορία πώς θα συμβεί αυτό επί άνδρα ο γινόσκο. Όταν της εξηγεί και της λέει ο άγγελος τι πρόκειται να συμβεί, δεν αμφιβάλλει για αυτό που της είπε. Μα πώς θα γίνει τώρα, μα μην με κοροϊδεύει, τι θα πει εκ πνεύματος Αγίου? Τι είναι αυτά τα παραμυθάκια, ας πούμε? Έτσι θα έλεγε ένας σημερινός άνθρωπος. Δεν αμφιβάλλει, δεν ταλαντεύεται, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη λέει ναι. Πιστεύει δηλαδή απόλυτα αυτό που της είπε ο άγγελος, εφόσον είναι εκ Θεού ο λόγος. Η πίστη δηλαδή τι είναι? Να πιστέψω ότι το ανθρωπίνος αδύνατο για το Θεό είναι δυνατό. Αυτό είναι πίστη. Η Παναγία λοιπόν, λέει, με τι λέει τώρα? Τι είναι αυτά που λέει? Δεν αμφιβάλλει, δεν ταλαντεύεται, αλλά αταλάντευτα πιστεύει ότι αυτό που της είπε ο άγγελος είναι δυνατό για το Θεό. Όπερ και γένετο. Η πίστη λοιπόν τι κάνει? Δίνει υπόσταση σε πράγματα που φαίνονται αδύνατα είναι ελπιζόμενα ή τέλος πάντων δεν είναι απτά πραγματικά. Ναι. Αυτό χαρακτηρίζει κάποιο άνθρωπο πιστό. Το να μπορεί να πιστέψει με όλη του τη δύναμη ότι αυτό που θέλει ο Θεός μπορεί να γίνει. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι αν έχετε τόση δα πίστη όσο ένα σποράκι του συναπιού, το σποράκι του συναπιού είναι ένα μικροσκοπικό σποράκι, ναι, αλλά όταν βλαστήσει γίνεται ολόκληρο δέντρο. Εάν έχετε, λέει, τόση πίστη όσο το σποράκι ενός συναπιού και δεν διακριθείτε και ου διακριθείτε εν την καρδία ημών, θα πείτε, λέει, σε αυτό το βουνό σήκω από εκεί και πήγαινε παραπέρα και θα γίνει. Όπως έχει γίνει, έχουμε δει και τέτοια πράγματα στην ιστορία μας. Λοιπόν, αυτή την πίστη είχε η Παναγία. Της είπε ότι πνεύματος Αγίου, εξ Αγίου Πνεύματος, θα συλλάβεις μέσα σου παιδί. Και λέει, αφού το λέει ο Θεός και αφού το θέλει ο Θεός, μπορεί να γίνει. Και έγινε. Να τι είναι η πίστη. Εμείς λοιπόν όλοι μας τι πιστοί είμαστε, τι σώη πίστη έχουμε. Σαν αυτή που είδαμε την περασμένη Κυριακή, τη δέκατη του Ματθαίου, που πήγε εκείνος ο άνθρωπος που είχε ένα παιδί δαιμονισμένο και του λέει, ξέρεις κάτι, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσω, δεν τα κατάφερα. Αν τυχόν και μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Η δική μας πίστη, τι πίστη είναι? Αφού θα εξαντλήσω με όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις περιπτώσεις, τότε θα στραφούμε στο Θεό. Και πάλι με αμφιβολία. Yeah. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Με αυτή η πίστη δεν είναι πίστη. Και παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε πιστοί. Μα το είπες στο Θεό. Πώς το είπες όμως? Πώς αναφέρθηκε στο Θεό?
1: Η πίστη έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με την αγάπη. Οπότε αν ένα πρόσωπο δεν το αγαπάς και δεν το εμπιστεύεσαι, δεν μπορείς και να πιστεύεις αυτό. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Οπότε δεν μπορούμε να αγαπάμε το Θεό, μάλλον δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Θεό και δεν πιστεύουμε γιατί δεν τον αγαπάμε και δεν τον εμπιστευόμαστε. Και δεν είναι, μπορεί να είναι σοκαριστικό που τα λέμε αυτά, αλλά είναι αλήθεια. Για να πιστεύουμε το Θεό πρέπει να τον αγαπάμε και να τον εμπιστευόμαστε. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι μας έχει υποσχεθεί θα γίνει, θα το κάνει.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι λέει θα γίνει.
1: Λέει στον προφήτη Ισαΐα μέσα ότι δεν θα φύγει από το στόμα μου λόγος, ο οποίος θα είναι σαν το σπόρο που θα πέσει στη γη, θα έρθει η βροχή, θα βλαστήσει ο σπόρος και θα γίνει δέντρο. Θα γίνει καρπός. Έτσι και ο λόγος μου. Από τη στιγμή που θα φύγει από το στόμα μου, θα το πω, θα γίνει και πραγματικότητα. Και μας το δίνει υπόσχεση αυτό. Εμείς το πιστεύουμε. Τον πιστεύουμε? Και από τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί, είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε? Δεν ξέρω, αυτά είναι ερωτήματα.
0: Γι' αυτό είπα ότι νομίζουμε, θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Νομίζουμε ότι είμαστε πιστοί. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω και εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε πιστοί υπό αίρεση. Με όρους.
1: Νομίζω θα
0: φιλέσετε. Δηλαδή, αυτό το πιστεύω, αυτό δεν το πιστεύω. Αυτό το δέχομαι, αυτό δεν το δέχομαι. Μα δεν μπορείς.
1: Δέχομαι ότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ο λαός μας έχει την ευσέβεια προς την Παναγία, αλλά νομίζω πολλές φορές ότι είναι λίγο folklore αυτή η ευσέβεια. Δεν είναι τόσο αυθεντική πάντα. Και έχει να κάνει, έχει πολλά συνοθηλεύματα μέσα. Παράδοση,
0: συνήθεια. Είναι μια καλή βάση η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί.
1: Ναι, ναι. Γιατί γιορτάζουμε την Παναγία, γιατί κάνουμε τα πανήργια αυτά, γιατί νηστεύουμε, γιατί λειτουργάμε εκείνη τη μέρα, τι έγινε στην πραγματικότητα εκείνη τη μέρα? Έχουμε διανοηθεί ότι η Παναγία Τρεις μέρες μετά το θάνατό της, ότι
0: μετέστη.
1: Το σώμα της είναι δοξασμένο και άφθαρτο.
0: Έτσι.
1: Όπως θα γίνουν και τα δικά μας σώματα στη Δευτέρα Παρουσία. Η Παναγία ζει ήδη.
0: Το αφθαρτισμένο σώμα του Χριστού αναλήφθηκε, ναι. Όπως το ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετέστη, έτσι και η Περαγία Θεοτόκος. Ναι. Έχουμε λοιπόν...
1: Ζούνε ήδη την βασιλεία του Θεού από τώρα.
0: Να πούμε ότι αυτά όλα έγιναν μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζοντας το Συναξάρι σχετικά με την Παναγία, βλέπαμε ότι η Παναγία είχε ήδη ειδοποιηθεί ότι μετά τρεις ημέρες θα γευθεί θάνατο.
1: Η κηδεία της Θεοτόκου δεν ήταν κάτι κρυφό.
0: Και έρχεται σπίτι της, καθαρίζει τα κτοπία το σπίτι, μοιράζει τα ελάχιστα υπάρχοντα, κράτησε ένα φόρεμα αυτό το οποίο φόρεσε για την κηδεία της. Ξάπλωσε το κρεβάτι, σταύρωσε τα χέρια και παρέδωσε το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Και την μεταφέρουνε για να πάνε να την κηδεύσουνε, ενώ όλος ο ουρανός αντιχούσε από αγγελική μνοδία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν το άντεχαν αυτό οι πονηροί Ιουδαίοι και στέλνουν ένα άνθρωπο, πληρώνουν το οποίο του λένε να ρίξεις, να γκρεμίσεις.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτό αποτυπώνεται και σε πολλές εικόνες. Κάποιος που πάει να σπρώξει την Παναγία και εμφανίζεται άγγελος ο οποίος
1: αποτέμει τα χέρια του. Ναι.
0: Ακριβώς. Και η Παναγία τον συγχωρεί. Όταν αυτός είδε τι έγινε, έρθε να κλαίει γοερός,
1: ναι,
0: και να ζητάει έλεος. Και η Παναγία το γεγυμημένο σώμα της, το και χαριτωμένο σώμα της,
1: και όλα αυτά
0: αποκαθιστά. Και το βάζω στο μνήμα και λέει ότι τρεις ημέρες δεν κούνησε κανείς. Φαντάσου, τρία μερόνυχτα, όλος ο λαός της πόλεως, όλοι οι πιστοί, όχι 10 και 20 άνθρωποι, εκατοντάδες.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ...
0: Δεν αποχωρίστηκαν το μνήμα της Παναγίας εκεί που σώζεται μέχρι σήμερα, ναι, στην, ναι, ναι, περιοχή της Γεθσημανή. Και άκουγαν οι άνθρωποι αυτοί αγγελικές συμνοδίες. Και κατ' οικονομία έρχεται ο Απόστολος Θωμάς,
1: ναι,
0: ο οποίος κατ' οικονομία δεν βρέθηκε στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού, ήρθε καθυστερημένος τώρα σε σχέση με τους άλλους Αποστόλους, αλλά αυτό και αυτό πάλι οικονομία είναι για να μάθουμε εμείς. Πάει λοιπόν και απαρηγόρητος, και εγώ να φιλήσω τα χεράκια της Παναγίας, εγώ να την αποχαιρετήσω, την ασπαστώ, και αποφάσισαν οι άλλοι Απόστολοι να
1: ανοίξουν τον τάφο.
0: Ναι, να του κάνουν το χατήρι. Και ανοίγουν τον τάφο, το βλέπουν κενό. Πήγε το σώμα. Εφόσον γύρω ήταν τόσοι άνθρωποι. Και δεν άφησαν ούτε στιγμή τον τάφο μόνο. Λοιπόν, και βρίσκουν τότε δώρο από την Παναγία τη ζώνη που φορούσε.
1: Και την τιμιαστή τον τάφο.
0: Ναι, λοιπόν. Και το άφησε ευλογία. Η Παναγία λοιπόν μετέστη προς τη ζωή. Δηλαδή το Χριστό, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωή. Γιατί υπήρχε μητέρα τη ζωή. Ποια είναι η ζωή μας? Ο Θεός είναι. Αυτό μας έδωσε τη ζωή. Και όχι μόνο τη ζωή αυτή που έχουμε τώρα, αλλά και την αθάνατη ζωή. Μήτηρ λοιπόν υπάρχουσα τη ζωή. Μετέστη
1: σε αυτόν που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο.
0: Και γεύεται λοιπόν τη στριφή του παραδείσου. Πριν ακόμη ανοιχτεί ο παράδεισο για όλου του δικαίου. Λοιπόν. Τόσο πολύ πίστεψε και αγάπησε η Παναγία.
1: Καταλαβαίνουμε. Θέλω να μας μεταφέρω λίγο πριν, λίγα χρόνια πριν, την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου. Κάτω από το Σταυρό του Χριστού βρίσκονται δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα.
0: Αυτά που ξεχώρισαν την αγάπη.
1: Η Παναγία Θεοτόκος και ο Άγιος
0: Ιωάννης ο Θεολόγος.
1: Καταλαβαίνουμε τι υπέρβασαν αυτοί εκείνη την εποχή. Παραβρίσκονται στην εκτέλεση, στη δημόσια εκτέλεση ενός ανθρώπου για τον Ιουδαϊκό κόσμο, έτσι, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αυτά που είχε κατηγορηθεί, παραβλέποντας το γεγονός των θαυμάτων του, της υπερφυσικής παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο τρομακτικό ήταν. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, τρόμαξε μπροστά σε αυτό το μένος. Το μένος της Ιουδαϊκής έτσι ηγεσίας να σκοτώσουν τον Χριστό. Τρόμαξε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τρομακτικό ήταν και πόσο υπέρβαση ήταν να παρευρεθούν κοντά στο θάνατο του αγαπημένου τους. Γι' αυτό και ο Χριστός παραμερίζει γι' αυτός τα όρια της ανθρώπινης φθοράς και τους αγαπημένους του αυτούς
0: ανθρώπους. Και τίμησε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ναι. Την Παναγία Μητέρα του.
1: Ακριβώς.
0: Και τον Άγιο Ιωάννη με το δώρο της μεταστάσεως.
1: Αφθαρτίζει τα σώματά τους, ναι, πριν τη Δευτέρα του Παρουσία. Ναι.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω, να το καταλάβουν και οι ακροτές μας. Τόσο η υπεραγία Θεοτόκος, όσο και ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος και ευαγγελιστής, έχουν ήδη υποστεί αυτό που θα υποστούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, αναστήθηκαν, πέθαναν, μεν, αναστήθηκαν όμως.
1: Αναστήθηκαν.
0: Έλαβαν τα αθαρτισμένα σώματα που θα λάβουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και ήδη γεύονται πριν από εμάς, τους υπολείπους ανθρώπους δηλαδή, και όλους τους άλλους Αγίους, την τρυφή του Παραδείσου και τη θέα.
1: Τη θέα του Αναστημένου Χριστού.
0: Αυτό, τη θέα του Θεού. Η Παναγία λοιπόν είναι άνθρωπος και πρόσωπο κατεξοχήν πίστεως. Πίστεως. Χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις,
1: ναι,
0: χωρίς τίποτα. Με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα ανθρωπίνως αδύνατα γίνονται δυνατά από το Θεό.
1: Είναι...
0: Εκεί δηλαδή που βλέπουμε όλα, ναι, να έχουν τελειώσει, που να έχουν, το παιχνίδι να έχει παιχθεί, να μην υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, που να υπάρχει μόνο η μαυρίλα γύρω μας, να με τελειώσανε τα πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Εκεί να πούμε, ο Θεός αν θέλει μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αυτό να το πιστέψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το πιστέψουμε, αυτό πίστεψε και η Παναγία. Πίστη χωρίς προϋποθέσεις. Αυτή την πίστη, την πίστη αυτή την είχαν διαχρονικά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Yeah. Την είχαν οι προπάτορές μας. Την είχαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν διαχρονικά αυτόν τον τρόπο που λέγεται Ελλάδα. Τι και τι δεν γνώρισαν. Ας πούμε εδώ για την Κρήτη. Περάσανε Σαρακινοί, δουλεία. Πίστεψαν ότι θα σταθούν στα πόδια τους. Πέρασαν Γενουάτες. Μετά ήρθαν οι Ενετοί. 400 χρόνια. 400 χρόνια ζούσαν σαν μια εκκλησία διοκόμενη οι Κρητικοί. Δεν είχαν επίσκοπο. Ναι. Για φαντάσου να θες να εγγενιάσεις μια εκκλησία. Να θες να χειροτονήσεις στην κοινότητά σου τον πρεσβύτερο που θα τελεί τα μυστήρια και μην έχεις δεσπότη. Και όμως είχαν πίστη. Πίστη και άντεξαν 400 χρόνια. Φεύγουν οι Ενετοί, έρχονται οι Τούρκοι. Άλλα 200 τόσα χρόνια οι Τούρκοι στην Κρήτη, σε άλλα μέρη
1: 400.
0: Του Ελληνισμού, 400, στον Πότο 500 χρόνια. Μικρά Ασία, δηλαδή η πρώτη απελευθέρωση που γνώρισαν το 1922.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Λοιπόν, όμως είχαν την πίστη αυτή που λέγει ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος. Είχαν την πίστη ότι θα σταθούν στα πόδια τους και ελευθερώθηκαν. Και είδαν το έθνος μας ελεύθερο και είδαν να δημιουργείται ελληνικό κράτος και είδαν την εκκλησία ελεύθερη. Να χτυπάει η καμπάνα και μπορούν να πάνε να κάνουν το σταυρό τους, που τώρα και αυτό μας ενοχλεί. Αυτή την πίστη λοιπόν είχαν. Πριν 70 τόσα χρόνια, τι έγινε εδώ στην Κρήτη, κάτι ασύλληπτο. Λείπαν όλα τα παιδιά, οι νέοι, στο μέτωπο, είχαν πάει στο αλβανικό μέτωπο και πλακώνουν λοιπόν οι αλεξιτατιστές. Πλακώνει ο ανθός του Τρίτου Ράιχ, οι δυνάμεις του Άξονος. Και πέφτουν στην Κρήτη και βρίσκουν γέροντες, παιδάκια, γυναίκες, με τσουγκράνες, με τσαπιά, με ό,τι είχαν ο καθένας, με τα θρυνάκια που αλωνίζαν και όλα αυτά, και κάνανε ένα θαύμα γιατί πιστεύανε. Είχαν πίστη μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι. Και κάνανε ένα θαύμα, κάνανε μια μάχη που έμενε στην ιστορία και άλλαξε το ρου του πολέμου. Αν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αυτή την πίστη είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Που την αντλούσανε από την εκκλησία μας. Που την αντλούσαν από το πρόσωπο της Παναγίας μας. Λοιπόν, αυτή την πίστη μπορούμε να την αποκτήσουμε κι εμείς. Να πούμε, άμα ο Θεός το θέλει, θα γίνει. Θα γίνει. Αυτή την πίστη. Και να λέμε, Θεέ μου, εάν είναι για το συμφέρον μας, για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία του, που κάνε το. Αλλά να το πιστεύουμε. Να το πιστεύουμε. Όχι, αν μπορείς, κάνε το. Και πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό χρειάζεται. Έτσι να είμαστε.
1: Τα μόνα λόγια της Παναγίας που έρχονται στη σκέψη μου είναι αυτό που είπε στην Ελισάβετ. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Καταλαβαίνουμε τι πίστη είναι αυτό.
0: Για αυτή λοιπόν την πίστη της Παναγίας.
1: Να θυμηθούμε το έλεος του Θεού, το οποίο το υποσχέθηκε στο παιδί του τον Ισραήλ και στους πατέρες μας, στον Αβραάμ και στους διαδόχους του.
0: Και ποιοι είναι αυτοί οι διαδόχοι?
1: Η Εκκλησία.
0: Εμείς, όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, τη διαδοχή αυτή την έχασαν οι Ισραηλίτες. Την έχασαν. Η διαδοχή αυτή της πίστεως στον Αβραάμ έχει μπολιαστεί στην Εκκλησία. Και όσοι έχουμε γίνει χριστιανοί, είμαστε πνευματική διάδοχοι των υποσχέσεων του Αβραάμ.
1: Τι είπε ο Χριστός στον Ισραήλ μια μέρα? Ιδού αφιέται ο οίκος ημών έρημος.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς. Δεν το θέλησα εγώ. Εγώ θέλησα να σας μαζέψω κάτω από τις φτερούγες μου. Τους το είπε αυτό. Εσείς όμως δεν θέλησατε. Δεν το θέλησατε. Ιδού λοιπόν αφιέται.
0: Και αφήσετε τα φημόνια βασιλεία των ουρανών και θα αφήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής. Ναι, ναι. Απλά πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό το έθνος είναι το έθνος των χριστιανών, των Ορθοδόξων χριστιανών. Όχι μόνο το δικό μας των Ελλήνων. Ναι. Είναι το γένος δηλαδή των
1: Ορθοδόξων. Και να δούμε ότι ο Θεός δεν περιορίζεται. Δεν περιορίζεται, ούτε μπορούμε να βάλουμε το Θεό στο τσεπάκι μας και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας αγαπάει, μας λατρεύει με την έννοια της υπερβολικής αγάπης. Το έδωσε το αίμα του για μας. Αλλά ο Θεός είναι ελεύθερος και είπε ότι θα σωθούν όσοι με πιστέψουν, βαπτιστούν στο όνομά μου.
0: Αυτή λοιπόν την πίστη έχει η Παναγία και αυτή την πίστη διδασκόμαστε από το πρόσωπό της και αυτό καλούμαστε κι εμείς, έτσι, αν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, αν πραγματικά αγαπάμε την Παναγία την οποία επικαλούμαστε κάθε μέρα, να φροντίσουμε να τις μοιάσουμε στην πίστη, στην αφοσίωση, στην υπέρβαση της αποκλειστικότητας της αγάπης, όχι μόνο σε αυτούς που είναι κοντά μας και γύρω μας, τα παιδιά μας, τους οικείους μας, και κυρίως στην ελεύθερη απόφαση να κάνουμε αυτό που θέλει. Στο ναι που είπε η Παναγία. Να φροντίσουμε λοιπόν αυτά, να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας, για να έχουμε τη σκέπη της, για να έχουμε την προστασία της και για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε κι εμείς, έστω σε πολύ ελάχιστο βαθμό, αυτά που απόλαυσε η Παναγία και αυτά που κέρδισε η Παναγία. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες της, να έχουμε τη σκέπη της, να έχουμε την προστασία της, για να πορευτούμε έτσι στη ζωή μας και να τιμούμε πάντα την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους μας, όπως αρμόζει το Άγιο Πρόσωπό της για αυτά που είναι, για αυτά που έκανε, για αυτά που πρόσφερε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Φτάνομαι κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής και εγώ τουλάχιστον δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω εσείς Σπύρο.
1: Έχουμε πολλά να προσθέσουμε, αλλά θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
0: Ενώ στα πεπερασμένα όρια του χρόνου της εκπομπής. Ωραία, να καληνυχτήσουμε λοιπόν. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Τι είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια? Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.
1: Εάν λοιπόν βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, ποια βασικά βήματα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να κάνουμε?
2: Καταρχήν, πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε πρώτα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποκλείουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς ένα δεύτερο θύμα. Σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, παραδείγματος χάρη, ή πτώσεως, ή τροχαίου ατυχήματος επίσης, ή επίθεσης από κάποιο άτομο. Παίρνουμε μέτρα για να αποκλειστούν αυτοί οι κίνδυνοι, όπως ειδοποιούμε πάντα τις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, ΔΕΗ, αστυνομία, κλείνουμε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος, τοποθετούμε ένα τρίγωνο κινδύνου σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων στο δρόμο και κλείνουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν τυχόν ακόμη είναι σε λειτουργία. Αν χρειάζεται να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλέστερο μέρος, αυτό το επιχειρούμε μόνο αφού πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε, να λάβουμε μέτρα ασφάλειας και για μας και για τον πάσχοντα. Το δεύτερο μέτρο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Αν είμαστε μόνοι, σηκώνουμε το χέρι μας ψηλά, κοιτάζοντας γύρω-γύρω και φωνάζοντας δυνατά βοήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβρισκόμενοι, ζητάμε τη βοήθειά τους. Τα άτομα αυτά μπορούν να καλέσουν το ασθενοφόρο, να απομακρύνουν τους περίεργους που τυχόν έχουν μαζευτεί, να ελέγξουν την κυκλοφορία ή και να βοηθήσουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Πώς εκτιμούμε την κατάσταση του πάσχοντος?
2: Πριν καταρχήν προχωρήσουμε στην παροχή πρώτων βοηθειών, πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση του πάσχοντα. Ακολουθούμε την παρακάτω σειρά αξιολόγησης για να μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και να δώσουμε πρώτες βοήθειες με σειρά πάντα προτεραιότητας. Έχει τις αισθήσεις του ασθενής? Αναπνέει? Αιμορραγεί? Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε ένα τροχαίο ατύχημα? Έχει κάταγμα της σπονδυλικής στήλης? Έχει κάταγμα του μυρού? Έχει χημικά εγκάβματα? Έχει άλλες κακώσεις? Κατάγματα, εγκάβματα, διάφορα τραύματα ή και εκδορές ακόμη? Κατά την εκτίμηση, δεν πρέπει να μετακινούμε τον πάσχοντα και δεν πρέπει να φερούμε ρούχα, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Στηριζόμαστε στα συμπτώματα που θα αναφέρει ο ίδιος και σε όσα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διαπιστώσουμε χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας, δηλαδή τα σημεία κοινά.
1: Αλλά κυρίως είναι οπτική, κυρίως, ας το πούμε, ναι. Και είπατε, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι κοιτάμε πώς είναι για να ενημερώσουμε και το ασθενοφόρο και δεν μετακινούμε.
2: Δεν μετακινούμε, πάρα πολύ βασικό.
1: Μάλιστα. Ποια τα συμπτώματα του πάσχοντος?
2: Ο πάσχον μπορεί να μας αναφέρει τα εξής συμπτώματα. Πόνο, δυσκολία στην αναπνοή, ατονία, αδυναμία, τάση για λιποθυμία, ζαλάδα, ναυτία, δίψα, δυσκαμψία, δυσκολία στην κίνηση, φαγούρα, ρίγη και οποιοδήποτε άλλο είναι όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχον.
1: Μάλιστα. Εμείς υπάρχουν κάποια σημεία του σώματος που πρέπει να τα ελέγξουμε?
2: Ελέγχοντας λοιπόν προσεκτικά τον πάσχοντα, μπορούμε να επισημάνουμε πολλά ευρήματα, όπως αίμα, άριθμη, βαριά αναπνοή, πληγές, μόλοπες, οχρότητα, ερυθρότητα, μη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος, υδρότα, εμετό, μυϊκό σπασμό, πρίξιμο, παραμόρφωση, αίσθηση σπασμένων οστών, καθώς επίσης και απόπνοια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Επίσης, ελέγχοντας το περιβάλλον γύρω από τον πάσχοντα, μπορούμε να ανακαλύψουμε χρήσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατάστασης, όπως μπουκάλια από απορρυπαντικά, χημικά, αλκοολούχα ποτά, κουτιά φαρμάκων, επίσης, σημάδια από βελόνα ή οσμή από υγραέριο και από καπνό ακόμη. Το τελευταίο στάδιο στο οποίο πρέπει να μείνουμε και να επιμείνουμε είναι να καλέσουμε το ασθενοφόρο αν δεν το έχει κάνει ήδη κάποιος από τους παριστάμενους. Για να καλέσουμε για πρώτες βοήθειες. Αν είμαστε μόνοι, πρέπει να αφήσουμε τον πάσχοντα για να καλέσουμε εμείς οι ίδιοι τη βοήθεια, αφού πάρουμε πρώτα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουμε πιθανές επιπλοκές, όπως πρέπει να σκεπάσουμε σε περίπτωση έκθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες τον πάσχοντα ή να τον βάλουμε σε θέση ανάνυψης αν δεν έχει τις αισθήσεις του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το τηλεφώνημα έχει μεγάλη σημασία και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει μεγάλη σημασία το τηλεφώνημα που θα κάνουμε στις πρώτες στο ασθενοφόρο. Πρέπει να είναι σύντομο και σαφές. Πρέπει να πούμε το όνομά μας. Τι ακριβώς συνέβη, πού συνέβη και σε πόσα άτομα. Πολύ βασικό. Να μην κλείσουμε το τηλέφωνο πριν το κλείσει ο αρμόδιος της υπηρεσίας όπου απευθυνόμαστε, έτσι ώστε να έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος όλες τις πληροφορίες. Στη χώρα μας λοιπόν οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ζητώντας βοήθεια είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το 166 το γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, το 112, η Πυροσβεστική, 199 και η Άμεση Δράση, το 100 και φυσικά το Κέντρο Δηλητηριάσεων που είναι στην Αθήνα. Και πρέπει να ξέρουμε το νούμερο το 210-77-93-777.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πρόσθετες οδηγίες στην παροχή πρώτων βοηθειών?
2: Σαφώς και υπάρχουν. Η πρώτη και βασικότερη είναι να μην μετακινούμε το θύμα εκτός αν είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας. Να μην το ενοχλούμε με περιττές ενέργειες. Να το σκεπάζουμε για να το διατηρήσουμε ζεστό, καθώς επίσης και να καλέσουμε γιατρό ή ασθενοφόρο το δυνατότερο σύντομο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές στο αυτοκίνητό μας έχουμε φαρμακεία. Μάλιστα τώρα κάποιος που θα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει και ειδικός χώρος που τοποθετείται το φαρμακείο αυτό. Τι πρέπει να περιλαμβάνει στο αυτοκίνητό μας πάντα, τι πρέπει να έχουμε?
2: Για να προσφέρουμε λοιπόν σωστή πρώτη βοήθεια θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο φαρμακείο με τα εξής απαραίτητα. Σίγουρα φυσιολογικό ορό ή αμπούλες φυσιολογικού ορού. Ινόπνευμα, οξυζενέ, παυσίπονα και αντιπυρετικά. Ενεργό άνθρακα για πρόκληση εμετού. Αντισταμινική αλυφή για τις αλλεργίες. Επιδέσμους, γάζες αποστηρωμένες, γάζες εγκαυμάτων, βαμβάκι, λευκοπλάστ, προστατευτικό κάλυμα ή μάσκα τεχνητής αναπνοής, ξηρό πάγο, θερμόμετρο, λαβίδα, ψαλίδι, φακό, παραμάνες, σύριγγες μιας χρήσεως, γάντια μιας χρήσεως, ισοθερμική κουβέρτα, σημειωματάριο και στυλό. Φυσικά κάποια προαιρετικά είναι τα μη αλκοολούχα καθαριστικά μαντιλάκια τραυμάτων και φυσικά σφυρίχτρα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού. Αποφεύγουμε την πολυφαρμακία και τη φυσικά την κατάχρηση φαρμάκων. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε, σαν αποτίμημα όλες τις κουβέντες που είχαμε, είναι να θυμόμαστε ότι προκειμένου να δώσουμε εμείς πρώτες βοήθειες, πρέπει να φροντίσουμε τη δική μας ασφάλεια και του πάσχοντος την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε βοήθεια από τρίτα άτομα, να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ασθενούς και του πάσχοντος και φυσικά να καλέσουμε ασθενοφόρο.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι οδηγίες ήταν ένα μέρος της εισαγωγής μας, πολύ χρήσιμες όπως μας τις είπατε, ας πάμε τώρα λίγο να δούμε, θα έλεγα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός. Πώς ενεργούμε λοιπόν, γιατρέ, όταν βρεθούμε κάπου που υπάρχει μία κάκωση μυοσκελετική και ποιες είναι αυτές οι κακώσεις?
2: Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις κακώσεις μαλακών μορίων, είναι αυτές οι κακώσεις που ποικίλουν και είναι, μπορεί να αφορά είτε απλές θλάσεις και εκδορές, μέχρι και σοβαρές ρήξεις, ενσφυνώσεις ξένων σωμάτων και τραύματα από πυροβόλα όπλα. Οι κακώσεις των μαλακών μορίων διακρίνονται είτε σε κλειστές κακώσεις, τις λεγόμενες θλάσεις, ή και ανοιχτές ακόμη τα τραύματα. Όσον αφορά τις κλειστές κακώσεις, τις θλάσεις δηλαδή, όταν λέμε θλάση, κοινώς εννοούμε την κάκωση μαλακών μορίων χωρίς να υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, χωρίς να έχουμε δηλαδή επιδερμική εκδορά. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε μια τέτοια κάκωση? Καταρχήν, τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα για 10 λεπτά. Το ψυχρό επίθεμα θα προκαλέσει σύσπαση των αγγείων και έτσι θα μειώσει το ίδημα, το πρίξιμο δηλαδή. Ακινητοποιούμε το μέλος με ελαστικό επίθεσμο. Η ακινητοποίηση θα μειώσει τον πόνο, φυσικά και την αιμορραγία, αν αυτή υπάρχει. Ανυψώνουμε το τραυματισμένο μέλος λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, γιατί η ανύψωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση και πάλι του ειδήματος. Δεν πρίζεται το άκρο. Και φυσικά χορηγούμε παυσίπονα σε περίπτωση πόνου. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε σε θλάσεις. Αν αφορά τώρα κάποια τραύματα και έχουμε δηλαδή ανοιχτές κακώσεις, και όταν μιλάμε για τραύματα είναι όταν υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, κάποια πληγή δηλαδή των υποκείμενων ιστών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τρία πράγματα να φροντίσουμε. Πρώτον, να δούμε, να ελέγξουμε κατά πόσο αιμορραγεί το τραύμα. Να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον έλεγχο της αιμορραγίας. Δεύτερον, να προφυλάξουμε από επικείμενη μόλυνση το τραύμα. Και τρίτον, να κινητοποιήσουμε την τραυματισμένη περιοχή. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πλύνουμε πολύ καλά τα χέρια μας και να φορέσουμε γάντια. Αυτό προφυλάσσει και τον εαυτό μας φυσικά. Ναι, ναι. Μετά πρέπει να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια να στεγνώσουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα και να κάνουμε κινήσεις από μέσα προς τα έξω, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από την περιφέρεια προς το τραύμα. Πάντοτε οι κινήσεις μας είναι από μέσα από την πληγή προς έξω, προς τα έξω. Φυσικά θα πρέπει να καλύψουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα ή με αυτοκόλλητο επίδεσμο και να συμβουλευτούμε κάποιον γιατρό, αν επιβάλλεται, να γίνει και αντιτετανικό εμβόλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα είπατε και απλά και κατανοητά. Ας πάω τώρα σε μία περίπτωση που θα χρειαστούμε πρώτες βοήθειες, που από τη μία είναι η πιο συνηθισμένη, για μας έτσι που δεν είμαστε γιατροί, από την άλλη πολλοί άνθρωποι φοβούνται το αίμα. Και μιλώ για τις καταστάσεις με τις αιμορραγίες. Όταν βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα τροχαίο, σε μια περίπτωση όπου υπάρχει αίμα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο?
2: Όταν μιλάμε για αιμορραγία, στο μυαλό μας έρχεται το κόκκινο, το χρώμα του αίματος, το αίμα, το χρώμα της αγάπης και φυσικά το χρώμα και του Ερυθρού Σταυρού, το δικό μας χρώμα. Οπότε μιλάμε για ένα χρώμα που είναι ιδιαίτερης σημασίας, ναι, και αποτελεί και μεγάλο φόβο.
1: Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμη επιφέρει και λιποθυμικά επεισόδια, σαφώς, με την εικόνα του μόνο, έτσι, το αίμα. Έτσι.
2: Όσον αφορά λοιπόν για τις αιμορραγίες, γενικά όταν μιλάμε για αιμορραγία είναι η διαφυγή αίματος από τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδικά αγγεία. Μία αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική, να τη βλέπουμε δηλαδή, είτε εσωτερική. Οι αιμορραγίες αυτές μπορεί να διακρίνονται είτε σε αρτηριακές, όπου το αίμα είναι ζωηρό και κόκκινο και πετάγεται με ένταση και ρυθμό από την πληγή, ή να είναι φλεβικές αιμορραγίες, όπου το αίμα να είναι σκούρο και απλώς να κυλά έξω από την πληγή, ή ακόμη και να είναι τριχοειδικής φύσεως η αιμορραγία αυτή, κάπου δηλαδή στον ενδιάμεσο χώρο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και τι συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος όταν αιμορραγεί? Καταρχήν, σε μεγάλη εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία μπορεί να είναι οχρός, να είναι αυτό που λέμε χλωμός ο ίδιος ο ασθενής. Μπορεί να έχει δέρμα ψυχρό και υγρό ή να αναπνέει επιπόλαια, επιδερμικά ή να έχει γρήγορο και αδύνατο σφιγμό. Μπορεί και να διψάει ακόμη ή και να είναι και ανήσυχος. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων, να μην έρχεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας δηλαδή, να βυθίζεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν έχουμε εξωτερική αιμορραγία? Καταρχήν φοράμε γάντια, το νούμερο ένα, και πιέζουμε το σημείο όπου αιμορραγεί για 5 με 10 λεπτά με τα δάχτυλα ή και με την παλάμη μας. Ασκούμε δηλαδή άμεση πίεση. Εφαρμόζουμε γάζες τοπικά εκεί ή καθαρό ύφασμα πάνω από το τραύμα και δένουμε με επίδεσμο. Αν ο επίδεσμος ματώσει, τοποθετούμε επιπλέον γάζες και συνεχίζουμε να δένουμε με τον επίδεσμο. Δεν αφαιρούμε τις από κάτω γάζες και ούτω καθεξής, μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Αν συνεχίζει, καλούμε ασθενοφόρο και φροντίζουμε για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο αν έχει χαθεί πάρα πολύ αίμα. Αυτό συμβαίνει στις εξωτερικές αιμορραγίες, όταν τις βλέπουμε δηλαδή τις αιμορραγίες. Αν έχουμε κάποια εσωτερική αιμορραγία, που συνήθως αυτό γίνεται στη ρινοραγία, να τρέχει δηλαδή αίμα από τη μύτη μας, βάζουμε το άτομο σε αυτή την περίπτωση να καθίσει με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο προς τα μπροστά. Πιέζουμε τα μαλακά μόρια της μύτης του, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πίεση για 5 με 10 λεπτά. Αν η ρινοραγία δεν σταματήσει, εφαρμόζουμε πρόστιο επιπομματισμό. Βάζουμε δηλαδή με μία λαβίδα γάζα εμποτισμένη σε οξυζενέ. Οι γάζες αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε σε 24 ώρες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μόλυνση. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, εννοείται ότι τον ασθενή και πάλι τον παραπέμπουμε στο νοσοκομείο. Από τις εσωτερικές αιμορραγίες θεωρείται και η εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία μπορεί να συμβεί είτε κατόπιν τροχαίου ατυχήματος ή κατόπιν κάποιου αιμορραγικού αγκιακού επεισοδίου. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τοποθετούμε τον ασθενή στο κρεβάτι με μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του. Αφαιρούμε, αν φοράει ξένη οδοστοιχεία, χαλαρώνουμε τα ρούχα του και σκεπάζουμε τον ασθενή, φροντίζοντας τη γρήγορη και άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τι πρέπει και τι πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας για να αντιμετωπίσουμε τις εσωτερικές αιμορραγίες? Καταρχήν να τοποθετήσουμε τον ίδιο τον ασθενή σε ένα μέρος ασφαλές για τον ίδιο. Να χαλαρώσουμε αν φοράει σφιχτά ρούχα. Να διατηρήσουμε το σώμα του ζεστό. Να τονώσουμε το ηθικό του, πάρα πολύ βασικό, να μην του δώσουμε τίποτα να πιει και να φάει από το στόμα και να ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία, είτε πίεση είτε σφίξεις, ανά 10 λεπτά. Φροντίζουμε το ταχύτερο δυνατό για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν τυχόν συμβεί και σταματήσει και η αναπνοϊκή ο σφιγμός, αρχίζουμε άμεσα να κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση, αν την κατέχουμε όμως σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές κινήσεις για τις αιμορραγίες και πολύ χρήσιμες οι συμβουλές που μας δίνετε. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό όμως, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που μας δίνετε, και να ηρεμήσουμε και να τις αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη μετά το μουσικό διάλειμμα και στην ενημέρωση που μας κάνει για τις πρώτες βοήθειες η γιατρός μας, η κυρία Έφη Ελευθεριάδου, αγγειοχειρουργός και γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αιμορραγίες αλλά και σε μυοσκελετικές κακώσεις. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε τώρα τι βοήθειες πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε κακώσεις αρθρώσεων και σε κατάγματα. Τι συμπτώματα υπάρχουν?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο ή περισσότερων οστών και διακρίνονται σε κινητές και ακίνητες. Σε μία άρθρωση συμμετέχουν οι σύνδεσμοι, ο αρθρικός χόνδρος και η αρθρική μεμβράνη. Όταν πρόκειται και έχουμε κάποιο διάστρεμα το οποίο είναι κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης, μπορεί να έχουμε τα εξής συμπτώματα. Να έχουμε πόνο και ευαισθησία στην περιοχή ή μπορεί να έχουμε ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και κάποια μελανιά, κάποιο αιμάτωμα δηλαδή, και να έχουμε και δυσκινησία, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το αντίστοιχο μέλος. Τι πρέπει να κάνουμε? Ψυχρά επιθέματα για 10 με 20 λεπτά. Κάνουμε επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για κινητοποίηση της άρθρωσης. Αν πρόκειται για ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, δηλαδή βάζουμε ανάρτηση στο λαιμό, ή αν υψώνουμε σε αναπαυτική θέση, αν πρόκειται για πόδι. Και φυσικά δίνουμε παυσίπονα αν χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει το διάστρεμα. Αν πρόκειται για εξάρθρημα, που είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης, μπορεί σαν συμπτώματα να έχουμε παραμόρφωση ή να έχουμε έντονο πόνο ή να έχουμε έλλειψη της κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση ή να έχουμε και μεγάλου βαθμού ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και πιθανή εκχύμωση, αιμάτωμα ή και μελανιά. Τι κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση? Ψυχρά επιθέματα και πάλι στην άρθρωση για 10 με 15 λεπτά. Ακινητοποιούμε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα, που μπορεί να είναι και από δύο σκουπόξυλα ακόμη ή δύο ξύλα. Τοποθετούμε το μέλος σε αναπαυτική θέση. Ανάρτηση από το λαιμό αν πρόκειται για εξάρθρημα χεριού ή ανύψωση ποδιού αν πρόκειται για εξάρθρημα ποδιού. Απαγορεύεται να ανατάξουμε το μέλος αν δεν είμαστε ειδικοί. Άμεσα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για ανάταξη. Δεν πειραματίζεται κανένας. Αφήνουμε αυτό το ρόλο για τους ορθοπαιδικούς. Αν πρόκειται και έχουμε κατάγματα άνω και κάτω άκρων, και το κάταγμα είναι αυτό που εννοούμε όταν λύεται η συνέχεια του οστού, κοινώς σπάζει το οστό, έτσι ακριβώς, και έχουμε ήδη καταγμάτων τα κλειστά και τα ανοιχτά κατάγματα, μιλάμε για τα κλειστά κατάγματα όταν δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα, και για τα ανοιχτά κατάγματα όταν ουσιαστικά το σπασμένο άκρο του οστού διαπερνά την επιφάνεια.

0: άνοια του δέρματος και είναι ορατό και σε μας. Τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε? Δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό σε αυτή την περίπτωση, πόνο. Ήδημα, πρίξιμο δηλαδή, και εκχύμωση, αιμάτωμα. Πρίζεται και μαυρίζει το άκρο. Παραμορφώνεται επίσης. Αδυναμία κίνησης. Δεν μπορούμε να το κουνήσουμε. Και φυσικά παράδοξη κίνηση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πλήρη ακινησία του μέλους και γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Εάν έχουμε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, και αυτό προκαλείται σε ατυχήματα στα οποία συνήθως συμβαίνουν κατόπιν πτώσεως στο έδαφος με το κεφάλι ή με τους γλουτούς ή σε χτυπήματα, σε καταδύσεις ή σε τροχέα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε αυστηρή πλήρη ακινησία τον πάσχοντα, να διατηρήσουμε το θύμα ζεστό και να καλέσουμε γρήγορα βοήθεια. Η μεταφορά του ασθενούς πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα παρά να κάνουμε κάτι.
1: Μάλιστα, ναι, σημαντικό είναι αυτό. Άρα σπάσιμο στην ουσία δεν κάνουμε κάτι.
0: Έτσι, όχι.
1: Μόνο αυτό που μας είπατε, να ακινητοποιήσουμε τον άνθρωπο.
0: Και γρήγορη μεταφορά ακριβώς στο νοσοκομείο.
1: Ας πάμε τώρα σε άλλη μία περίπτωση που τώρα που έρχεται το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται η συχνότητά της και είναι οι δηλητηριάσεις και λόγω της ζέστης, των εντόμων και όλα αυτά, το λέω σε σχέση με το καλοκαίρι. Πόσο σοβαρές λοιπόν είναι οι δηλητηριάσεις και σε ποιες διακρίνονται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
0: Όταν μιλάμε λοιπόν για δηλητήριο, είναι η κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μας με οποιοδήποτε τρόπο και σε τέτοια ποσότητα ώστε να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή και το θάνατο ακόμη. Η βαρύτητα μιας δηλητηρίασης εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου, πρώτον. Δεύτερον, από το είδος και την τοξικότητα του δηλητηρίου. Τρίτον, από το χρόνο που παραμένει η ουσία αυτή στον οργανισμό μας. Και τέταρτον, έχει μεγάλη σημασία αν το στομάχι μας είναι γεμάτο ή άδειο. Και τελευταία, κατά πόσο είμαστε συνηθισμένοι και σε αυτήν την τοξική ουσία. Οι δηλητηριάσεις διακρίνονται είτε από απορροφόμενα δηλητήρια, από το πεπτικό, και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ξέρουμε και να παρέχουμε είναι σαφώς ότι πρέπει να καλέσουμε γρήγορα το κέντρο δηλητηριάσεων στην Αθήνα. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η πρόκληση εμετού. Αυτό γίνεται στο νοσοκομείο όταν φτάσει ο ασθενής. Αραιώνουμε την καυστική ουσία δίνοντας κρύο νερό άμεσα ή γάλα γουλιά-γουλιά. Και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Είπα πριν ότι η πρόκληση εμετού απαγορεύεται και απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν έχουμε ασθενή που βρίσκεται σε κόμα ή αν έχουμε ασθενείς που εμφανίζουν σπασμούς ή ακόμη και σε εγκυμονούσες, σε έγκυες γυναίκες απαγορεύεται η πρόκληση εμετού, καθώς επίσης και σε λήψη διαβρωτικών ουσιών, παραδείγματος χάρη καυστικά, για το λόγο ότι με τον εμετό θα ξαναεπιστρέψουν πίσω όλες αυτές οι καυστικές ουσίες και θα προκαλέσουμε βλάβες. Δηλητηρίαση εκτός από το πεπτικό μπορεί να προκληθεί και από το αναπνευστικό σύστημα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη και πολύ συχνή είναι η δηλητηρίαση με μονοξίδιο του άνθρακα που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα πριν εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι στον κίνδυνο, για να απομακρύνουμε το θύμα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, αφού προηγουμένως ενημερώσουμε κάποιον ότι μπαίνουμε στο χώρο του πάσχοντος. Αφού μπούμε, ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα. Κλείνουμε το σημείο διαρροής, εφόσον μπορούμε. Δεν χρησιμοποιούμε αναπτήρα ούτε σπίρτα, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της έκρηξης. Και φυσικά μεταφέρουμε τον πάσχοντα το γρηγορότερο δυνατό σε καθαρό αέρα. Ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία και αν δεν έχει σφιγμό και αναπνοή, εφαρμόζουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση αν τη γνωρίζουμε. Φροντίζουμε για την άμεση και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο και φυσικά υποστηρίζουμε τις ζωτικές του λειτουργίες και χορηγούμε απαραίτητα οξυγόνο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις από τις δηλητηριάσεις. Δηλητήριο μπορεί να εισέρθει στον οργανισμό μας και από το δέρμα ακόμη. Υπάρχουν αρκετά δηλητήρια, όπως παραδείγματος χάρη εντομοκτώνα, τώρα το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Η ζυζανιοκτώνα επίσης, διάφορα γιατροκτικά κτλ. Που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φραγμό του δέρματος και απορροφόμενα να προκαλούν στον οργανισμό δηλητηρίαση. Κάποιες δηλητηριάσεις είναι πολύ σοβαρές και χρήζουν άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρούμε οπωσδήποτε τα ρούχα που έχουν ποτιστεί με το φάρμακο και τα οποία φοράει ο ασθενής, καθαρίζουμε πολύ καλά το δέρμα του με τρεχούμενο νερό και σαπούνι και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι και η δηλητηρίαση από ενόπνευμα. Διακρίνεται στην οξία δηλητηρίαση, τη λεγόμενη μέθη δηλαδή, και στη χρόνια δηλητηρίαση, όπου πλέον μιλάμε για τον αλκοολισμό. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε και πάλι? Εδώ έχουμε πρόκληση εμετού. Να κάνει εμετό ο Πάσχων. Χορηγούμε γλυκά ροφήματα όπως ζαχαρόνερο, πορτοκαλάδα και φυσικά τον διατηρούμε ζεστό. Τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο γρήγορα αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, αφού πρώτα τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνυψης με διπλωμένα τα γόνατά του προς την κοιλιά και στο πλάι. Είναι η θέση εμβρίου στο πλάι όμως για να μην κάνει εισρώφηση. Και φυσικά εκτός από το ενόπνευμα, από τις υγρές μορφές, έχουμε και τις τροφικές δηλητηριάσεις, που τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί από διάφορες τροφές που είναι δηλητηριώδεις από τη φύση τους. Είτε είναι τροφές που έχουν υποστεί κάποια αλλίωση από την κακή του συντήρηση και την ανάπτυξη μικροβίων σε αυτές. Και εδώ πρέπει να προκληθεί εμετό στον πάσχοντα. Να χορηγήσουμε μετά τον εμετό ενεργό άνθρακα, να αντιμετωπίσουμε τη διάρρεια με τις τροφές όπως ρύζι, φρυγανιά, βρασμένη πατάτα, βρασμένο καρότο, κομπόστα, μήλο, μπανάνα ή ακόμη και να αντιμετωπίσουμε την αφυδάτωση με έτοιμα φαρμακευτικά σκευάσματα ή να χορηγήσουμε άφθονα υγρά, τσάι με λεμόνι, αναψυκτικό τύπου κοκακόλα χωρίς ανθρακικό όμως και φυσικά λίγο-λίγο και γουλίτσα-γουλίτσα που λέμε με το κουταλάκι του γλυκού, όχι περισσότερο και φυσικά να φροντίσουμε σταδιακά να τον επανασυτήσουμε, να μην του δώσουμε κατευθείαν να φάει πολύ.
1: Ωραία. Ας πάμε σε μία άλλη κατάσταση, ας το πούμε, που θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες και που είναι ιδιαίτερη και που είναι η επιληψία. Όταν λοιπόν βρεθούμε μπροστά σε έναν επιληπτικό άνθρωπο που κάνει μία κρίση, πώς ενεργούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν αυτός είναι παιδί, δηλαδή όταν έχουμε, ας πούμε, σπασμούς πυρετικούς από ένα μικρό παιδί?
0: Η επιληψία πρέπει να πούμε ότι είναι διαταραχή της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Τη στιγμή που ο Πάσχων πέφτει, προσπαθούμε να το στηρίξουμε, κάνοντας την πτώση ελαφρότερη και τον ξαπλώνουμε προσεκτικά για να μην χτυπήσει. Απομακρύνουμε τυχόν αντικείμενα γύρω από αυτόν. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του γύρω από το λαιμό και βάζουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του για να μην τραυματιστεί. Ζητάμε από τους περίεργους παρευρισκόμενους να φύγουν, με εξαίρεση μόνο αυτούς που θέλουμε εμείς να μας βοηθήσουν. Όταν σταματήσουν οι σπασμοί, τοποθετούμε τον πάσχοντα σε θέση ανάνυψης και παραμένουμε κοντά του μέχρι να συνέλθει εντελώς. Όταν ο Πάσχων συνέλθει τελείως, τον συμβουλεύουμε να ενημερώσει το γιατρό του για την τελευταία αυτή κρίση. Καλούμε ασθενοφόρο μόνο όταν ο Πάσχων έχει περισσότερες από μία κρίσης ή αν έχει χτυπήσει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ή αν πρόκειται να ξαναβρει τις αισθήσεις του περισσότερο από 10 με 15 λεπτά. Αν δεν συνέρχεται δηλαδή γρήγορα και ο χρόνος περάσει περισσότερο από 10 με 15 λεπτά, τότε απαραίτητα φωνάζουμε ασθενοφόρο. Τι δεν κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε? Να μην τον μετακινούμε παρά μόνο αν κινδυνεύει. Να μην προσπαθούμε να τον ακινητοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των σπασμών και να μην προσπαθούμε να του ανοίξουμε το στόμα του και να μην βάζουμε τίποτα μέσα σε αυτό. Τον προστατεύουμε από διάφορα χτυπήματα, γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί και μόνος του, απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και πλησιάζοντας σε αυτόν κάτι μαλακό. Μπορεί ένα μαξιλάρι, μια κουβέρτα, για να τον βοηθήσει. Δεν επιχειρούμε να επαναφέρουμε τις αισθήσεις του με διάφορα χαστούκια που συνηθίζουμε και τραντάγματα, αλλά περιμένουμε από μόνος του να επανέλθει μετά το τέλος της κρίσης του. Και φυσικά δεν του δίνουμε τίποτα να πιει μέχρι να επανέλθει πλήρως. Τι κάνουμε τώρα αν κάποιο παιδί έχει τους παιδικούς πυρετικούς σπασμούς? Αυτή η πυρετική σπασμή, ο πυρετός μάλλον γενικότερα, είναι εμφάνιση, ο πυρετός είναι το πιο συχνό αίτιο εμφάνιση σπασμών στην παιδική ηλικία. Οι πυρετικοί σπασμοί είναι καλής πρόγνωσης και δεν αφήνουν συνήθως νευρολογικά κατάλοιπα. Τι πρέπει να κάνουμε σε υψηλό πυρετό? Καταρχήν αφαιρούμε τα ρούχα του παιδιού. Κάνουμε μπάνιο στο παιδί μέσα σε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό που προοδευτικά το ψυχραίνουμε. Το αφήνουμε στη συνέχεια για 10 με 15 λεπτά μέσα στο νερό. Χορηγούμε απαραίτητα αντιπυρετικό που έχει καθορίσει ο παιδίατρος. Τοποθετούμε δροσερές κομπρέσες στο κεφαλάκι του. Στη διάρκεια, όταν δούμε το παιδί και κάνει σπασμούς, καθαρίζουμε το χώρο γύρω από αυτό για να μην χτυπήσει και διατηρούμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να μπορεί να αναπνέει, να παίρνει ανάσα δηλαδή. Και φυσικά καλούμε ιατρική βοήθεια. Μάλιστα. Το συντομότερο. Καταλήγουμε πάντα στο γιατρό.
1: Μακάρι. Μακάρι να καταλήγουμε πάντα στο γιατρό, έτσι. Διότι αυτό σημαίνει έτσι, ότι προλαβαίνουμε το γεγονός.
0: Να καλέσουμε το γιατρό.
1: Και όλα είναι αίσια.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνεση τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίου Αυτού. Εφρανθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήστητη των θαυμασίων αυτού ονεποίησε. Τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιη Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίστης τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα, και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιου. Λέγον, σύ δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί. Και διήλθεν εξ έθνους εις έθνους, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ουκ αφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς, και ήλεγξε υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπων, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν παιδες τους πόδας αυτού. Σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της τήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού, ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε το λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε το λαόν αυτού, του δολιούστε εν τες δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού Ααρών, ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασιν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκρινε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτούν. Είπε και ήλθε κοινομία και σκνήπες εν βάση της ορίης αυτούν. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτούν. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθεν ακρίς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα τον καρπόν της γης αυτών, και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών, και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίου και χρυσίου, και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενούν. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς.
διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πήρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτισαν και ήλθεν ορτιγό μήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερίησαν ίδιατα, επορεύτησαν έναν ίδρυς ποταμής. Ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν. Όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση.

Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντες κρίση και ποιούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Μνήστητη ημών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επισκέψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήνε εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου καιμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμο. Και έσωσεν αυτούς εξηρός μισούντος και ελυτρώσα το αυτούς εξηρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτούν και εξαπέστειλε πλεισμονείς τας ψυχάς αυτούν. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την πανεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπιε δαθάν και εκάλυψεν επί τη συναγωγήν αβυρών. Και εξεκάφθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό. Και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων. Και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτου. Θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε του εξελοθρέψε αυτούς, ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι, εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξελοθρέψε αυτούς. Και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού. Και εγόντισαν εν της κοινόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου. Και επήρε την σύραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το βεελφεγόρο και έφαγον θυσίας νεκρών. Και παρόξυναν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληνθήθη εν αυτής η πτώσης. Και έστι φινεές και εξυλάσα του και εκόπασεν η θράψης και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνους. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακώθη Μωυσής δι' αυτούς. Ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλε εν δε σκύλεσιν αυτού. Ούκ εξολόθρεψαν τα έθνη, είπε Κύριος αυτής. Και εμίγησαν εν της έθνηση και έμαθαν τα έργα αυτών. Και εδούλευσαν της γλυπτής αυτών. Και γεννήθη αυτής σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής.
και εξέχειαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθησαν της γλυπτής Χαναάν. Και εφωνοκτονήθη η γη εν της αίμαση και εμιάνθη εν της έργης αυτούν, και επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτούν. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτούν, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτούν. Και παρέδωκεν αυτούς ισχύρας εχθρών, και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσα του αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτού, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτούν, και μνήστη της διαθήκης αυτού, και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών. Του εξομολογίσταστε το ονόματι σου το Αγίου και εγκαυχάστε εν διενέσει σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αγαπητοί μου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τον τάφο της Παναγίας μας στη Γεστημανή. Στη Γεστημανή με τις χιλιόχρονες ελιές, ανάμεσα στο όρος των ελαιών και το λόφο Μωρία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο πάνσεπτος ναός μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γνώμες των ιστορικών, αρχαιολόγων και εκκλησιαστικών συγγραφέων διαφέρουν για τον κτήτορα και τη χρονολογία της αρχικής εκκλησίας. Αν και βυζαντινό χειρόγραφο του 11ου αιώνα που βρίσκεται στο Βατικανό περιλαμβάνει την εκκλησία της Θεοτόκου στη Γεστημανή μεταξύ των 28 ναών που έκτισε η Αγία Ελένη, και με αυτή την πληροφορία συμφωνεί και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας του 14ου αιώνα Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος, η εκκλησιαστική ιστορική συγγραφής του 4ου αιώνα Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζωμένος δεν κάνουν απολύτως καμία αναφορά για ύπαρξη εκκλησίας στον τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη σιωπή τους, αποκλείουν τον Μέγα Κωνσταντίνο ή τη μητέρα του ως ιδρυτές του θεομητορικού μνήματος. Η αρχαιότερη πληροφορία για την ύπαρξη χτίσματος στο θεομητορικό μνήμα βρίσκεται στον εγκομιαστικό λόγο στην κοίμηση της Θεοτόκου που εκφώνησε ο Άγιος Ιερώνυμος το 386 μετά Χριστόν. Μας λέει λοιπόν, μέχρι τα χρόνια μας δείχνουν τον τάφο της στη μέση της κοιλάδας Ιωσαφάτ που βρίσκεται μεταξύ της Ιών και του όρους των Ελαιών. Και εσύ Παύλα είδες τον τόπο όπου προς τιμήν της έκτισαν εκκλησία με ωραίους λίθους. Όλοι κηρύσουν ότι η Μαρία τάφηκε μέσα σε αυτήν, αλλά ο τάφος της είναι άδειος. Ο ιερός Δαμασκηνός αναφέρει ότι ο γέροντας Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μαρκιανός και η σύζυγός του Πουλχερία κάλεσαν τον Ιουβενάλιο και τους άλλους επισκόπους της Παλαιστίνης που βρίσκονταν τότε στην Κωνσταντινούπολη για την 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας και τους είπαν «Ακούμε ότι στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται η πρώτη και εξαιρετική εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας στο χωριό που ονομάζεται Γεστημανή, όπου κηδεύτηκε το πάναγνο της σώμα». Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η χρονολογία νοικοδόμησης του θεομητορικού μνήματος στη Γεστημανή τοποθετείται μεταξύ 379 έως 386 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η υπόθεση ενισχύεται μάλιστα και από την είδηση του χρονικού του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ευτυχίου, σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς Θεοδόσιος έκτισε επίσης στην Ιερουσαλήμ την εκκλησία της Γεστημανής, όπου βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας και την οποία κατέστρεψαν οι Πέρσες όταν κυρίευσαν την πόλη και κατέστρεψαν τις εκκλησίες της που μένουν ερυπωμένες ως τις μέρες μας. Ο περικαλής ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι σταυροειδής βασιλική. Καθώς οι προσκυνητές κατεβαίνουν τα 48 σκαλοπάτια του, σχεδόν στο μέσο, στα δεξιά, βλέπουν τους τάφους των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης που ανήκουν στους Ελληνοορθοδόξους. Αριστερά βλέπουν τον τάφο του Αγίου Μνήστορος Ιωσήφ που ανήκει στους Αρμένιους. Αφού ολοκληρώσουν οι προσκυνητές την κατάβαση και των 48 σκαλοπατιών και στρέφοντας το βλέμμα δεξιά, αντικρίζουν το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα.

Ο θεομητορικός τάφος είναι λαξευμένος σε μονόλιθο βράχο που περιβάλλεται από κουβούκλιο με δύο εισόδους, βόρεια και δυτικά. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μεταφέρθηκαν οι Απόστολοι που κήρυταν το Ευαγγέλιο σε διάφορα σημεία του κόσμου, εκτός του Θωμά, για να κυδεύσουν το πάναγνο σώμα της Θεοτόκου. Τρεις ημέρες ακουγόταν η Αγγελική Μνωδία και όταν την τρίτη ημέρα, κατά θεία οικονομία, ήλθε και ο Θωμάς και θέλησε να προσκυνήσει, οι υπόλοιποι Απόστολοι άνοιξαν τη Λάρνακα. Μέσα όμως ήταν μονάχα τα εντάφια σπάργανα. Το αϊπάρθενο σώμα της που κράτησε τον δεσπότη της χτίσης βρισκόταν κοντά του στους ουρανούς. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας υπάρχει σε μαρμάρινο προσκυνητάρι η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, η οποία σύμφωνα και με διηγήσεις Αγίων Γερόντων που είχαν δει τη Θεοτόκο σε οράματα, αποδίδει πιστά τα χαρακτηριστικά της Αγίας Μορφής της. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα παρεκκλήσια των Συριανών, Αρμενίων και Κοπτών, καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου. Το Πανάγιο Μνήμα της Θεοτόκου άνοιξε τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, ύστερα από παράκληση της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν οι νεκρικές συνδόνες και η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία η Πουλχερία μετέφερε και κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος.

Οι Έλληνες αγιοταφίτες μοναχοί τελούν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Κουβούκλιο του Τάφου της Παναγίας. Στις 12 Αυγούστου, παραμονές της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μεγαλόπρεπη πομπή ξεκινά από το μετόχι της Γεστημανής που βρίσκεται στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Ο ηγούμενος της Γεστημανής κρατά την ολόσωμη εικόνα της κοιμημένης Παναγίας. Τον συνοδεύουν αρχιερείς, ο κλήρος και πλήθη πιστών ψάλλοντας. Περνώντας από την οδό του Μαρτυρίου και την πύλη των Λεόντων, κάνοντας στάσεις και δεήσεις στις Ορθόδοξες Ιερές Μονές, φθάνουν στο θεομητορικό μνήμα όπου ο ηγούμενος αποθέτει τη σεπτή της εικόνα. Στις 14 Αυγούστου ψάλλονται τα επιτάφια εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά τον τρόπο των επιτάφιων εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής και περιφέρεται ανθοστολισμένο κουβούκλιο με την ολόσωμη εικόνα της κεκοιμημένης Παναγίας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Παρθένου και η περίπιστη εικόνα της επιστρέφει στο μετόχι στην απόδοση της εορτής, δηλαδή στα 9 μέρα της Παναγίας, όπως λέγεται, ξανά με ιερή πομπή.

Η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αγιογραφηθεί σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας με τρόπο θαυματουργικό γύρω στο 1870. Βρίσκεται τοποθετημένη σε υπέροχο μαρμάρινο εικονοστάσι πίσω ακριβώς από τον τάφο της Παναγίας μας, το οποίο έγινε επί Πατριαρχίας Δαμιανού του Πρώτου και είναι αφιέρωμα του ηγουμένου Ιωακήμ Ανιφαντοπούλου του Κρητός. Σύμφωνα με τις διηγήσεις Αγίων Γερόντων της πίστεώς μας, όπως και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, οι οποίοι είχαν την ευλογία όταν ζούσαν στον κόσμο αυτό να δουν σε οράματα την υπεραγία Θεοτόκο, η συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζει ακριβέστερα από οποιαδήποτε άλλη τα χαρακτηριστικά της Αγίας της Μορφής.

στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, υπήρχε μια αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή. Μια νύχτα, καθώς κοιμόταν η Τατιανή, είδε ότι την επισκέφθηκε στο κελί της μια άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήρθα για να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της απάντησε: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογράφησης και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ενώ ζωγράφιζε η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή κατάλαβε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχτηκε και ξύπνησε. Έτρεξε αμέσως στην ηγουμένη και της διηγήθηκε το όνειρο. Η ηγουμένη έδειξε δυσπιστία και της είπε να πάει να κοιμηθεί, και την επόμενη ημέρα της έδωσε ευλογία να αγιογραφήσει μια εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε η Τατιανή, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθάνθηκε ευωδία. Τότε ειδοποίησε την ηγουμένη και μαζί μπήκαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν την εικόνα του οράματος αχυροποίητη. Αυτή είναι η σεβάσμια εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Μετά από όλα αυτά, παρουσιάστηκε ξανά η Παναγία στη μοναχή Τατιανή και της είπε: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου, στη Γεστημανή». Από τότε η αχυροποίητη Αγία εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του Θεομητορικού Μνήματος της Γεστημανής και θαυματουργεί.

Ένα αξιοθαύμαστο γεγονός σχετικά με την αχυροποίητη Αγία εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας είναι και το εξής. Πριν από αρκετά χρόνια συνέβη μεγάλη κακοκαιρία και ο ναός που βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας μας, ο οποίος είναι αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, πλημμύρισε. Η έντονη βροχή μετέφερε πολύ λάσπη και κάλυψε τα πάντα μέσα στο ναό. Τότε όλοι πίστεψαν ότι τα πάντα θα είχαν καταστραφεί. Αφού πέρασε η μπόρα και άρχισαν να βγάζουν τα νερά και τη λάσπη, έφτασαν και στο προσκυνητάρι της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Εκεί αντίκρισαν το εξής παράδοξο θέαμα. Είδαν ότι η εικόνα είχε φύγει από το θρόνο της και βρισκόταν σφηνωμένη στον φεγγίτη, ακριβώς από πάνω, σε αρκετό ύψος, με την καντήλα αναμένη. Όλοι θαύμασαν τη διάσωση της ιεράς εικόνας, αφού καθάρισαν από τις λάσπες το ναό και ό,τι διεσώθη από την καταστροφή, οι πατέρες άρχισαν να διερωτώνται μεταξύ τους πώς θα κατεβάσουν την εικόνα από τόσο ψηλά. Και ότου θαύματος, την επόμενη ημέρα βρήκαν την εικόνα της Παναγίας μας στο θρόνο της και με την καντήλα αναμένη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε την σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Υπήρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας με παιδιά από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας.

η θεραπεία στο σανατόριο. Την επόμενη μέρα η κυρία Μαρία με την οικονομική και ηθική συμπαράσταση της δασκάλισσας εισάγεται στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης. Η φυματίωση που είχε μπορούσε να θεραπευτεί γιατί ήταν στην αρχή. Στο σανατόριο, ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, διακονούσε μια πανέμορφη και ευγενική κόρη, η εθελόντρια αδελφή Χριστίνα. Άφησε θεληματικά τη θαλπούρη του πατρικού σπιτιού. Άφησε τις χαρές της ζωής, όπως λέμε, και έκλεισε την ύπαρξή της μέσα στο σανατόριο. Μέσα σε ένα χώρο που έχει στήσει το βασίλειό του, ο πόνος, η θλίψη, ο στεναγμός, η συμφορά, όπως και σε κάθε άλλο νοσοκομείο. Εκεί και η αδελφή Χριστίνα διάλεξε να στήσει το τσαντήρι της αγάπης της. Η αγάπη πιστεύει ότι είναι το μυστικό της ευτυχίας, της μόνης ευτυχίας που αξίζει κανείς να γευτεί. Με χαρά ξαγρυπνά στα κρεβάτια του ζωντανών πεθαμένων. Αγγίζει τις πληγές τους με τα ευγενικά και τρυφερά της χέρια. Μοιράζεται τον πόνο τους με συμπάθεια και υπομονή. Παίρνει τα δάκρυα και τους καημούς τους και τους μετατρέπει σε δοξολογικό τραγούδι. Σκορπίζει απλόχερα θάρρος και ελπίδα, κουράγιο και παρηγοριά. Τονώνει το τσακισμένο ηθικό με μόνη πληρωμή, την υπερκόσμια χαρά που βγαίνει από την κατανόηση και τη θεραπεία του πόνου των άλλων. Γνωρίζει ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρει τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν και αντλεί δύναμη από τη δύναμη του Κυρίου που φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Ακολουθεί πιστά και αντλεί δύναμη από εκείνον που είναι στεφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι. Θεέ μου, τι πιο όμορφο, τι πιο αγγελικό, τι πιο θείο, να δίνεις, να μοιράζεσαι, να μπαίνεις στη ζωή του πονεμένου, του θλιμμένου, του απελπισμένου και απογοητευμένου και με το βάλσαμο της αγάπης και της καλοσύνης να πραένεις τη δυστυχία και τη θλίψη του, να ζωντανεύεις την ελπίδα του, να διώχνεις την απογοήτευσή του και να γλυκαίνεις τη ζωή του. Τι βαθιά πίστη κόχλαζε μέσα της, τι θησαυρό αγάπης έκλεινε στα σωθικά της, τι απέραντη αυτοθυσία οδηγούσε τα βήματά της. Η πανέμορφη και φινετσάτη αυτή κόρη με την τριανταφυλένια ψυχή, με το φωτισμένο νου και την άδολη καρδιά. Η θεόπλαστη αυτή ψυχή, η αδελφή Χριστίνα, με πρόσωπο που ακτινοβολούσε από ένα εσωτερικό φως, σημάδι ενδεικτικό μιας χαρούμενης προσωπικότητας, καλωσόρισε και τακτοποίησε

δεν είναι εύκολες, θέλουν ειδική προσέγγιση και κατάλληλους χειρισμούς. Γνώριζε ότι όπως δεν είναι κατάλληλη η ίδια τροφή για όλα τα ζώα, έτσι δεν είναι κατάλληλος ο ίδιος λόγος για όλους τους ανθρώπους. Πλησιάζει με ταπείνωση και μετά από προσευχή την κυρία Μαρία. Η παρουσία της έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι ζεστή, είναι στοργική, είναι μητρική. Θοπεύει απαλά τα ακατάστατα μαλλιά της, σαν να της έλεγε «Μην αφήνεις την απελπισία και την απόγνωση να σε κυριεύουν. Διώξε τις μαύρες σκέψεις που σε βασανίζουν». Με το ζεστό και φλογισμένο από αγάπη χέρι της φύγει θερμά το δικό της παγωμένο χέρι και της μεταδίδει ένα αίσθημα ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας. Το λαμπερό πρόσωπο με τα γαλάζια διαπεραστικά μάτια, τα γεμάτα συμπάθεια και καλοσύνη, την κοιτάζουν επίμονα. Οπλίσουμε υπομονή, καρτερία και θάρρος. Έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και το έλεος του Θεού, σαν να της έλεγαν. Η γαλήνια φωνή της, απαλή, γλυκιά, διαπνεόμενη από τρυφερή συμπόνια, εισχωρούσε στα βάθη της ψυχής της και της σιγοψιθύριζε. «Περνάς δύσκολες στιγμές. Έχεις δίκιο για τα γιατί που σε βασανίζουν. Τα μαύρα δάκρυα που βγάζεις, μην προσπαθείς να τα κρύψεις. Τα δάκρυα φέρνουν μια ανακούφιση, φέρνουν μια απαλλαγή από τον ψυχικό πόνο. Έχεις υπομονή να ακούσεις το όραμα ενός ταλαιπωρημένου σαν και εσένα χριστιανού». Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται με πρόσωπο ενηγματικό, με χείλη σφιγμένα, με μάτια ορθάνυκτα που την κοιτάζουν με ηκεσία και ευγνωμοσύνη, και με φωνή τρεμάμενη ψιθύρισε μέσα από την καρδιά της: «Σε ευχαριστώ. Μου έδωσες ό,τι ζητά κάθε πληγωμένος. Μου έδωσες αγάπη και θάρρος, ελπίδα και κουράγιο, αποδοχή και κατανόηση. Θέλω να μάθω το όραμα του βασανισμένου πιστού χριστιανού». Τότε η αδελφή Χριστίνα, με φωνή γλυκιά, ζεστή και φιλική, άρχισε τη διήγηση. Ένας πολυβασανισμένος χριστιανός, μέσα στο μεγάλο πόνο και τη μεγάλη του απελπισία, είδε ένα όραμα. Βρέθηκε μέσα σε μια απέραντη έρημο οδοιπόρος. Παπούτσια δεν φορούσε, ήταν ξυπόλυτος. Τα δυο του βήματα φαινόταν ξεκάθαρα χαραγμένα πάνω στην άμμο. Δίπλα στα δικά του βήματα υπήρχαν δύο άλλα βήματα χαραγμένα και αυτά πάνω στην άμμο. Κατά τη διαδρομή του σε διάφορες στιγμές αντίκριζε παράξενα καιρικά φαινόμενα. Άλλοτε μικρότερες ανεμοθύελες και άλλοτε μεγαλύτερες, ανακατωμένες με μαύρα σύννεφα που έβγαζαν μια απέσια μυρωδιά που να κάνει όχι μόνο δύσκολη και επίπονη τη διαβίωση, αλλά και επικίνδυνη. Στη δύσκολη
δε διαδρομή.

μη μέσα από την κάθε ανεμοθύελα τα δύο βήματα από τα τέσσερα εξαφανιζόταν και έμεναν μόνο τα δύο. Μετά το πέρασμα από την ανεμοθύελα αμέσως παρουσιαζόταν πάλι και τα τέσσερα βήματα. Όταν έφτασε σε κάποιο τέρμα, ο ταλαιπωρημένος αυτός χριστιανός με πόνο ψυχής ρώτησε τι σημαίνει αυτό το όραμα και επήρε την απάντηση. Η όλη πορεία μέσα στην έρημο παρίστανε τη ζωή σου. Τα δύο βήματα ήταν δικά σου και τα άλλα δύο ήταν του Ιησού που πάντα ήταν δίπλα σου με την ενάρετη ζωή που ζούσες. Οι ανεμοθύελες που συναντούσες ήταν οι δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Ήταν οι μικρές και μεγάλες δοκιμασίες που πέρασες. Όταν κάποτε έχασες τη δουλειά σου και έμεινες άνεργος με τις συνέπειες της ανεργίας, ήταν μια ανεμοθύελα. Όταν πάλι πέρασες μια βαριά αρρώστια, ήταν μια άλλη ανεμοθύελα. Επίσης, όταν κίδεψες τη γυναίκα σου και αργότερα σε τροχαίο το γιο σου, ήταν μια ανεμοθύελα που περνούσες. Όταν δηλαδή περνούσες δύσκολες και απελπιστικές στιγμές της ζωής σου και ο πόνος ήταν αβάσταχτος και η στεναχώρια απερίγραπτη, ήσουν μέσα σε ανεμοθύελα. Τότε ο πληγωμένος χριστιανός εξέφρασε το δίκαιο παράπονό του και την ιερή αγανάκτησή του και είπε: «Γιατί σε όλη τη διάρκεια της ομαλής περιόδου της ζωής μου ο Ιησούς ήταν δίπλα μου, που το μαρτυρούσαν τα δύο δικά μου και τα δύο δικά του βήματα, και όταν περνούσα τις μεγάλες δοκιμασίες χανόταν τα βήματα του Ιησού και με εγκατέλειπε μόνο μου και φαινόταν μόνο τα δικά μου βήματα?» Τότε άκουσε το γλυκό Ιησού να του λέγει: «Παιδί μου, κάνεις λάθος. Τα δύο βήματα που έβλεπες στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου δεν ήταν τα δικά σου, ήταν τα δικά μου βήματα.» Και ο πιστός χριστιανός σε ρωτά: «Και τα δικά μου βήματα?» «Τα δικά σου βήματα βρισκόταν στα δικά μου χέρια. Θέλω να γνωρίζεις ότι στα φαρμακερά συμβάντα της ζωής σου σε έπαιρνα στην αγκαλιά μου όπως η ιστορική μάνα κρατά το παιδί της σφιχτά στην αγκαλιά της. Γι' αυτό μπόρεσες και πέρασες τις μαρτυρικές καταστάσεις της ζωής σου και τώρα εξαγνισμένος από τις μεγάλες δοκιμασίες ατενίζεις την αιωνιότητα.» Η κυρία Μαρία δάκρυσε και με φωνή τρεμουλιαστή σιγοψιθύρισε: «Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο πολυεύσπλαγνος είσαι! Τι μεγάλη που είναι η αγάπη σου! Τι μεγάλες οι ευεργεσίες σου σε εμάς! Ευσπλαχνίσου και εμένα την αδύναμη και ταλαιπωρημένη. Πάρε με στη στοργική αγκαλιά σου, όπως παίρνεις τον κάθε πονεμένο πιστό. Βοήθησέ με να αντέξω με υπομονή τη θεραπεία που αρχίζω και να επιστρέψω υγιής στα πονεμένα μου παιδιά. Στη συνέχεια έστρεψε το δακρυσμένο βλέμμα της
προς την αδελφή Χριστίνα. Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και με φωνή ισχνή και οικετευτική ρωτά: «Πόσος χρόνος περίπου υπολογίζετε από την εδώ πείρα σας ότι θα διαρκέσει η δική μου θεραπεία?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη, ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, και είπε: «Δύσκολο να δώσω απάντηση. Εξαρτάται από το πόσο έχει προχωρήσει η ασθένειά σου και κατά πόσο εσύ ως ασθενής θα βοηθήσεις στην θεραπεία σου. Γιατί τόσο η ιατρική επιστήμη όσο και η καθημερινή πείρα βεβαιώνουν ότι η θεραπεία διευκολύνεται όταν ο ασθενής κατορθώσει να βρίσκεται σε καλή ψυχική κατάσταση και όλα τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά. Δηλαδή, η δική σου θεραπεία αναμφισβήτητα θα εξαρτηθεί από τη δική σου στάση». Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται και ρωτά: «Τι μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τη θεραπεία μου?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα όμορφο χαμόγελο, της έσφιξε το χέρι και με γαλήνια φωνή της είπε: «Είναι δύσκολος ο δρόμος της αρρώστιας. Είναι δύσκολο να τον περάσουμε χωρίς παράπονο και δάκρυα, όπως τον πέρασαν όσοι και μάρτυρες. Θα τον βαδίσουμε όλοι μας, αμαρτωλοί και εξαγνισμένοι και κλαμμένοι και γογγισμένοι και δυνατοί. Θα τον βαδίσουμε γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά του. Γι' αυτό ακριβώς σου διηγήθηκα την οπτασία του πιστού χριστιανού. Η δοκιμασία που περνάς είναι σαν να είσαι στην έρημο και βρίσκεσαι μέσα σε μια ανεμοθύελα. Ό,τι έγινε τότε εκεί, το ίδιο επαναλαμβάνεται τώρα εδώ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου, να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Θεού και ότι όπως η στοργική μητέρα αγκαλιάζει το άρρωστο παιδί της και το φροντίζει, έτσι και σένα ο Θεός με την άπειρη αγάπη Του σε παίρνει στη ζεστή αγκαλιά Του, σε βοηθά, σε προστατεύει και σε φροντίζει. Αυτός φροντίζει για σας. Ακούμπησε με όλη σου την εμπιστοσύνη επάνω στο Θεό. Άντλησε δύναμη από την ευσπλαχνία και το έλεος Του. Το έλεος Σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου. Έχε τη βεβαιότητα ότι τα πάντα μπορείς να υποφέρεις, γιατί ο Χριστός σου δίνει δύναμη. Η πίστη είναι το εσωτερικό ατσάλι που επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεπεράσει κάθε φύσεως δυσκολίες. Έχει ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά κατά το διάστημα της εδώ παραμονής σου και θα επιστρέψεις υγιή στο σπίτι σου και στα παιδιά σου. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνους που στηρίζουν σε αυτόν την ελπίδα της σωτηρίας τους». Η κυρία Μαρία χαμηλόφωνα επαναλαμβάνει τα αγιογραφικά: «Αυτός φροντίζει για σας. Τα πάντα μπορώ να κάνω αφού ο Χριστός μου δίνει δύναμη. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνον που στηρίζεται σε Αυτόν». Και η σκεπασμένη από την πίκρα της αρρώστιας πίστη
άρχισε σιγά σιγά να ξυπνά, όπως ξύπνησε κάποτε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. «Ο Θεός θα φροντίσει και για μένα και για τα παιδιά μου. Θα μου δώσει δύναμη να υπομείνω τη θεραπεία. Κύριε, πρόσθεσέ μου πίστη. Κύριε, βοήθησέ με για την απιστία μου. Θεέ μου, μην με εγκαταλείπεις. Σε εμπιστεύομαι. Σε ευχαριστώ». Και η αδελφή Χριστίνα, συγκινημένη, συνέχισε: «Άφησε να λάμψει ο ήλιος της ελπίδας. Η ελπίδα είναι η δύναμη της ψυχής που μας κάνει να βλέπουμε με θάρρος και αισιοδοξία την κάθε δοκιμασία της ζωής μας. Και ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθην και ανέπαλεν η σάρξ μου. Η ελπίδα είναι θησαυρός που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έχει τόση δύναμη που σκοτώνει την απόγνωση και την απελπισία, που φέρνει κάθε αρρώστια και γεμίζει την ψυχή θάρρος, ειρήνη και γαλήνη. Η ελπίδα ελκύει τη ζώπιο δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οπλίζει την ψυχή με αταλάντευτη ασφάλεια και ψυχική ισορροπία και διευκολύνει την οποιαδήποτε θεραπεία που γίνεται. Αντιθέτως, η έλλειψη ελπίδας τσακίζει και το σώμα και την ψυχή. Είναι μικρόβιο που εξαντλεί και καταβάλει όχι μόνο το σώμα, αλλά παραλύει και τις πνευματικές δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες να του φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο κάθε απελπισμένος ζει σε ένα κόσμο δικό του, φανταστικό. Ζει σε ένα κόσμο γεμάτο από φοβίες, δυστυχίες, θλίψεις και πόνο. Τα μικρά αρνητικά του φαίνονται πελώρια. Η ζωή του φαίνεται φορτίο τρομερό και κάθε μέρα που περνά είναι ένα σταυρός. Είναι μέρα χωρίς γεύση και νόημα. Ο απελπισμένος στις φουρτούνες της ζωής αισθάνεται μόνος, αβοήθητος, εγκαταλελειμμένος. Απουσιάζει από τη ζωή του το κουράγιο και ο ενθουσιασμός. Χάνει το θάρρος του και διαρκώς βρίσκεται σε αδιέξοδα. Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι σαν να μη ζεις. Κόλαση είναι η απελπισία. Η ελπίδα έχει τις ρίζες της στην πίστη. Βοηθά τον άνθρωπο να ανασύρει από τα βάθη της ψυχής του τη ρωμαλαία εκείνη δύναμη που ονομάζουμε υπομονή, το ευλογημένο τούτο θείο δώρο που δίνει νέο χρώμα και νέο τόνο στον ορίζοντα της ψυχής όταν κυριαρχήσει σε αυτή. Η υπομονή είναι δύναμη της ψυχής που δέχεται τον πόνο κάθε αρρώστιας, όχι ως τιμωρία ή εκδίκηση, αλλά ως επίσκεψη του Θεού. Μαλακώνει την καρδιά, φωτίζει το νου, δίνει δύναμη, φέρνει ηλαρότητα στην ψυχή, ειρήνη στη συνείδηση, γαλήνη στον εσωτερικό κόσμο, ανάπαυση στον κουρασμένο σώμα. Η υπομονή διώχνει το άγχος, την αγωνία, την ταραχή. Έτσι ο υπομονετικός άνθρωπος διατηρεί ψυχραιμία και λογική σκέψη. Αντλεί δύναμη από το Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως και αναπτύσσει την πολύτιμη αισιοδοξία. Δεν παραπονείται, δεν αποθαρρύνεται, ανέχεται και μακροθυμεί, παραδίδει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Στοιχεία απαραίτητα για να ενισχύονται τα αμυντικά συστήματα του οργανισμού, που τα κάνει ικανά να λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά, ώστε η θεραπεία να διευκολύνεται.

Εδώ όμως, φίλοι μου, τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την άγνωση ενός άλλου βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Λίγα λόγια από την εισαγωγή του βιβλίου. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία που αναφέρονται στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων γερόντων και αγαπήθηκαν πολύ από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ασφαλώς η ανάγνωση αυτών των βιβλίων προκαλεί καθημερινά μεγάλη πνευματική ωφέλεια στα τέκνα της Εκκλησίας. Όμως μερικοί συντάκτες αυτών των βιβλίων υπέπεσαν σε δύο βασικές υπερβολές. Πρώτον, μίλησαν αρκετά οι ίδιοι και δεν άφησαν τους βιογραφούμενους πατέρες να μιλήσουν μόνοι τους, χωρίς διερμηνείς. Υπέπεσαν δηλαδή συνειδητά ή ασυνείδητα, μόνο οι ίδιοι και ο Θεός το γνωρίζουν, στον πειρασμό να μιλήσουν με δικά τους λόγια σε βάρος του κύριου στόχου που είναι η παρουσίαση ενός ενάρετου και άγιου ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποφύγουν τον πιο πάνω πειρασμό, κινήθηκαν σε ένα τόνο άκρα του θαυμασμού, αδιάκριτης παρουσίασης λόγων και έργων του βιογραφούμενου προσώπου. Το τελευταίο είχε ως συνέπεια να μπερδευτούν κυριολεκτικά οι αναγνώστες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονταν και γεγονότα της καθημερινότητας με τη διάσταση της χαρισματικής εμπειρίας και της θεϊκής αποκάλυψης. Επιπλέον αυτός ο τρόπος παρουσίασης των βιογραφούμενων σύγχρονων αγίων ανθρώπων τελικά αποθάρρυνε τους πιστούς, γιατί αισθάνονται ότι τα βιογραφούμενα πρόσωπα είναι απλησίαστα, σαν να μην έζησαν ανθρώπινα εδώ στη γη και κατέβηκαν από τον ουρανό. Έχοντας κατά νου αυτούς τους προβληματισμούς, αποφάσισα να παρουσιάσω στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα σύγχρονο, εν ζωή μεγάλο γέροντα της Ρουμανίας, τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Παραϊάν, γιατί πιστεύω ότι η ζωή και οι λόγοι του δίνουν πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέχτες. Στη ζωή μου ο Θεός με αξίωσε, ή καλύτερα με ελέησε, να γνωρίσω σπουδαίους και μεγάλους ανθρώπους από τον εκκλησιαστικό και θεολογικό κυρίως χώρο στην Ελλάδα και εκτός των συνόρων της πατρίδος μας. Πιστεύω ανυπόκριτα ότι αν ήταν άλλος στη θέση μου θα αξιοποιούσε καλύτερα και εποφελέστερα τους καρπούς αυτής της επικοινωνίας και της συναναστροφής με όλους αυτούς τους σπουδαίους πνευματικά ανθρώπους. Τι να κάνουμε, οι πνευματικοί νόμοι είναι αδύρυθοι. Δεν μπορεί κανείς να ωφεληθεί πνευματικά περισσότερο από ό,τι είναι σε θέση να βαστάσει. Ανάλογα με το άντιλημά του βγάζει νερό από την πνευματική πείρα των άλλων ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, για λόγους χαρακτήρα και πνευματικής συνέπειας, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να καταληφθεί από το σύνδρομο της αδιάκριτης προβολής της ζωής ορισμένων γερόντων και ούτε πάλι με αφορμή την παρουσίαση ενός προσώπου ξεχωριστού να λέω ή να γράφω τα δικά μου λόγια. Όμως με αυτό το βιβλίο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας σε πρώτη θέα φαίνεται ότι εγκαταλείπω τις πιο πάνω αρχές μου. Γι' αυτό θα χρειαστεί να απολογηθώ λιγάκι. Με αυτό το βιβλίο στοχεύω να παρουσιάσω τη ζωή και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου μέσα από την αυτοβιογραφία και τα κείμενά του. Το υλικό του βιβλίου είναι ως προς το πρώτο μέρος κυρίως αυτοβιογραφικό, καθώς παραθέτω σε μετάφραση και μάλιστα διατήρησα το πρώτο ενικό πρόσωπο, συνεντεύξεις στις οποίες παρουσιάζεται ο βιογραφούμενος γέροντας και που στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν αυτούσιες. Μάλιστα αυτό το κάνω κατά παρακίνηση του ίδιου του γέροντα Θεόφιλου, που με προέτρεψε να διαβάσω προσεκτικά το βιβλίο συνέντευξη «Ποιος είμαι εγώ», τι λέω για τον εαυτό μου,
το οποίο συνέταξε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αρντεάλ Αντώνιος. Γι' αυτό το βιβλίο αναφέρει ο γέροντας σε προσωπική του επιστολή προς εμένα. Παρουσιάζομαι με ολόκληρη τη συνειδητή μου ζωή, με ό,τι εγώ θεώρησα πιο αντιπροσωπευτικό, ώστε να με γνωρίσουν αυτοί που θέλω να μάθουν κάτι και βέβαια να τα γνωρίσουν απευθείας από μένα και όχι από εκτιμήσεις άλλων. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, είναι κάτι σαν αυτό είναι ο πατήρ Θεόφιλος, για τον οποίο ακούσατε και διαβάσατε. Και γιατί είναι σημαντικό να μιλήσω εγώ ίδιος για τον εαυτό μου? Γιατί αυτοί που δεν με γνωρίζουν και παρά τα αυτά θέλουν να γράψουν για μένα, τις πιο πολλές φορές υπερβάλλουν. Όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι γνωρίζει για μένα από δημοσιεύματα στον τύπο, στις εφημερίδες, κάθε φορά απαντάω κάπως έτσι: αυτός που περιγράφεται στις εφημερίδες δεν είμαι εγώ. Αυτόν να τον ψάξεις στο κεφάλι αυτού που γράφει στην εφημερίδα για μένα. Επομένως, το να μην γράψω αυθαίρετα πράγματα κάπως το εξασφάλισα, αφού θα παραθέσω σε μετάφραση το αυτοβιογραφικό υλικό και στη συνέχεια πάλι σε μετάφραση ανθολογία από τους δημοσιευμένους λόγους του. Μένει ένα ακόμη θέμα, το γιατί διάλεξα να παρουσιάσω ειδικά το πρόσωπο και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου. Μέσα από την προσωπική μου ζωή, τη συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα την επικοινωνία μου και τη σχέση μου ως πνευματικού με αρκετούς ανθρώπους τόσα χρόνια, ήρθα αντιμέτωπος με πολλά και μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα. Έγινε αποδέχτης πολλών δύσκολων ή και αναπάντητων ερωτημάτων, όπως: γιατί μου συνέβη αυτό? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Με τιμώρησε ο Θεός? Θα το αντέξω? Μπορώ να σηκώσω αυτή τη δοκιμασία? Και άλλα πολλά. Ως ποιμένας ευθύς εξ αρχής προσπάθησα να κρατήσω μια σοβαρή στάση απέναντι στα μεγάλα αυτά προβλήματα, απέναντι στο δυσβάσταχτο πόνο των ανθρώπων, απέναντι στον αληθινό σταυρό τους. Η μέθοδος μου ήταν απλή. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πνευματική. Σίγουρα είχε και έχει μέσα της κάποια τιμιότητα, μια ειλικρίνεια, ένα ρεαλισμό. Προσπάθησα όσο μπορούσα κάθε φορά να δείξω έμπρακτα ότι είμαι διατεθειμένος να σταθώ πλάι σαν φίλος, σαν αδελφός, πατέρας. Συνέστησα πνευματικά ένα πράγμα: την υπομονή και όχι την προσπάθεια να δοθεί απάντηση εδώ και τώρα σε όλα τα γιατί. Μάλιστα προειδοποίησα ότι η προσπάθεια για να απαντηθεί ένα γιατί θα δημιουργήσει μοίρια άλλα ερωτήματα. Είπα όμως ότι για όλα τα γιατί υπάρχει απάντηση από το Θεό, άλλοτε σύντομα, άλλοτε αργότερα και ίσως κάποιες φορές όχι τόσο καθαρά σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα στην άλλη, όταν θα ανοίξουν τα βιβλία των ανθρώπινων πράξεων και θα αποκαλυφθούν οι βουλές και τα κρίματα του Θεού εν ημέρα κρίσεως. Βέβαια, μερικές φορές οι άνθρωποι μου φανέρωσαν ότι από τώρα πήραν ήδη την απάντηση του Θεού στα διάφορα γιατί και μάλιστα δοξάζουν το Πανάγιο Όνομα του Θεού για τη δοκιμασία τους και θαυμάζουν πόσο ο Θεός μπορεί ακόμα και με τόσο οδυνηρούς τρόπους να δίνει χαρά και ανάπαυση στα παιδιά του. Τότε αληθινά, και αυτό ήταν εύκολο, χάρηκα μαζί τους για αυτά τα δώρα του Θεού σε αυτούς, αλλά και για μένα, που μπορούσα να είμαι μάρτυρας της θείας ευσπλαχνίας απέναντι στους πονεμένους ανθρώπους. Όμως για μένα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα: πώς μπορείς να βοηθήσεις, να παρηγορήσεις βαθιά πονεμένους ανθρώπους, ανθρώπους που σηκώνουν αληθινό και μάλιστα ορισμένες φορές δυσβάσταχτο σταυρό? Η μόνη σίγουρη απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι να προσεύχεσαι για αυτούς όσο μπορείς περισσότερο, να λες λόγια όσο μπορείς λιγότερα και να παρακολουθείς από
κοντά την πορεία τους, την πάλη τους με το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός τελικά θα δώσει την παρηγοριά με τη χάρη Του. Το βιβλίο αυτό, με τη ζωή και τη διδασκαλία του Γέροντα Θεόφιλου, πιστεύω ότι θα διδάξει όλους τους πονεμένους, όλους όσοι σηκώνουν ένα μεγάλο σταυρό δοκιμασίας και τον μετατρέπουν σε σταυρό του Χριστού, σε ζυγό Χριστό και φορτίο ελαφρύ. Θα διδάξει το μάθημα της υπομονής και της καρτερίας, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με το παράδειγμα του τυφλού Γέροντα Θεόφιλου. Μάλιστα ακόμα περισσότερο θα δείξει πως είναι δυνατόν να μεταβληθεί ο σταυρός της δοκιμασίας μέσα από σοβαρό και αιματηρό πνευματικό αγώνα σε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού. Θα δώσει την ευκαιρία να διδαχτούμε το μάθημα της χαράς και της αισιοδοξίας της ζωής μας από τη ζωή και τα λόγια ενός βαθύτατα πονεμένου σύγχρονου ανθρώπου. Πολλές φορές κοιτώντας το πρόσωπο του Γέροντα Θεόφιλου, αισθάνεσαι ότι σαν να εξαφανίστηκαν τα ίχνη του Σταυρού, οι πληγές από τη Σταύρωση και αυτό που βλέπεις και αισθάνεσαι μπροστά σου είναι μονάχα η Ανάσταση, η χαρά και η αισιοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν για τον Γέροντα Θεόφιλο έχει τίτλο «Ελάτε να πάρετε χαρά». Και μάλιστα ο ίδιος διάλεξε αυτό τον τίτλο για το συγκεκριμένο βιβλίο. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα δούμε καθαρά, χωρίς ρομαντικές τοποθετήσεις, το πόσο δύσκολο είναι να μείνει κανείς αταλάντευτος στην πνευματική του πορεία. Ενώ παράλληλα θα διαπιστώσουμε ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από τον αληθινό πνευματικό δρόμο που αρκεί ο ίδιος να το επιθυμεί διακαώς. Να αγωνίζεται με συνέπεια και ο Θεός να παρέχει τη χάρη και την ευλογία Του. Ακόμη ο Γέροντας Θεόφιλος με το ρεαλισμό που τον διακρίνει, με την ρωμαλαιότητα και την καθαρότητα της σκέψης του, δίνει την αφορμή και τη δυνατότητα σε σύγχρονους ανθρώπους, ίσως μάλιστα και κάποιας παιδείας, να μπουν αποφασιστικά στην παλέστρα της κατά Χριστόν ζωής. Ο ίδιος ο Γέροντας σε κάποια συνάφεια τον λόγο του ομολογεί ότι κανένας δεν είναι σε θέση να οδηγήσει κυριολεκτικά κάποιον στο να βρει το Θεό. Όμως η ζωή του Γέροντα και η καθαρή διδασκαλία του δείχνουν το Θεό, εμπνέουν στην αναζήτηση του Θεού και καθοδηγούν στη θεμελιωμένη σε υγιείς πνευματικές βάσεις κατά Χριστόν ζωή. Η ποικιλία των θεμάτων την οποία επέβαλαν οι κατά καιρούς διαφορετικές συνθήκες ζωής του Γέροντα Θεόφιλου προσέδωσε στο βιβλίο αυτό μια δυνατότητα να απευθύνεται σε πολλούς, αλλά και η πλούσια ζωή του Γέροντα Θεόφιλου διδάσκει οικοδομή ανθρώπους με διαφορετικό κάθε φορά πνευματικό επίπεδο και τρόπο ζωής. Ο Γέροντας Θεόφιλος μιλάει τέλος με ένα σύγχρονο τρόπο και ο λόγος του αναπαύει ιδιαίτερα τους κουρασμένους ψυχικά ανθρώπους της εποχής μας. Εγώ έκανα την προσπάθεια άμου να παρουσιάσω το Γέροντα Θεόφιλο στο ελληνικό κοινό. Ο χρόνος θα δείξει το πόσο μπορούν να επιδράσουν τα λόγια και το παράδειγμά του. Δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο για να αφήσουμε τον Γέροντα Θεόφιλο να μας διδάξει με τη ζωή και τα λόγια του, κι αν συνεργαστούμε, έλθουμε σε κοινωνία μαζί του, ασφαλώς θα πάρουμε λίγη από τη χάρη, τη χαρά και την αισιοδοξία του.

Η ζωή του γέροντα Θεόφιλου. Η οικογένειά μου. Γεννήθηκα στις 3 Μαρτίου του 1929 σε ένα χωριό που απέχει 25 χιλιόμετρα από το Συμπίου και ονομάζεται το Πάρτσεα. Ανήκει διοικητικά στην Όκνα του Συμπίου. Οι γονείς μου Ιωάννης και Ελισάβετ ήταν χωρικοί και ασχολούνταν με τη γεωργία. Είμαι το μεγαλύτερο από τα 4 αδέλφια. Τα αδέλφια μου όλα βρίσκονται ακόμη εν ζωή και έχουν ηλικία γύρω στα 70, ενώ εγώ είμαι 74 ετών. Τα αδέλφια μου έζησαν μια ζωή αφοσιωμένα στην εργασία. Παντρεύτηκαν και έζησαν με τιμιότητα και ανθρωπιά. Η αδελφή μου που γεννήθηκε μετά από μένα ζει στην πόλη Βικτόρια, εδώ κοντά στο μοναστήρι Σύμπατα Ντε Σούς. Παντρεύτηκε, χείρεψε, έχει 2 θυγατέρες παντρεμένες. Ο αδελφός μου ο Νικόλαος, που είναι γεννημένος μετά την αδελφή μου, μένει στο χωριό μας. Είναι ο μόνος από όλους μας που έμεινε στο χωριό. Η γυναίκα του πέθανε. Έχει μόνο 1 θυγατέρα, η οποία δεν ζει στο χωριό, μετήκησε στο Κιζναντίε, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Ο μικρός μου αδελφός, ο Βασίλειος, ζει στο Συμπίου. Έχει 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι ζει στη Σουηδία, παντρεύτηκε και εργάζεται εκεί. Το κορίτσι είναι και αυτό παντρεμένο, έχει 2 γιους και κατοικεί στο Συμπίου. Κάπως έτσι είναι η οικογένειά μου. Οι γονείς μου αναχώρησαν για τα αιώνια, πρώτα η μητέρα μου το 1969 και έπειτα ο πατέρας μου το 1985. Μείναμε εμείς τα παιδιά και πορευόμαστε στη ζωή μας με τα θεμέλια της αγωγής που πήραμε από την οικογένεια και ό,τι στη συνέχεια προσθέσαμε στη ζωή μας. Τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ από τότε που συνειδητοποίησα τη ζωή ήμουν τυφλός. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν νήπιο αρρώστησα μάλλον από μηνυγκίτιδα και τυφλώθηκα. Αυτό το γεγονός ασφαλώς προξένησε προβλήματα σε μένα και στην οικογένειά μου. Στο μυαλό μου έρχονται κάποιες δοκιμασίες στις οποίες με υπέβαλε η μητέρα μου για να διαπιστώσει αν και πόσο βλέπω. Αυτή πίστευε ότι έχω αντίληψη της οράσεως και θα ήθελα να βλέπω πολύ, αλλά εγώ όμως έβλεπα λίγο. Μου έκανε κάποιες δοκιμές στις οποίες φαινόταν η πραγματικότητα ότι δεν βλέπω και λυπόταν γι' αυτό. Ήμουν μικρός, 2, 3, το πολύ 4 ετών. Στεκόμουν όρθιος πάνω σε ένα σεντούκι μέσα στο σπίτι και η μητέρα μου μου έδειχνε κάποια αντικείμενα και με ρωτούσε «Τι είναι αυτό?» Εγώ ενστικτοδός άπλωνα το χέρι να ψηλαφίσω το αντικείμενο για να καταλάβω τι είναι. «Μην απλώνεις το χέρι σου», έλεγε η μητέρα μου, «πες απλά τι είναι». Εγώ όμως ας πούμε ήμουν λίγο πονηρός και προσπαθούσα να συμπεράνω κάποια πράγματα. Επομένως το τεστ δεν ήταν τόσο αξιόπιστο. Τις πιο πολλές φορές η απάντηση ήταν λανθασμένη. Εγώ υπέθετα τον τόπο από όπου πήρε η μητέρα μου το αντικείμενο που μου έδειχνε και απαντούσα τυχαία. Ρωτούσε η μητέρα μου τι είναι αυτό και εγώ γνωρίζοντας από πού το πήρε σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι το τάδε ή το δίνα πράγμα. Απαντούσα ας πούμε ο πλάστης. Η μητέρα έλεγε όχι είναι η κουτάλα της σούπας. Αλλά συνέχιζε αυτό τι είναι και εγώ έλεγα μια κούπα και εκείνη έλεγε ένα στραγγιστήρι. Τελικά το τεστ αποδείκνυε ότι κάτι που δεν ήταν όμως ευχάριστο. Ο Θεός μόνο γνωρίζει πόσο πολύ έκλεψε η μητέρα μου αναλυζόμενη. Μα αυτό το παιδί δεν βλέπει, πραγματικά δεν βλέπει. Μου έδειχνε και τα δάχτυλα του χεριού της ρωτώντας με «Πόσα δάχτυλα έχω εδώ?» Μια φορά το βρήκα, 2. Αυτά ήταν μερικά από τα τεστ που μου έκανε όταν ήμουν μικρό παιδί. Ένα άλλο στενάχωρο πράγμα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους γονείς μου,
ήταν το γεγονός ότι συχνά έπεφτα στην καταπαχτή του υπογείου. Για να φτάσεις στο δωμάτιο στο οποίο μέναμε, έπρεπε να περάσεις πάνω από την καταπαχτή. Το υπόγειο έβλεπε προς τα έξω. Αλλά μερικές φορές οι γονείς μου άνοιγαν την καταπαχτή και μου φώναζαν. «Μα πρόσεχε, είναι ανοιχτό το υπόγειο». Δηλαδή έπρεπε να είμαι προσεκτικός, διότι θα μπορούσε κανείς να περάσει και ας είναι ανοιχτή η καταπαχτή. Όμως, αν δεν ήταν προσεκτικός, μπορούσε να πέσει το υπόγειο. Και όπως συμβαίνει με τα παιδιά, γίνεται το αντίθετο. Κρατάνε για λίγο στο μυαλό τους τι τους λες και αμέσως το ξεχνάνε. Έτσι, ήταν ανοιχτή η καταπαχτή και παρότι μου έλεγαν να προσέχω, εγώ δεν πρόσεχα και έπεφτα στο υπόγειο. Φυσικά, χτυπούσα και έβαζα τις φωνές. «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Αμέσως σήμαινε συναγερμός όλος ο κόσμος γύρω μου. Η μητέρα, ο πατέρας και όποιος άλλος ήταν στο σπίτι έσπευδαν να με βοηθήσουν και να μου δώσουν να πιω νερό λέγοντάς μου «Πιες νερό, έτσι επιβάλλεται για να σου φύγει η τρομάρα». Και εγώ δεν ήθελα να πιω νερό. Έλεγα «Δεν έχω ανάγκη από νερό». Αυτοί επέμεναν «Μα έτσι πρέπει». Στο τέλος, αφού έβλεπαν την άρνησή μου, έλεγαν ότι δεν μου χρειάζεται το νερό. Αυτό μου δημιούργησε ένα εφιάλτη. Ονειρευόμουν τη νύχτα ότι πέφτω στο υπόγειο. Ήταν ένα σοκ. Κάτι που δεν μου ήταν βολικό. Μερικές φορές ευρισκόμουν στο κρεβάτι, ονειρευόμουν ότι έπεφτα στο υπόγειο και φώναζα «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Και η καημένη μητέρα μου έλεγε «Μα δεν έπεσες, είσαι στο κρεβάτι». Τότε αντιλαμβανόμουν και εγώ ότι είμαι στο κρεβάτι και χαιρόμουν που δεν είχα πέσει στο υπόγειο. Επομένως, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παθαίνει αυτός που έχει τη δυνατότητα να βλέπει. Όμως σε μένα συνέβαιναν συχνά, όχι μόνο μια φορά, και μάλιστα πληγωνόμουν και σωματικά και ψυχικά. Θα διηγηθώ και κάτι ακόμη. Πάλι όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω αν ήμουν 3 ετών, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το γεγονός. Η γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, με πήρε στην αγκαλιά της και μου έδωσε να φάω σιμιγδάλι με γάλα. Με είχε στην αγκαλιά της, με την πλάτη μου στο στήθος της και μου έδινε να φάω με το κουταλάκι σιμιγδάλι με γάλα. Εγώ γενικά πιστεύω ότι πράγματι έτρωγα μόνος μου, γιατί δεν θυμάμαι να μετάιζαν με το κουταλάκι στο στόμα. Οι γονείς μου με έμαθαν από τότε που είναι σε θέση κανείς να μάθει να τρώω μόνος μου. Αλλά όμως ξέρω ότι σε αυτή την περίπτωση η γιαγιά μου μετάιζε με το κουταλάκι. Είναι για άλλα παιδιά κάτι συνηθισμένο. Ήμουνα μέσα στην αγκαλιά της και δίπλα μου, στα αριστερά μου, υπήρχε μια σόμπα πάνω στην οποία μαγειρεύαμε και ήταν πειραχτωμένη. Και δεν ξέρω πώς έγινε και της ξέφυγα και έπεσα με το αριστερό χέρι πάνω στην πειραχτωμένη σόμπα. Αμέσως με άρπαξε στην αγκαλιά της. Αλλά βέβαια το χέρι μου κάηκε. Πόσο δεν ξέρω. Ούτε όμως με πήγαν στο γιατρό. Με γιάτρεψαν όπως αυτοί ήξεραν. Ευχαριστώ το Θεό που δεν έχασα τότε το χέρι μου. Θα μπορούσα τότε να χάσω το αριστερό μου χέρι. Αργότερα οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν μπορεί να σου συμβεί κάτι περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Τελικά το αριστερό μου χέρι έμεινε σώο, μπορώ να δαχτυλογραφήσω με αυτό, να πατήσω τα πλήκτρα. Τώρα πλέον σκέφτομαι ότι αν δεν είχα τη δεξιότητα στα δάχτυλα του αριστερού μου χεριού, δεν θα μπορούσα να κάνω τις δουλειές μου. Με τη βοήθεια του Θεού γλίτωσα και από αυτή τη δοκιμασία. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμη για τους γονείς μου. Πώς δηλαδή αντιμετώπισαν το πρόβλημα της στήφλωσής μου. Οι γονείς μου πριν απ' όλα σκέφτηκαν πως θα αναχτούσα την όραση ή πως θα ήταν δυνατόν κάπως να έβλεπα. Με πήγαν σε διάφορους γιατρούς, στο Συμπίου, στο Κλούζ, στο Σεμπ Άλμπα, όπου άκουγαν ότι υπήρχε κάποιος ονομαστός γιατρός. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έτσι θα ήταν η ζωή μου. Δεν θα άλλαζε τίποτα, θα έμενα τυφλός. Δηλαδή, για να είμαι σαφής, εγώ δεν είδα σχεδόν ποτέ. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, ήμουν τυφλός.
Στα παιδικά μου χρόνια είχα μια πολύ αμυδρή αίσθηση της όρασης. Για παράδειγμα, ξεχώριζα το φως από το σκοτάδι, τη σκιά από το φως, το ανοιχτό από το κλειστό. Αν είχα μπροστά μου ένα αντικείμενο, το σημάδευα, δηλαδή καθόριζα την απόσταση μεταξύ του συγκεκριμένου αντικειμένου και εμού, χωρίς να ξέρω όμως τι είναι το αντικείμενο που είχα μπροστά μου. Όλα συνοψίζονταν για μένα στην αίσθηση σκιάς φωτός και φωτός σκιάς. Αυτή την κατάσταση τη βιώνω σε όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα. Ακόμη και τώρα έχω αίσθηση, κάποια αίσθηση όρασης, όμως κάπως ασθενέστερη από αυτήν που είχα στα νιάτα μου. Αυτό οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι έχω κάποιες θαυματουργικές δυνάμεις, γιατί αν και βρισκόμενος σε κατάσταση πλήρους τύφλωσης, μπορώ να προσδιορίζω κάτι, να προσανατολίζομαι ικανοποιητικά. Στην πραγματικότητα εγώ είχα αυτή την αίσθηση όρασης που περιέγραψα και μου με έκανε να υπερτερώ έναντι κάποιου που δεν βλέπει καθόλου, που δεν ξεχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Και τούτο γιατί το ελάχιστο που είχα ως δυνατότητα όρασης ήταν λίγο, πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που σημαίνει να βλέπεις, και ταυτόχρονα ήταν πολύ σε σχέση με αυτό που σημαίνει να μην βλέπεις καθόλου. Οι γονείς μου που προσπάθησαν να με βοηθήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, σαν άνθρωποι χωρικοί που ήταν, που δεν γνώριζαν δηλαδή πολλά, πρώτα στράφηκαν, όπως είπαμε, στους γιατρούς, μετά στους ιερείς και τέλος στις προσευχές του Μακλαβίτ.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με όσα έλεγε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί σχετικά με την πτωχία του πνεύματος. Του λέει λοιπόν ότι η ρίζα όλων των κακών, παιδί μου, που συμβαίνουν στον άνθρωπο και η πηγή της κάθε κακίας, της αδικίας, της σκληρότητος και της πονηριάς για όλη την ανθρωπότητα είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και δόθηκε από το Θεό το πιο κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευθεί αυτό το νόσημα και να αποκατασταθεί η υγεία. Και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Και ας μην ξεχνάμε, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γι' αυτό, παιδί μου, η ταπείνωση χαρακτηρίζεται ως βάσης και θεμέλιο όλων των αρετών. Ό,τι κτίζουμε επάνω στην ταπείνωση κτίζεται γερά και δεν θα πέσει ποτέ. Αν κτίζουμε όμως χωρίς ταπείνωση, πάνω στην έπαρση, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό μας, τότε κάποτε όλα θα πέσουν κάτω με κρότο δυνατό. Θα σου πω τι έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εξής θαυμαστά. «Κι αν ακόμα κάνεις νηστείες μεγάλες και αυστηρές, κι αν κάνεις πολλές μετάνοιες και προσευχές όλη τη νύχτα, κι αν κάνεις ελεημοσύνες κάθε μέρα, κι αν διατηρείς σοφροσύνη και αγνότητα στο σώμα, κι αν τρέχεις στις εκκλησίες πρωί και βράδυ, κι αν κάνεις κι άλλες πολλές, πολλές αγαθές πράξεις, χωρίς ταπείνωση, κανένα από αυτά δεν έχει αξία. Όλα χάνονται. Όλα σβήνουν». Βαριά τα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου, παιδί μου, ε. Ας τα προσέξουμε όμως. Ας τα βάλουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και ας τα θέσουμε σε εφαρμογή. Κάθε πράξης, κάθε έργο αγαθό, κάθε λόγος να γίνεται με βάση την ταπείνωση. Τίποτε από όλα αυτά δεν μετράει στο Θεό. Δεν έχει καμιά αξία χωρίς ταπείνωση και χωρίς τη συνέστηση ότι είμαι αμαρτωλός. Και αν κάτι χαρίσω σε κάποιον, ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη για να το κάνω αυτό. Και θα πρέπει να λέμε, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου έδωσες το φωτισμό, τη δύναμη, τη σοφία και τη χάρη να βγάλω από την τσέπη μου κάποια κέρματα και να τα δώσω στον πτωχό, στον ανήμπορο. Έτσι να λέμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Όπως λοιπόν η υπερηφάνεια είναι πηγή κάθε κακίας, έτσι και το ταπεινό φρόνημα είναι πηγή θείας ευλογίας, αρχή κάθε αρετής και ενάρετης ζωής. Είτε είσαι εργάτης, παιδί μου, είτε πτωχός, είτε αγράμματος, είτε επιστήμων και μορφωμένος, είτε έγγαμος με οικογένεια, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε γέρος και γριούλα, είτε άγαμος, είτε μοναχός, είτε ιερεύς και επίσκοπος, τίποτα να ξέρεις, τίποτα δεν σε εμποδίζει και δεν μας εμποδίζει κανέναν μας να γίνουμε πτωχοί το πνεύματι, να γίνουμε μικροί και συνεσταλμένοι, απλοί και ταπεινοί, όπως τα μικρά άκακα παιδιά, αλλά με τέλεια σοφία στο μυαλό, για να μας μακαρίζουν οι ουρανοί και ο Θεός. Η ταπείνωση, μας λέγει επίσης και ο Άγιος Ιωάννης του Σιναίτης,

στο μαρτύριο της φωτιάς για την αγάπη του Χριστού, κατά το γεωγραφικό «Και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι», όπως οι τρεις παιδες της Βαβυλώνας στην κάμινο του Πυρός και αμέτρητο πλήθος Αγίων Μαρτύρων, ή και να βαδίζει κανείς πάνω στα νερά όπως τόσοι και τόσοι όσοι οι πατέρες μαζί και ο Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, ή και να ανασταίνει νεκρούς όπως Απόστολος Πέτρος στην Ταβυθά και ο Απόστολος Παύλος τον Ευτύχη, τον Νεανία που έπεσε από το παράθυρο νεκρός, εάν μετά από όλα αυτά μπορεί αυτός ο σημειοφόρος χριστιανός να πιστεύει ακράδαντα μέσα του ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών που ήλθε ο Χριστός να σώσει, ότι είναι γη και σποδός, καθώς και σκολίκον βρώμα και δυσοδεία και αποδίδει πάσα δόξα στο Θεό, τότε μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτασε στην αληθινή ταπείνωση, στο έσχατο σκαλοπάτι. Όλα τα άλλα, με συγχωρείς παιδί μου, αλλά είναι σαπουνόφσκες. Διότι αν αυτός ο χαρισματούχος άνθρωπος, όμοι γέννητο υπερηφανευθεί, τα χάσε όλα. Και χαρίσματα και σημεία και θαύματα και προφητείες και νεκραναστάσεις. Μερικοί χριστιανοί με φιλότιμο πνευματικό αγώνα φαίνονται από τη φύση τους πράοι και ταπεινοί. Άλλοι πάλι είναι συνεσταλμένοι και ντροπαλοί. Κι όμως μέσα τους δεν είναι πτωχή το πνεύματι. Ούτε πάλι έχουν ταπείνωση όσοι διαρκώς ταπεινολογούν ή ελεηνολογούν τον εαυτό τους μπροστά στους άλλους. Πιστεύω πως αγνοούν παντελώς την αληθινή ταπείνωση. Όσοι πάλι, παιδί μου, αυτομέμπτονται, ταπεινώνοντας το λογισμό τους, σκεπτόμενοι τις καθημερινές τους πτώσεις και αμαρτίες, αυτοί έχουν μια πορεία προς την ταπείνωση. Αλλά ακόμη δεν τη γνώρισαν αληθινά, σύμφωνα με όσα μας έχουν διδάξει Άγιοι Πατέρες. Διότι άλλο πράγμα η ταπείνωση ως έκφραση ζωής μέσα από πλήθος ουρανίων χαρισμάτων και θεϊκών καταστάσεων, και άλλο πράγμα να ταπεινώνω τον εαυτό μου εξαιτίας των αμαρτιών μου, ή να με εξευτελίζουν και να με γελιοποιούν οι πτώσεις μου, ή να με ταπεινώνουν οι θλίψεις της ζωής, κατά το γεωγραφικό «εταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών». Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ξέρεις τι μας λέγει? Ότι αληθινή ταπείνωση έχει εκείνος ο χριστιανός που ενώ κοσμείται από πάμπολες πνευματικές και ψυχικές αρετές, παρά τα αυτά θεωρεί τον εαυτό του απέναντι στο Θεό χρεώστη και ανάξιο, διότι το έδωσε πολλά η χάρη του, τόσα όσα δεν τα άξιζε. Και αν του έλθει ο πειρασμός σκληρός, θλίψη και οδύνη, είτε από το φθόνο των δαιμόνων, είτε από την κακία των ανθρώπων, είτε από τις περιστάσεις της ζωής, αυτός πιστεύει πρώτον ότι είναι άξιος αυτών των πληγών και παθημάτων, και δεύτερον ότι εξοφλεί μικρό μόνο μέρος από το μεγάλο χρέος που έχει στο Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Υπάρχει όμως, παιδί μου, και ένα άλλο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως που θέλει ανδρεία ψυχή για να το ανεβεί κάποιος. Όταν δηλαδή βιάζει κανείς τον Θεό και τον πιέζει με την πολλή του προσευχή, όπως του μάθει την ταπείνωση μέσα από τα σκληρά παθήματα της ζωής. Αυτό δεν το συνιστούμε σε κανέναν. Είναι για τους τολμηρούς Αγίους και όχι για μας. Όμως, όντως, η ταπείνωση, μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι μια αδιάκοπη ροή προσευχής με δάκρυα συντριβής, πόνους και κόπους πολλούς. Διότι ο πτωχός το πνεύματι δεν βασίζεται ποτέ στις δικές του δυνάμεις, ούτε στην κοσμική σοφία και γνώση, τα οποία θεωρεί χαλεπάνω σήματα του εγωισμού, αλλά συνεχώς επικαλείται με πόνο και θέρμη πολύ για βοήθεια και αντίληψη τον Πανάγιο Θεό. Ένας άλλος μέγας, ο Μέγας Βαρσανούφιος, μας λέγει επίσης ότι η ταπείνωση αποτελεί γνώρισμα των κατά Θεών αγαθών και καλών λογισμών σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχεις καλούς, αγαθούς και απονήρευτους λογισμούς
που συνοδεύει

Λεύονται από την ιερά προσευχή και σκέπτεσαι πάντοτε ή βγαίνει από το στόμα σου ένας καλός λόγος για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τότε πορεύεσαι προς την ταπείνωση. Γιατί κάθε λογισμός που δεν έχει τη γαλήνη και την ειρήνη του ταπεινού φρονήματος, δηλαδή δεν είναι ευσεβής, δεν είναι και του Θεού, αφού ο γάρ Κύριος Σιμών με τα γαλινότητος έρχεται. Ένας άλλος Άγιος μας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τονίζει χαρακτηριστικά ότι η ταπείνωση είναι μια ουράνια σκέπη του Θεού που σκεπάζει το νου του αγωνιζομένου χριστιανού για να μην βλέπει τα κατορθώματά του και ψωροϋπερηφανεύεται. Είναι ισχυρότατος πύργος, απόρθητος από τον νοητό δράκοντα, το δαίμονα. Είναι άβυσσος της ανθρώπινης ευτέλειας, στην οποία βυθίζονται τα πονηρά πνεύματα, ανίκανα και ανίσχυρα να βλάψουν τον αγωνιστή, διότι καίγονται από το θεϊκό φως. Άγνωστοι. Είναι δηλαδή μια ειδική χάρη του Θεού, ανώνυμη και άγνωστη για όσους δεν έχουν αποκτήσει την Αγία Πείρα της, και μάλιστα για όλους εκείνους που είναι γεμάτοι από εγωισμό, υπερηφάνεια, καινοδοξία, από ζήλια και φθόνο, θυμό, οργή, σκληροκαρδία και γενικά από όλα τα πάθη. Και επίσης μας λέγει ο ίδιος Άγιος ότι η ταπείνωση είναι γνωστή, επώνυμος και φανερή σε εκείνους που την αγάπησαν, που την τίθηκαν σαν στολή και πλέον ζουν στη γλυκιά της θαλπορή. Είναι πλούτος άφραστος, στολή της θεότητος αλλά και θεϊκή χορηγία.

0: Προηγουμένως λοιπόν, παιδί μου, αναφέραμε ότι ο πτωχός το πνεύματι είναι κάτι περισσότερο από ταπεινός. Είναι ο κατατσακισμένος και συντετριμμένος μέσα στα βάθη της καρδιάς του. Και τώρα να ρωτήσω εγώ, παιδί μου, εμείς έχουμε ταπείνωση έστω και λίγη? Όχι, παιδί μου. Ταπεινολογία έχουμε. Ταπεινοσχημία έχουμε. Ταπείνωση όμως όχι. Κάνουμε τους ταπεινούς, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Κλαψουρίζουμε συνεχώς δήθεν για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, αλλά ταπεινοί δεν είμαστε. Διότι έχουμε εμπαθείς λογισμούς. Άλλοτε αισχρούς και ακάθαρτους, άλλοτε λογισμούς που έχουν φθόνο, ζήλια και μνησικακία, άλλοτε έχουμε σκέψεις γεμάτες από εγωισμό και υπερηφάνεια, εσωτερική κατάκριση, θυμό, οργή, πείσμα, απιστία, αμφιβολία και πολλά άλλα, παιδί μου. Η ακαθαρσία, παιδί μου, του νου διακρίνεται ακόμη και από τις εξής καταστάσεις. Από την ψευδόνυμο γνώση νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, που γεννέται από την έπαρση αυτό, καθότι η γνώση φυσεί τον άνθρωπο κατά τη γραφή. Από την ευαγγελική άγνοια και την άγνοια των καθαρών πραγμάτων του Θεού. Τίποτε δεν ξέρουμε από αυτά. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Από τη συγκατάθεση στην προσβαλόμενη αμαρτία και από την επιθυμία που γεννέται μέσα μας για την πράξη της. Από τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Από την έλλειψη κατανήξεως. Από την παντελή αδιαφορία στον πόνο του πλησίον μας. Και από την υπερηφάνεια του νου. Όλα αυτά μαζί, παιδί μου, συνιστούν την καθολική απουσία του ταπεινού φρονήματος από μέσα μας. Τα έχουμε αυτά ή δεν τα έχουμε? Κατά το πλείστον τα έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας μας λέει: ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών ή και μοναχών που δεν εμφανίζουν στη ζωή τους ελάμψεις και οράσεις θεϊκές, ούτε σημεία και προφητικά χαρίσματα, ούτε και θαύματα διαπροσευχής, ούτε και άλλα έργα φανερά της πίστεως, έχοντας όμως καθαρό νου και αγιασμένη ζωή, με ταπεινό φρόνημα και συνείδηση, συμμετοχή στα Πανάγια μυστήρια, σώθηκαν. Ούτε οι πολλές ελεημοσύνες, ούτε οι πολλές προσευχές, ούτε τα έργα ευποιίας, ούτε οι ωραίες ψαλμωδίες, ούτε τα δυνατά κηρύγματα μας σώζουν. Αυτό που μας σώζει είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη μετάνοια. Είναι η ταπείνωση μαζί με τη θυσία και την αγάπη. Χωρίς συνέστηση ότι είμαστε αμαρτωλοί, πώς θα σωστούμε, παιδί μου? Γι' αυτό και το πρώτο βήμα προς την αρετή αυτή είναι η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και η ομολογία της. Θα αναγνωρίσω ότι είμαι αμαρτωλός και θα το ομολογήσω. Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να ομολογούμε: είμαι αμαρτωλός, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, ελέησόν με. Αν το φωνάζουμε τακτικά, ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία να το πούμε και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Γι' αυτό και πρέπει να περάσει μέσα στο μεδούλι των οστών μας, στα κατάβαθα της ψυχής μας, η συνέστηση ότι δεν μας μένει τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος του Θεού. Όπου υπάρχει η υψοποιός αυτή αρετή, συντηρούνται και διαφυλάσσονται μέσα μας όλα τα χαρίσματα, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι θεοαρετές. Υπάρχουν μερικοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που ταπεινώνουν πολύ τον εαυτό τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν, λέγει ο Άγιος, οι θείες δωρεές, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με την αγαθή σκέψη ότι είναι ανάξιοι για ένα τέτοιο πλούτο χαρισμάτων. Ζούνε δε με τη συνέστηση ότι καθημερινά αυξάνει το χρέος των αμαρτιών τους. Επειδή έχουν πολλά χαρίσματα, αυξάνει και το χρέος. Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι η μακαριότητα. Αυτό είναι το ανώτερο βραβείο. Δυστυχώς όμως, όπου λείπει το ταπεινό φρόνημα και τα λίγα που υπάρχουν από κάποιες πράξεις εντολών καταστρέφονται και χάνονται από εγωισμό. Ξέρεις τι λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος? Βλέπει, λέει, τον ταπεινόφρονο να παρίσταται μπροστά στο θρόνο του Θεού σε στάση προσευχής με τα δακρύων, με έκπληξη και θαυμασμό, με δέος και με φόβο, χωρίς να τολμά να ζητήσει κάτι, αλλά σιωπηλά αναμένει το θείο έλεος. Και το μεν πρόσωπό του κλείνει προς τα κάτω, προς τη γη, προς το χώμα από τα οποία είναι κατασκευασμένος, η δε εσωτερική θεωρία της καρδιάς του υψώνεται στην ουράνια πύλη, στα Άγια των Αγίων, όπου είναι εκείνος, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας πάντων ημών, Ιησούς Χριστός, και τολμά να πει «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Κι άλλοτε πάλι λέει «Κύριε, Κύριε, μη με απορρίψεις». Και κάποιες φορές λέγει «Ιησού, επιστάτα και σωτήρα μου, ελέησόν με». Ενώ ο Άγιος Βαρσανούφιος μας διασώζει τα εξής σε απάντηση που έδωσε σε υποτακτικό του. «Εσένα σε ελέγχω, γιατί ενώ διαλαλείς ότι κατέχεις την ταπείνωση, εντούτοις, με τα καθημερινά σου πολλαπλά παράπονα για τους συνανθρώπους σου, αποδεικνύεις το αντίθετο. Σε κακολογούν και σε υβρίζουν και εσύ επαναστατείς. Σε επαινούν και σε κολακεύουν και εσύ χαίρεσαι και καμαρώνεις. Αυτό δεν κάνουμε, παιδί μου, και όλοι οι μισοί άνθρωποι. Άλλοι προοδεύουν, του λέγει και εσύ ζηλεύεις. Βρε ευλογημένε, πώς πιστεύεις ότι είσαι πτωχός το πνεύματι με τέτοια καμώματα?» Αυτός, παιδί μου, συνεχίζει ο Άγιος, που πιστεύει πραγματικά στην αμαρτωλότητά του, αυτός είναι και ταπεινός, διότι δεν αντιλέγει όπως εσύ, δεν οργίζεται, δεν κατακρίνει κανέναν και για τίποτα, δεν ζηλεύει, δεν αυτοεπαινείται, δεν αντιλογεί, δεν αντιμάχεται, δεν μνησικακεί και δεν καινοδοξεί, αλλά θεωρεί όλους τους άλλους καλύτερους από τον εαυτό του. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί η αιτία του κάθε κακού δεν είναι ούτε οι άνθρωποι, ούτε και οι δαίμονες, αλλά μόνο ο κακός μας εαυτός. Ακόμη στον καθένα από μας χωριστά, λέγει προτρεπτικά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παρακίνησε τον εαυτό σου να μιμηθείς την ταπείνωση του Χριστού, γιατί μόνο έτσι θα μακαριστείς ως πτωχός το πνεύματι. Μιμήσου την ταπείνωση του Ιησού και Κυρίου σου, για να ανάψει περισσότερο μέσα σου η φωτιά που άναψε ο ίδιος ο Χριστός, για να καούν όλες οι κοσμικές αμαρτωλές επιθυμίες που θολώνουν το νου και σκοτώνουν την ψυχή και που μολύνουν τις αυλές του Κυρίου που είναι Άγιος και δυνατός. Αγίασε το ναό του σώματός σου και θυμίασέ τον με το θυμίαμα που αναπνέει, που αναπαύει το θέλημά του, δηλαδή με δάκρυα μετανοίας, με καθαρή προσευχή, με καλούς λογισμούς, με ταπεινό φρόνημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ρίψει τον ίσκιο της στην ψυχή σου η νεφέλη της δόξης του Θεού και θα φεγκοβολήσει το φως της θείας του μεγαλοσύνης μέσα στην καρδιά σου. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη, για τον οποίο μιλάμε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο. Κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Η μετακομιδή των λειψάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες από κείμενα συγγραφέων που στηρίχθηκαν σε διαδόσεις παπικών. Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων από τα μοίρα της Λυκίας στον μπάρ της Ιταλίας έγινε για δύο λόγους. Πρώτον μεν, για να μην μείνουν τα ιερά λείψανα αυτού του υπέρλαμπρου φωστήρα της Εκκλησίας χωρίς καμία τιμή στον κόσμο, του οποίου η Αγία Ψυχή στις επουράνιες λαμπρότητες επάξει για αυτή δέχεται βραβεία και τιμές. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, να μην μείνει αυτή η πηγή που συνέχεια παρουσιάζει θαύματα και θεραπείες χωρίς πιστούς που αντλούν από αυτήν. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν προσφέρουν λατρευτική προσκύνηση στα ιερά λείψανα των Αγίων, αλλά μόνο τιμητική. Η λατρευτική ανήκει μόνο στο Θεό. Αυτή η τιμή στα λείψανα των Αγίων παρατηρείται από την εποχή των διωγμών. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, οι χριστιανοί συγκέντρωσαν τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρησίων οστά. Και αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Δροσίδα τονίζει. «Ως αγάρουκ ισχύει πλούτος η χρυσίων, τος αύτα ισχύει μαρτύρων λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ, ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρων δε οστά, αμφότερα ταύτα εργάσατο». Η τιμή προς τα λείψανα επεκτάθηκε και στα λείψανα των απολογητών και των οσίων. Μετά τους διωγμούς εκδηλώθηκε από τους χριστιανούς στα χωριά και στις Μητροπόλεις ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση ιερών λειψάνων. Καλώς δε ποιήσεις, εάν και λείψανα μαρτύρων την πατρίδα εκπέμψεις. Μέχρι σήμερα κρατεί το έθιμο να εγγενιάζονται οι ναοί με κατάθεση ιερών λειψάνων μαρτύρων στην Αγία Τράπεζα. Από τον 4ο αιώνα, παρά τις αντιδράσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων, έχουμε στην Ανατολική Εκκλησία ανακομιδές λειψάνων, τεμαχισμούς και μεταφορές, γιατί οι αυτοκράτορες και οι μεγάλες πόλεις επιδίωκαν να αποκτήσουν πολλά λείψανα διασήμων Αγίων. Διότι πίστευαν ότι και μικρά σύμβολα πάθους εισαδρώσει τη σώμαση. Με την Αγία Ζωή τους οι Άγιοι αποκτούν θέωση, η οποία επεκτείνεται στα σώματα των Αγίων και μετά το θάνατό τους και τα κάνει πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ο αψάμενος οστέων μάρτυρος λαμβάνει την Ά με τουσίαν αγιασμού έκτις το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Από το θάνατο της Παναγίας πληροφορούμαστε πως όσοι άγγιξαν το ιερό λείψανο της Θεοτόκου θεραπεύονταν. Δεύτερον δε, για να μην στερηθεί και η Δύση, οι χριστιανοί των δυτικών κρατών, των ευεργεσιών του Θεού, που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση αυτού του θερόπαντο υπηρέτη του. Τότε η Δύση δεν είχε ακόμα πέσει στην αίρεση και κακοδοξία, αλλά ήταν ορθόδοξη και ενωμένη με τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Η ανακομιδή αυτή έγινε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος κληρικός που είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου και ήταν ευλαβής και σεβάσμιος, κατοικούσε στην πόλη Μπάρι της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν τον πρεσβύτερο παρουσιάστηκε τη νύχτα με όραμα ο Άγιος Νικόλαος και του είπε «Σήκω και πες στο λαό του Μπάρι και σε όλους τους κληρικούς της εκκλησίας να πάνε στα μοίρα της Λυκίας, να μεταφέρουν από εκεί τα λείψανά μου και αφού τα φέρουν εδώ να τα τοποθετήσουν σε αυτή την πόλη, τον Μπάρι». Και αυτό γιατί δεν μπορώ πια να υποφέρω να βρίσκομαι σε έρημο τόπο. Έτσι ευδόκησε ο Κύριός μου. Στο ρωσικό κείμενο που έχουμε υπόψη μας γράφει «Το 1087 επί του Έλληνα αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου του Τρίτου του Γραμματικού, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάστηκε στον ύπνο ενός χριστιανού στην πόλη Μπάρι και του είπε «Πήγαινε και πες στους κληρικούς και στον κόσμο να πάρουν τα λείψανά μου από την πόλη Μοίρα και να τα μεταφέρουν εδώ. Ο Θεός δεν θέλει να μένω άλλο εκεί στην έρημο». Μετά το όραμα σηκώθηκε ο πρεσβύτερος και πήγε στην εκκλησία και αυτά που του είπε τη νύχτα ο Άγιος τα διηγήθηκε στους κληρικούς με κάθε λεπτομέρεια και στους λοιπούς άρχοντες χριστιανούς. Όταν άκουσαν αυτά από τον πρεσβύτερο εχάρισαν χαρά μεγάλη και είπαν «Σήμερα πλήθυνε ο Κύριος το έλεος του και σε εμάς και στην πόλη μας».
Αμέσως ετοίμασαν 3 κάτεργα και αφού εξέλεξαν επίσημους άνδρες, οι οποίοι σέβονταν και το Θεό, τους έστειλαν να μετακομίσουν τα ιερά λείψανα, συνοδευόμενοι από πολλούς ιερείς και διακόνους προς τιμή του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν κληρικός και αυτός ιεράρχης και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Επειδή τον καιρό εκείνο ακουγόταν ότι υπήρχαν στη θάλασσα πειρατές που με τα ρεσάλτα τους σκότωναν τους άλλους ναυτιλωμένους, τους έπαιρναν τα εμπορεύματά τους και τους πιο δυνατούς εχμαλώτιζαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής και της Ανατολής, συσκέφθηκαν και αποφάσισαν να μην βγουν στο πέλαγος απροετοίμαστοι. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν την ευσεβή απάτη και προσποιήθηκαν πως είναι τάχα έμποροι και ετοιμάζονται για ταξίδι. Έτσι γέμισαν τα αμπάρια των καραβιών με σιτάρι και αποπλέψανε από τον μπάρι ως έμποροι. Με μεγάλη μυστικότητα προχωρούσαν στο ταξίδι τους για να φτάσουν μέχρι τον τάφο του Αγίου, χωρίς να λένε τίποτα για το σκοπό του ταξιδιού τους, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους προσπεράσει και πάρει τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου πριν φτάσουν αυτοί στα μοίρα. Αφού ταξίδεψαν χωρίς κανένα κίνδυνο και με θαυμάσιο καιρό, το πρώτο λιμάνι που πιάσανε ήταν της Αντιόχειας, της Κιλικίας, όπου πούλησαν το σιτάρι τους σε καλή τιμή, κατά τη συνήθεια των εμπόρων, και με τα χρήματα που εισπράξανε αγόρασαν διάφορα καλικεύματα για τα φαγητά και αρώματα. Η Αντιόχεια της Κιλικίας της Μικράς Ασίας υπήρξε επαρχία στα νοτιοδυτικά παράλια με πρωτεύουσα την Ταρσό, γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου. Περίφημη μονή της Κιλικίας υπήρξε του Σκοπέλου ή του Θεοδοσίου Αντιοχίας της Μικράς Ασίας που βρισκόταν στο όρος Σκόπελος της Κιλικίας μεταξύ Σελευκίας και Ρωσού. Στην Κιλικία πέθανε ο Ιωάννης ο Δεύτερος ο Κομνηνός κοντά στην Αναζαρβό στις 8 Απριλίου του 1143. Στα όρια της Κιλικίας και Αντιόχειας γεννήθηκε ο περίφημος Όσιος Σιμεώνος Στυλίτης, όπου έμεινε περισσότερο από 20 χρόνια σε στήλο, 16 με 18 μέτρα ύψος, προσευχόμενος, διδάσκοντας τα πλήθη που συνέρεαν να τον ειδούν και να θεραπευθούν από διάφορες ασθένειες. Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε την αποστολή του Παύλου, του Βαρνάβα, του Ιούδα και του Σίλα το 52 μετά Χριστόν σε διάφορες πόλεις της Παλαιστίνης και Συρίας και σε αυτή την Κιλικία, αφού τους εφοδίασε με συστατικές επιστολές. Ο Παύλος, πηγαίνοντας δέσμιος στη Ρώμη για να δικαστεί, πέρασε από την Κιλικία λόγω καιρικών συνθήκων.

Εκεί, στο λιμάνι της Αντιόχειας, άκουσαν από άλλους εμπόρους Βενετσιάνους, οι οποίοι είχαν έλθει πρωτύτερα, ότι σκοπεύουν να πάνε στην Λυκία και στην πόλη Μοίρα για να πάρουν τα 7 λείψανα του Αγίου Νικολάου. Οι απεσταλμένοι από τον Πάρη, μόλις έμαθαν αυτή την πληροφορία, γρήγορα σήκωσαν τα πανιά και ξεκίνησαν για τα Μοίρα. Με τη βοήθεια του Θεού έφτασαν στο λιμάνι της Λυκίας. Αφού βγήκαν από τα πλοία, πήραν μαζί τους και άρματα, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους φέρει εμπόδια. Φτάνοντας εκεί, έστειλαν αμέσως δύο άτομα από τα Ιεροσόλυμα, έναν Έλληνα και έναν Γάλλο, για να πληροφορηθούν αν υπάρχουν Τούρκοι στη μονή της Νέας Σιών. Αυτοί δεν βρήκαν κανένα, εκτός από 4 μοναχούς, οι οποίοι τους καλωσόρισαν και ήσαν έτοιμοι να τους βοηθήσουν για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Επέστρεψαν στα πλοία και τους έφεραν τα ευχάριστα νέα. Οπλισμένοι και οι 47, αφού άφησαν πίσω τους τους ναύτες για να φυλάγουν τα καράβια, ξεκίνησαν για τον ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί συνάντησαν τους 4 μοναχούς, οι οποίοι τους οδήγησαν στον τάφο του Αγίου. Όταν όμως πληροφορήθηκαν τους αληθινούς σκοπούς τους, ότι ήθελαν να μεταφέρουν τα Άγια Λείψανα στην πόλη τους, άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο της Μονής για να πληροφορήσουν τους χριστιανούς που είχαν μείνει στην πόλη, τους σκοπούς των παριωτών και να ζητήσουν τη βοήθειά τους για να αποτραπούν οι προθέσεις τους και να παραμείνει ο σωτήρας τους στη Μονή. Τότε οι παριώτες έπιασαν και έδεσαν τους μοναχούς και για να αποφύγουν τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς μάρτυρες έβαλαν φρουρούς στην πόρτα της εισόδου της Μονής και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Ένας από τους κληρικούς των Μοίρων που ερχόταν στο ναό την ώρα που συνομιλούσε με το φρουρό της εισόδου το δοχείο με τον αγιασμό που κρατούσε ο κληρικός στα χέρια του του έπεσε. Ο αγιασμός τότε άρχισε να κυλά προς το μέρος του τάφου του Αγίου. Ακούοντας το θόρυβο από την πτώση του δοχείου του αγιασμού, έτρεξαν όλοι στην είσοδο. Τότε είδαν τον αγιασμό να κυλά προς το μέρος του τάφου και κατάλαβαν ότι ήταν μήνυμα από τον Άγιο. Ο πιο θραραλέος νέος που ονομαζόταν Ματθαίος, με ύφος αυστηρό απέτησε από τους μοναχούς να του δείξουν το συγκεκριμένο τόπο του τάφου του Αγίου. Οι μοναχοί έδειξαν τον τόπο του τάφου που βρισκόταν κάτω από το έδαφος της εκκλησίας. Ένας από τους μοναχούς ψιθύρισε. Πολλές φορές θέλησαν να πάρουν τα Άγια Λείψανά του, αλλά ο Άγιος του σταμάτησε. Ενθουσιασμένος ο Ματθαίος πήρε στα χέρια του ένα σιδερένιο σφυρί και το χτύπησε με δύναμη πάνω στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, η οποία έγινε κομμάτια. Οι σύντροφοι του Ματθαίου άρχισαν να σκάβουν το χώμα με τα χέρια. Αφού έβγαλαν αρκετό χώμα, βρήκαν το τριγωνικό σκέπασμα της Ιερής Θήκης με τα Άγια Λείψανα. Το σκέπασμα από την πολυκυρία δεν άνοιγε. Αναγκάστηκε πάλι ο Ματθαίος να το χτυπήσει με δύναμη με το σφυρί. Όταν το καθάρισαν και το άνοιξαν, είδαν έκπληκτοι ότι η λάρνακα ήταν γεμάτη με μυρέλαιο που ανάβλιζε από τα ιερά λείψανα και ευωδίαζε παντού. Όλοι είχαν το συνέστημα ότι βρίσκονταν στον παράδεισο. Με τη χάρη του Αγίου η ευωδία των ιερών λειψάνων έφτασε μέχρι το λιμάνι των Μοίρων, την οποία οσφράνθηκαν και αυτοί οι ναυτικοί που φρουρούσαν τα καράβια. Ήταν το μήνυμα και σε αυτούς ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου και πραγματοποιήθηκε ο σκοπός του ταξιδιού τους. Είχε εκπληρωθεί η επιθυμία του Αγίου. Ο θαραλέος Ματθαίος έβαλε τα χέρια του μέσα στη λειψανοθήκη και έβγαλε λίγα-λίγα τα Άγια Λείψανα και τα έδωσε στα χέρια του πρεσβυτέρου της Συνοδείας, ο οποίος ως άλλος Νικόδημος τα τύλιξε σε καινούρια σεντόνια. Το μυρέλαιο άδειασαν στα αγκία τους. Τότε θέλησαν μαζί με τα Άγια Λείψανα να πάρουν την αρχαιότερη εικόνα του Αγίου Νικολάου από τη Μονή, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να μην μείνει γυμνό το μοναστήρι του από κάθε στοιχείο της παρουσίας του. Τότε σήκωσαν το ιερό λείψανο του Αγίου με ιερά χέρια και πολύ χαρά, το μεταφέρανε στα κάτεργά τους και το απόθεσαν με κάθε τιμή σε ένα από αυτά. Όταν επέστρεφαν στα καράβια τους με τα ιερά λείψανα, όσοι χριστιανοί είχαν απομείνει στην πόλη ήσαν απαρηγόρητοι και παρακαλούσαν να αφήσουν στον τόπο τους τουλάχιστον ένα τμήμα των θαυματόβριτων λειψάνων του Αγίου για να μην μείνουν με την κατάρα του Αγίου. Ο νεαρός Ματθαίος τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι τους άφησαν τη λάρνακα του Αγίου η οποία ήταν γεμάτη με μύρο. Μαζί με τους επισκέπτες από τον Πάρη ακολούθησαν και δύο μοναχοί από τη Μονή της Νέας Σιών. Οι άλλοι δύο παρέμειναν φρουροί και τιμητές του ιερού χώρου και της μνήμης του Αγίου τους.
Δεν ήθελαν να αποφανεύσουν τη μονή τους με την αναχώρησή τους και να γίνει τόπος όπου θα βρίσκαν καταφύγιο τα νυχτοπούλια και τα ερπετά. Οι άνθρωποι από τον Πάρη, αφού πήραν τον ατίμητο θησαυρό των Ιερών Λιψάνων, σαν καλοί και άριστοι έμποροι, ξεκίνησαν από το λιμάνι των Μύρων κατά την 1η Απριλίου του έτους 1087. Την πρώτη μέρα του απόπλου ο καιρός ήταν ευνοϊκός και ο άνεμος βοηθούσε για το ταξίδι της επιστροφής. Τη δεύτερη μέρα ο καιρός άλλαξε, άρχισε να φυσά βοριάς και το καράβι αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι ταξιδιώτες άρχισαν να αναρωτιούνται αν τα ιερά λείψανα είναι του Αγίου ή κάποιου άλλου ή αυτό που έκαναν ήταν αντίθετο με το θέλημα του Αγίου. Γι' αυτό και οι άνεμοι αντεστράφησαν. Άλλοι πάλι έλεγαν πως ο Άγιος θύμωσε μαζί τους γιατί κάποιος από τους παρευρισκομένους είχε πάρει ένα τεμάχιο από τα ιερά λείψανά του. Έτσι έφεραν το Ευαγγέλιο και περνώντας ένας-ένας ορκιζόταν ότι δεν είχε πάρει ούτε ένα μικρό τεμάχιο από τα ιερά λείψανα. Την ίδια στιγμή η θάλασσα γαλήνεψε, ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση και το ταξίδι για τον Πάρη συνεχίστηκε ήρεμα. Ο λαός του Πάρη όταν είδε να φθάνει σε αυτούς το μυρόβλητο λείψανο του Αγίου, αμέσως με επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και όλος ο κλήρος γενικά της Εκκλησίας βγήκαν να προϋπαντήσουν το μεγάλο Άγιο. Μαζί με τον κλήρο βγήκαν και οι άνδρες και οι γυναίκες και τα παιδιά και πλήθος κόσμου, από μικρού έως μεγάλου, με λαμπάδες στα χέρια και θυμιατά, ψάλλοντες και ενούντες τον Θεό και αναπέμποντες παρακλητικά τροπάρια στον Ιεράρχη του Χριστού. Αφού μεταφέρανε αυτόν τον πολύτιμο και πνευματικό θησαυρό με μεγάλη τιμή και ανέκφραστη χαρά, τον απόθεσαν στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Ο θησαυρισμός αυτός του Τιμίου Λιψάνου στον ναό του Τιμίου Προδρόμου ήταν προσωρινός, διότι έπρεπε κάπου να φιλοξενηθεί ο Άγιος, αφού στον Πάρη δεν υπήρχε ακόμη ναός του Αγίου Νικολάου. Από την ημέρα της εναπόθεσης του Αγίου Λιψάνου στον ναό του Τιμίου Προδρόμου, καθημερινά γίνονταν πλήστα θαύματα από τον Άγιο. Χολή και τυφλή, κουφή και δαιμονισμένοι και άρρωστοι από κάθε ασθένεια, θεραπεύονταν, ευθύς όπου μόνον ίγγισαν εις τα λείψανα του Αγίου. Ώστε την μεν δεύτερη ημέρα αυτοί που θεραπεύτηκαν, άνδρες και γυναίκες, ήταν 47. Τη δε τρίτη ημέρα 22, την τέταρτη 29 και την πέμπτη ιατρεύθηκε μόνον ένας άνθρωπος, κουφός και βουβός, ο οποίος βρισκόταν σε αυτήν την ασθένεια 5 χρόνια και υπέφερε πολλά. Ύστερα παρουσιάστηκε με οπτασία σε έναν ενάρετο μοναχό και του είπε: «Με τη Θεία θέληση και ευνοϊκή διάθεση του Θεού ήλθα σε αυτήν την πόλη, ημέρα Κυριακή, κατά την 9η ώρα και την ίδια ώρα έδωσα, με τη χάρη του Θεού, την ίαση σε 11 ανθρώπους». Αυτή την οπτασία του Αγίου εκείνος ο μοναχός τη διηγόταν σε όλους, για να δοξάζεται ο Θεός και να τιμάται ο θεράποντας του Άγιος Νικόλαος. Αλλά και μετά τα θαύματα αυτά, κάθε μέρα δεν σταματούσαν οι θαυματουργικές θεραπείες. Και μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται τέτοια θαυμαστά γεγονότα σε αυτούς που προστρέχουν στον Άγιο Νικόλαο και ζητούν με θερμή πίστη τη θαυματουργική του χάρη. Οι χριστιανοί από τον Πάρη που έβλεπαν αυτό το δώρο των Ιάσεων από τα χαριτόβρητα και μυρόβλητα λείψανα του Αγίου Νικολάου, σαν να πήγαζαν ασταμάτητα από κάποια μυστική και ανεξερεύνητη βρύση, έχτισαν μεγάλη εκκλησία στο όνομά του και ωραία, την οποία στόλισαν με κάθε είδος καλοπισμού. Αργότερα κατασκεύασαν θεϊκή αργυρή, διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες, αφού την επιχρήσωσαν από όλες τις πλευρές. Ύστερα από 3 χρόνια από την μετακομιδή των Ιερών Λιψάνων από τα Μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας, συνάχθηκαν από τις γύρω πόλεις και χωριά οι αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι με τους ιερείς τους και με πλήθος λαού και έκαναν τη σεπτή μετάθεση των Αγίων Λιψάνων του θαυματουργού Νικολάου από την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο νέο ναό που είχε κτιστεί στο όνομα του Αγίου την ίδια μέρα που έγινε για πρώτη φορά η μετακομιδή από τα Μοίρα της Λυκίας στον Πάρη, την 1η Απριλίου. Τοποθέτησαν τα χαριτόβρητα λείψανα στην αρχηρή θήκη και τα μεταφέρανε μέσα στο θυσιαστήριο όπου και τα τοποθέτησαν. Την παλαιά θήκη με λίγα λείψανα την τοποθέτησαν στον κεντρικό ναό για να έχουν οι πιστοί την ευκαιρία να τα προσκυνούν όταν εισέρχονται στο ναό.
Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, τόσο εκείνη που έγινε από τα μοίρα στον Πάρη, όσο και η άλλη που έγινε από τον Ναό του Προδρόμου στο Νέο Ναό, που χτίστηκε στο όνομα του Αγίου. Όχι δε μόνο σε αυτή την πόλη τον Πάρη, συνεχίζει ο Όσιος Νικόδημος, κατά τα μέρη της Δύσης, αλλά και σε όλο το βασίλειο της Ρωσίας και σε όλη τη Βουλγαρία. Αυτή την ημερομηνία πανηγυρίζεται με ευσέβεια η ανακομιδή ή μάλλον πιο συγκεκριμένα η μετακομιδή αυτή. Η τότε Ρωσία ήταν νεοφώτιστη και όμως αξιώθηκε και αυτή αναρρύθμιτων θαυμάτων από τον Άγιο Νικόλαο, ακριβώς επειδή η πίστη των Ρώσων ήταν θερμουργή και αμόλυντη. Μετά την ανακομιδή, αφού πέρασαν μερικά χρόνια, παρουσιάζεται πάλι ο Άγιος Νικόλαος με όραμα σε ένα μοναχό και του λέγει να βάλουν τα λείψανά του σε κρύπτη πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπως και έγινε.

Πότε και πώς έχουμε μυροβλησία. Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο η αδυναμία μου μεταγλώτησε στην απλή γλώσσα και πρόσθεσε κάποιες πληροφορίες σε υποσημειώσεις. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πότε και με ποιο τρόπο ανάβλιζε παλιά το Άγιο Μύρο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου. Έχουμε λοιπόν παράδοση που παραλάβαμε από σοφούς και αξιόπιστους ανθρώπους ότι κάθε χρόνο κατά την εορτή της επετείου της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου, 20 Μαΐου ή για άλλους 9 Μαΐου ή 1 Απριλίου, όταν ο ιερέας άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, τότε άρχιζε να τρέχει και το μύρο από τα δύο πόδια του Αγίου Λειψάνου του Μεγάλου Νικολάου, όχι από εμπρός, από τα δάχτυλα, αλλά από τις πτέρνες των ποδιών του. Έτρεχε δε τόσο πολύ ώστε φαινόταν να τρέχει σαν από δύο βρύσες ή δύο ποτάμια. Γι' αυτό τοποθετούσαν από κάτω καζάνια μεγάλα και κάδους για τη συγκέντρωση του μύρου. Τότε η Θεία Λειτουργία ψαλόταν πολύ αργά και διαρκούσε μέχρι 3 ώρες και περισσότερο για να τρέξει όσο ήταν δυνατόν πιο πολύ μύρο, ώστε να γεμίσουν εκείνοι οι κάδοι και τα δοχεία. Τόση δε ήταν η ευωδία που έβγαινε από το ουράνιο μύρο, ώστε όλη η εκκλησία γέμιζε και οι χριστιανοί σχεδόν λιποθυμούσαν από την υπερβολική ευωδία, η οποία νικούσε τα πιο πολύτιμα μύρα του κόσμου και όλα τα αρώματα. Όταν δε τελείωνε η Θεία Λειτουργία, τότε και εκείνο το ευλογημένο θείο μύρο σταματούσε να ρέει. Το μύρο που συγκεντρωνόταν το μοίραζαν σε όλη την Ιταλία. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως το μοίραζαν σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Με αυτό γινόταν άπειρα θαύματα σε κάθε ασθένεια, σε εκείνους οι οποίοι με πίστη το χρησιμοποιούσαν. Αυτή η ροή του Αγίου Μύρου γινόταν μέχρι τα χρόνια εκείνα, όπου η Εκκλησία των Παπικών δεν ήταν φανερά αποσχισμένη και χωρισμένη από τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Όταν δε η Δυτική Εκκλησία έμεινε στα αιρετικά της δόγματα και χωρίστηκε τελείως από εμάς, τότε πια και ο Μέγας Νικόλαος δεν δεχόταν ούτε αυτή τη λειτουργία των Λατίνων και Παπιστών. Αν λειτουργούσε κατά την εορτή της επετείου μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, ιερέας παπιστής, τότε ο Άγιος δεν άφηνε να τρέξει το μύρο από τα πόδια του. Γι' αυτό αναγκάζονταν οι Λατίνοι να παίρνουν Ορθόδοξο ιερέα να λειτουργήσει, ο οποίος πίστευε στα δόγματα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόλις αυτός, ο Ορθόδοξος ιερέας, άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, ο του θαύματος. Αμέσως άρχιζε τότε και το ουράνιο εκείνο μύρο να τρέχει από τα πόδια του Αγίου. Είναι γνωστό ότι η Παπική Εκκλησία μετά το οριστικό σχίσμα το 1054 με την Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει τα πάντα προκειμένου να εξάρει την πνευματική δύναμη και την ορθή δήθεν δογματική της διδασκαλία παρά τον μεγάλο αριθμό των κακοδοξιών της. Παράλληλα κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι απόλεσε την πνευματική της δύναμη με το χωρισμό των δύο εκκλησιών. Γι' αυτό και δεν γίνονται δήθεν θαύματα από τους Αγίους και την Παναγία, όπως ισχυρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε με θαυμαστή σχετική διατριβή του ο Ευγένιος Βούλγαρης, προς Πέτρων και Κλέρκιον, επιστολή περί των μετατοσχίσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των γενωμένων εν αυτή θαυμάτων. Αθήνα 1844, σελίδα 31. Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονται ότι μετά το σχίσμα απέλειπεν την Ορθόδοξον Εκκλησία της Ανατολής η Θεία Χάρις και ότι δεν υπάρχουσι παρά αυτοί Άγιοι. Ιδιαζόντως επολέμησαν τη μνήμη του κατά Λατίνων συγγράψαντος Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, πολλά πολλαχού προκαλέσαντε σκάνδαλα. Τις απαράδεκτες αυτές απόψεις ορισμένων δυτικών αποδοκίμασαν όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και συνετοί Ρωμαιοκαθολικοί, όπως ο διάσημος βολανδιστής Αγιολόγος Ντελεαΐ, που εκφράζει την λύπη του για τις απόψεις αυτές φανατικών Ρωμαιοκαθολικών. Και αυτό που συμβαίνει με τους Λατίνους είναι θαύμα και αληθινά μεγάλο, που δείχνει τον Μέγα Νικόλαο ότι στάθηκε αληθινά καθαρότατη κατοικία του νοητού μύρου Χριστού του Θεού, του οποίου το όνομα ως μύρο άδειασε και ευωδίασε όλη την οικουμένη, καθώς λέγει η νύμφη με τα άσματά της. Το όνομά σου ήταν μύρο που άδειασε και μοσχομύρισε όλος ο κόσμος. Είναι ακόμη θαύμα φοβερό το
το οποίο πείθει όλους ότι ο θείος Νικόλαος όχι μόνο όταν ζούσε έγινε υπερασπιστής και κήρυκας της θεολογίας του Ιού, για τον οποίο δογμάτισε μέσα στην πρώτη εκείνη Οικουμενική Σύνοδο ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ομοούσιον αυτό το πατρί, αλλά ότι και μετά το θάνατό του αναδείχθηκε υπερασπιστής της αληθινής θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, κηρύττοντας με τη σιωπή, αλλά και τώρα με τα έργα του, ότι αυτό δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς κακόδοξα και αιρετικά φλιαρούν οι δυτικοί, αλλά μόνον εκ του Πατρός, καθώς ορθόδοξα δογματίζει η δική μας Ανατολική Αγία του Χριστού Εκκλησία. Πρέπει να σημειώσουμε και τούτο, ότι σήμερα δεν βρίσκεται στον Πάρη το λείψανο του Αγίου Νικολάου, καθώς πληροφορηθήκαμε από αυτούς που ήρθαν από τον Πάρη. Πού βρίσκεται, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός που γνωρίζει είναι μόνο ο Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος από τους ανθρώπους έκρυψε και το ιερό λείψανο του Αγίου Μάρκου, το οποίο κάποτε βρισκόταν στη Βενετία, σύμφωνα με το βάθος της θείας του Πρόνοιας και Κρίσεως.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύν της πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλόμενος πόσος μάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζον εν είδα σύ τα υπερό αυτού. Ότι θες να έρθει την επίβαση να αυτό περιπατών επιτερήγων νέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την εκείνη την ασφάλεια αυτής που κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ως σημάτιον του περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως πέφτονται, από φωνής βροντίσου τηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρια και κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον των εθεμελίες ως αυτά. Ορίων έθωου παραλεύσοντου δε επιστρέψει καλύψε την υγιήν, ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, πως δέξονται όλα γρυζήψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσα των πετρών δώσει φωνήν. Ότι η ζωνόρια εκ των υπερόγων αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης εκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, σκορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε επίτευσας, εκεί στρουθεί ένος έψος του ιδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και εγένε τον ύξη, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, και μυριόμην του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, εμπληρώθη γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστε αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέφω το πόσο του με την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντήσεται Κύριος επ' της έργης αυτού, ο επιβλέπων επ' την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτή η διαλογή μου, εγώ δε φραντίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού έτου κότο και έγινε τον ύξη. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Ο ξαπατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και αϊ και σε όλα στον αγώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα και ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίες ημών, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό,

Σου Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός επί μας καθά περιλπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδέξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό.

0: Είναι πολύ στον δόλο του Δέσποτα κατορή μας εν ειρήνη, ότι είδεων φαρμήμου των σωτηριών, σωητή μας κατά πρόσωπαν των λαών, φως αποκάλυψε φνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυχτία και σε όλα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της αδαμίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και Ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυχτία και σε όλα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιρουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς,

0: Θεία.
1: Ευλόγησον.
0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμόμην των πίσων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συντή Αγία Αυτοεκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξασι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Δημίων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Ενδόξων Προφήτου Προδρόμου και Θεστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Νεομαρτύρων Κωνσταντίνου και Μαθαίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1560, ο Προτεσταντισμός καθιερώνεται ως η εθνική θρησκεία της Σκωτίας.
1: Το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Αμερικανό μηχανικό Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.
0: Σαν σήμερα, το 1833, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων, τα γρόσια, στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα, το 1896, η Αγγλίδα Bridget Driscoll είναι το πρώτο θύμα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Το 1909 η χορήγηση αμνηστίας στους επαναστάτες είναι η πρώτη ενέργεια της νέας κυβέρνησης Μαυρομιχάλη.
1: Το 1944 τα γερμανικά στρατεύματα προβαίνουν σε ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων πατριωτών στην Κοκκινιά.
0: Σαν σήμερα, το 1957, αρχίζει να λειτουργεί η ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κηφισιά.
1: Το 1970 ξεκινά το ταξίδι του για την Αφροδίτη το σοβιετικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Βενέρα 7, το πρώτο που θα καταφέρει να μεταβιβάσει στη Γη πληροφορίες από άλλον πλανήτη.
0: Σαν σήμερα το 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ευσεβές εκκλησίασμα, μία κηδεία εορτάζομαι σήμερα. Φαίνεται κάτι οξύμορο να εορτάζομαι σήμερα μία κηδεία. Και όμως αυτό είναι το γεγονός της σημερινής πανχαρμοσύνου πανηγύρεως των Ορθοδόξων. Την κηδεία της Θεοτόκου εορτάζουμε. Αλλά τι κηδεία είναι αυτή? Τέτοια κηδεία την οποία ουδέποτε είδε ή θα ειδεί η ανθρωπότητα. Διότι όταν η Παναγία μας παρέδιδε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος συνέτρεξαν εν εφέλες όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης, όπου είχαν διασπαρεί για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, προκειμένου να την κηδέψουν, να ευπρεπίσουν το πανακύρατο και πανάχραντο και πανάγιο σώμα της και να ψάλουν ύμνους εξοδίους στην Μητέρα του Θεού και στη δική μας Μητέρα, αγαπητή μου. 3 ημέρες έμεινε το σώμα της Θεοτόκου μέσα στη γη, αλλά δεν εφθάρθη, διότι αυτό το σώμα ήταν θεοδόχο. Είχε κυοφορήσει τον Θεό και δεν μπορούσε το σώμα που γέννησε το Θεό να σαπίσει μέσα στη γη. Γι' αυτό και την τρίτη ημέρα, όταν κατά θεία οικονομία ήλθε καθυστερημένος ο Απόστολος Θωμάς, που ήταν απόν κατά την ώρα της κηδείας, και άνοιξαν τότε τον άθικτο τάφο της Παναγίας για να προσκυνήσουν το παναγύρατο σώμα της, δεν το βρήκαν μέσα, αλλά βρήκαν μέσα μόνο τα εντάφια, και τα βρήκαν μάλιστα αναβλίζοντα άρρητη ευωδία. Είχε αναστηθεί η Παναγία με το σώμα της, όπως αναστήθηκε και ο μονογενής Υιός της, ο οποίος και την παρέλαβε εις ουρανίους μονάς για να είναι μαζί του αιωνίως. Αγαπητοί μου, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφέρει ένα πολύ ωραίο διάλογο μεταξύ της Παναγίας και του μονογενούς της Υιού, του Χριστού. Ακούστε τον ωραίο αυτό διάλογο. Του λέει η Παναγία: «Υιέ μου, εγώ εν παρθενία σου έδωσα το σώμα, εγώ σε εθύλασα, εγώ σε ευάστασα στην αγκαλιά μου, εγώ σε μεγάλωσα, εγώ ήμουν κοντά σου στο σταυρό και διήλθε την ψυχή μου κατά την προφητεία η ρομφαία του θανάτου. Τώρα εσύ πάρε την ψυχή μου κοντά σου και κάνε ό,τι αρμόζει να κάνεις στη μητέρα σου». Και ο Κύριος της απάντησε με πολύ στοργικά λόγια: «Ήρθε η ώρα να έλθεις κοντά μου. Θα λάβεις τη δόξα η οποία σου ανήκει. Θα καθίσεις στα δεξιά μου για να είσαι κοντά εις το τέκνο σου, εις τον Υιόν σου,
και να συνδιαιωνίζεις μαζί μου. Και δεν ήταν δυνατό, αγαπητοί μου, να γίνει διαφορετικά. Αυτή τη μεγάλη τιμή έδωσε ο Χριστός στην μητέρα του. Ακούσαμε στην Ιερή Ψαλμωδία τις ημέρες αυτές και ιδιαίτερα σήμερα να επαναλαμβάνεται πολλές φορές ο χαιρετισμός του Αγγέλου προς την Παναγία. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή», όχι για το φυσικό κάλος της, αλλά για το πνευματικό κάλος της, το οποίο είναι ανεπανάληπτο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Καμία γυναίκα στον κόσμο δεν ήταν τόσο και χαριτωμένη όσο η Παναγία, διότι καμία γυναίκα δεν είχε όλες τις χάρες του Θεού, όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όλο το θείο κάλος το οποίο είχε η Παναγία μας. Αυτήν λοιπόν την χαριτωμένη εκείδεψαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Άγγελοι, και σε αυτήν την κηδεία της Παναγίας μετέχουμε και εμείς σήμερα. Αυτήν την πνευματική, την ανώτερη, την Αγία κηδεία εορτάζομαι. Μετέχουμε, αγαπητοί μου, σε μια κηδεία χαράς και όχι λύπης, διότι δια του θανάτου της η Παναγία μετέστη στην αιώνια και αληθινή ζωή, και εκεί ευρίσκεται μετά του Υιού της, συνδοξαζόμενη και συνεργαζόμενη για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έφυγε από τη γη η Παναγία μας, αλλά και εκεί που πήγε εργάζεται συνεχώς για τη σωτηρία μας, για την προστασία των χριστιανών και για όλο τον κόσμο. Και οι ισχυρές πρεσβείες της και η προστασία της είναι πολύ αποτελεσματικές για όλους μας, και μάλιστα για όσους τη νιώθουν ως μητέρα τους. Η σαρκική μητέρα μας, αγαπητή μου, μας έδωσε τη γήινη ζωή, ενώ η Παναγία μας μας έδωσε την αληθινή, την αιώνια ζωή, μας έδωσε τον Χριστό. Γι' αυτό είναι η μήτυρ της ζωής. Εκείνη έφερε την αληθινή ζωή στον κόσμο, τον Χριστό. Επομένως, κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται. Κανείς δεν πρέπει να αγχώνεται. Κανείς δεν πρέπει να στενοχωρείται υπέρμετρα. Διότι, αγαπητοί μου, έχουμε μητέρα. Έχουμε στοργική μητέρα. Έχουμε την Παναγία μητέρα μας. Για τη μητρική της προστασία, για τις μητρικές της προσευχές και τη μητρική της στοργή, την ευχαριστούμε, την ευγνωμονούμε, την δοξολογούμε. Σήμερα είναι η πραγματική εορτή της μητέρας για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Εορτάζοντες την πνευματική μας μητέρα, την Παναγία, εορτάζομαι και την κατασάρκα μητέρα μας, είτε είναι σε τούτη τη ζωή, είτε βρίσκεται στην άλλη. Την τιμούμε και την εορτάζομαι, την κατασάρκα μητέρα μας. Η δεύτερη μητέρα αυτή παίρνει ευλογία από την πρώτη μητέρα,
ήταν μητέρες και οι δυο. Γι' αυτό πρέπει κάθε χριστιανή μητέρα να φιλοδοξεί, να ομοιάσει με την ουράνια μητέρα μας, με την Παναγία μας. Τι υψηλότερο αγαθό από αυτό, αγαπητοί μου? Τι μεγαλύτερο μήνυμα από αυτό, από όλα τα άλλα, να περάσουμε στις νέες μητέρες, να ομοιάσουν προς την Παναγία μας μητέρα? Μεγάλη η σημερινή εορτή, αγαπητοί μου, αφιερωμένη στη μνήμη του θανάτου, της Ανάστασης και της μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου, γεγονότα που συνιστούν πηγές χαράς για την Εκκλησία του Θεού και για όλους τους πιστούς ανθρώπους. Και τούτο διότι ο θάνατος και η Ανάσταση της Παναγίας μας είναι μια επιπλέον εγγύηση. Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι και εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας, τον Υιόν της Παρθένου, θα αναστηθούμε κάποια μέρα και θα συνυπάρξουμε μαζί τους εκεί ψηλά. Η Εκκλησία μας λοιπόν έχει χαρά μεγάλη σήμερα, διότι η Παναγία ανοίγει το δρόμο και της δικής μας Αναστάσεως για να συνδιαιωνιστούμε και να συνδοξαστούμε με τον Σωτήρα Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή όμως η μεγάλη ευεργεσία προϋποθέτει, αγαπητοί μου, μια επίγεια ζωή σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Αγαπητοί μου, συμμετέχοντες στη σημερινή μεγάλη εορτή και στρέφοντες τη σκέψη μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, αγωνιζόμαστε εκείνης τη μνήμη να τιμήσουμε, η οποία μας αγιάζει, χρώμενη όπως μας βεβαιώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας την μνήμη αυτής. Αυτής η ευλογία να είναι σήμερα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων μαζί μας. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την εξέλιξη της Θείας Λατρείας, των μυστηρίων του βαπτίσματος, της εξομολογήσεως και της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο ανάγνωσης της Αγίας Γραφής στη Λατρεία, για την υμνολογία και τις εορτές. Από την αρχή ήταν απαραίτητη συνήθεια να διαβάζουν την Αγία Γραφή στη Θεία Λειτουργία και διάβαζαν όλα τα βιβλία στη συνέχεια. Στα μέσα του 4ου αιώνα, ο Ευθάλιος στη Συρία διάλεξε από την Αγία Γραφή περικοπές για ανάγνωση στη λειτουργία, γιατί η συνεχής ανάγνωση δεν αντιστοιχούσε στις εορτές. Έτσι δημιουργήθηκαν τα Ευαγγελιστάρια, τα Αποστολάρια και τα Προφητάρια, δηλαδή βιβλία με περικοπές των Ευαγγελίων, των Επιστολών των Αποστόλων και των Προφητών. Τα παλαιότερα χειρόγραφά τους ήταν από τον 8ο αιώνα, όμως η διαίρεση είναι παλαιότερη. Στη Δύση υπάρχουν από τον 5ο αιώνα τα λεξιονάρια. Ο Ιερώνυμος έκανε μια συλλογή από αναγνώσματα και πρώτος ο πρεσβύτερος μουσαίος πλήρη συλλογή για όλο το έτος. Το σύμβολο της πίστεως το απάγγειλαν μόνο στο βάπτισμα. Όμως ο Αντιοχίας Πέτρος Γναφεύς εισήγαγε το 476 την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε κάθε λειτουργία και η συνήθεια αυτή επικράτησε και στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα. Η ψαλμωδία αναπτύχθηκε στην Εκκλησία, μερικές φορές μάλιστα σε αντίθεση με τους αιρετικούς. Μαζί με το αρχαίο μέλος που έμοιαζε με ρυθμική απαγγελία, χρησιμοποιήθηκε και το άσμα. Αυτό το ανέπτυξε ιδιαίτερα ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος χρησιμοποίησε τους 8 ήχους ή τρόπους ψαλμωδίας, 4 ορθίους και 4 πλαγίους και με διάφορα σημεία έγραψε τη μουσική και έκανε την 8 ήχο. Ο Δαμασκηνός συνέταξε κυρίως κανόνες, που ο καθένας περιλαμβάνει 9 οδές. Κάθε οδή αποτελείται από τον Ιρμό και τα Τροπάρια. Και άλλοι υμνογράφοι ακολούθησαν τον Δαμασκηνό, όπως ο Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης, ο Θεοφάνης Νικαίας, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος, οι Στουδίτες Θεόδωρος και Ιωσήφ, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους και ορισμένοι αυτοκράτορες. Εκτός από τους κανόνες υπάρχουν και τα κοντάκια, που ονομάστηκαν έτσι γιατί είναι σύντομα ή γιατί ήταν γραμμένα σε χειρόγραφα τυλιγμένα σε μικρούς κοντούς. Περίφημος ποιητής είναι ο Ρωμανός Μελωδός, θεωρούμενος ως ο πιο σημαντικός εκκλησιαστικός υμνογράφος και ίσως ποιητής του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχουν και άλλα είδη ύμνων με ποικίλες ονομασίες. Οι εκκλησιαστικοί αυτοί ύμνοι περιέχονται στο Τριώδιο για τη Μεγάλη Σαρακοστή, στο Πεντηκοστάριο για τις 50 ημέρες μετά το Πάσχα, στην Παρακλητική που είναι επέκταση της Οκταήχου και στα 12 μηνέα για τις εορτές των Αγίων. Στην Εκκλησία διακρίθηκε ιδιαίτερη τάξη, οι ψάλτες ή ψαλτοδοί, που ανήκουν στον κατώτερο κλήρο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος έστειλε ένα όργανο από αυτά που χρησιμοποιούσαν στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολεως, δώρο στο βασιλιά των Φράγκων Πιπίνο τον Βραχή, και ο Μιχαήλ Ραγκαβές ένα άλλο στο Μεγάλο Κάρολο, ο οποίος το χρησιμοποίησε στον καθεδρικό ναό του Άχεν. Στο Βυζάντιο δεν χρησιμοποιούσαν όργανα στους ναούς. Ο Πάπας Σίλβεστρος ίδρυσε στη Ρώμη σχολή ψαλτών, ο Ιλάριος του Πουατιέ και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων σύνθεσαν ωραίους εκκλησιαστικούς ύμνους, ο δεύτερος δημιούργησε και τη λειτουργική μελωδία, στηριγμένο στην ελληνική μουσική. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος ίδρυσε στη Ρώμη νέα σχολή ψαλτών και συνετέλεσε στη δημιουργία του Γρηγοριανού Μέλους, που στηρίζεται και αυτό στην ελληνική μουσική. Είπαμε ότι ο Γρηγόριος έζησε 7 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ακολουθεί μέσο δρόμο ανάμεσα στη μονοφωνία και στο ρυθμικό άσμα. Για την καταγραφή της μουσικής χρησιμοποίησε την αντίστοιξη και έτσι δημιουργήθηκε το αντιφωνάριο που επικράτησε σε ολόκληρη τη Δύση. Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκε εξαιρετικά το κήρυγμα. Οι αρχικές απλές ομιλίες εξελίχθηκαν σε λόγους και όλα τα μορφωτικά στοιχεία της εποχής. Η ακμή αυτή του κηρύγματος είναι η εποχή της δράσεως των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Οι πατέρες δεν κήρυταν μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές, αλλά και στο μέσο της εβδομάδας και στην περίοδο της νηστείας κάθε μέρα. Ο επίσκοπος κήρυται καθισμένος στην καθέδρα του και από τα μέσα του 5ου αιώνα από τον Άμβωνα.
Στην Ανατολή το κήρυγμα επηρεάστηκε από την ρητορική και πλουτίστηκε με στοιχεία από αυτή. Και έτσι έπαυσε να είναι ένα απλό κήρυγμα. Οι ακροατές πολλές φορές χειροκροτούσαν τους εκκλησιαστικούς ρήτορες, χωρίς να σκέπτονται την ιερότητα του χώρου του ναού. Περίφημοι είναι οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και στη Δύση του Αμβροσίου, του Αυγουστίνου και άλλων. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εορτές. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος απαγόρευσε να λειτουργούν τα δικαστήρια και οι δημόσιες υπηρεσίες την Κυριακή. Έτσι καθιερώθηκε και η έννοια της εβδομάδας που δεν υπήρχε τότε. Τα ονόματα των ημερών στη Δύση εξακολούθησαν να είναι παράγωγα από τα ονόματα των πλανητών, ενώ στην Ανατολή ονομάστηκαν από την αριθμητική του σειρά, Δευτέρα, Τρίτη κτλ. Ο Μέγας Θεοδόσιος απαγόρευσε τις θεατρικές παραστάσεις και την απαγόρευση επανέλαβε ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Στα Ευαγγέλια υπήρχαν οι διηγήσεις για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τη γέννηση του Χριστού. Η εορτή του Ευαγγελισμού ορίστηκε την 25η Μαρτίου, που θεωρούνταν η μέρα της αιρινής ησημερίας, και τα Χριστούγεννα ύστερα από 9 μήνες, την 25η Δεκεμβρίου. Την εορτή των Χριστουγέννων βρίσκουμε για πρώτη φορά σε εορτολόγιο της Ρώμης, συνταγμένο το 354. Τα εόρταζαν όμως εκεί από το 335. Από τη Δύση η εορτή αυτή έγινε γνωστή και στην Ανατολή, πρώτα στην Αντιόχεια το 376, ίσως από τους Ευσταθιανούς, οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις με τη Ρώμη. Στην Κωνσταντινούπολη την έκανε γνωστή ο Γρηγόριος Ναζιανζινός το 379, στην Αλεξάνδρεια ο Κύριλλος το 433. Στα Ιεροσόλυμα καθιερώθηκε στο τέλος του 6ου αιώνα. Οι Αρμένοι δεν δέχθηκαν αυτή την εορτή και εξακολούθησαν να εορτάζουν τη γέννηση μαζί με τη βάπτιση του Χριστού, τα Επιφάνεια, την 6η Ιανουαρίου, όπως γινόταν αρχικά σε όλη την Ανατολή. Η 25η Δεκεμβρίου προτιμήθηκε γιατί οι ειδωλολάτες Ρωμαίοι εόρταζαν την ημέρα αυτή τα Βρουμάλια, δηλαδή τα γενέθλια του Θεού Ηλίου. Καθορισμένα στο χειμερινό ηλιοστάσιο, η Εκκλησία αντιπαρέταξε τη γέννηση του αληθινού φωτός, του ηλίου της δικαιοσύνης, όπως ονομαζόταν ο Χριστός, από τον 3ο αιώνα. Από την εορτή αυτή προήλθαν και οι άλλες δεσποτικές εορτές. Τον 5ο αιώνα ορίστηκε την 1η Ιανουαρίου η εορτή της περιτομής του Χριστού. Η ημέρα αυτή ήταν πρωτομηνιά του Ιανουαρίου των ειδωλολατρών και γιορτάζονταν με άκομψες διασκεδάσεις, μεταμφιέσεις και παρεκτροπές. Γι' αυτό και η Εκκλησία αρχικά την είχε κηρύξει ημέρα νηστείας. Η νηστεία όμως καταργήθηκε μετά την καθιέρωση της εορτής της περιτομής. Η εορτή των Βαΐων εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα ήδη τον 4ο αιώνα. Γινόταν λιτανία από το όρος των Ελαιών μέχρι τον ναό της Αναστάσεως, όπου τελούσαν εσπερινό, όπως πληροφορούμαστε από το οδηπορικό της Εθερίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας της εορτής του Πάσχα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, συμμορφώθηκαν και οι πρωτοπασχίτες και έτσι εόρταζαν όλοι το Πάσχα ομοιόμορφα. Η Σύνοδος ανέθεσε στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας να στέλνει επιστολές για να αναγγέλει στις άλλες εκκλησίες την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Οι επιστολές αυτές ονομάστηκαν Πασχάλιες και με την ευκαιρία οι επίσκοποι Αλεξανδρίας έγραφαν και για άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβαιναν. Έπαυσαν να στέλνουν τις επιστολές αυτές όταν μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο επικράτησαν στην Αλεξάνδρεια οι μονοφυσίτες. Στη Δύση ο μοναχός Διονύσιος ο Μικρός εισήγαγε τον 19η κύκλο για τον υπολογισμό της εορτής του Πάσχα. Με βάση τον υπολογισμό του Κυρίλλου Αλεξανδρίας σύνθεσε νέο Πασχάλιο πίνακα 95 ετών 532 έως 626, ο οποίος βαθμιαία επικράτησε στη Δύση. Μέχρι την εποχή του Μεγάλου Καρόλου υπήρχε σύγχυση για τον εορτασμό. Από τότε όμως επικράτησε ομοιομορφία. Ο Διονύσιος υπολόγισε και το έτος γεννήσεως του Χριστού το 754 από τη χρονολογία της κτίσεως της Ρώμης. Έκανε όμως λάθος, γιατί το σωστό είναι το 748 ή 749 και έτσι η χρονολογία είναι λάθος 5 ή 6 χρόνια. Άλλη εορτή καθιερώθηκε της αναλήψεως 40 μέρες μετά το Πάσχα. Στο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στον 5ο και 7ο αιώνα, καθιερώθηκε και η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα αναφερθούμε

Είδαμε ότι οι χριστιανοί τιμούσαν τους μάρτυρες της πίστεως και τα λείψανά τους. Ίδρυαν ναούς πάνω από τους τάφους τους και ζητούσαν τη βοήθειά τους. Στην Ανατολή μπορούσε να γίνει ανακομιδή των λειψάνων των μαρτύρων και μεταφορά από τον τάφο σε άλλο τόπο. Αυτό σπάνια γινόταν στη Δύση, όταν όμως άρχισαν οι επιδρομές των Γότθων και των Λογκοβάρδων, οι οποίοι κατέστρεψαν τους ναούς και τους τάφους των μαρτύρων, οι πάπες αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ιερά λείψανα από τα περίχωρα μέσα στη Ρώμη, για να μην καταστραφούν. Έτσι άρχισαν και αυτοί την ανακομιδή των λείψανων και διανομή οστών από τα λείψανα σε χριστιανικές κοινότητες που τα ζητούσαν. Οι δυτικοί χριστιανοί του Μεσαίωνα σέμβονταν ακόμη και υφάσματα που είχαν τοποθετηθεί πάνω στο ιερό λείψανο, λάδι από την κανδύλα του Αγίου και κεριά που έκαιγαν μπροστά στο λείψανο. Αν είχαν αφιβολία για τη γνησιότητα του λείψανου, υπέβαλαν στη δοκιμασία της φωτιάς υφάσματα που ήρθαν σε επαφή με το λείψανο. Στην Ανατολή καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα η εορτή πάντων των μαρτύρων, 8 μέρες μετά την Πεντηκοστή, για τον εορτασμό όλων των μαρτύρων. Αργότερα η εορτή αυτή έγινε εορτή των Αγίων Πάντων. Εκτός από τους μάρτυρες της πίστεως, τιμήθηκαν από τον 4ο αιώνα και άλλοι ήρωες της πίστεως που έλαμψαν με την αρετή τους, όπως ασκητές μοναχοί, επίσκοποι και άλλοι, γιατί αυτοί νέκρωσαν τον εαυτό τους με τις προσευχές και την άσκηση ή αγωνίστηκαν για την ορθή πίστη. Επίσης τιμήσαν τους προφήτες και τους ευσεβείς άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, τους αγγέλους και ιδιαίτερα τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Αυτοί θεωρήθηκαν φύλακες των ανθρώπων, οι οποίοι ζητούσαν την βοήθειά τους. Η τιμή των αγγέλων τονίστηκε και από τα έργα που αποδίδονται στο Διονύσιο Αεροπαγίτη, όπου οι άγγελοι διαιρούνται σε τάξεις και ταξιαρχίες. Η εορτή του αρχαγγέλου Μιχαήλ υπάρχει τον 5ο αιώνα και με αυτόν συνδέθηκε και ο Γαβρίλ. Οι βίοι των Αγίων καταγράφηκαν και έτσι σχηματίστηκαν και γενικότερες συλλογές και μαρτυρολόγια. Έτσι έχουμε το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο από το 354, το Ανατολικό σε Συριακή Μετάφραση το 411 και της Καρχιδόνας το 503. Το λεγόμενο Μαρτυρολόγιο του Ιερονύμου είναι το πιο περιεκτικό από όλα στη Δύση, με 6.000 βίους μαρτύρων και Αγίων. Αυτό το συνέταξαν το 450 στη Βόρεια Ιταλία και συμπληρώθηκε στη Γαλλία γύρω στα 600. Αργότερα στην Ανατολή οι συλλογές αυτές ονομάστηκαν

μηνολόγια και συναξάρια. Περίφημο μηνολόγιο είναι του Αυτοκράτορα Βασιλείου με θαυμάσιες μικρογραφίες. Η τιμή στους μάρτυρες και τους Αγίους αποτέλεσε ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής όταν περιοριζόταν στα ορθά όρια και ανταποκρινόταν στη φύση του ανθρώπου. Παρουσιάστηκαν βέβαια και καταχρήσεις που προέρχονταν από την αμάθεια και τον υπερβολικό ζήλο, όμως αυτές πολεμήθηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι έγινε σαφής διάκριση ανάμεσα στην τιμή που αρμόζει στους μάρτυρες και στη λατρεία που αποδίδεται μόνο στο Θεό. Νεότεροι ερμηνευτές ισχυρίστηκαν ότι η τιμή στους Αγίους και τους μάρτυρες ήταν μίμηση της λατρείας στους ήρωες και τους νεκρούς των ειδωλολατρών και ότι αυτά ήταν κληρονομιά της ειδωλολατρικής αρχαιότητας. Πιο προσεκτική όμως μελέτη δείχνει ότι η τιμή στους μάρτυρες είχε από την αρχή χριστιανικό χαρακτήρα, γιατί συνδυαζόταν με ηθικοθρησκευτικό σκοπό και διακρινόταν με σαφήνεια από τη μαγική και ομή λατρεία των ειδωλολατρών, αν και μπορεί να παρουσιάζει εξωτερικές ομοιότητες. Συνηθισμένο φαινόμενο στην Ανατολή και στη Δύση ήταν και οι ιερές αποδημίες σε τάφους μαρτύρων στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες φρόντιζαν να βρίσκουν καταλύματα οι προσκυνητές στους ιερούς τόπους και οι τοπικοί επίσκοποι τους εφοδίαζαν με συστατικές επιστολές. Σώζονται και περιγραφές των ιερών αποδημιών και των προσκυνημάτων. Περίφημο είναι το οδηπορικό της Εθερίας που περιγράφει τους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα. Τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο τιμούσαν στην Ανατολή την 28η Δεκεμβρίου και στη Δύση την 29η Ιουνίου, γιατί ίσως την ημέρα αυτή έγινε η ανακομιδή των λειψάνων τους στην κατανκόβη του Αγίου Σεβαστιανού από τον Πάπα Σίξτο το 258. Η ημερομηνία αυτή επικράτησε και στην Ανατολή και έπαυσε ο εορτασμός της 28ης Δεκεμβρίου. Το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή καθορίστηκε να εορτάζεται 6 μήνες πριν από τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την Ευαγγελική Διήγηση, και τον 5ο αιώνα καθιερώθηκε η εορτή της Αποκεφαλήσεως την 29η Αυγούστου. Η πιο μεγάλη τιμή δόθηκε στην Παρθένο Μαρία, τη Θεοτόκο, τη μητέρα του Χριστού, ιδιαίτερα μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον Εστόριο γιατί δεν την ονόμασε Θεοτόκο. Την παρθενία της Θεοτόκου τη δέχονταν ορισμένοι αιρετικοί στην Ανατολή και στη Δύση. Όμως οι μεγάλοι πατέρες με τα επιχειρήματά τους απέκρουσαν αποτελεσματικά τις ιδέες αυτές, που δεν συμφωνούσαν άλλωστε και με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Οι μοναχοί θεώρησαν τη Θεοτόκο ως το ιδανικό της παρθενικής και ανώτερης θρησκευτικής ζωής. Έκφραση αυτής της τιμής ήταν και οι θεομετρικές εορτές που καθιερώθηκαν. Η κίνηση της Θεοτόκου καθιερώθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Αυτοκράτορας Μαρκιανός έκτισε ναό στον τάφο της Θεοτόκου. Ο Αυτοκράτορας Μαυρίκιος τον 6ο αιώνα καθιέρωσε εκεί εορτή την 15η Αυγούστου και ήδη πριν από τον 8ο αιώνα εορταζόταν η γέννηση της Θεοτόκου την 8η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα από το τέλος του 7ου αιώνα και από εκεί καθιερώθηκε και στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 8ου. Ο Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος σε λόγο του την ονομάζει Αρτιήμνητον. Στη Δύση οι εορτές της Θεοτόκου εισήχθησαν από την Ανατολή. Την εποχή του Πάπα Σεργίου το 687 έως 701 εορτάζονταν οι 4 πρώτες. Η τελευταία εορτάστηκε επίσημα αργότερα, πρώτα στην Αβινιόν το 14ο αιώνα, αν και τη τελούσαν σποραδικά από τον 10ο έως τον 11ο αιώνα. Η εορτή της Υπαπαντής εορταζόταν από τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα ως δεσποτική. Τον 5ο αιώνα εορταζόταν στη Συρία και στην Αίγυπτο και τον 6ο αιώνα άρχισε να εορτάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή ορίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα. Αργότερα μετατέθηκε την Δευτέρα Φεβρουαρίου. Γνωστή είναι η διήγηση για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη. Ο Ευσέβιος δεν αναφέρει τίποτε σχετικό και ο Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι ο Σταυρός βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα χωρίς να αναφέρει τίποτε για την έβρεσή του. Πρώτος γράφει για αυτήν το 375 ο Ρουφίνος, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα. Τον 5ο αιώνα η διήγηση αυτή ήταν γνωστή στην Ανατολή. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε τον Ναό της Αναστάσεως και κάθε χρόνο εόρταζαν τα εγγένεια του ναού την 14η Σεπτεμβρίου.
Η εορτή αυτή συνδυάστηκε με την ύψωση του Σταυρού, τονίστηκε περισσότερο και επικράτησε όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έφερε πάλι το Σταυρό στη θέση του μετά την ήττα των Περσών, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει. Στη Ρώμη καθιέρωσε την εορτή ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Για κάθε μια από τις εορτές αυτές διαμορφώθηκε ειδική υμνογραφία για τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας που βρίσκεται στα Μηναία ή σε άλλα ειδικά εκκλησιαστικά λειτουργικά βιβλία και η διήγηση για την υπόθεση της εορτής γράφτηκε στο Συναξάριο της ημέρας. Θα πούμε λίγα λόγια και για τις νηστείες. Είδαμε ότι στην προηγούμενη περίοδο είχε κιόλας επικρατήσει η νηστεία πριν από το Πάσχα, όμως υπήρχε διαφορά ως προς την χρονική της διάρκεια. Στην Ανατολή νήστευαν 7 εβδομάδες, ενώ στη Δύση 6. Στην Ανατολή διαρκούσε η νηστεία μία εβδομάδα περισσότερο, γιατί εδώ δεν νήστευαν τα Σάββατα, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο, και ο χρόνος της νηστείας αυξήθηκε για να συμπληρώσουν 40 μέρες. Στη διάρκεια της νηστείας έτρωγαν διαφόρων ειδών τροφές. Άλλοι έτρωγαν μόνο ξερό ψωμί, άλλοι καρπούς και αυγά, άλλοι ψάρια και πουλερικά, και αυτό γινόταν γιατί εκτός από ένα κανόνα της Συνόδου της Λαοδικίας δεν υπήρχαν γραπτές παραγγελίες για το είδος της τροφής που πρέπει να τρώγουν στη διάρκεια της νηστείας. Ο 50ος κανόνας της Συνόδου Λαοδικίας παραγγέλει πάσαν την 40η νηστεύειν ξηροφαγούντας. Αυτό σήμαινε φυτικές τροφές χωρίς λάδι. Στη διάρκεια της 40ης έτρωγαν μόνο την 9η ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι. Αυτή ήταν η κυρίως νηστεία, την οποία δεν τηρούσαν το Σάββατο και την Κυριακή. Μια εβδομάδα μετά την 50η επικράτησε νηστεία που αργότερα συνδυάστηκε με την εορτή των Αγίων Αποστόλων και διαρκεί από την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως την 29η Ιουνίου. Η διάρκειά της δεν είναι σταθερή, γιατί η εορτή των Αγίων Πάντων εξαρτάται από το Πάσχα και συνεπώς είναι κινητή. Η νηστεία αυτή επικράτησε από τον 5ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα είναι γνωστό ότι υπήρχε νηστεία για τη Θεοτόκο πριν από την 15η Αυγούστου. Πριν από τα Χριστούγεννα επικράτησε νηστεία μιας εβδομάδας, όμως όπως και η νηστεία πριν από το Πάσχα αυξήθηκε και αυτή τον 6ο αιώνα από τους μοναχούς της Συρίας και της Παλαιστίνης, έγινε 40 μέρες και αρχίζει την επομένη μέρα της εορτής του Αγίου Φιλίππου, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου. Στην αρχή τις νηστείες αυτές τις κρατούσαν οι μοναχοί, βαθμία επιβλήθηκαν και στους κληρικούς και κατόπιν στους λαϊκούς. Τελικά έφτασαν οι μέρες της νηστείας να είναι περισσότερες από αυτές που επιτρέπονταν όλες οι τροφές. Στη Ρώμη υπήρχαν και άλλες τριήμερες νηστείες, τρεις φορές το χρόνο, μία μετά την 50η, άλλη στα μέσα Σεπτεμβρίου ως ευχαριστία για τη συγκομιδή και άλλη στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτές είναι γνωστές από την εποχή του Πάπα Λέοντος του Πρώτου, στα μέσα του 5ου αιώνα. Στα μέσα του 6ου αιώνα υπήρχε και άλλη αυστηρότερη νηστεία το Μάρτιο, που περιλαμβανόταν μέσα στην νηστεία της 40ης, αλλά διακρινόταν γιατί ήταν πιο σύντομη και πιο αυστηρή. Οι τέσσερις αυτές νηστείες ονομάστηκαν τέσσερις εποχές και δεν διαδόθηκαν έξω από τη Ρώμη παρά μόνο από την εποχή του Μεγάλου Καρόλου. Η Εκκλησία δεν θεώρησε την νηστεία ως αυτό σκοπό, αλλά ως μέσο για την εντονότερη άσκηση της αρετής και της προσευχής. Οι πατέρες της Εκκλησίας συμβουλεύουν αυτούς που νηστεύουν να περιορίζουν τα πάθη και τα σφάλματά τους. «Νηστεία γάρα λυθείς ή των παθών αλωτρίωσης», μας λέει ο Μέγας Βασίλειος στον πρώτο λόγο περί νηστείας. Να προσεύχονται συχνότερα, να καλλιεργούν την πίστη τους και να ασκούν τη φιλανθρωπία. Τότε μόνον λέγουν ότι ωφελεί η νηστεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον τρόπο ζωής και τα ήθη των χριστιανών, καθώς επίσης θα αναφέρουμε τις προϋποθέσεις των σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ιωάννης Μαμούρης. Ο Ιωάννης Μαμούρης εγεννήθη εις το χωρίο Ντρέμιστα της Παρνασίδος το 1797, ή το εξάδελφος του Ιωάννη Γκούρα, προς τον οποίον και είχε μεγάλην προσήλωσιν, υπογραφόμενος Ιωάννης του Γκούρα. Επολέμησε με μεγάλην ανδρείαν εις το χάνι της Γραβιάς, εις τα βασιλικά, εις τον Μαραθώνα, κατά την πολιορκίαν της Ακροπόλεως υπό του Κιουταχή και εις την μάχην της Πέτρας. Επί Καποδίστρια ονομάστη Χιλίαρχος και επί Γεωργίου του Πρώτου προήχθη εις στρατηγών. Απέθανε το 1867. Κομνάς Τράκας. Ο Κομνάς Τράκας εγεννήθη το 1786 εις αγόρζενην της Φθιώτιδος, καταγόμενος από παλαιάν αρματολικήν οικογένειαν, η οποία είχε σημειώσει ένδοξον δράσιν κατά την εξέγερση του 1769. Έλαβε μέρος ως οπλαρχηγός εις πάρα πολλάς μάχας της Επαναστάσεως, ιδίως εις την Ανατολικήν Ελλάδα, και διεκρίθη δια την εξαιρετικήν ανδρείαν και τας άλλας πολεμικάς του ικανότητας. Υπό του Όθωνος διορίστη εις την τιμητικήν θέσην του ταγματάρχου της Φάλαγκος. Τέσσερες επιπλέον αδελφοί του έλαβαν μέρος εις την Επανάστασην. Απέθανε το 1840.

Βασίλειος Μπούζγος. Ο Βασίλειος Μπούζγος εγεννήθη το 1796 στο απόκουρον Ναυπακτίας, αλλά ως πολεμιστής ανήκει εις την Ανατολική Ελλάδα. Υπηρετών εις την ομάδα του Ανδρούτσου από το 1816 έγινε υπαρχηγός του Διάκου, όταν εκείνος ανεκηρύχθη αρματολός Λιβαδιάς. Αποσταλής τας παραμονάς του Ευαγγελισμού εις Πελοπόννησον, δια να συγκεντρώσει πληροφορίας περί του χρόνου που θα ήρχιζεν η Επανάστασης, επληροφορήθη εις το Γαλαξίδι τα γενόμενα εις Πελοπόννησον και εγύρισεν εσπευσμένος ώστε οι Έλληνες να πληροφορηθούν πριν από τα στουρκικά σαρχάς τα γεγονότα. Εσκότωσε δε και τους ταχυδρόμους που μετέφερον πληροφορίας του διοικητού των Σαλώνων προς τον διοικητή της Λιβαδιάς. Έτσι διευκόλυνε την επιτυχία της αρχής της Επαναστάσεως εις την Λιβαδιάν. Κατόπιν επρωτοστάτησεν εις την διάδοση της εις την Ανατολική Ελλάδα. Μετά τον θάνατον του Διάκου, εκράτησε την αρχηγία των όπλων της Λιβαδιάς μέχρι της αφήξεως του Ανδρούτσου. Αγωνιζόμενος καθ' όλην την διάρκεια της Επαναστάσεως ως οπλαρχηγός της Λιβαδιάς, έλαβε μέρος εις πλήστας μάχας, εις το Καστράκι, εις τα Σάλωνα, εις την Άμπλιανιν, εις το Μεσολόγγι, εις την Δομβρέναν, εις την Αράχοβαν, εις την Φοντάναν, εις τα Αθήνας και άλλα. Απέθανε εις Λιβαδιάν τον Μάρτιον του 1860. Το κράτος προς το τέλος της ζωής του τον είχε τιμήσει με τον βαθμόν του αντισυνταγματάρχου και των σταυρών των υποτών του Σωτήρος.

Αθήνε, εις τα πλαίσια της ανατολικής στερεάς, υφίστανται καταρχάς των αντίκτυπων των επαναστατικών και πολεμικών γεγονότων που ελάμβανον χώραν εις αυτήν. Αργότερον όμως, η πολεμική αξιοποίηση του μεγάλου φλουρίου των της Ακροπόλεως και το φλογερόν ενδιαφέρον που ήγηρεν εις τας καρδίας των Ελλήνων η απελευθέρωσης και η ένταξή των εις τους κόλπους του δημιουργουμένου ελληνικού κράτους, έθεσαν αυτάς εις το κέντρο της δραματικής πάλης μεταξύ των δύο αντιμαχωμένων εθνών. Επί τουρκοκρατίας η πόλης διαιτήρη αναμνήσεις της παλαιάς της δόξης και οι κάτοικοί της τα τελευταία ιδίως χρόνια εδείκνυον ιδιαιτέραν φροντίδα προς ανάπτυξην της εκπαιδεύσεως. Η ίδρυση το 1813 της Φιλομούσου Εταιρείας διευκόλυνε την επιδίωξη αυτήν. Αλλά δεν παρουσίαζον ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την τουρκική διοίκηση. Ο πληθυσμός της, του οποίου το 1/3 περίπου ήσαν Τούρκοι, εκειμένεται μεταξύ των 10 με 12.000 ατόμων. Η οικονομία της ήταν περιορισμένη και παρόλον ότι περιεβάλλεται από μικρόν τείχος και ήταν πριτσισμένη με την Ακρόπολη, δεν υπελογίζεται ως πολεμικό έρισμα, ένεκα της αποκέντρου θέσεώς της. Ο Δράμαλης την παρακάμπτει, εκστρατεύων εις την Πελοπόννησον. Κλεφτουριά και αρματολισμός δεν είχαν αναπτυχθεί εις την περιοχή της, λόγω της φύσεως του εδάφους. Ο λίγων πρώτης επαναστάσεως όμως, ο μελέτης Βασιλείου, μοιημένος εις την φιλικήν εταιρείαν, κατόρθωσε να ιδρύσει εις την Χασιάν πλησίον της Θαρσίας Φυλής, η οποία ανεγνωρίστη ως Δερβαίνη πέρασμα, μικράν ένοπλον δύναμην με την άδεια του Βοεβόδα των Αθηνών. Εσχημάτισεν επίσης δύναμην ενόπλων και ο αναγνώστης Τσουρκατιώτης Απομενιδιάτης και γενικώς ίσησε πολεμική κίνηση εις τας ορεινάς παρυφάς της Αττικής. Ετουρκικέ αρχέ των Αθηνών ανησύχησαν από τα σχετικά ειδήσεις, συνέλαβαν μερικούς προκρίτους και τους περιόρισαν εις την Ακρόπολη. Τότε πολλοί Αθηναίοι και προπάντων οι μοιημένοι εις την εταιρείαν Γεωργαντάς και Παναγής Σκουζές, Δημήτριος Ζωγράφος και άλλοι, κατέφυγαν προς τους συγκεντρωμένους εις Μενίδη ενόπλους υπό τον Βασιλείου και τον Τσουρτακώτην, μεταφέροντας και όπλα και πυρίτιδα που είχαν φροντίσει να προμηθευθούν. Η πορεία των πραγμάτων έγινε τότε φανερά και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των Αθηνών κατέφυγαν εις την Ακρόπολη. Την 25η Απριλίου του 1821 εξεκίνησαν από το Μενίδη οι επαναστάτε, 1200 περίπου, με επικεφαλής των Δήμων Αντωνίου, σημαίνοντα φιλικών από την Λιβαδιάν, τον οποίον είχαν καλέσει ως γενικών αρχηγών. Έφθασαν πρώτου περιτυχίσματος των Αθηνών και εισεπίδησαν εις την θέση της πύλης Μπουμπουνίστρα παρά τα σημερινά παλαιά ανάκτορα. Πρώτοι επίδησαν ο Δημήτριος Σαρκουδίνος, ο Γεώργιος Κουρτέσης

και μερικοί άλλοι άνοιξαν την πύλην και η πόλης κατελήφθη συντόμως, αλλά η κατοχή της ήτο επισφαλής, διότι η Ακρόπολης παρέμενε εις σύρας των Τούρκων. Προσέτρεξαν τότε, δια να ενισχύσουν την πολιορκία της, επτανήσιοι με ολίγα κανόνια, εζηνείτε και άλλοι νησιώτε. Οι πολιορκούμενοι Τούρκοι δεν είχαν ούτε τρόφιμα, ούτε νερό, δια την παράταση της αντιστάσεως. Επιχειρούσαν λοιπόν εξόδους, δια να τα προμηθεύονται και εγίνοντο αιματηρές συγκρούσεις προς τους πολιορκητάς. Εις μίαν από τας εξόδους των αυτάς 2 Ιουλίου εφωνεύθη ο Δήμος Αντωνίου, αλλά έχασαν και αυτοί 17 άνδρας και των αρχηγών της επιχειρήσεως. Εξεδικήθησαν δε δια της απολίας επί των Ελλήνων κρατουμένων. Εις άλλην έξοδον τη 14 Ιουλίου έκαυσαν την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου. Εμικρέ αυτή επιτυχία των Τούρκων οφείλοντο κατά μέγα μέρος εις την έλλειψη ενότητος οργανώσεως των Ελλήνων, η οποία ενετάθη μετά τον θάνατον του Αντωνίου. Αλλά το πρόβλημα του επισιτισμού των Τούρκων δεν ελίετο και η κατάσταση των επεδεινώνεντο ταχαίως. Θα έφτανε δε συντόμως η σημείων κρίσιμων και οι Έλληνες θα εγίνοντο κύριοι της Ακροπόλεως, αλικατικίνων των καιρών επικράτησης της τουρκικής δυνάμεως εις την Ανατολική Ελλάδα, γενικότερον ανέτρεψε την κατάσταση εις το πολεμικό θέατρο των Αθηνών. Οι πολιορκούμενοι, πιεζόμενοι από όλα τα δεινά, είχαν κατορθώσει να ειδοποιήσουν τον Ομέρ Μπέιν της Καρίστου περί της καταστάσεώς των. Αυτός ειδοποίησε τον Ομέρ Βριόνιν και ο Πασάς εξεκίνησε δια της Αθήνας. Όταν τη 19 Ιουλίου έφθασεν είδησης περί τούτου ελληνικέ δυνάμεις παρά τας προσπαθίας του Λιβερίου Λιβεροπούλου που είχεν αποστείλει ο Υψηλάντης εις αντικατάσταση του Δήμου Αντωνίου, εγκατέλειψαν τας Αθήνας και διελήθησαν. Ο δε πληθυσμός κατέφυγεν εις την Σαλαμίναν και την Έγιναν. Την επομένην ο Βριόνης εισήλθεν εις την πόλην, την οποίαν έβρεν έρημον. Οι Αλβανοί του Ομέρ της Καρίστου ελεηλάτισαν τα σπίτια και απεκόμισαν πλουσιωτά την Λίαν. Οι ευρισκόμενοι όμως εις την Έγιναν και Σαλαμίνα Αθηναίοι, εξοικειωμένοι πλέον με τον πόλεμον, εσχημάτισαν σώματα υπό τον Αναστάσιον Λέκαν και τον Δημήτριο Σχοινάν και διαπεραιωθέντες εις την Μεγαρίδα και την Αττικήν, ήρχισαν να προσβάλλουν μεμονωμένας τουρκικάς μονάδας. Εναντίον των εξεστράτευσεν ο Βριόνης με αξιόλογον δύναμην, αλισμίαν σύγκρουσιν ολίγων έλειψε να φωνευθεί και το σπαθί του περιήλθεν ως λάφυρον εις τα χέρια των Ελλήνων. Ο Πασάς εντυπωσιάστη από τον κίνδυνον που τον υπήλυσε, ένεκα δε και της γενικής κακής τροπής των πολεμικών πραγμάτων δια τους Τούρκους κατ' εκείνην την εποχήν. 26 Αυγούστου συνετρίβει του Μπεϊράν εις τα Βασιλικά, 26 Σεπτεμβρίου πτώσης της Τριπολιτσάς, την 28 Σεπτεμβρίου έφυγεν από τας Αθήνας δια την Λαμίαν. Μετά την αποχώρηση του στρατού του Βριόνη, οι Τούρκοι των Αθηνών ανέλαβαν κατ' ανάγκη μόνη την φρούρηση της πόλεως με την ενίσχυση ολίγων Αλβανών μισθοφόρων. Τότε οι διασκορπισμένοι Αθηναίοι, οι οποίοι είχαν ήδη προετοιμαστεί, απεφάσισαν να ανακαταλάβουν την πόλη τους και προς τούτο εζήτησαν βοήθειαν από την Πελοπόννησον, της οποίας η κατάσταση μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς εφαίνεται σταθεροποιημένη. Επειδή όμως ουδεμία συνέχεια εδόθη εις το διάβημά τους, απεφάσισαν να ενεργήσουν μόνοι.
εις τα χωριά της Αττικής, ετσινήθη ο ηγούμενος της μονής Βρανά Γαβριήλ Αναστασίου, ο οποίος συνεκέντρωσεν ενόπλους χωρικούς. Την δε 1η Νοεμβρίου απεβιβάστησαν από τας νήσους του Σαρονικού εις σημείων της παραλίας της Αττικής οι Αθηναίοι φυγάδες, ενισχυόμενοι και από νησιώτας, και συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν Αμαρουσίου και Χαλανδρίου. Οι Τούρκοι των Αθηνών εξήλθον εναντίον των και τους προσέβαλον εις το Χαλάνδρι, αλλά νικήθησαν, κατέφυγον εις την πόλην και μετέφεραν τα γυναικόπαιδά των εις την Ακρόπολην, όπου απεσύροντο εις το εξής όλοι κατά τας νύχτας. Οι Αθηναίοι εποφελήθησαν από αυτό και την νύχτα της 3ης Νοεμβρίου, συγκεντρωθέντες 1000 περίπου, επίδησαν τα τείχη και κατέλαβον την έρημον πόλην. Είχον μάλιστα σχέδιον να κρατήσουν την είσοδόν των μυστική και το πρωί, όταν θα ίνιγεν η πύλη της Ακροπόλεως, να ορμήσουν και να την κυριεύσουν, αλλά προδόθησαν και αντί ευνηδιασμού ήρχισε πολιορκία της Ακροπόλεως. Οι πολιορκούμενοι είχον επάρκειαν τροφίμων δια κάποιο χρονικό διάστημα. Το νερό όμως είναι αγκάζοντο να το προμηθεύονται από τα πηγάδια του Σερπετζέ, όπως εκαλείτο το κάτω της Ακροπόλεως προς μεσημβρίαν παράρτημα του Φρουρίου, όπου και το οδείον του Ηρώδου. Οι Αθηναίοι και οι συμπολεμιστές τους απεφάθησαν να κυριεύσουν τον Σερπεντζέν παρά την οχυρότητά του και την δυνατότητα υποστηρίξεώς του από της Ακροπόλεως. Η επιχείρηση έγινε την 13η Νοεμβρίου πριν από το ξημέρωμα υπό την γενική αρχηγίαν του Κτενά και εστέφθη υπό επιτυχίας. Από τότε η κατάσταση των πολιορκουμένων εχειροτέρευε ταχαίως. Εν τω μεταξύ και από τις πλευράς των Αθηναίων και από τις πλευράς της κεντρικής εξουσίας επεζητεί το κατάλληλον πρόσωπον διά την γενικήν αρχηγίαν των όπλων της Αττικής. Ο Ανδρούτσος αντιληφθήσε ο ίδιος ότι δεν είναι το ευχαρίστος δεκτός, έστρεψε τας βλέψεις του προς την Εύβοιαν. Οι Αθηναίοι απέβλεψαν με ιδιαίτερον ενθουσιασμόν προς τον νικηταράν. Τελικώς όμως πολιτικοί υπολογισμοί επέβαλον ως αρχηγόν τον Ηλίαν Μαυρομιχάλην, τον οποίον οι Αθηναίοι εδέχθησαν με ενθουσιασμόν. Επεχείρησαν μάλιστα κατόπιν τούτου 2 εφόδους δια να εισέλθουν εις την Ακρόπολην 3 και 5 Δεκεμβρίου, αλλά πέτυχον και εναγκάστησαν να περιμένουν υπομονητικώς την παράδοση των πολιορκουμένων, διότι ο χειμών με τας βροχάς του εκάλυψε προσωρινώς δι' αυτούς την επίγουσαν ανάγκην του νερού. Πάντως, πεπισμένοι περί της τελικής νίκης, οι Αθηναίοι έφεραν τας οικογενείας των από τα νησιά όπου είχαν καταφύγει εις την πόλην. Τον Μάρτιο του 1822 έφτασαν εις το στρατόπεδο των Αθηνών σημαντικέ ενισχύσεις. Ένα σώμα από Κεφαλίνας, Ζακυνθίους και Ναξίους υπό τον Χριστόδουλον Ραυτόπουλον, τον οποίον έστειλε η κυβέρνηση, ο Γάλλος αξιωματικός Βουτιέ με 30 Γερμανούς πολεμιστάς και ο υπονομοποιός Κώστας Χορμόβας. Η πολιορκία τότε έλαβε δραστηριότεραν μορφήν. Ο Βουτιέ ανέλαβε το πυροβολικόν, επρομηθεύθη βόμβας και το έβαλεν εις ενέργειαν. Ο Χορμόβας ίνιξεν υπόνομον κάτω από την 3η πύλην και τον παραυτής προμαχώνα, από την πυροδότηση της οποίας κατέρευσε ένα μέρος του τείχους και ένας πύργος. Έλληνες και μαζί τους οι Φιλέλληνες και εναντίον τους οι Τούρκοι,
όρμησαν προς το άνοιγμα που εδημιουργήθη και συνήφθη εκεί μάχη σκληρά. Η ελληνική παράταξη όμως κατόρθωσε να επιβληθεί και να μείνει η κυρία του μεταξύ της πύλης και του κυρίου Φρουρίου Χώρου, 18 Απριλίου του 1822. Οι πολιορκούμενοι περιορίστησαν από τότε εις πολύ στενών χώρων, ενώ εστερήσεις των έγιναν βασανιστικέ και μολυσματικέ ασθένειε ήρχισαν να τους στερίζουν. Δια τούτο, την Δευτέραν Ιουνίου επρότειναν έναρξην διαπραγματεύσεων δια την παράδοση του Φλουρίου. Την 9 Ιουνίου υπεγράφει συνθήκη εις το Αυστριακόν προξενείων μεταξύ εκπροσώπων των εμπολέμων και την 10 η Ακρόπολης παρεδόθη. Κατά την συνθήκη οι Τούρκοι, αφού παρέδιδον τα όπλα, τα μισά από τα χρήματα ή πολύτιμα κοσμήματα και τα άλλα τους πράγματα εκτός από τα απαραίτητα, έπρεπε όσοι ήθελαν να μεταφερθούν με έξοδα της ελληνικής κυβερνήσεως εις λιμένα της Μικράς Ασίας, οι άλλοι δε να παραμείνουν ανενόχλητοι εις την πόλη. Από τας 2.500 που ήσαν όταν ενεκλείστησαν εις την Ακρόπολη, είχαν μείνει 1.160. Αλλά ο όρος ο σχετικός με τη μεταφορά των δεν εξετελέστη αμέσως, διότι ούτε οι Έλληνες άρχοντες εφρόντισαν, ούτε οι Τούρκοι ήσαν πρόθυμοι να φύγουν, και από την παράληψη αυτήν προέκυψαν αργότερα δυσάρεστη συνέπεια. Δια της αλώσεως της Ακροπόλεως των Αθηνών, η Επανάστασης απέκτησεν ένα ισχυρότατον έρισμα εις την ανατολικήν στερεάν Ελλάδα και εκάλυψε μία ψυχική ανάγκη του ελληνικού έθνους και του πλήθους των φιλελλήνων ανά των κόσμων. Η ιερά πόλη της ελευθερίας είχε απαλλαγεί από των ασιατικών ζυγών.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Δεύτερη επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Προς Κορινθίους Β, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός στη Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθου, συν της Αγίης Πάση της ούσιν εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη δια της παρακλήσεως, εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια Χριστού περισσεύει και η παράκληση ημών. Είτε δε θλιβόμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας της ενεργουμένης εν υπομονή των αυτών παθημάτων, ον και ημείς πάσχομεν, και η ελπίς ημών βεβαία υπέρ ημών. Είτε παρακαλούμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας, ειδώτες ότι ως περ κοινωνίεστε των παθημάτων ούτω και της παρακλήσεως. Ούγαρ θέλομεν ημάς αγνοήν αδελφοί υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορυθύνε ημάς και του ζήν. Αλλά αυτοί εν εαυτοί στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς. Ως εκ θηλυκού του θανάτου ερίσατο ημάς κερίεται, ισόν ηλπήκαμεν ότι και έτη ρίσεται, συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήσει, ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπερ ημών. Η γαρκάφχηση ημών αυτή εστί, το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ούκ εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάριτη Θεού ανεστράφημεν εν το κόσμο, περισσοτέρως δε προς ημάς. Ούγαρ άλλα γράφομαι ημίν, αλλή εάν αναγινώσκεται ή και επιγνώσκεται, ελπίζω δε ότι και έως τέλους επιγνώσεστε, καθώς και επέγνωται ημάς από μέρους, ότε καύχημα ημών εσμέν, καθάπερ και ημίς ημών, εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Και ταύτη τη πεπιθήση ευουλόμην προς ημάς ελθύν πρώτερον, ή να δευτέραν χάριν έχετε και δι' ημών διελθύνης Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας ελθύν προς ημάς, και ηφημών προπεμφθήνε εις την Ιουδαίαν. Τούτον βουλόμενος μήτη άρατη ελαφρία εχρυσάμην, ή αβουλεύομαι κατά σάρκα βουλεύομαι, ή να ύπαρε μη το ναι ναι και το ου, πιστός δε ο Θεός, ότι ο λόγος ημών, ο προς ημάς ούκαι γένετο ναι και ου, ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν δι' ημών κηρυχθείς Διεμού και Σιλουανού και Τιμοθέου, ούκαι γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν δι' ημών. Ο δε βεβαιών ημάς συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτη ήλθον εις Κόρινθον. Ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρπίστη εστίκατε. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή
τα ίδια παθήματα που κι εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από έναν τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει, με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός, όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα να εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά ακριβώς που διαβάζετε και που καταλαβαίνετε. Ελπίζω μάλιστα ότι θα τα κατανοήσετε πλήρως ως το τέλος, όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και μας, γιατί την ημέρα του Κυρίου Ιησού το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Με αυτή την πεποίθηση ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας, για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε σας και εσείς θα με ξοπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο, ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι. Ο Θεός είναι αξιόπιστος μάρτυρας ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά ήταν αυτός που πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας «Αμήν». Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς το Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Κορινθίους Β, κεφάλαιον δεύτερον. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε στείνω εφραίνον με ή μη ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην είναι αγνώτε ειν έχω περισσοτέρως εις ημάς. Είδε τις λελείπηκεν, ούκε με λελείπηκεν, αλλά από μέρους ή να μη επιβαρώ πάντας ημάς. Ικανόν το ότι ούτω η επιτιμία αυτή υπό των πλειώνων, ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε, μήπως την περισσοτέρα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Διό παρακαλώ ημάς κυρώσε εις αυτόν αγάπην. Εις τούτο γάρ και έγραψα, ειν αγνώτην δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκοοι εστέ. Ω δε τι χαρίζεστε και εγώ, και γάρ εγώ ή τι και χάρισμε, ό και χάρισμε, δι ημάς εν προσώπου Χριστού, ή να μη πλέον εκτιθόμεν υπό του Σατανά, ού γάρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν. Ελθώ δε εις την Τροάδα εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και θύρας μη ανεογμένης εν Κυρίω, ούκ έσχικα άνεσιν το πνεύματί μου,
Το μη ευρύν με τίτων των αδελφών μου, αλλά αποταξάμενος αυτής εξήλθων εις Μακεδονίαν. Το δε Θεό χάριστο πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται δι' ημών εν παντή τόπο. Ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μεν οσμή θανάτου εις θάνατον, εις δε οσμή ζωής εις ζωήν. Και προς ταύτα τίς ικανός, ουγαρεσμέν όσοι λυποί καπηλεύονται στον λόγον του Θεού, αλλώς εξ ειλικρινίας, αλλώς εκ Θεού κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί, αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω, να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολλή οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Είναι αρκετή γι' αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σ' όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν, τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό ως υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 3. Αρχόμεθα πάλιν εαυτού συνιστάνην, ή μη χρήζομεν ως την συστατικών επιστολών προς ημάς ή εξ ημών συστατικών? Η επιστολή ημών ημίσεστε, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηφημών, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εμπλαξή λιθίνες, αλλά εμπλαξή καρδίες σαρκίνες. Πεποίθησεν δε τι αύτην έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχο ότι ικανίες μεν αφ' αυτόν λογίσαστε τι, ως εξ αυτόν, αλλά ικανότης ημών εκ του Θεού, ως και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμασιν εν τετυπωμένη εν λήθη σε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Υιούς Ισραήλης το πρόσωπον Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργουμένην, πόσου χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη. Η γάρη διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρ ουδέ δε δόξαστε το δεδοξασμένον εν τούτο το μέρη ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Η γάρ το καταργούμενον διαδόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Έχοντες ουν τι αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα
και ου καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού προς το μία ταινίσε τους Υιούς Ισραήλης στο τέλος του καταργουμένου. Αλεπορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρηγαρ τη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένη, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται, αλέω σήμερον η νίκα αναγινώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Η νίκα δάν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν. Ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου πνεύματος. Κεφάλαιο τρίτο. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας, ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί συστατικές επιστολές για σας ή από σας. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους. Αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη. Όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επειδή, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην τον αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται, γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς τον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα, και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Κορινθίους Β, κεφάλαιον τέταρτον. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν ίσο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστιν εικόν του Θεού.
Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προσφωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αήγαρη μίση ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ειδώτες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως
μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 5. Είδαμεν γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, ήγε και ενδυσάμενοι ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γάρ οιόντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι εφόου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο κεδούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδώτες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμήσε προς τον Κύριον. Διότι φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε εκδημούντες ευάρεστοι αυτό είναι. Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθήνε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότεσουν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσει συνημών πεφανερώστε. Ου γαρ πάλιν εαυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδώντες ημίν καυχήματος υπερ ημών, ή να έχετε προς εν προσώπο καυχωμένος και ου καρδία. Είτε γάρ εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμεν ημίν. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, οι να ειζώντες μικέτι εαυτή ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. Ώστε ημείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής, ως ότι Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλάγητε το Θεό. Τον γαρ μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημώ αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάριστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας,
αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθανε. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε. Συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρόμ χείε προ εκατεύγου, διδαξόμι του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου τη γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες

0: τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώση μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε, δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και να αποστείς αφήσει του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγίητων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη φιλανθρώπος πραχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, είχε και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

εστίν. Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο, όπως πάντα, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές που η Εκκλησία έχει καθιερώσει προς τιμήν του προσώπου της και μάλλον η παλαιότερη. Γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι συναισθήθη στα Ιεροσόλυμα την 13η Αυγούστου και αργότερα μετετέθη τη 15η του Ιδίου μηνός. Είχε δε γενικότερα θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως. Ονομάζεται η μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Η σύνδεση της εορτής προς την κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στον περίφημο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στη Γεθσημανή, το Ευκτήριον του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Αυτός ο ναός πολύ σύντομα πήρε τον χαρακτήρα μεγαλύτερου θεομητορικού προσκυνήματος και η ακτινοβολία του έγινε η αιτία η πανήγυρής του κατά την 15η Αυγούστου γρήγορα να διαδοθεί σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο και κατά τον 6ο και 7ο αιώνα να επικρατήσει σε Ανατολή και Δύση σαν εορτή της κοιμήσεως, δηλαδή του θανάτου της Θεοτόκου. Αργότερα εξήρθη η εορτή με την προπαρασκευαστική νηστεία και την παράταση του εορτασμού μέχρι τις 23ης ή και μέχρι του τέλους του Αυγούστου και έγινε όχι μόνο η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή, αλλά και μία από τις σπουδαιότερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αυτά γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης. Θα πρέπει να πούμε ότι για το γεγονός της κοιμήσεως, τα ευαγγελικά κείμενα και τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν μας διασώζουν καμία πληροφορία, όπως δεν μας διασώζουν και κάποια πληροφορία για τη ζωή της πριν τον Ευαγγελισμό και μετά την ανάληψη του Χριστού. Επειδή σκοπός των ιερών συγγραφέων ήταν να προβάλλουν το έργο του Χριστού και όχι να καταγράψουν διάφορα γεγονότα ικανοποιώντας ίσως τα ιστορικά ενδιαφέροντα των αναγνωστών τους. Κάποιες διηγήσεις για τη ζωή της Παναγίας διέσωσαν τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα ή απόκριφα βιβλία, έργα κάποιων ευσεβών, κατά κανόνα όμως μεταγενεστέρων συγγραφέων, από τα οποία λήφθηκαν στοιχεία για τη διαμόρφωση των εορτών, τη σύνταξη των συναξαρίων, την υμνογραφία και την εικονογραφία. Ο πυρήνας των διηγήσεων αυτών βασιζόταν σε παμπάλες παραδόσεις γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ειδικά για το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάρχει μια απόκριφη διήγηση που φέρεται υπό το όνομα του αγαπημένου μαθητού του Χριστού Ιωάννου, ο οποίος και κατ' εντολήν του Χριστού πάνω από το Σταυρό παρέλαβε υπό την προστασία του την μητέρα του Θεού. Σύμφωνα με τη διήγηση αυτή, κάποια Παρασκευή η Παναγία δέχτηκε επίσκεψη από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος της ανάγγειλε ότι επέκειτο η μετάστασή της από τη γη στα ουράνια. Η Θεοτόκος μετά από αυτό προετοιμάστηκε για την επερχόμενη εκδημία της και προσευχήθηκε στον Χριστό να τη στείλει τους μαθητές του που ήταν διασκορπισμένοι στα πέρατα της γης για τη διάδοση του Ευαγγελίου με σκοπό να παραστούν στην κηδεία της. Την Κυριακή και αφού είχαν συρρεύσει στη Γεθσημανή όλοι οι Απόστολοι εκτός του Θωμά, παρουσιάστηκε μέσα σε απαστράπτον φως ο Χριστός μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για να παραλάβει την ψυχή της. Εκείνη ευλόγησε τους Αποστόλους και όλους τους παρόντες, προσευχήθηκε, υποσχέθηκε ότι και μετά την εκδημία της θα προσεύχεται για όλο τον κόσμο και παρέδωσε την ψυχή της στον Υιό και Θεό της. Οι Απόστολοι που βρισκόταν γύρω από το σκήνομά της, ψάλλοντας, σήκωσαν το φέρετρό της και το οδήγησαν στον τάφο της στη Γεθσημανή. Όταν τρεις μέρες αργότερα ήλθε και ο Θωμάς και θέλησε να δει και να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου, ο τάφος της βρέθηκε άδειος, καθώς η Θεοτόκος είχε μεταστεί εν σώματι στον ουρανό, από όπου πρεσβεύει υπέρ του σήμαντος κόσμου. Στη γη έμειναν μόνο η Αγία Ζώνη της και η Τιμία Αισθήτα της. Θα πρέπει να πούμε ότι για τον λαό μας το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι το πλέον αγαπημένο πρόσωπο μετά από αυτό του Χριστού. Την αγάπη αποδεικνύουν το πλήθος των ναών που φέρουν το όνομά της, οι αμέτρητες ονομασίες που της έχουν δώσει οι υμνογράφοι και η λαϊκή ευσέβεια, τα τάματα, τα πανηγύρια, οι θαυματουργές εικόνες και οι εξαίσιοι ύμνοι.
Από την υμνογραφία της εορτής της Κοιμήσεως επιλέξαμε δύο ύμνους με τους οποίους και θα ασχοληθούμε. Πρόκειται για το πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού που ψάλλεται σε ήχο πρώτο και για ένα κάθισμα του όρθρου που ψάλλεται σε ήχο τρίτο.

Διαβάζω, αγαπητοί ακροατές, το πρώτο τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το Μέγα Έλεος. Και το μεταφράζω. Πόσο μεγάλο και παράδοξο είναι το θαύμα που βλέπω. Η πηγή της ζωής κατατίθεται σε μνημείο και ο τάφος γίνεται σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Εφραίνου Γεθσημανή, εσύ που είσαι ο Άγιος Ναός της Θεοτόκου, έχοντας ως ταξίαρχο τον Γαβριήλ, εμείς οι πιστοί ας φωνάξουμε. Χαίρε και χαριτωμένοι, γιατί ο Κύριος, αυτός που παρέχει στον κόσμο το Μέγα Έλεος του, είναι μαζί σου. Στο εξαίσιο αυτό τροπάριο, ο υμνογράφος εκφράζει τον θαυμασμό και το δέος του μπροστά στο θαύμα της κοιμήσεως και καλεί τους πιστούς να υμνήσουν την μητέρα του Θεού με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνουμε εξ αρχής τα μουσικοποιητικά στοιχεία που αφορούν στη στιχουργία του τροπαρίου. Συγκεκριμένα, ο 13ύλαβος στίχος «Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται» ισοσυλλαβεί και ομοιοκαταληκτεί με τον αμέσως επόμενο στίχο «Και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Είναι σαφής και η χρήση του σχήματος της μεταφοράς στους ίδιους αυτούς στίχους. Ομοιοκαταληξία και ισοσυλλαβία παρατηρούμε και μεταξύ των επτασύλλαβων στίχων «Εφραίνου Γεθσημανή και βοήσομεν οι πιστοί», καθώς και μεταξύ των 12ύλαβων στίχων της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος και τον Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχων. Αλλά και οι δύο τελευταίοι στίχοι «Και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το Μέγα Έλεος» διαφέρουν μόνο κατά μία συλλαβή, όπου υπάρχει και ισοσυλλαβία και ομοιοκαταληξία στους εμπρόθετους προσδιορισμούς «μετά σου» και «δια σου». Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για ένα ποίημα εξαιρετικά δουλεμένο από μορφική άποψη, με μουσικοποιητικά στοιχεία αντίστοιχα προς την αξία του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου και ειδικά του θαυμαστού και παράδοξου γεγονότος της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Ο υμνογράφος ξεκινά με μια συνήθι σε πολλά τροπάρια εισαγωγική φράση. «Ο του παραδόξου θαύματος». Παράδοξο σημαίνει αυτό που είναι παρά την δόξαν, δηλαδή αντίθετο προς την ανθρώπινη λογική, την ανθρώπινη αντίληψη, το απίστευτο, το πέραν πάσης προσδοκίας. Ως επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη θαύμα, επιτείνει τη σημασία της και δείχνει ότι πρόκειται για ένα θαυμαστό γεγονός που βρίσκεται πέρα και πάνω από την ανθρώπινη λογική. Μπροστά σε αυτό το θαύμα που θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια, ο ποιητής στέκεται ενεός, δεν το ερευνά με τη λογική, εξάλλου δεν μπορεί να προβεί σε μια λογική προσέγγιση του, αλλά απλώς θαυμάζει εκστατικώς. Ποιο είναι το θαύμα, μας το περιγράφουν οι επόμενοι δύο στίχοι. «Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται». Είναι εμφανές εδώ το σχήμα της αντίθεσης του χώρου. Το επίγειο μνημείο αντιτίθεται προς την ουράνια κλίμακα. Ωστόσο, με τη δεύτερη μεταφορική φράση «και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται», η αντίθεση μεταξύ των δύο χώρων έρεται και η γη ενώνεται με τον ουρανό, τα επίγεια μετατίθενται προς τα ουράνια. Ας δούμε τώρα πού βρίσκεται το παράδοξο. Βρίσκεται στο οξύμορο και την αντίθεση που συναντούμε και στις δύο φράσεις. Είναι παράδοξο όντως η πηγή της ζωής, η γυναίκα που γέννησε τη ζωή, τον Ιησού Χριστό, να πεθαίνει και να τοποθετείται σε τάφο, όπως είναι και πέρα από κάθε λογική, αυτός ο τάφος να γίνεται μια κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Εδώ ο υμνογράφος, δανειζόμενος την έκφραση από το βιβλίο της Γενέσεως και συγκεκριμένα από την περιγραφή του οράματος του Ιακώβ, αποκαλεί την Παναγία Κλίμακα, μια ονομασία που συναντούμε τόσο στον ακάθιστο ύμνο, όσο και σε πολλούς άλλους ύμνους. Η κλίμακα δηλαδή του Ιακώβ είναι κατά τους υμνογράφους και τους πατέρες προτύπωση της Παναγίας. Έτσι δηλώνονται με σαφήνεια αλλά και με ποιητικό και αγιογραφικό τρόπο δύο γεγονότα. Αφενός ότι η Παναγία πέθανε πραγματικά ως άνθρωπος και αφετέρου ότι ο τάφος δεν την κράτησε φυλακισμένη αλλά ο ίδιος έγινε η σκάλα που οδήγησε την Παναγία στον ουρανό.
Η Μαρία έπρεπε ως άνθρωπος να ακολουθήσει την πορεία των κοινών ανθρώπων και να ταφεί. Ο Θεοτόκος όμως δεν μπορούσε να μείνει δέσμια του θανάτου. Το σώμα της κατά την τριήμενη παραμονή του εντός του τάφου έμεινε άφθαρτο, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός στον πρώτο κανόνα της κοιμήσεως. Ο Θεός εν τάφο το σώμα διατήρησεν αδιάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση. Η Παναγία μετέστη προς ουρανών και ταυτόχρονα έγινε η κλίμαξ, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Αφού παρουσίασε το παράδοξο θαύμα, ο υμνογράφος στρέφεται στην εξήμνηση της Παναγίας. Χρησιμοποιώντας το σχήμα της προσωποποιήσεως, προτρέπει εμφατικά σε δεύτερο ενικό πρόσωπο τη Γεθσημανή να εφραίνεται. Να πούμε ότι δίπλα στο νοηματικό σύνολο της Θεοτόκου του Άγιον Τέμενος θα πρέπει να εννοήσουμε την αιτιολογική μετοχή ως ούσα. Δηλαδή η Γεθσημανή πρέπει να χαίρεται επειδή είναι ο ευλογημένος τόπος όπου βρισκόταν το Άγιον Τέμενος, δηλαδή ο τάφος όπου εναποτέθηκε το Άγιο Σώμα της Θεοτόκου, αλλά και ο ναός της βέβαια. Το Τέμενος είναι Άγιο επειδή η ζωντανή παρουσία της Παναγίας εξαγίαζε και ιεροποιούσε τον χώρο. Στη συνέχεια, ο υμνογράφος καλεί τους πιστούς σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο να φωνάξουν όλοι μαζί, έχοντας ως ταξίαρχο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, το «Χαίρε και χαριτωμένη, μετασού ο Κύριος». Η λέξη «ταξίαρχος» σημαίνει τον αρχηγό μιας στρατιωτικής παράταξης. Συγκεκριμένα, ο Γαβρίλ, όπως και ο Μιχαήλ, ήταν ο αρχηγός των ουρανίων αγγελικών στρατιών. Ως κατηγορούμενο στη λέξη Γαβριήλ, η λέξη ταξίαρχος χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ηγέτης και αρχηγός της τάξεως των πιστών που τιμούν την Παναγία είναι ο πρωτοστάτης άγγελος Γαβριήλ. Άρα, άνθρωποι και άγγελοι, ορατός και αόρατος κόσμος καλούνται να υμνήσουν την μητέρα του Θεού. Να σημειώσουμε ότι η αναφορά στον Γαβριήλ γίνεται επειδή ήταν εκείνος που έφερε στην Παναγία το άγγελμα ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού, καθώς και το άγγελμα ότι πρόκειται να μεταστεί από τη γη στον ουρανό. Το «Χαίρε και χαριτωμένο Κύριος μετασού» είναι ο αγγελικός χαιρετισμός κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η λέξη «και χαριτωμένη» είναι μετοχή παρακειμένου του ρήματος «χαριτώομαι», σημαίνει δε αυτήν που έχει λάβει χάρη. Ο θεολογικός όρος «χάρις» σημαίνει την έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, την ευμένειά του, την εύμνοια και την αγαθή διάθεσή του έναντι του ανθρώπου, που αντί να τον τιμωρεί, τον αγαπά και τον σώζει. Συγκεκριμένα η Παναγία είναι αυτή που έχει λάβει χάρη από τον Θεό, σύμφωνα και με τα λόγια του Γαβρίλ κατά τον Ευαγγελισμό. «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γάρ χάριν παρά το Θεό». Είναι δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο ο Θεός έδειξε την αγάπη και την εύνοιά του λόγω της δικής της καθαρότητας και αγιότητας, επιλέγοντάς την να σαρκώσει τον Υιό και λόγο του. Και όπως τον Ευαγγελισμό η χάρη του Θεού ήταν μαζί της, έτσι και κατά την κοίμηση και την μετάστασή της ο Κύριος και Θεός της ήταν επίσης μαζί της, πήρε την Αγία Ψυχή της και την μετέφερε στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ο εμπρόσθετος προσδιορισμός «μετασού». Και επειδή ο Χριστός είναι μαζί με τη μητέρα του, γι' αυτό και ο υμνογράφος λέει στη συνέχεια το «διασού». Η Παναγία γίνεται το ιερό πρόσωπο δια των πρεσβειών της οποίας η αγάπη και το έλεος του Θεού φτάνει στον κόσμο και στον άνθρωπο. Συγκεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ έντεχνο ποίημα. Έναν ύμνο με πολλά μουσικοποιητικά στοιχεία, ο οποίος μάλιστα είναι και αυτόμελο. Αποτελεί δηλαδή το ρυθμικό και μελικό πρότυπο πολλών τροπαρίων, τα οποία καλούνται προσώμια επειδή προσωμιάζουν στο αυτόμελο. Πρόκειται για έναν υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας ύμνο, αντάξιο προς την ιερότητα του προσώπου της μητέρας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας», που είναι αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Διαβάζω τώρα τον δεύτερο ύμνο που θα μας απασχολήσει στην εκπομπή μας. «Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν συνέδρα με Θεοτόκε. Πώς γάρ η απείρανδρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πώς δε η μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διό συν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη». Και το μεταφράζω. «Θεοτόκε, δύο θαύματα συναντήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο. Όταν γέννησες τον Χριστό, η σύλληψη ήταν δίχως σπέρμα ανδρός. Στην κοίμησή σου, ο θάνατος δεν έφερε τη φθορά. Αλήθεια, πώς εσύ έμεινες αγνή και δεν γνώρισες άντρα και ταυτόχρονα ανέθρεψες ένα βρέφος? Και από την άλλη, πώς εσύ, η μητέρα του Θεού, μεταφέρεσαι σε τάφο λουσμένη με μοίρα? Γι' αυτό μαζί με τον άγγελο σου φωνάζουμε. Χαίρε εσύ που έχεις τη χάρη του Θεού». Εξαιρετικά έντεχνο και το παρόν τροπάριο ή ορθότερα κάθισμα. Να πούμε ότι καθίσματα ονομάζονται κάποια τροπάρια που ψάλλονται στην αρχή του όρθρου. Το έντεχνο του τροπαρίου δείχνουν τα πολλά μουσικοποιητικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Τα σχήματα της ισοσυλλαβίας, της ομοιοκαταληξίας και της ομοηχίας δεσπόζουν στο ποίημα. Ιδού κάποια παραδείγματα. «Γεννήσει, κοιμήσει. Άσπορος, άφθορος. Βρεφοτρόφος, νεκροφόρος. Αγνεύουσα, μυρίζουσα». Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ενοποιητικά στο τροπάριο, καθώς δείχνουν την ομοιότητα δύο εντελώς διαφορετικών γεγονότων που συνέβησαν όμως στο ένα πρόσωπο της Παναγίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ανάλυσής μας. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε τις απορριμματικές ερωτήσεις, καθώς και τα σχήματα του παραλληλισμού και της αντίθεσης μεταξύ της γεννήσεως και της κοιμήσεως. Ο υμνογράφος δηλαδή παραλληλίζει το θαύμα της γέννησης του Χριστού από τη Θεοτόκο με το θαύμα της κοιμήσεως, δύο θαυμαστά γεγονότα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, για να αναδείξει όμως μέσα και από τα δύο ότι η Παναγία είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει από όλους τους ανθρώπους. Το τροπάριο μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο υμνογράφος παρουσιάζει το διπλό θαύμα που εκτυλίχθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας κατά τη γέννηση του Χριστού και κατά την κοίμησή της. Στη δεύτερη ενότητα εκφράζει την απορία του, διερωτώμενος για το πώς συνέβη αυτό το θαύμα. Ενώ στην τρίτη ενότητα υμνεί μαζί με το πλήρωμα της Εκκλησίας την Παναγία. Ένα διπλό θαύμα βλέπει ο υμνογράφος στην επηγής ζωή της Θεοτόκου. Το πρώτο αφορά την χωρίς σπέρμα ανδρός σύλληψη στη μήτρα της του Υιού και Λόγου του Θεού κατόπιν επισκιάσεις του Αγίου Πνεύματος και το μέγα θαύμα της γεννήσεως του Χριστού. Η Παναγία είναι η πρωτόκου παρθένος, η εντόκο παρθένος και μετά τόκον πάλιν ούσα παρθένος. Ή όπως ψάλλουμε στο απολυτίκιο της εορτής, η Παναγία εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξε. Το δεύτερο θαύμα είναι το γεγονός ότι κατά την κοίμησή της η Παναγία πέθανε σύμφωνα με όσα όριζε η ανθρώπινη της φύση, αλλά ο θάνατός της δεν διέλυσε το σώμα της όπως συμβαίνει στους ανθρώπους, αφού κατά την τρίτη ημέρα από την ταφή της η Παναγία μετέστη προς ουρανών, όπως τριήμερος αναστήθηκε και ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το διπλό θαύμα συνέδραμεν, λέει ο υμνογράφος, που σημαίνει ότι πρόκειται για δύο θαύματα που το ένα είναι αξεχώριστο από το άλλο, καθώς η άσπορη κοίηση και γέννηση του Χριστού προϊόνιζε και τη μετάστασή της στον ουρανό, αφού ο τάφος δεν μπορούσε να κρατήσει μέσα του την μητέρα του Θεού. Το λέει καθαρά το κοντάκιο της εορτής. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησαν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Δηλαδή, την Θεοτόκο που μένει άγρυπνη για να πρεσβεύει υπέρ των ανθρώπων και είναι η σταθερή ελπίδα ότι μας προστατεύει, ο τάφος και η νέκρωση δεν την νίκησαν, επειδή ως μητέρα της ζωής
την μετέστησε προς την αιώνια ζωή εκείνος που κατοίκησε σε μια μήτρα η οποία έμεινε παντοτινά παρθένα. Στη δεύτερη ενότητα ο υμνογράφος με δύο ερωτηματικές προτάσεις που αρχίζουν με το ερωτηματικό επίρρημα «πώς» εκφράζει την απορία του για το πώς έγινε να συμβούν αυτά τα δύο θαύματα στο πρόσωπο της Θεοτόκου. «Πώς γάρ η απείρανδρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πώς δε η μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα». Ταυτόχρονα βέβαια επεξηγεί και διευκρινίζει την προηγηθήσα φράση «θαύμα εν θαύματι διπλούν». Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές. Η δε απάντηση που εύκολα εννοείται είναι το «ου γινώσκομεν», επειδή στην περίπτωση του θαύματος λογικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η μοναδική απάντηση είναι ότι «όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης». Και οι δύο ερωτηματικές προτάσεις είναι ελλιπείς. Εξάλλου, ο ελλειπτικός λόγος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ποίησης. Διότι απουσιάζει το ρήμα, που από τα συμφραζόμενα συμπεραίνουμε ότι είναι το ρήμα εστί. Οπότε οι προτάσεις αποκαθίστανται ως εξής. Πώς γάρ η βρεφοτρόφος απείρανδρος και αγνεύουσα εστί, πώς δε η μητρόθεος εστί νεκροφόρος μυρίζουσα. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην άσπορη γέννηση του Χριστού και στην αϊπαρθενία της Παναγίας, μια βασική διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Μαρία είναι βρεφοτρόφος, έχει γεννήσει δηλαδή και αναθρέψει το βρέφος Ιησού και ταυτόχρονα είναι απείρανδρος, δεν έχει συνευρεθεί με άντρα όπως συμβαίνει στη σύλληψη των ανθρώπων, συνεχίζει δε να παραμένει αγνή παρθένα και μετά τη γέννηση του Χριστού όπως δηλώνει η μετοχή αγνεύουσα. Στο Θεοτοκείο του τρίτου ήχου ψάλουμε. Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή. Ενώ και το Θεοτοκείο του

μοίρα σύμφωνα με το έθιμο της εποχής. Υπάρχει στο σημείο αυτό μια αντίφαση και ένα οξύμορο, αφού ως μητέρα του Θεού η Παναγία δεν έπρεπε να ακολουθήσει την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Ωστόσο, όπως εξ αρχής μας είπε ο υμνογράφος, η νέκρωση της Παναγίας ήταν άφθορος, δηλαδή, όπως είπαμε, το σώμα της δεν διαλύθηκε στον τάφο, αλλά ολόκληρη, ως σώμα και ψυχή, ανέβηκε στον ουρανό δοξασμένη κοντά στον Υιό της. Μπροστά σε αυτό το διπλό θαύμα, ο υμνογράφος μας καλεί για μια ακόμη φορά να υμνήσουμε την Παναγία με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Χαίρε η και χαριτωμένη». Το μόνο που μένει στον άνθρωπο είναι, αντικρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού στο πρόσωπο της Θεοτόκου, να υμνήσει το δοχείο της χάριτός του, την Παναγία Μητέρα του.

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Από τον Γιάννη Τσαρεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Νίκονα Αγιορείτη.

Πριν αρχίσουμε, καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την αγάπη που έχει προς τον Αγιορητικό Μοναχισμό και για τις προσκλήσεις τις οποίες στέλνει κάθε χρόνο. Τον ευχαριστούμε και η Παναγία να τον στηρίζει και να του δίνει υγεία και υπομονή. Άκουσα αρκετές ομιλίες τώρα που ήμουν έξω για την Παναγία και μου έκανε εντύπωση ότι όλες ήτανε ύμνη για την Παναγία, εγκόμια για την Παναγία. Μιλάγανε όλοι σαν για κάποιο πρόσωπο που όλοι το ξέρουμε και όλοι το αγαπάμε. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την Παναγία μας και πώς την ξέρουμε τόσο πολύ. Είναι παράξενο το πώς γνωρίζουμε τόσο καλά την Παναγία μας. Τη στιγμή που τα Ευαγγέλια λένε λίγα για την Παναγία. Για την ακρίβεια, μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για την Παναγία. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Λένε για την γέννηση του Χριστού και αναφέρεται εκεί η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν την αναφέρει καθόλου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει μόνο δύο φορές. Στον γάμο της στην Κανά και να παραστέκεται στην Σταύρωση δίπλα στο θάνατο του παιδιού της, του Χριστού. Κάποιοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς επειδή γιορτάζουμε πολλές γιορτές για την Παναγία ενώ δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια τέτοιες λεπτομέρειες. Γιορτάζουμε τη γέννηση, γιορτάζουμε την κοίμησή της ενώ δεν αναφέρεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και ζητάνε αφορμές, δικαιολογίες για να παραμείνουν μακριά και να ζουν την ζωή που ζουν. Γιατί όταν πλησιάσει κανείς την Εκκλησία πρέπει να αλλάξει πολλά. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, προφασιζόμαστε προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, μεν δεν λέει δεν λένε τα Ευαγγέλια για την γέννηση και για την κοίμηση, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε φιλοσοφία χρειάζεται ότι και γεννήθηκε και κοιμήθηκε. Λέμε στην ενάτη οδή, στον όρθρο το πρωί του Ευαγγελισμού, ως εμψύχο Θεού κυβωτό, ψαβέτο μηδαμός χειρ αμήτων. Κανείς να μην πλησιάσει, να την αγγίξει από όσους δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και την Παναγία. Τις πίστεώς μας δεν τα γνωρίζουμε μονάχα μαθαίνοντάς τα, ακούγοντάς τα, διαβάζοντάς τα, αλλά ζώντας τα. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έφερε αποδείξεις και δεν μίλησε με επιχειρήματα για την θεότητά του. Δεν κάθισε να εξηγήσει γιατί είναι σωστά αυτά που λέει. Έζησε και από τη ζωή του επίστηκαν ότι ήταν όπως τα λέει. Δεν έκανε τα θαύματα σαν επιχειρήματα για να αποστομώσει εκείνους που λέγανε ότι δεν ήταν Θεός.
δεν έκανε τα θαύματα από επίδειξη δυνάμεως για να πει ορίστε, βλέπετε τι κάνω, λοιπόν προσκυνήστε με, είμαι Θεός. Όχι. Τα έκανε γιατί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από αγάπη για τον άνθρωπο εσπλαχνίστη περί αυτών. Λυπήθηκε και πόνεσε τον πόνο των ανθρώπων. Είδε κάποιους γονείς που κλαίγανε γιατί πέθανε η κόρη τους και την ανέστησε για να πάψουν να πονάνε και να κλαίνε. Την χείρα που έχασε το γιο της, τον ανέστησε για να απαλύνει τον πόνο της, γιατί την λυπήθηκε. Ακόμα και αυτούς που διασκέδαζαν στο γάμο. Σώθηκε το κρασί. Έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσουν να χαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Απέφυγε να κάνει θαύματα για να αποδείξει τη θεότητά του. Για όποιον δεν πιστεύει, ο Κύριος είπε μόνο μια φράση. Έρχου και είδε. Έλα και θα δεις. Και από αυτά που θα δεις, θα τον αγαπήσεις. Και όταν αγαπάμε κάποιον, η αγάπη μας αποκαλύπτει και βλέπουμε την ομορφιά του εσωτερικού του κόσμου και χαρίσματα που οι άλλοι που δεν τον αγαπάνε δεν τα βλέπουν. Ακριβώς επειδή ο Θεός αγάπησε την Παναγία και την διάλεξε κατοικητήριό Του, την αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε μόνο με το νου. Δεν γνωρίζουμε μόνο με το νου, γνωρίζουμε και με την καρδιά μας. Και όταν αγαπάμε φωτίζει το νους και κάνει σκέψεις απλές και καθαρές. Λένε για παράδειγμα, μα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος παρθένα και να γεννήσει και να παραμείνει παρθένα και να μείνει υπάρθενος. Και έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος όπως απλά έζησε, απλά και μίλησε και λέει κάποια απλά πράγματα. Τα φυσικά, λέει, τα υλικά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το φως και περνάει μέσα από το γυαλί χωρίς να το σπάει. Και όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα πως όταν ήμασταν μικροί, οι φακοί που ανάβαμε για να βλέπουμε τη νύχτα είχαν πολύ χοντρό γυαλί μπροστά, το οποίο όταν χάλαγε ο φακός το παίρναμε και κουνώντας το μπρος πίσω εστιάζαμε πάνω σε ξερό χορτά ή σε ένα χαρτί το φως του ήλιου και άναβε φωτιά. Λοιπόν, τα άψυχα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μπορεί η φύση, το δημιούργημα, και δεν μπορεί ο δημιουργός, διαπερνώντας την ύλη, να ανάψει την φωτιά μιας νέας ζωής. Κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα. Λέμε, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Αν ρωτήσουμε όμως, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και μπορεί. Θεός είναι, γιατί δεν μπορεί? Το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Λέει ο Άγγελος στην Παναγία, θα μείνεις έγκυος και τέξει ιών, θα γεννήσεις ιών. Λέει η Παναγία, πώς έστε με τούτο, πώς είναι δυνατόν? Επί άνδρα γενώσκω, αφού δεν έχω σχέση με άντρα. Και ο Άγγελος εις λέει, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρανε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα ερχότανε ο Κύριος για τη σωτηρία των ανθρώπων
και θα γινόταν η ενανθρώπιση, το ξέρανε. Αλλά το πώς, όχι. Έλαθεν αυτούς η ακατάληπτος του Κυρίου σύλληψης και ο τρόπος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, όταν ρωτήθηκε από την Παναγία με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ήξερε τι να της απαντήσει και τι της είπε. Την παρέπεμψε στο Άγιο Πνεύμα. Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, Πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε. Και θα σου εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, όταν μετά την Ανάστασή Του χαρήκανε που Τον είδανε και τους είπε ότι θα ξαναφυγεί, άρχισαν να λυπώνται. Μη λυπόσαστε, τους λέει. Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί? Πέμψω ημίν παράκλητον άλλον. Θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα σας παρηγορήσει. Και ο οποίος λέει, διδάξει μην πάσαν την αλήθεια. Θα σας διδάξει όλη την αλήθεια. Ακριβώς με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε όλη την Παναγία. Το οποίο ένα Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πράγματα που δεν είχαν γραφτεί στα Ευαγγέλια ή δεν καταγράφτηκαν στα Ευαγγέλια, γιατί γίνανε τόσα πολλά που λέει ο Ευαγγελιστής, εάν έπρεπε να γράψουν όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα χωράγανε, δεν θα φτάνανε ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα που δεν γράφονται στα Ευαγγέλια. Αυξάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τη γνώση μας για την Παναγία. Και εμείς, επειδή γνωρίζουμε την Παναγία, την αγαπάμε. Γιατί? Γιατί ζούμε με την Παναγία. Είναι παράξενο το πόσο μακριά από την γνώση βρίσκονται αυτοί που δεν ζουν. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα Πυρπολικά για να κάψουμε τον Τούρκιο στόλο, 5 μικρές βαρκούλες, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς την ψάλαμε? Είχανε φώτα, φακούς, βλέπανε? Όχι βέβαια, δεν τολμούσανε να ανάψουνε φωτιές. Είχαν τα βιβλία της Εκκλησίας να τη διαβάσουν την παράκληση? Όχι βέβαια, την εξέρανε απόξω. Ξέραν την παράκληση απόξω. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μιλάς και να του τραγουδάς. Και έτσι, όταν έχεις επαφή με κάποιον τέτοια, τον εγνωρίζεις. Και γνωρίζεις την Παναγία. Και ποια είναι η Παναγία? Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κάτω στην Αθήνα μου λέει ένας φίλος μου, πάμε να κοιμηθούμε απόψε στην Πάρνηθα, ένα πανύψηλο βουνό με έλατα. Είναι η αδερφή μου εκεί, με την οικογένειά της, και μπορούμε να μείνουμε. Πάμε, λέω. Πήγαμε, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα. Βράδιασε. Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, η σκηνή της αδερφής του, η Αθήνα κάτω φαινότανε, μέσα στην ησυχία βάζει η αδερφή του τις φωνές. «Πού είσαστε βρε?» φωνέζε τα παιδιά της. Έχει παίξει 5-6 παιδιά, πόσα είχε. Ρίχνει μια σφαλιάρα στο ένα, βάζει τις φωνές στο άλλο, μαζευτήκανε. Λέω, τι θα κάνει τούτη τώρα? Μαζευτήκανε όλα, καθίσανε στη σειρά, φωνάζει και τον άντρα της, βάζοντάς του και κοινού τις φωνές, βγαίνει και αυτός, καλά καλέ μη φωνάζεις, κάθεται και αυτός στη σειρά με τα παιδιά. Εγώ κοίταζα. Παίρνει ένα κομμάτι κεραμίδι εκείνη, βάζει από ένα καρβουνάκι, το ανάβει, ρίχνει ένα κομμάτι θυμίαμα και αρχίζει να ψέλνει την παράκληση της Παναγίας. Μαζί με τα παιδιά. Όλα. Και εκείνη και ο άντρας της.
Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ένα ποίημα που γράφτηκε πριν τόσους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Ένα ποίημα της Παναγίας, ένα τραγούδι για την Παναγία. Δεν μας τα διδάξανε αυτά, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε πουθενά. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα. Μια παράδοση αιώνων κρατήθηκε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό το καρβουνάκι που άναψε αυτή η γυναίκα μπορεί εκείνη να κοιμηθεί, αλλά αυτό φτάνει μέχρι σήμερα εδώ και θα φτάσει, αναμένω, ως τη συντέλεια του κόσμου. Μην απομακρυνόσαστε από την παράδοση της Εκκλησίας και της πατρίδας μας. Εκείνοι που χτυπάνε την Εκκλησία ξέρουν ότι χτυπάνε την καρδιά του ελληνισμού, της Ελλάδος, του κάθε Έλληνα. Ένας στιχουργός που γράφει στίχους για τραγούδια, πολύ γνωστός, ήμασταν, λέει, ένα βραδάκι απογευματάκι σε ένα κέντρο και διασκεδάζαμε και ανέφερε τα ονόματα ποιών και βλέπουμε, λέει, να ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και να μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης φωνάζοντας «Γρήγορα έξω! Γρήγορα έξω!». Πεταχτήκαμε όλοι απάνω και από τα άλλα τραπέζια σηκώθηκαν όλοι τρομαγμένοι. Τι έγινε, κάτι έγινε. Έξω γρήγορα. Μας βγάζει, λέει, όλους έξω. Βγήκε όλο το κέντρο έξω. Στο πεζοδρόμιο στη σειρά και τον βλέπουμε, λέει, να μας δίνει από ένα κερί. Θα περάσω επιτάφιος, λέει. Και εσείς καθόσαστε μέσα. Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι, κρατώντας ένα κεράκι αναμένο. Γιατί ήξερε ο Χατζηδάκης, όπως και ο κάθε μεγάλος σε αυτόν τον τόπο, από αυτή την απλή γυναίκα που ήταν τόσο μεγάλη ώστε να ξέρει ένα τραγούδι αιώνων μέχρι σήμερα, μέχρι αυτόν τον πραγματικά μεγάλο, ότι αυτή η ύμνη είναι η καρδιά μας. Το «Η ζωή εν τάφο», «Εγενέ πάσε», το «Άξιον εστί» που ψάλλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τραγούδια από θεατρικό έργο του Βυζαντίου. Το έργο το έχουν ξεχάσει. Τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Για πέστε μου κανέναν άλλον λαό που να τραγουδάει τόσους αιώνες τα ίδια τραγούδια. Έτσι, ζώντας δίπλα στην Παναγία μας, γνωρίζουμε την Παναγία μας και μαθαίνουμε για εκείνη πράγματα που μπορεί να μην τα λένε τα Ευαγγέλια. Δεν μαθαίνεις για κάποιον μόνο διαβάζοντας το βιογραφικό του. Μαθαίνεις και ζώντας μαζί του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γνώρισα έναν πατέρα. Μια μέρα, λέει, είχε περάσει λίγο το μεσημέρι, καθόμουν στο κελί μου, ήλιος έξω, λαμπερός, το χορτάρι καταπράσινο, τα δέντρα καταπράσινα και μπροστά μου εμφανίζεται η Παναγία κρατώντας τον Χριστό. Τον κοιτάζω, δηλαδή, λέω, είχες πέσει σε έκσταση? Τι έκσταση, μου λέει, μέρα μεσημέρι ήτανε και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ορθάνυχτα. Εμφανίστηκε μπροστά μου, δηλαδή, λέω, ήταν οπτασία, σαν φάντασμα? Τι φάντασμα? Εμφανίστηκε ανάμεσα στο τραπέζι και στη σόμπα και δεν έβλεπα από πίσω τη σόμπα, γιατί την έκρυβε η Παναγία. Τόσο απτό και φανερό. Και μου είπε ότι του είπε απίστευτα πράγματα. Μου είπε πράγματα για τα οποία ούτε καν είχα σκεφτεί να απορρίσω. Μου φανέρωσε αλήθειες για τις οποίες δεν είχα διανοηθεί να αναρωτηθώ. Αλλά το πιο σημαντικό, μου λέει, για μένα είναι το ότι βλέποντας αυτή τη γυναίκα όρθια μπροστά μου μετά από 2.000 χρόνια, κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσείς μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες, μας λέει ο καλόγερος. Εγώ
Μπορώ να πω, και πού ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, εκείνος που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας, ζώντας τη. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι απλώς για να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε. Και με όποιον τρόπο ζούμε, τέτοιες γνώσεις και θα αποκτούμε. Εάν ζεις με λάθος τρόπο, θα αποκτήσεις και γνώσεις λάθος. Όποια είναι η ζωή σου, τέτοια θα είναι και η φιλοσοφία σου. Δεν θα γεννηθεί η ζωή σου από τη φιλοσοφία σου, η φιλοσοφία σου θα γεννηθεί από τη ζωή σου. Όπως ζεις, έτσι και θα σκέπτεσαι και θα φιλοσοφείς. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τρία πράγματα ξέφυγαν την προσοχή του διαβόλου. Η παρθενία της Παναγίας, η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωση του Χριστού. Και στα τρία αυτά ο διάβολος έπεσε σε παγίδα. Ας μην του δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Αγνοούμε χοντρά πράγματα για τον διάβολο. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι πανταχού παρόν ο διάβολος. Ένας διάβολος που είναι εδώ δεν είναι και έξω. Ένας που βρίσκεται σε ένα σημείο δεν είναι και σε άλλο σημείο. Είναι τοπικά περιορισμένοι. Αλλά επειδή είναι πνεύματα και κινούνται με ταχύτητα αστραπής, μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταχύτητα. Ήξερε ο διάβολος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποια παρθένα. Γι' αυτό ακριβώς επιτηρούσε, λέει, όλες τις παρθένες. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, έβαλε τον Ιωσήφ να παντρευτεί την Παναγία. Και για να την προστατεύσει από τους Εβραίους, εάν μια νέα κοπέλα έμενε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, την σκοτώνανε με πέτρες, αλλά και για να κοροϊδέψει το διάβολο. Γιατί εφόσον η Παναγία παντρεύτηκε τον Ιωσήφ, εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, ο διάβολος δεν της έδινε καμιά προσοχή πια και παρακολουθούσε τις παντρεμένες. Και με τον Χριστό είχε την ίδια απορία. Όχι την ίδια, είχε την απορία ποιος είναι. Εάν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν θα οδηγούσε ποτέ τους ανθρώπους να τον εσταυρώσουνε. Έχουμε δώσει πολλή αξία στο διάβολο που δεν την έχει και νομίζουμε ότι έχει προτερήματα που δεν τα έχει. Έβλεπε από τη μια μεριά τον Χριστό να κάνει θαύμα και έλεγε τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ, Υιέ του Θεού, τον ονόμαζε Υιό του Θεού. Και πάνω από τον ονόμαζε Υιό του Θεού, τον έβλεπε να κλαίει. Και απορούσε, τι Θεός είναι αυτός που κλαίει. Τον έβλεπε να ανασταίνει ένα νεκρό, να δίνει φως σε ένα τυφλό. Και λέει, μήπως είναι Θεός. Και μετά τον έβλεπε να πεινάει. Ποιος έχει ξαναδεί Θεό να πεινάει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ή έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν. Είναι πράγματα στα οποία το μυαλό μας σταματάει, αλλά όχι η γνώση. Σε αυτή την ολοκληρωτική ένωση της με τον Χριστό, ένα μέρος ολοκλήρου του κόσμου θεώθηκε. Γι' αυτό η Παναγία έγινε αυτό που λέμε αυγή μυστικής ημέρας. Είναι η αυγή που έφερε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι τόσο απλά που ακριβώς επειδή έχουμε πάψει να είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Λέει
ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης. Οκούν αυτοί μόνοι, λοιπόν, αυτοί μόνοι, η Θεοτόκος δηλαδή, με θόρυον εστί χτίστης και ακτίστου φύσεως. Είναι το όριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστο φύση. Και κανένα δώρο δεν έγινε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους, παρά μόνο μέσα από την Παναγία. Γιατί χάρις στην Παναγία γνώρισαν και οι άγγελοι Θεό σε σαρκωμένο, τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Γιατί μια γυναίκα είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αν δεν το είχε πει, ακόμα θα περιμένε με τον Χριστό. Εάν δεν το είχε πει, δεν θα ήταν ο κόσμος σήμερα αυτό που είναι. Μας δείχνει το δρόμο προς την σωτηρία και την θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την συνεργασία με το Θεό. Θα συνεργαστούμε με το Θεό για να σωθούμε. Ο Θεός δεν μας σώζει με το ζόρι. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όστις θέλει, λέει ο Κύριος, θα πάρει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε εκείνον. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από την Παναγία. Η συνεργασία για τη σωτηρία μας. Εάν εμείς δεν πούμε το ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Όσο και αν το θέλει. Δεν ασκεί βία στον άνθρωπο ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας. Όσο είμαστε ελεύθεροι, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό και προτιμάμε να σκοτωθούμε παρά να σκλαβωθούμε. Και σε ορατούς διαβόλους και κατακτητές και στους αοράτους. Πώς κατάφερε η Παναγία να συνεργαστεί με το Θεό? Γιατί? Για να βρει ο Θεός την Παναγία κατάλληλη, σημαίνει ότι εκείνη τηρούσε τις εντολές της Γραφής. Ήταν ευλαβέστατη. Πήγαινε στο ναό. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στο Χριστό. Και η Εκκλησία με το στόμα ενός Αγίου λέει ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Δεν μπορούμε διαφορετικά να σωθούμε. Θα δείξουμε στην πράξη τη θέλησή μας με τον κόπο που θα καταβάλουμε για τη σωτηρία μας. Λένε οι Προτεστάντες, ο Θεός μας έσωσε. Ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και οι Άγγλοι προσθέτουν με μια ωραία παροιμία. Ναι, ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος ιδρώνει για τη σωτηρία του. Τι λέει ο Άσωτος? Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Όταν κατάλαβε ελθόνι σε αυτόν, σε τι χάλια βρισκότανε, θα σηκωθώ, θα πάω στον Πατέρα και θα πέσω στα πόδια του, θα γονατίσω μπροστά του και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιό σου, δέξε με πάλι, δέξου με πάλι και έχε με σαν ένα των μυστείων σου και ας με έχεις σαν έναν από τους δούλους σου, σαν έναν υπηρέτη σου. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής είναι η μεγάλη σαρακοστή. Για μας τους χριστιανούς όλη η ζωή είναι μια μεγάλη σαρακοστή.
και πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και τι συνέβη τότε, λέει το Ευαγγέλιο, δεν περίμενε ο Θεός να τον φτάσει ο άνθρωπος, έτι αυτού μακράν απέχοντος, ενώ αυτός ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας και έτρεξε και τον έπειρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Πριν φτάσουμε εμείς στο Θεό, θα μας φτάσει εκείνος. Αρκεί να πούμε εμείς αυτό που είπε η Παναγία, το «Να είναι ευλογημένο», να το δείξουμε στην πράξη. Και τι βλέπουμε ωραίο. Πέφτει ο άσωτος στα γόνατα και λέει «Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δέξε με πάλι», και τον πιάνει ο πατέρας, τον σηκώνει και φωνάζει «Φέρτε να σφάξουμε το μοσχάρι». Δεν τον άφησε να πει «Και έχε με σαν έναν από τους δούλους σου». Δεν θέλει δούλους ο Θεός. Δεν θέλει ανθρώπους να τον εφοβόνται ο Θεός. Υιούς θέλει, παιδιά θέλει, γιους θέλει που να τον αγαπάνε. Δεν τον άφησε να πει «Να με έχεις σαν έναν υπηρέτη σου». Τον σταμάτησε. Λέει, πολλές φορές προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Και λέμε γιατί, τι φταίει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε σπουδάσει νομική. Δικηγόρος, το μυαλό του ξηράθη. Και ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λένε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον εθάψατε, σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον εθάψανε. Αυτός που είναι παντογνώστης δεν ήξερε που τον εθάψανε. Γιατί ρωτάει. Και πραγματικά σταματάω κι εγώ και για πρώτη φορά να ρωτιέμαι. Πράγματι, γιατί ρωτάει. Είναι παντογνώστης. Του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης. Ξέρει τα πάντα. Γιατί ρωτάει. Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι. Ζούμε σαν κοιμισμένοι. Διαβάζουμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό ταξιδεύει. Κοιτάμε και το μυαλό φευγάτο. Έχουμε γίνει ζόμπι. Σαν να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου. Θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε και δεν θα έχουμε καταλάβει γιατί ζήσαμε. Το πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε το Θεό και να αποκτήσουμε τη γνώση είναι το «Ελθόν εις εαυτόν» του ασώτου Υιού. Να έρθει το μυαλό μας στη θέση του. Πού θάψατε τον Λάζαρο? Του λένε οι μαθητές. Εκεί. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη, δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα? Πολλά τέτοια ωραία για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουμε πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι, για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν παρακαλάμε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα να κάνουμε που δεν το έχουμε κάνει. Όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνει και ο Θεός το θαύμα του.

Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά του Θεού, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εάν εμείς ξεχνάμε πως η Παναγία είναι μητέρα μας, ευτυχώς εκείνη δεν ξεχνάει ποτέ πως είμαστε παιδιά της. Αρκεί να μοιάζουμε στον γιο της, τον Χριστό. Του μοιάζουμε, θα σωθούμε. Δεν του μοιάζουμε, θα χαθούμε. Ποιοι κληρώνουν τη βασιλεία? Οι διάδοχοι. Ποιοι κληρώνουν την περιουσία του πατέρα? Τα παιδιά. Τα παιδιά όμως μοιάζουν με τον πατέρα. Εάν δεν μοιάζουμε τον Χριστό, δεν θα κληρονομήσουμε τίποτα από όσα έχει ο Χριστός. Και ας πιστεύουμε στο Χριστό. Έτσι θα πάνε πολλοί χριστιανοί χαμένοι. Και θα σωθούν πολλοί που τους νομίζουμε ότι δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν τηρούν κάποιους κανόνες και κάποιους τύπους που εμείς τους τηρούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν δεν μοιάσουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε την βασιλεία του. Λέει ένας ιεροκήρυκας ένα ανέκδοτο. Ήτανε δύο οικογένειες δίπλα-δίπλα. Η μια ήτανε μαύρη, η άλλη ήτανε λευκή. Μια μέρα η λευκή οικογένεια γέννησε ένα μαυράκι. Η λευκή μητέρα γέννησε ένα μαυράκι. Όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γείτονας, ο μαύρος. Το μαυράκι μπορεί να πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο λευκός. Είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά του. Του μοιάζουμε ή μοιάζουμε του μαύρου? Πού θα μας αναγνωρίσει όταν θα έρθει η ώρα και θα πει εσείς μαζί μου? Με τη ζωή μας θα σωθούμε. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία. Είχε ήδη θρησκείες και τις περισσεύανε να κάνει και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούρια ζωή. Εάν ζήσουμε, όπως είπε ο Χριστός, θα σωθούμε. Εάν δεν ζήσουμε, δεν θα σωθούμε, και ας πιστεύουμε και ας γνωρίζουμε τα πάντα. Όλες οι γνώσεις μας πρέπει να μεταφραστούν σε ζωή, να μετασχηματιστούν σε ζωή. Κοιμήθηκε ένας πατέρας. Ναυτικός ήτανε, αγράμματος ήτανε, είχε πάθος με τη μόρφωση, με τη γνώση. Όταν πιάναμε λιμάνι, λέει, όλοι τρέχανε σε πορνεία. Εγώ έτρεχα να δω βιβλία, πινακοθήκες και μουσεία. Την ώρα που τον τυλίχανε με το ράσο, κοίταζα την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε καταφέρει να μαζέψει. Και λέω, από όλα αυτά τώρα που διάβασε, αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, τι τον ωφελεί? Και θυμήθηκα αυτό που λέει η Εκκλησία μας με το στόμα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με το θάνατο. Η ζωή μας αρχίζει αλλά δεν τελειώνει. Μας το δείχνει η Παναγία. Δεν έζησε μόνο τότε η Παναγία. Ζει και τώρα και θα ζει για πάντα, όπως και ο κάθε χριστιανός. Στην κατοχή, όταν οι εχθροί είχαν γεμίσει την Ελλάδα, συνέβη κάτι τρομερό. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Σκεφτείτε, εάν πρέπει να τιμάμε το Σταυρό, πάνω στον οποίο στάθηκε ο Χριστός για λίγες ώρες, δεν θα τιμούμε εκείνην που τον εκουβάλισε μέσα της?

τόσο καιρό που του έδωσε τη σάρκα της και το αίμα της. Τιμάμε τον Σταυρό που ακούμπησε ο Χριστός απάνω του. Δεν θα τιμάμε την Παναγία που τον τήληξε μέσα της για να μας τον προσφέρει και να τον έχουμε σήμερα. Ήταν το 43. Οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να συνφικολογούν. Εδώ στην Βιωτία είναι ένα χωριό, Ορχομενός. Και ζητάνε από το χωριό, ζητάνε να οι χωρικοί να τους παραδώσουν την φρουρά, τα όπλα τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επίθεση από τους αντάρτες. Οι Ιταλοί αρνούνται και ενημερώνουν τους Γερμανούς. Αυτό και αυτό μας κάνουν οι Έλληνες. Και οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 600 Έλληνες ομήρους και αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό. Ένα τμήμα μένει στη Λιβαδιά και το άλλο με 3 άρματα ξεκινά για το χωριό. Λίγο πιο έξω από το χωριό είναι μια εκκλησία πανάρχια χτισμένη το 874. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα μοναστήρι της Σκρυπούς. Και λέει η περιγραφή, μεσάνυχτα, η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο άρμα ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά είναι μια γυναίκα. Σηκώνει το χέρι της και τους απαγορεύει να συνεχίσουν. Το άρμα μένει κολλημένο. Το δεύτερο άρμα το προσπερνάει, πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Το τρίτο άρμα ακινητοποιείται. Ξημέρωνε 10 Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ζούσε ακόμα, τώρα κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, Χόφμαν, ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξουν τα άρματα. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν άδεια σπιρτόκουτα. Ζήτησε ο διοικητής από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία που είχε προσπεράσει. Τον πήγανε στο ναό και βλέπει ο Γερμανός στην εικόνα του τέμπλου τη γυναίκα που τον εσταμάτησε και ακινητοποίησε τα άρματα. Σώθηκε το χωριό. Να την τιμάτε, λέει, αυτή την γυναίκα. Από τότε δεν είναι το ότι κάθε 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο ερχόμενος, αλλά κάθε χρόνο ο Χόφμαν γέμιζε ένα πούλμαν Γερμανούς από τη Γερμανία και τους έφερνε στη Βιωτία, στην Πανήγυρη, να γνωρίσουν αυτή την γυναίκα που τους σταμάτησε. Δεν έζησε τότε η Παναγία. Μέσα από την Παναγία θα οδηγηθούμε στην πίστη μας. Μέσα από την Παναγία μαθαίνουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει τον Χριστό αγνοώντας την Παναγία. Από τότε μέχρι τώρα. Έμαθα κάτι πιο πρόσφατο. Έγινε στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας σύρος επιχειρηματίας, πλούσιος επιχειρηματίας, είχε υπηρέτες. Ένας υπηρέτης του, Μπασάμ Ασάφ, είναι το όνομά του, Ορθόδοξος, χριστιανός της Συρίας. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο σύρος επιχειρηματίας, Μιχαήλ Μερές είναι το όνομά του, απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ που είχε μείνει σπίτι να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσουν την εορτή της κοιμήσεως. Ήταν 12 Αυγούστου, σε λίγο θα ήταν 15 Αυγούστου.
γιατί ο επιχειρηματίας είχε μέσα στο σπίτι, ένα, στη Γαλλία, ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, θυμιάτισε, άναψε ακίνητη καντήλα, έβαλε άνθη στην Παναγία, τις οποίες υπάρχουν, λέει, εκεί πολλές εικόνες, όχι υπήρχαν, υπάρχουν ακόμα και είναι, και μετά προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του, το αφεντικό του, που τον αγαπά σαν πατέρα του. Την ώρα εκείνη ακριβώς που προσευχότανε, εμφανίζεται η Παναγία και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και μύριζε σαν καθαρό λάδι, ελαιόλαδο. Όταν επέστρεψε ο Μερές στο Παρίσι, εκείνο το σπίτι που έγινε το θαύμα, και προτίμησε να κρατήσει, το μάθε, και προτίμησε να κρατήσει μυστικό το τι έγινε. Δεν θέλησε να το πει παραπέρα, να μαθευτεί παραπέρα. Αλλά το θαύμα όμως επαναλήφθηκε. Κάποια μέρα τα χέρια του υπηρέτη ξανά άρχισαν να βγάζουν αυτό το θαυματουργό λάδι, το οποίο άρχισε να κάνει θεραπείες. Και επειδή ήταν Σύρος και είχε παρέα Σύρους και Λιβανέζους, τα πρώτα θαύματα γινόντουσαν σε Σύρους και σε Λιβανέζους. Τότε ο Μερές έδωσε συνέντευξη τύπου παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας, του τωρινού, ζει ο άνθρωπος ακόμα, Ιερεμίας, και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, του Επισκόπου Γαβρίλη. Το θαύμα αυτό δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο στο εκκλησιάκι εκεί του Μερές, αλλά και αλλού. Όταν ο Άσαφ, ο υπηρέτης, προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 88, ο νεαρός αυτός υπηρέτης είχε πάει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία που έχουμε στο Παρίσι, τον Άγιο Στέφανο, στην οδό Ζόρος Μπιζέν. Άρχισε να αναβλύζει το λάδι από τα χέρια του επί μία ώρα. Έτρεχε μέσα από τα χέρια του επί μία ώρα το λάδι, και να το βλέπουν όλος ο κόσμος. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να εξετάσει το περίεργο φαινόμενο. Τι κάνει αυτός εδώ? Ορίστηκε μια επιτροπή της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο 3 φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωναν το εκρινόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο εργαστήριο βιοχημίας των λιπιδιών του νοσοκομείου Πιτιές Αλπερτιέρε στο Παρίσι, από τον καθηγητή, άγνωστο σε εμάς, σε Ελ Ντεζέν. Τα απορίσματα της επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Είναι κάποιο λάδι που είναι φυτικό. Παρουσιάζει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατον να συνδεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα είναι κάτι φυτικό. Αλλά υπάρχει όμως και ένα συστατικό, χοληστερίνη, το οποίο είναι συστατικό ζωικής προελέσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες
Το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή, έλεονά του. Βεβαιώνει επίσης η ίδια Επιτροπή την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας δύο ατόμων, τα οποία ήταν μπροστά η Επιτροπή και μπορούσε να ελέγξει, που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάν Ασάφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής. Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμία φυσική ή λογική εξήγηση. Το δώρο της Παναγίας, τα δώρα της Παναγίας, από τότε μέχρι σήμερα. Πού είπαμε ότι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Παναγία να εμφανίζεται για πρώτη φορά? Στο γάμο της Κανά, στη χαρά των ανθρώπων, εκεί που οι άνθρωποι γελάνε, γλεντάνε και χαίρονται. Και πού αλλού? Στην Σταύρωση. Θα μας συνοδεύει πάντα η Παναγία μας. Από την ώρα που θα αρχίσει η χαρά της ζωής μας, από την στιγμή που θα γεννηθούμε, ως την ώρα του θανάτου μας, θα είναι δίπλα μας. Μου είπε αυτός ο πατέρας που ανέφερα πιο μπροστά, αυτό από το οποίο έπαθα σοκ είναι το ότι όταν με κοίταξε η Παναγία, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Λύθηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι δεν της είχε ξεφύγει ο παραμικρός αναστεναγμός μου, η παραμικρότερη θλίψη μου. Ήτανε δίπλα μου και κοιτώντας με, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Εμείς την λέμε υψηλωτέρα των ουρανών, των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Εμείς την λέμε βασίλισσα των ουρανών. Εκείνη τι λέει? Ιδού η δούλη Κυρίου. Ο άγγελος της λέει χαίρε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτήν την οδό ταπεινώσεως μας δείχνει η Παναγία για να φτάσουμε ως το Πάσχα.

Κεφάλαιο ενδέκατο. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του πνευματικού αγώνος. Μέρος δεύτερο. Μέσα μας έχουμε δύο κόσμους, τον καλό και τον κακό. Και οι δύο αυτοί αντλούν τη δύναμη από μία πηγή. Η δύναμη αυτή είναι σαν την μπαταρία. Αν βάλει την πρίζα στην μπαταρία ο κακός, μας οδηγεί στην καταστροφή. Αν όμως την εβάλει ο καλός, τότε όλα είναι στη ζωή μας ωραία, γαλήνια, θεία. Αλλά η ίδια δύναμη τροφοδοτεί τον καλό ή τον αντίθετο εαυτό μας. Κάθε φορά είμαστε εχμάλωτοι σε ένα από τα δύο, ή στο καλό ή στο κακό. Να επιδιώκουμε, αντί να είμαστε στο κακό, να είμαστε στο καλό. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν τα αιρτζιανά κύματα, αλλά δεν τα συλλαμβάνουμε. Μόλις ανοίξουμε το δέκτη μας, τότε τα συλλαμβάνουμε. Τα ακούμε, τα αισθανόμαστε. Το ίδιο γίνεται και όταν μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Ζούμε τον Χριστό, πετάμε. Τότε νιώθουμε μεγάλες χαρές και έχουμε ωραία πνευματικά βιώματα. Τότε σιγά σιγά γινόμαστε εχμάλωτοι του αγαθού, εχμάλωτοι του Χριστού. Και όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του καλού, τότε δεν μπορεί να κακολογήσει, δεν μπορεί να μισήσει, δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν μπορεί και να θέλει ακόμη. Πώς να έρθει στην ψυχή του ο πονηρός, να του φέρει απελπισία, απογοήτευση, νοθρότητα και τα τι αυτά. Η θεία χάρη τον γεμίζει και εκείνα δεν έχουν τη δύναμη να μπουν μέσα. Δεν μπορούν να μπουν όταν το δωμάτιό του είναι γεμάτο από φίλους του πνευματικούς, που είναι μέσα στον εθέρα, μέσα στο άπειρο. Εννοώ τους αγγέλους, τους αγίους, τους μάρτυρες και κυρίως τον Χριστό. Το αντίθετο συμβαίνει όταν γίνει κανείς αιχμάλωτος του παλαιού ανθρώπου. Τότε κατέχεται υπό του κακού πνεύματος και δεν μπορεί να κάνει το καλό. Γεμίζει κακίες, κατακρίσεις, θυμούς κλπ. Όταν σας προσβάλλει το κακό, να έχετε ευληγησία και να στρέφεστε στο καλό. Το κάθε κακό να το μετατρέπετε, να το μεταστοιχιώνετε, να το μεταβάλλετε σε καλό. Η μεταστοιχίωση σε αυτή γίνεται μόνο με την χάρη. Το νερό παραδείγματος χάρη γίνεται κρασί στο γάμο της Κανά. Να η μεταστοιχίωση. Ευδοκεί ο υπερφύσιν. Αυτό είναι υπερφυσικό. Βέβαια, μπορεί να γίνει κρασί ή βούτυρο και με χημικά στοιχεία και να γίνει ακριβώς σαν το γνήσιο. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα του τη γνησιότητα. Την αληθινή μεταβολή την κάνει η θεία χάρης. Για να γίνει αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να έχει δοθεί εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας στον Χριστό. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Κατήχετο υπό του Θεού και ενώ εδιώκετο και ελιθοβολήτο, έλεγε για τους διώκτες του: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτην». Γιατί φέρθηκε έτσι ο Άγιος Στέφανος? Απλούστατα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ήταν εχμάλωτος του καλού. Νομίζατε είναι εύκολο να ρίχνουν πάνω σας σωρό τις πέτρες? Για να σου ρίξουν καμιά πέτρα. Καλώς, καλώς. Αλλά άμα σου έλθει πέτρα, θα αρχίσεις να φωνάζεις: «Παλιόπαιδο» κλπ. Αυτό δείχνει ότι παθαίνουμε κατάληψη από το κακό πνεύμα. Και τότε, πού να μπει ο Χριστός, πού να σταθεί? Είναι όλα μέσα μας κατηλημένα. Μόλις όμως μπούμε στην πνευματική ζωή, μόλις μπούμε στον Χριστό, αλλάζουν όλα. Και κλέπτης να ήταν κανείς, πάβει να κλέβει. Και φωνιάς, πάβει να είναι φωνιάς. Και αιμοβόρος, και κακός, και μνησίκακος. Πάβουν όλα. Πάβει η αμαρτία και ζει ο Χριστός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Και αυτό βέβαια μόνο συν Χριστό γίνεται. Στον Χριστό είναι η χαρά. Ο Χριστός το πάθος το μεταβάλλει σε χαρά. Αυτή είναι η εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τσακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει τη χαρά. Τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ύψος, μεγαλείο, χάρις, χαρά, αγαλίασης. Πόσο τα ζούσε αυτά ο προφήτης Δαβίδ. Έλεγε: «Επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου». Τι ωραία!

Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και αν είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Με ενθουσιασμό και αγάπη. Προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Συμβαίνει για παράδειγμα να σας αναθέτουν εργασίες πέραν των ορίων των καθηκόντων σας. Δεν είναι σωστό να αντιδράτε ή να εκνευρίζεστε και να διαμαρτύρεστε. Αυτές οι ταραχές φέρνουν κακό στον άνθρωπο. Να τα θεωρείτε όλα σαν ευκαιρίες αγιασμού. Και κάτι ακόμη. Υπάρχει και ένα άλλο κέρδος. Με το να σας αναθέτουν πολλή εργασία, μαθαίνετε τον τρόπο όλης της δουλειάς. Εξυπηρετείτε σε περισσότερες διακονίες. Γίνεστε πιο υπεύθυνοι. Παίρνετε γνώσεις που ίσως χρειαστούν αργότερα. Αν σας αναθέτουν δουλειές πάνω από τις δυνάμεις σας, μπορείτε ωστόσο να πείτε με ευγένεια βέβαια: «Συγχωρέστε με, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτή την εργασία». Αλλά μπορείτε και να μην μιλήσετε και να σας βγει σε καλό όλος αυτός ο κόπος. Έτσι κι εγώ, όπως σας έχω πει, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου πήγε στην Αμερική να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Μικρός εγώ, φτωχοί οι γονείς μου. Η μητέρα μου με έστειλε σε ένα κατάστημα στη Χαλκίδα. Ήταν εκεί κι άλλα δύο παιδιά. Όλοι διατάζανε εμένανε. Κι εγώ έτρεχα παντού. Ό,τι μου λέγανε, εγώ το έκανα χωρίς να πονηρεύομαι. Και αυτό μου βγήκε σε καλό. Μια μέρα που σκούπιζα το κατάστημα, είχαν χυθεί μερικά σπηριά καφέ άλεστα. Εγώ έσκυψα και τα έβαλα στο χέρι, για να τα ρίξω πίσω στο τσουβάλι. Το αφεντικό ήταν στο γραφείο του. Με είδε, κατάλαβε τι πήγα να κάνω και με φώναξε. Φώναξε και τα άλλα τα παιδιά και τα δασκάλεψε. Γινόταν εκεί μεγάλες σπατάλες και εγώ του έκανα καλή εντύπωση. Από εκείνη την ημέρα είπε και μοιραστήκαμε τις δουλειές και βάλαμε τάξη στο κατάστημα. Δούλευα σ' όλα με επιμέλεια και χωρίς αντίρρηση. Έπαθα κανένα κακό? Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις.

συμβαίνει πολλές φορές να αισθάνεται κανείς υπερβολική στενοχώρια για την κατάσταση του κόσμου. Να υποφέρει που βλέπει ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους ή και από τον ίδιο. Να πονάει με τον πόνο το σωματικό και τον ψυχικό των άλλων. Η ευαισθησία αυτή είναι δώρο του Θεού. Στις γυναίκες τη συναντάμε συχνότερα. Οι ψυχές που έχουν αυτή τη λεπτότητα είναι ιδιαίτερα δεκτικές στα μηνύματα και στη θέληση του Θεού. Αυτές οι ευαίσθητες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στην εχριστό ζωή, διότι αγαπάνε τον Θεό και δεν θέλουν να τον λυπήσουν. Διατρέχουν όμως έναν κίνδυνο. Αν δεν δώσουν στο Χριστό με εμπιστοσύνη τη ζωή τους, είναι δυνατόν το πονηρό πνεύμα να εκμεταλλευτεί τη λεπτότητά τους και να τις οδηγήσει σε λύπη και σε απελπισία. Η ευαισθησία δεν έχει διόρθωση. Μπορεί μόνο να μετασχηματιστεί, να μεταποιηθεί, να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί, να μεταστοιχειωθεί, να γίνει αγάπη, χαρά, θεία λατρεία. Πώς? Με τη στροφή προς τα άνω. Να στρέψετε την κάθε θλίψη στη γνώση του Χριστού, στην αγάπη Του, στη λατρεία Του. Και ο Χριστός, που συνεχώς περιμένει με λαχτάρα να μας βοηθήσει, θα σας δώσει την χάρη Του και τη δύναμή Του και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, σε αγάπη για τους αδελφούς, σε λατρεία προς τον ίδιο. Έτσι θα φύγει το σκοτάδι. Να θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Τι έλεγε? «Νυν χαίρω εν τη σπαθήμασή μου. Η ψυχή σας να δίδεται στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, τον Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Όλα να τα βλέπετε χωρίς άγχος, χωρίς στενοχώρια, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε προς το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στενοχώρια, που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, θα δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχωρία δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι», δεν λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος? Όλα να τα αντιμετωπίζετε με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, με υπομονή και με ταπείνωση. Να είστε βράχοι, όλα να ξεσπάνε πάνω σας και σαν τα κύματα να γυρίζουν πίσω, εσείς να είστε ατάραχοι. Αλλά θα πείτε, γίνεται αυτό? Ναι, με τη χάρη του Θεού γίνεται πάντοτε. Αν τα παίρνουμε ανθρώπινα, δεν γίνεται. Αντί όμως να σας επηρεάζουν δυσμενώς, μπορούν όλα να σας κάνουν καλό. Να σας στερεώνουν στην υπομονή, στην πίστη. Διότι η γυμναστική είναι για μας όλες οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος και οι δυσκολίες γύρω μας. Γυμνάζουμε τον εαυτό μας πάνω στην υπομονή, στην καρτερία. Ακούστε ένα παράδειγμα. Είχε έλθει ένας μια φορά και μου έλεγε τα παράπονά του για τη γυναίκα του. Του λέγω λοιπόν, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι? Κουταμάρες είναι αυτά που λέω? Μεγάλες κουταμάρες, λέω. Ετούτη εδώ η γυναίκα σου σ' αγαπάει πολύ. Ναι, αλλά μου κάνει αυτά. Σου τα κάνει αυτά για να σε αγιάσει. Αλλά εσένα δεν κόβει το μυαλό σου. Εξοργίζεσαι και αντί να αγιάζεις, κολλάζεσαι. Αν είχε όμως υπομονή και ταπείνωση, δεν θα έχανε τις ευκαιρίες του αγιασμού. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη αρετή η υπομονή. Ο Χριστός είπε, άμα δεν έχετε υπομονή, θα χάσετε τις ψυχές σας. Για να τις κερδίσετε, πρέπει να έχετε υπομονή. Η υπομονή είναι αγάπη και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Είναι όμως και θέμα πίστεως. Στην πραγματικότητα είμαστε άπιστοι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει ο Θεός και μας απαλλάσσει από τις δυσκολίες και τις στενοχώριες. Να παρακαλείτε την Παναγία, «Στρέψον των κοπετών εις χαράν, εις ευθυμίαν δε το πένθος μετάβαλε, των θρήνων εις εφροσύνην και αγαλίασιν νυν, Θεωτό και μόνη παντευλόγητε». Η διάθεση να αγαπήσουμε τον Θεό έχει μέσα της και κάποιον πόνο. Όταν θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, πονάμε, διότι πρέπει να κόβουμε κάθε δεσμό που μας ενώνει με την ύλη. Όταν όμως θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, αυτό που δίνουμε είναι μία αγάπη, μία ενέργεια. Είναι μία δύναμη της ψυχής μας, που μέρος το ξοδεύουμε και εκεί. Θέλει προσοχή, τι τάξη και σειρά θα βάλουμε στη ζωή μας, για ποιον θα γίνει το έξοδο. Η θλίψη, η κατά Θεόν, έχει μέσα της χαρά.
προχωρεί κανείς εμπρός εξαιτίας της. Δεν αφήνει μέσα του την κατάθλιψη που φθείρει την ψυχή. Όταν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει κατάθλιψη. Ο εγωιστής στεναχωριέται πολύ με το κάθε τι. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και από όλα. Αυτό γίνεται μόνο με την ένωση με τον Χριστό. Όλες οι αισθήσεις να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε έτοιμοι να κενωθείτε στον οποιονδήποτε. Αυτό είναι ελευθερία. Όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, ζείτε μέσα στην ελευθερία.

Πολλοί άνθρωποι, και μάλιστα χριστιανοί, δεν δέχονται καθόλου την ύπαρξη του δαίμονα. Το δαιμόνιο όμως δεν μπορείς να το αρνηθείς. Πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος και λέω μάλιστα ότι αν βγάλουμε από το Ευαγγέλιο την πίστη στην ύπαρξη του διαβόλου, τι γίνεται? Πάει το Ευαγγέλιο. Γιατί εις τούτο ήλθεν ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Στην Αγία Γραφή επίσης λέγει «Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύσουσι, και αλλού είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων». Αυτά τα χωρία τι φανερώνουν? Δεν ομιλούν για την κατάργηση του διαβόλου από τον ίδιο τον Χριστό? Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη του διαβόλου, το οποίο τα έργα ήλθε να καταργήσει ο Χριστός. Εγώ όμως σας λέγω, αντί να ασχολείστε με τον διάβολο και τις πονηρίες του, αντί να ασχολείστε με τα πάθη, να στραφείτε στην αγάπη του Χριστού. Να δούμε πώς το λέει ο ποιητής στον κανόνα του Αγίου Ονυσίμου. «Ρωμαλαίο σου φρονήματι, Ονύσιμε, πλάνη στα μηχανήματα κατεπάτησας, ευσεβία στάφτα καθελών οργάνης, Θεόσοφε». Εδώ θαυμάζει κανείς το πνεύμα του ποιητή. Βάζει τέχνη στη δομή του τροπαρίου, δηλαδή πλοκή, πλοκή λόγου. Είδατε τι λέει? Προσέχετε την κάθε λέξη. Πλάνη στα μηχανήματα. Ο πονηρός έστεινε δόκανα και παγίδες και ο Άγιος Ονύσιμος τον κατετρόπωνε. Ρωμαλαίο φρονήματι. Με ρωμαλαίο φρόνημα νικούσε τους πάντες. Λάτρευε, λαχταρούσε τον Χριστό. Έτσι γίνεται. Ο Σατανάς φτιάχνει το μηχανισμό της πλάνης. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, ο πονηρός φτιάχνει παγίδες. Με τη λαχτάρα για τον Χριστό, η δύναμη της ψυχής φεύγει από τις παγίδες και πάει στον Χριστό. Άλλο πράγμα αυτό. Πιο ευγενές. Το να μάχεσαι τον εχθρό σου είναι μια προσπάθεια με σπροξήματα και πίεση. Στην αγάπη του Χριστού όμως δεν υπάρχουν σπροξήματα. Εδώ η δύναμη της ψυχής μεταποιείται χωρίς κόπο. Δεν πρέπει να αντιδράτε με τα ίδια όργανα. Αδιαφορήστε. Αυτή η αδιαφορία προς τον εχθρό είναι μεγάλη τέχνη. Τέχνη τεχνών. Γίνεται μόνο με την Θεία Χάρη. Η αντιμετώπιση του κακού με την χάρη του Θεού γίνεται ανέμακτα και ακοπίαστα, χωρίς πρόξιμο και χωρίς φίξιμο. Τι είπαμε? Δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι πολυμήχανος? Οι μηχανισμοί του διαβόλου είναι πονηροί, τρόμος. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να φτιάχνουμε ευσεβείς μηχανισμούς αμήνης, χωρίς πονηρία, για να καταστρέψουμε τη δύναμη των δικών του παγίδων. Κάτι τέτοιο δεν λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους? Ότι ούκε στην ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους, του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα την πονηρά και άπαντα καταργασάμενη στήνε. Όταν ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, τα πάντα θα κατορθώσουμε, και μάλιστα πολύ εύκολα. Είναι εύκολα όλα όταν μπούμε στην Θεία Χάρη. Τότε είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο δυνατοί. Μας προστατεύει η Θεία Χάρης. Αν αγωνιστούμε, ερωτευθούμε τον Χριστό, τότε αποκτούμε την Θεία Χάρη. Οπλισμένοι με την Θεία Χάρη, δεν διατρέχουμε κίνδυνο. Και ο διάβολος μας βλέπει και φεύγει. Και εγώ, καημένος, ο ταπεινός, από μικρός έτσι εργαζόμουν και έχω μια μικρή πείρα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τις παγίδες, αδιαφορούσα. Στην αρχή όμως ξεκίνησα αλλιώς. Ξαπλωνόμουν κάτω και έλεγα ότι είμαι πεθαμένος. Βίαζα τον εαυτό μου με τη βία του θανάτου. Δαίμονες έρχονταν και μέσα στο φόβο έλεγα: «Έχε μνήμη θανάτου διαπαντός. Έχε μνήμη κολάσεως». Τα παράτησα. Τα είχα ζήσει και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα για τους αρχαρίους. Αλλά ο φοβούμενος ούτε λίωται εν τη αγάπη. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος: «Διαλογισμοί με απασχολούν και μπλέκομαι σε συζητήσεις». Βλέπετε, εδώ ομιλούσε ο παλαιός άνθρωπος με τον νέο, με τον καταχριστόν άνθρωπο. Έκανε συζήτηση. Εμένα δεν μου αρέσει να συζητώ με τον παλαιό άνθρωπο. Δηλαδή με τραβάει από πίσω, από το ράσο, αλλά αμέσως ανοίγω τα χέρια προς τον Χριστό και έτσι τον περιφρονώ με την Θεία Χάρη. Δεν τον σκέπτομαι. Όπως το μωρό παιδί ανοίγει τα χέρια και πέφτει στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι κάνω κι εγώ. Είναι μυστήριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λεπτότητα του θέματος. Όταν προσπαθείτε να αποφύγετε τον παλαιό άνθρωπο χωρίς την χάρη, τον ζείτε. Με την χάρη όμως δεν σας απασχολεί πια. Υπάρχει στο βάθος. Όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται. Με την χάρη όμως μετουσιώνονται, μεταποιούνται,
μεταστοιχιώνονται. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων εδισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη, δεν λέγει στην ευχή της ενάτης ώρας. Ο Χριστός θέλει να ενωθούμε μαζί Του και περιμένει έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Από μας εξαρτάται να δεχθούμε την Θεία Χάρη. Μόνο η Θεία Χάρης μπορεί να μας αλλάξει. Εμείς τίποτα δεν μπορούμε μόνοι μας. Η Χάρης όλα θα μας τα δώσει. Εμείς θα προσπαθούμε να μειώνουμε τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Να είμαστε ταπεινοί, να δοθούμε στον Χριστό και όλα φεύγουν, τα αντιδραστικά, σωματικά και ψυχικά. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου?» Το έλεγε αυτό γιατί όταν βρισκόταν ακόμη στην αρχή, αισθανόταν την ψυχή του ανίκανη να κάνει το καλό. Έκανε το κακό που δεν το ήθελε. Γι' αυτό ομολογούσε: «Ουγαρο θέλω, τούτο πράσω, αλλο μισώ, τούτο ποιώ». Ερχόταν το πνεύμα του κακού να τον εκτρέψει από την προσπάθειά του. Ερχόταν και τον φόβιζε, λέγοντας: «Θα αποθάνεις». Όταν όμως ενέσκυψε η χάρη του Θεού στην ψυχή του, τότε φύγανε όλες οι δυσκολίες και φώναζε με ενθουσιασμό: «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμί Χριστός, εμί γάρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Είδες, ούτε θάνατος, ούτε κόλασης, ούτε διάβολος. Ενώ πρώτα ήταν ανίκανος να κάνει το καλό, μετά έγινε ανίκανος να κάνει το κακό. Δεν μπορούσε, δεν το ήθελε. Έγινε η ψυχή του ένθεος. Γέμισε από τον Χριστό και δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να βαστάξει μέσα του τίποτα άλλο. Με την Θεία Χάρη τα πάντα είναι κατορθωτά. Με την Θεία Χάρη οι μάρτυρες του Χριστού δεν καταλάβαιναν τους πόνους που προξένουσαν τα μαρτύρια. Με την Θεία Χάρη όλα γίνονται ανώδυνα. Αυτόν τον τρόπο, τον απαλό, να χρησιμοποιείτε. Μην αγωνίζεστε να διώξετε το σκοτάδι, το κακό. Δεν πετυχαίνετε τίποτα χτυπώντας το σκοτάδι. Βρίσκεστε στο σκοτάδι και θέλετε να απαλλαγείτε. Εσείς τι κάνετε? Διώχνετε με δύναμη το σκοτάδι, το χτυπάτε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Θέλετε φως? Ανοίξτε μια τρυπίτσα και θα έλθει μια κτίνα του ήλιου. Θα έλθει το φως. Αντί να διώχνετε το σκοτάδι, αντί να διώχνετε τον εχθρό να μην μπει μέσα σας, ανοίξτε τα χέρια στην αγκάλη του Χριστού. Αυτός είναι ο πιο τέλειος τρόπος. Να μην πολεμάτε δηλαδή απευθείας το κακό, αλλά να αγαπήσετε τον Χριστό, το φως του, και το κακό θα υποχωρήσει.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που έρχεστε για να μιλάμε για αυτό το ύψιστο γεγονός της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο, θα έλεγα στο κορυφαίο σημείο της Θείας Λειτουργίας, εκεί που ακούσαμε, που ακούμε τον ιερέα να επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που είπαμε, τα είχε πει στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι τι είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η παράταση αυτού του μυστικού του ίδιου δείπνου μέχρι και τις μέρες μας. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει λόγο, αν θυμάστε, για το αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την ώρα της αυτής του θαύματος, της μεταβολής του σώματος σε σώμα και αίμα Χριστού, του άρτου και του ίνου, ήθελα λίγο σήμερα να ξαναπούμε κάτι, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό που θα σας πω σήμερα το λέει ένας, θα έλεγα, ο πρίτανης των καθηγητών της λειτουργικής. Είναι ο μακαριστός πλέον Φουντούλης, καθηγητής της Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε. Θυμάστε τι είχαμε πει εχθές. Είχαμε πει ότι το αφήσαμε τελικά, ας το πούμε, ανοιχτό το θέμα και ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το. Λέει, η στάση κατά τη Θεία Λειτουργία δεν καθορίζεται από τη δική μας προσωπική ευλάβεια και διάθεση. Ακούστε, είναι σημαντικό, παίρνει άλλη θέση. Αλλά από την παράδοση της Εκκλησίας βάσει του νοήματος που δίδει σε κάθε λειτουργική στάση και σε κάθε λειτουργική στιγμή. Δηλαδή, κατά την χειροτονία του διακόνου, όταν χειροτονείται κάποιος διάκονος, τι κάνει? Κλείνει, γονατίζει με το ένα γόνατο.
2: Ο διάκονος.
0: Με το ένα γόνατο. Προσδήλωση της μερικής χάριτος της διακονίας. Δεν παίρνει όλη την ιεροσύνη. Ο ιερέας όταν χειροτονείται, θα τον δείτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, είναι ο αρχιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα και με τα δύο γόνατα. Αυτός. Ο πρεσβύτερος και τα δύο. Προσδήλωση της πλήρους χάριτος της ιεροσύνης. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθορίζεται ο χρόνος και ο αριθμός των γονοκλησιών. Πόσες μετάνοιες θα κάνουμε μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής, Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης, κατά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ομοίως, κατά την ακολουθία της γονοκλησίας του Εσπερινού της Πεντηκοστής, ο διάκονος, αν θυμάστε, θα θυμηθείτε, τι λέει ως τελετάρχης, δίνει το παράγγελμα της γονοκλησίας. Έτι και έτι, κλείνατε στα γόνατα, λέει. Άρα εδώ επιτρέπεται να, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται να γονατίσουμε. Μας προτρέπει και ο διάκονος, έτσι. Έτσι, και στη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών έχουμε αντίστοιχα παραγγέλματα. Λέει εκεί πέρα, όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Ωραία, δεν το λέει? Κοιτάξτε τι ωραία αυτή η παλιά η γλώσσα, τι όμορφο πράγμα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Και στη λειτουργία των Προϊασμένων του Αγίου Ιακώβου λέει, έτι και έτι, έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εν ελέη και αγάπη Θεού αναστόμεν. Για να λέει αναστόμεν, δηλαδή σηκωθείτε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχαμε γονατίσει. Άρα το γονάτισμα, το να γονατίζεις στη λατρεία είναι δόκιμο και είναι επιβεβλημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζήτημα όμως είναι την Κυριακή επιτρέπεται να γονατίσω? Αν πας την Κυριακή στο Άγιο Όρος και γονατίσεις, δεν θα στο πούνε οι μοναχοί. Θα θα σου το πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν γονατίζουμε τώρα.
1: Γιορτάζουμε την Ανάσταση.
0: Ναι, κύριε. Επειδή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δεν γονατίζουμε. Έτσι. Γενικά, στη Θεία Λατρεία προτιμάται η ορθία στάση. Θα είμαι όρθιος. Γιατί? Προσδήλωση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Με έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, όρθιο. Έτσι. Και έτσι στέκομαι μπροστά του. Μία παρένθεση εδώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο ναό και κάποιους νέους ανθρώπους που κάθονται. Όχι επειδή δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν καθόμαστε, γιατί είναι και πολλοί τέτοιοι που δεν ξέρει σε ποιο σημείο κάθονται ή πότε είμαστε όρθιοι. Αλλά επειδή είναι κουρασμένοι και πάνε μεγαλύτεροι στην ηλικία και του λένε δεν τρέπεσαι, σήκω. Βλέπεις τον μην το κάνουμε αυτό. Γιατί κάποιος, και μπορεί να είναι νεαρός στην ηλικία, το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να καθίσει. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, παρένθεση, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η ορθία στάση είναι δήλωση της ελευθερίας των παιδιών του Θεού. Ο ελεύθερος είναι όρθιος. Ο δούλος, λέει, είναι ο γονατιστός. Μα δεν είμαι και δούλος του Θεού. Η ορθία στάση είναι στάση των ελευθέρων. Η γονοκλινής στάση των δούλων. Εν ονόματι της ελευθερίας, λοιπόν, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αναφέρουμε τις ευχές μας προς το Θεό και Πατέρα μας. Όρθιοι. Τα στασίδια δε, ακριβώς των ναών μας, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Τα στασίδια. Οι πιστοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, ή κάθονται ή στέκονται. Υποβασταζόμενοι στη στάση αυτή από τα ανατομικά σχεδιασμένα συσσαγωγικά στασίδια. Υπάρχουν κάποια στασίδια σε μοναστήρια που και να κάτσεις είναι τόσο άβολα που είναι πιο κουραστικά από το να είσαι όρθιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι καθόμαστε μεν, αλλά δεν καθόμαστε
2: αναπαυτικά.
0: Καθόμαστε ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες. Και μερικά στασίδια, μια που το λέμε τώρα, αν έχετε δει, έχουν και μια βάση πίσω. Μια βάση πίσω στο κεφάλι, που μπορείς να γύρεις λίγο το κεφάλι και ακριβώς από πάνω είναι οι αγιογραφίες των Αγίων. Οπότε γυρίζοντας έτσι το κεφάλι προς τα πίσω, ακριβώς ακουμπάς τα πόδια των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Άγιον Όρος και αλλού, σε αγρυπνίες που είναι ολονυχτίες πραγματικά, γιατί εμείς λέμε ολονυχτίες και μιλάμε για 2-3 ώρες. Η ολονυχτία σημαίνει όλη τη νύχτα. Σε ολονυχτίες, επειδή είναι σκοτάδι μόνο καντιλάκι, ακούς κάποιους να πέφτουν δίπλα σου. Και δεν ανησυχεί και κανένας, ξέρω ότι κάποιος έχει πέσει από αυτούς που δεν άντεξαν, που ήθελαν να έκλεισαν για λίγο τα μάτια τους. Λοιπόν, τα στασίδια δεν είναι της ανάπαυσης, είναι της λίγης ξεκούρασης, αλλά πάντως σε εγρήγορση. Πάντα μας δηλώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συνεχίζω από το κείμενο του καθηγητού Φουντούλη. Να δούμε το πνεύμα του, έτσι. Τα στασίδια, να το είπα, ειδικότερα κατά την περίοδο του Πάσχα, κατά την περίοδο του Πάσχα και κατά τις Κυριακές, η γονοκλησία απαγορεύεται ήδη από τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικού Συνόδου. Έχουμε κανόνα Οικουμενική Συνόδου που μας απαγορεύει να γονατίσουμε Κυριακή, Πάσχα.
1: Και μέχρι την Πεντηκοστή, λέμε.
0: Ναι.
1: Την ευχή της Γονοκλησίας.
2: Την ημέρα του Πάσχα ή κατά την περίοδο του Πάσχα?
0: Όχι στην περίοδο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, την αναστάσιμη περίοδο.
3: Και την ημέρα του Πάσχα.
0: Και την ημέρα του Πάσχα, κατά κύριο λόγο. Πατέρες Ανατολής και Δύσεως υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της ορθίας στάσης ως δηλωτικής της εκ νεκρών Αναστάσεως και της δια του Χριστού Σωτηρίας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λοιπόν είμαστε όρθιοι? Διότι ζούμε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ζούμε το γεγονός της ελευθερίας μας.
3: Και της ανόρθωσής μας.
0: Και της ανόρθωσής μας. Σας είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι αυτό δηλώνει και η ίδια η και η ίδια η μετάνοια που λέμε, η γονοκλησία, ξέρετε που κάνουμε μετάνοιες. Ο άνθρωπος με είχε, ο Θεός με έφτιαξε όρθιο, όρθιος είμαι, η αμαρτία με έριξε κάτω, πέφτω κάτω και ο Χριστός ήρθε και με ανόρθωσε πάλι και σηκώνουμε πάλι. Κοιτάξτε τι θεολογία για τη μετάνοια τώρα. Κάνετε καμία μετάνοια? Όχι, δεν σας βλέπω να κάνετε. Και λέει, για τη δουλειά λέει κάνω όταν χρειάζεται, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε για άλλο πράγμα. Δηλαδή να το κάνουμε ενώπιον του Θεού μας, να κάνουμε μετάνοιες. Οι μοναχοί κάνουν χίλιες μετάνοιες όλη τη νύχτα. Χίλιες μετάνοιες. Και έχουν και υγεία. Για φαντάσου να κάνεις χίλιες μετάνοιες. Σημαίνει ότι έχεις φοβερή υγεία ψυχής και σώματος. Γιατί θέλεις, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Και τη θέληση. Αλλά πρέπει να έχεις και τη σωματική δυνατότητα για να το κάνεις αυτό. Θα μου πείτε δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα και για την νηστεία. Λες σε κάποιον, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει πολλές πάντες. Του λες το άλλο, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει μόνο. Είδατε. Είναι ανάλογα με το τι χάρη έχει μέσα το άλλος. Φέτος λέει σκέφτομαι να μην νηστέψω καθόλου. Φέτος σκέφτομαι να νηστέψω διπλάσια από πέρσι, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνετε. Είναι ανάλογα το τι πόση χάρη Θεού έχεις μέσα σου. Και δεν είναι να το κάνεις με το ζόρι ή να στο επιβάλλει κάποιος κάνε αυτό. Είναι μέσα σου να το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Να τα νιώθεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα έχουμε κανόνα, είπαμε, από πιαν, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που απαγορεύει τις γονοκλησίες, τη γονοκλησία, το Πάσχα, την περίοδο του Πάσχα, τις Κυριακές. Ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία, σε όποια μέρα και αν τελείται, είναι Πασχάλιος και Αναστάσιμος. Η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι μία Ανάσταση. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα. Και γέννηση και πάθος και σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη. Αλλά έχει Αναστάσιμο χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας της ημέρας είναι κατανυκτικός και πένθυμος, όπως τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία. Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσει τη λειτουργία μέσα στις καθημερινές Τεσσαρακοστής. Γιατί? Γιατί το πνεύμα είναι πένθυμο, πηγαίνουμε για το Γολγοθά, και η λειτουργία είναι κάτι αναστάσιμο, κάτι χαρούμενο. Έτσι. Για το λόγο αυτό ήταν αυτονόητο ότι η κλίση στο γονάτο δεν συμβαδίζεται με αυτή. Άρα λοιπόν σου λέει ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία δεν συμβαδίζει να γονατίζεις. Συμφωνεί. Στο Βυζαντινό και στους άλλους λειτουργικούς τύπους, οι διακονικές παρακελεύσεις που καθορίζουν τη στάση προσευχής της κοινότητας σαφώς ομιλούν περί ορθία στάσεως στα κέρια σημεία της λειτουργίας. Όπως η είσοδη. Εδώ λέει πότε είμαστε όρθιοι. Στην είσοδο, στις δύο εισόδους. Ποια είναι η μία με το Ευαγγέλιο, και η άλλη είναι η μικρή είσοδος, και η άλλη
1: με
0: τα τίμια δώρα. Με τα Άγια.
1: Μεγάλη είσοδο.
0: Έτσι. Άρα, στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, πώς το λέει ο διάκονος, Σοφία ορθή. Το ορθή είναι μόνο μικρό γιώτα. Όρθιοι δηλαδή. Εκείνη την ώρα του Ευαγγελίου. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή τώρα που λέμε λάβετε, φάγετε, πείετε, όρθιοι σε αυτά. Μετά τη Θεία Κοινωνία που λέει ορθοί μεταλαβώντες, πάλι το ίδιο, ορθοί, στόμεν καλός, σε όλα αυτά είμαστε όρθιοι. Βάσει αυτής της γραπτής και αγράφου παραδόσεως, οι μοναχοί ουδέποτε κλείνουν γόνοι κατά τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα δεις ποτέ μοναχό να γονατίσει. Κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, κατεβαίνουνε, είναι κάπως πιο ψηλό το στασίδι, κατεβαίνει από το στασίδι, είναι μια δήλωση αυτή που κάνει, εκφράζει το ιδιαίτερο της στιγμής, κλείνονται βαθαίως κατά τον καθαγιασμό, όμως δεν γονατίζουν, δηλαδή γέρνουν το κορμί τους.
3: Για τις Κυριακές
0: λέμε τώρα, λέει, και για το Πάσχα και την περίοδο. Γέρνουνε το κορμί τους, τη μέση τους, αλλά όχι γονάτισμα. Το ίδιο και οι ιερείς. Κλεινόμενοι επεύχονται κατά την παμπάλαια τάξη και τις τυπικές διατάξεις. Όλες οι διατάξεις δηλαδή λένε να μην γονατίζουμε.
2: Πατριάρχο,
4: γιατί στα στάιν στον
2: εκεί δεν
4: γονατίζει. Ούτε εκεί. Το ίδιο είναι. Στο μέρος αναφοράς είναι.
2: Οι αγιάδες μας λέγανε όμως να γονατίζει.
4: Ναι, το ξέρω. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση ότι έχει γίνει. Υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί άνθρωποι πιο πολύ γονατίζουν σε αυτά. Και είπαμε ότι ο καθένας κάνει κάποια στιγμή και αυτό που νιώθει. Αν και εδώ πέρα ο καθηγητής λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να νιώθει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όλοι να νιώθουμε γύρω από την ίδια βάση πράγματα. Ακούστε, θα το δείτε τώρα. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και σε άλλα κυρία σημεία της αναφοράς και της θείας λειτουργίας, λαμβάνουν την παραγωγή.

0: όταν εικονίζουν στην αψίδα του βήματος, έτσι λέγεται, έχετε δει ο θόλος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί στην αψίδα εικονίζονται οι λειτουργούντες, οι ιεράρχες, οι οποίοι είναι όπως σας λέω και όχι γονατιστοί. Αυτό σημαίνουν οι διατάξεις των χειρογράφων και άλλων. Δηλαδή και η γραπτή παράδοση, να είδαμε κανόνα Οικουμενική Συνόδου, αλλά και η άγραφη παράδοση μας λέει ότι μένουν όρθιοι. Στη Δύση, κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, σε περίοδο γενικής αμαθίας, εισήχθη στη λατρεία εκκλήσεις των γονάτων. Για τους ιερείς και το λαό, για να δοθεί με ένα προσιτό τρόπο σε όλους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα κέριων σημείων της λειτουργίας. Εδώ μας λέει ότι αυτό το έχουμε πάρει από τη Δύση. Το έθνος αυτό, η συνήθεια αυτή, επηρέασε τη ρώσικη λειτουργική πράξη και δι' αυτής απλώθηκε στους υπολείπους. Και δι' αυτής κατά τους νεοτάτους χρόνους και σε εμάς. Το τραγικότερο στην περίπτωση αυτή είναι όχι ότι κλείνουν τα γόνατα μερικοί πιστοί, ακόμα και ιερείς, λειτουργοί, κατά τον καθαγιασμό των Διοδόρων, αλλά ότι αυτό διδάσκεται και ενθαρρύνεται από διδασκάλους εκκλησίας παρά τους ιερούς κανόνας και τη μακραίων εκκλησιαστική παράδοση. Λέει όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το διδάσκουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ευλάβειά μας κατά τη λατρεία δεσμεύεται από τη λειτουργική πράξη και συνίσταται στο να συντονιζόμαστε. Θέλω να το προσέξετε αυτό τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σε αυτό. Να συντονιζόμαστε στο ρυθμό και στον τρόπο της κοινής προσευχής. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δεν αυτονομείται κάποιος. Πέφτει κάτω, ας πούμε, λέει, κάνει μετάνοια, κάνει αυτό. Όχι. Κάνουμε τα ίδια. Εδώ δίνει μια άλλη πολύ σημαντική, έτσι, εξήγηση. Ακούστε. Άλλος, διαφορετικά, προκαλούμε αταξία μέσα στο ναό. Και αυθαιρετούμε, μη υπακούοντας στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και μη προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πνεύμα τους. Αλλά εισάγοντας προσωπικές μας ευσεβείς, μετάνοιες. Το βλέπεις τον άλλον, κάνει μετάνοιες. Ή ευσεβοφανείς, ξένες προς την εκκλησιαστική παράδοση πρακτικές. Είναι λίγο, είναι σημαντικό αυτό που λέει. Έχει βάση αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Μπορούμε να το διδάσκουμε σαν ιερείς και να το εμπνεύσουμε για το πώς να γίνεται αυτή η κοινή λατρεία και ο συντονισμός της προσευχής. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κομποσκήνη την ώρα εκείνη. Παίρνουν κάποιοι κάνουν κομποσκήνη. Δεν είναι η ώρα αυτή η κομποσκήνη. Το κομποσκήνη έχουμε ώρα να το κάνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε όλοι γύρω από την ίδια αλήθεια και ζούμε το ίδιο γεγονός. Θα ακούσω τα λόγια του ιερέα και δεν θα μπω στη διαδικασία να απομονωθώ ακόμα και με την ευχή. Παρεμφερές με το ζήτημα αυτό που σας είπα είναι και ένα άλλο. Θα το έχετε παρατηρήσει μερικές φορές για την ωραία πύλη και τις άλλες, δεξιά και αριστερά, πώς τα λέμε αυτά, βημόθυρα. Να μαθαίνουμε και μερικές τέτοιες εκφράσεις. Βημόθυρα. Τι σημαίνει βημόθυρο?
1: Η νότια και η βόρεια πύλη του ιερού.
0: Ναι. Εσείς οι θεολόγοι αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βημόθυρα. Η θύρα του βήματος. Του ιερού βήματος. Βημόθυρα. Η κεντρική, έχουμε πει, ωραία πύλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση η ωραία πύλη, έχετε δει ότι μερικές φορές κλείνει. Κάποιοι άνθρωποι την κλείνουν, κάποιοι ιερείς σε κάποιους ναούς κλείνουν την ωραία πύλη, οπότε δεν βλέπεις μέσα ό,τι γίνεται, και κάποιοι την έχουν ανοιχτή. Μην μπούμε στην διαδικασία ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, πριν την οικονομαχία, φαίνεται ότι μάλλον δεν υπήρχε ούτε καν τέμπλο. Δηλαδή όλοι έβλεπαν αυτά που τελεσιουργούνται μέσα στο ιερό.

0: ήταν περίβλεπτος ο χώρος. Όλοι έβλεπαν τι γίνεται μέσα στο ιερό. Η οικονομαρχία έρχεται και δίνει μία άλλη, φτιάχνει έναν θώρακα. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία προηγούμενη συνάντησή μας, ότι μέσα στο ιερό είναι η καρδιά.
1: Εσύ που είσαι γιατρός, εσύ το καταλάβεις καλύτερα. Υπάρχει καρδιά, αλλά η καρδιά δεν είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή εγώ να σας ακουμπήσω μπροστά στο στήθος, δεν θα ακουμπήσω από την καρδιά. Τι έχει φτιάξει ο Θεός? Έχει φτιάξει το θώρακα γιατί να κάνει, να προστατεύει την καρδιά. Αυτό είναι το τέμπλο. Το τέμπλο λοιπόν είναι ο θώρακας, μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι η καρδιά. Και γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν και εδώ πολλές σκέψεις και ερμηνείες. Για το ότι ίσως λέει οι οικονομάχοι στο πρώτο στάδιο δεν κατήργησαν τελείως τις εικόνες, αλλά τις ύψωσαν, τις έβαλαν ψηλά. Μπορείς να προσκυνήσεις εσύ εκεί πάνω που είναι το τέμπλο? Δεν μπορείς να προσκυνήσεις. Ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο το να γίνει αυτό. Από μεριάς των οικονομάχων λέω τώρα, έτσι. Μετά μπήκε ο θώρακας διότι είχαμε κάποιες αταξίες. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την ιερότητα του χώρου και του χρόνου, και κάποιοι μπορεί να μπαίναν στο ιερό. Ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει επειδή η ανάγκη το έκανε να γίνουν. Οπότε ο χώρος αυτός προστατεύεται και λέμε στο ιερό δεν έχεις κάποια δουλειά εσύ. Στο ιερό είναι των ιερέων και των αναγκαίων προσώπων για να βοηθήσουν στο μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε όλοι στο ιερό.

0: Λέω τώρα για τα. Το είπα αυτό γιατί μοιάζει με το θέμα, λέει ο καθηγητής, λίγο παρακάτω, για την κλίση των, για την κλίση των γονάτων και λίγο παρακάτω λέει για την κλίση των δημοθύρων. Λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνει ο ιερέας την, την ωραία πύλη. Σας διαβάζω λίγο τι λέει αυτό. Το κλείσιμο και το άνοιγμα των δημοθύρων και του καταπετάσματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το είδες, το αναγνωρίζεις για πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά τους τόπους και χρόνους ενιαία πράξη. Δηλαδή ο καθένας έκανε όπως πίστευε. Ούτε συμφωνούσε η πράξη των ενοριών με την πράξη των μονών. Στα μοναστήρια υπήρχε μία άλλη τάξη, στις ενορίες στον κόσμο υπήρχε άλλη τάξη. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε επικρατήσει και στις ενορίες η μοναχική τάξη που κρατούσε και κρατεί κλειστά τα δημόθυρα τον περισσότερο χρόνο και τα ανοίγει μόνο για τους, για χρηστικούς λόγους. Πότε, ποιοι είναι οι χρηστικοί λόγοι? Για να βγω έξω, για να, βγω έξω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, για να γίνει μνημόνευση, για να γίνει μεγάλη είσοδος, για να κοινωνήσουν αργότερα. Για τα σημεία εκείνα. Πριν τότε λέει τι κάνανε. Μάλλον στα άλλα σημεία, αφού ήταν κλειστή η ωραία πύλη, ακόμα και για το Ειρήνη Πάση που λέμε, γινότανε με κλειστή την ωραία πύλη. Δεν τον έβλεπε στον ιερέα που λέγε Ειρήνη Πάση, μόνο άκουγε τη φωνή. Και αυτός έκανε το σημείο που δίνει την ευλογία, χωρίς να φαίνεται. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, λέει ο καθηγητής, τα δημόθυρα ανοίγουν μόνο κατά τις εισόδους, τις τιμιάσεις, την ανάγνωση του Ευαγγελίου, την κοινωνία του λαού, μέχρι και την οπισθάμβωνο ευχή. Η απόλυση γίνεται έξω με κλειστά τα δημόθυρα. Οι δε διάκονοι εισέρχονται από την νότια πύλη του ιερού και εξέρχονται από τη βόρεια. Στα συλλήτουργα που λειτουργούν πολλοί ιερείς και ο αρχιερέας όμως, και κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα τα δημόθυρα παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Όποιοι και όποιοι τις κλείνουν την πύλη, μετά το Πάσχα και την περίοδο την Αναστάσιμη, αφήνουν τις πόρτες, τις τύρες ανοιχτές. Γιατί ο τάφος είναι, πώς να πω, είναι ανοιχτός. Ομοίως, εκλείεται κατά το καταπέτασμα και το καταπέτασμα από του συμβόλου μέχρι τη κοινωνία του λαού. Οι δε ευλογίες εδίδωτο, αυτό που σας έλεγα πριν, οι ευλογίες εδίδωτο μέσα με κλειστό το καταπέτασμα. Και αφού συρθεί, εγώ λίγο. Το καταπέτασμα, παιδιά, είναι όπως έχουμε την πόρτα, υπάρχει αυτή η κουρτίνα. Η κουρτίνα είναι ή κάποια άλλη αγιογραφία που κλείνει από πάνω. Έτσι. Τελειώνω το θέμα αυτό λέγοντας. Ως υπόλοιμα αυτής της παλαιάς πράξης που διατηρείται στις μονές και στις σλαβικές εκκλησίες έμεινε η κλειστή των δημοθύρων και του καταπετάσματος των δημοθύρων ή και του καταπετάσματος κατά το κοινωνικό. Τώρα πότε κλείνουν άλλοι? Κλείνουν την ώρα που θα κοινωνήσουν οι ιερείς μέχρι να ακουστεί με τα φόβου Θεού που θα ανοίξει η πύλη. Το θυμάστε, έτσι, πολλοί ναοί έχουν αυτή τη σειρά. Αυτό συνδέεται με το συμβολισμό της Αναστάσεως που δίδεται στο μεταφόβου. Μπορεί να διατηρηθεί ως ένα βιώσιμο ακόμα στοιχείο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ομοίως η κλίση της ωραίας πύλης κατά την απόλυση που γίνεται στο μέσο του ναού, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει τη λήξη της ακολουθίας και μπορεί να διατηρηθεί και στις ενορίες. Κατά την απόλυση και την επακολουθούσα διανομή του αντιδώρου στα μοναστήρια, ο ιερέας έχει καλυμμένη την κεφαλή. Λοιπόν, είπαμε δύο σημεία που είναι σχετικά με το σημείο που ερμηνεύουμε. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είπαμε δύο λόγια για την κλίση των γονάτων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε την ώρα εκείνη. Και είπαμε αν πρέπει να κλείνεται ή να μην κλείνεται η ωραία πύλη. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζετε η ευχή αυτή, είμαστε δηλαδή στο σημείο που γίνεται το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα.
1: ο ιερέας παρακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο ιερέας παρακαλά το Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Το πρώτο δηλαδή που ζητάμε είναι να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Ζητάμε να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, είδαμε το φως το αληθινό. Θα το πούμε αργότερα, θα το ψάλουμε αυτό. Γιατί πας στην εκκλησία? Μα εκεί πάω να πάρω το Άγιο Πνεύμα. Εκεί δίνεται. Αφού το λέει, είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Εκεί πάω να πάρω. Πού το δίνουν αλλού? Υπάρχει και πουθενά αλλού? Πουθενά αλλού. Μόνο εκεί, μέσα στο ναό. Και ιδιαίτερα σε αυτό το μυστήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Συμφωνεί? Εδώ πέρα μας λέει το σημείο που ο ιερέας παρακαλεί να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Πώς το λέει? Εφημάς και επί τα προκείμενα. Να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα. Τώρα πώς θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει σε εμάς όταν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να έρθει σε εμάς. Όταν είσαι έτοιμος να έρθει. Όταν το έδαφος σου είναι καλλιεργημένο. Τότε αν έρθει η βροχή επάνω σου θα παράξεις ωραίο καρπό. Έτσι είναι. Αν εκείνη την ώρα εσύ το μυαλό σου, η σκέψη σου είναι αλλού, σκέφτεσαι αλλότρια πράγματα σε αυτή την ιερή στιγμή, τι εφημάς? Θέλει τη δική σου συμμετοχή αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις σε επαρχίες ασέβειες στο σημείο αυτό. Φανταστείτε τώρα να γίνεται αυτή η ιερή πράξη και ο επίτροπος να μετράει τα λεφτά στο παγκάρι από το δίσκο, δεν ξέρω από τι. Καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός κλίματος. Δεν καταλαβαίνει την ιερότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα να έρθει επάνω μας. Λοιπόν, να σας πω μια ωραία προσευχή που μπορείτε να κάνετε για εκείνη τη στιγμή. Να λέτε κι εσείς, θέλω να έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω μου, αν και δεν είμαι άξιος, θέλω να έρθει και να κατακάψει οτιδήποτε κακό έχει η καρδιά μου. Να μια ωραία προσευχή. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα μια φωτιά? Δεν λέει ότι κατεβαίνει εν είδη πυρήνων γλωσσών? Πώς λέμε εκεί στην Πεντηκοστή? Κατεβαίνει σαν φωτιά από πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτιά να έρθει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να κατακάψει οτιδήποτε με εμποδίζει να βρω το Θεό. Και το δεύτερο, αφού η φωτιά είναι φωτιά, να φωτίσει και ό,τι καλό μπορεί να βρίσκει μέσα στην καρδιά. Γιατί δεν είναι και όλα άσχημα. Φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα υπάρχει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να γίνουν αυτά. Να έρθει ο Θεός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να κατακάψει οποιοδήποτε, να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πάθος και αμάρτημα και να φωτίσει την καρδιά και να τη γεμίσει την καρδιά με περισσότερη αγάπη και πίστη γι' αυτό. Καλό σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ακούτε τον ιερέα, και πρέπει να το ακούμε αυτό. Πολλές φορές το λέει πολύ δυνατά. Λέει ο ψάλτης, σε υμνούμεν, θυμάστε που το λέγαμε την προηγούμενη φορά, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν. Γιατί οι ψάλτες το λέτε τόσο δυνατά αυτό? Το λένε πολύ δυνατά και δεν ακούγεται καθόλου ο ιερέας σε αυτό. Πρέπει μέσα να ακούγεται κάπως αυτά τα λόγια, τα ιδρυτικά που είπε ο Χριστός. Έτσι. Αλλά να ακούγεται και το σε υμνούμεν. Με αυτό το σε μια ωραία χαμηλή βάση μελωδικά από τον ιεροψάλτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα αληθινό για αυτό το γεγονός ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στους σε εμάς και στα προκείμενα δώρα και γίνεται το θαύμα. Τι θαύματα ζητούν οι άνθρωποι να γίνουν σήμερα? Ζητούν θαύματα. Ό,τι ο καθένας ζητάει θαύματα διάφορα και δεν καταλαβαίνω ότι το μεγάλο θαύμα έχει γίνει και γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα, Παναγιώτη? Ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο Θεός καταδέχεται να τον τρώμε μέσα σε υλικά πράγματα. Ο Θεός, ο παντοδύναμος, έρχεται μέσα από υλικά πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει πάλι για να μας αγιάσει. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και ότι εγώ, ένας απλός άνθρωπος, μπορώ να βάλω τον παντοδύναμο Θεό μέσα μου. Ένας απλός άνθρωπος, αμαρτωλός, ναι. Αμαρτωλός, βεβαίως είμαι. Όλοι. Ενώ λοιπόν είμαι έτσι, τι ζητάω? Ζητάω να ενωθώ με τον Θεό. Και γίνεται αυτό. Και ο Θεός με δέχεται. Με δέχεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο πατήρ Αβέρκιος, στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος με το κομποσκήνι του, είχε μία, έβλεπε όλη την περιοχή. Τα κελιά, ξέρετε πως είναι, η νέα σκήτη και άλλες σκήτες. Κελιά, κελί εδώ, κελί εκεί, μοναχοί, δύο, τρεις εδώ, δύο, τρεις εκεί, δύο, τρεις εδώ. Μία πολιτεία ολόκληρη και στη μέση ένα κυριακό, ένας ναός που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργούνται. Συμφωνεί? Αυτός λοιπόν από ένα ύψωμα έβλεπε τα βράδια που γύριζε το κομποσκήνι του προς τα ξημερώματα. Πολλές φορές έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό μια φωτεινή ακτινοβολούσα νεφέλη. Ακούστε τώρα, πού το έβλεπε αυτό? Σε όσα κελιά οι πατέρες λειτουργούσαν και πλησίαζε η ώρα του θαύματος, απλωνότανε από πάνω η φωτεινή νεφέλη. Απλωνόταν αδιακρίτως σε όλους τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ναούς. Και τότε ο πατήρ Αβέρκιος βυθιζόταν περισσότερο στη θέρμη της προσευχής. Τα καθαρά μάτια αυτού του ασκητή τι έβλεπαν? Έβλεπαν να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή νεφέλης επάνω, και πού το έβλεπε? Μόνο στα σημεία που γινότανε
2: Θεία Λειτουργία.
1: Βλέπετε? Καθαρά μάτια. Και εκτός αυτού θα σας πω κι άλλο ένα γεγονός πάλι από το Άγιον Όρος, το οποίο σχετίζεται και αυτό με το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας στο οποίο αναφερόμαστε. Σας τα λέω αυτά γιατί σας κουράζω λίγο. Οι διηγήσεις αυτές είναι λίγο πιο ευχάριστες. Στις συχνές επισκέψεις μου, διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αναγνωστοπούλου, στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή αλλά ευλαβέστατο μοναχό τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσκήνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος και τον έναστρο ουρανό και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό. Σας είπα ποιο είναι το Κυριακό, έτσι, ο κεντρικός ναός. Είδε το Κυριακό φωτισμένο. «Μπα», είπε με το λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία. Αλλά για ποιον Άγιο να γίνεται η αγρυπνία? Ας πάω να δω». Ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές. Ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήσαν σκυμμένοι. Τα κουκούλια είναι αυτά που φοράνε πάνω από το σκουφί τους. Τα κουκούλια σκέπασαν τα πρόσωπά τους και φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε. Τον κοίταξε καλά. Ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερέας, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας, ο δεσπότης αυτός, άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλο το ναό, μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε το τέλος. Το τέλος της λειτουργίας. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», άκουσε. Και λέει ο αρχιερέας μετά, «Έλα παιδί μου». Και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Με την άρρητη ευωδία, μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Τι θεία εφροσύνη τον κατέλαβε, τι χαρά. Με τους παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη? Ήταν μέσα του ή έξω από τον εαυτό του? Ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα? Ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν? Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να το ρωτάει. Με την ερώτηση αυτή συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και το ρώτησε ήταν ο δικαίος εσκήτης, που είχε και την ευθύνη να ανοίγει το ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσε με, πάτερ», απαντά ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με». «Ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς?» «Να, αυτή που τελείωσε τώρα, λίγο πριν». Δεν απαντάει ο δικαίος. Είπε όμως ασυμβάντα στους γεροντάδες της Κίτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές με το μεγάλο του κλειδί. Αυτοί πίεσαν το μοναχό του, ο οποίος το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αυτό που έζησε, αλλά ένα υπερουράνιο και υπερφυσικό γεγονός, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους άλλους μοναχούς. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ο ανώνυμος αυτός, αλλά θεοσεβής μοναχός, βρέθηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στη Θεία Λατρεία της Βασιλείας του Θεού. Η άνωθεν Θεία Ακατάληπτος Λειτουργία τελείται στη γη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργία, όπως το έχουμε πει, τελείται και στον ουρανό. Όταν εμείς τελούμε εδώ τη Θεία Λειτουργία και οι άγγελοι τελούν τη λειτουργία στον ουρανό. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ η συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ας ευχηθεί ο ένας για τον άλλον να βρεθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις και σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια τρίτη εκπομπή τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει για το λεγόμενο παλαιομερολογητικό σχίσμα, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και έναν αιώνα. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα για τρίτη φορά.
0: Πατέρα Βασίλη, ένα από τα κεντρικά, ίσως το κεντρικότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι παλαιομερολογίτες είναι ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο αποτελούσε μία παράδοση της Εκκλησίας και τις παραδόσεις της Εκκλησίας δεν μπορούμε να τις αλλάζουμε και για το λόγο αυτό επικαλούνται το σχετικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι σωστό το επιχείρημά τους αυτό?
1: Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι θεολόγοι τους χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα όντως είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί από κάποιους. Μάλιστα λένε ότι σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο δεν πρέπει να θετούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας, που δεν είναι μόνο έτσι, τα δογματικά ζητήματα, αλλά και οι παραδόσεις, όπως παραδόσεις έχουν να κάνουν με τις νηστείες, με την προσκύνηση, θεωρούσαν και την προσκύνηση των εικόνων ότι ήταν έτσι μια ανάλογη παράδοση την οποία για κανένα λόγο δεν ήθελε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θετηθεί όπως έγινε από τους αιρετικούς οικονομάχους. Και η τήρηση κάποιων εορτών για αυτούς είναι παραδόσεις, τέλος πάντων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και όποιος τις αναιρεί και τις αθετεί αυτές τις παραδόσεις υποπίπτει στον αναθεματισμό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εμείς αυτό που έχουμε να απαντήσουμε στους παλαιομερολογίτες είναι ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αθέτηση, έτσι, με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας και υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας. Όσον αφορά λοιπόν για την οικονομαχία, έτσι που επικαλούνται την οικονομαχία και τις αποφάσεις 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δια της απαγορεύσεως από τους οικονομάχους της εξοικονήσεως του Χριστού μαρτυρείται η απόρριψη της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Διατυπώνεται δηλαδή μια μονοφυτίζουσα χριστολογική διδασκαλία. Όπως λέγει μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, εάν δεν μπορεί να ζωγραφιστεί ο Χριστός, τότε είναι σαν να αναιρούμε τη σάρκωσή του, το ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση η τακτική των οικονομάχων με την αλλαγή του ημερολογίου, η οποία είναι μια αθέτηση μιας παραδόσεως του ημερολογιανού ημερολογίου, χωρίς, όπως έχουμε πει για πολλωστή φορά, να προσβάλλεται ο Πασχάλιος κανόνας, ο όρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για το Πασχάλιο, δηλαδή το να μην, που το βασικό του νόημα είναι να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους, κάτι που το κάνουν πλέον οι παπικοί, διότι έχουν πάνω απ' όλα δια της αλλαγής του ημερολογίου μεταβάλει και το Πασχάλιό τους. Η αλλαγή λοιπόν του ημερολογίου δεν είναι μια, μάλλον το Ιουλιανό ημερολόγιο δεν είναι μια παράδοση η οποία παραβαίνει κάποιο δογματικό όρο, κάποια δογματική διδασκαλία. Και εδώ θα ήταν πολύ έτσι διαφωτιστικό το παράδειγμα του Αγίου Φωτίου που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για την Πρωτοδευτέρα Συνόδου και για τον περιβόητο 15ο κανόνα της Συνόδου αυτής, ο οποίος είναι τόσο δύσκολο να τον ερμηνεύσουν οι παλαιομερολογίτες και τον διαστρέφουν. Ο Άγιος Φώτιος λοιπόν, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας, το 867 αναγκάστηκε να διακόψει την κοινωνία με τη Ρώμη επειδή προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και τα παράνομα έθιμά της στην νεοσύστατη Βουλγαρική Εκκλησία, η οποία ανήκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Διέκοψε λοιπόν ο Άγιος Φώτιος το 867 την εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Πάπα για αυτούς τους λόγους, για το ότι προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και συγχρόνως και τα παράνομα, κάποια παράνομα έθιμα που είχε η παπική εκκλησία, η εκκλησία της Ρώμης εκείνη την εποχή. Η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο εκκλησιών, του Αγίου Φωτίου της Κωνσταντινούπολης δηλαδή και της Ρώμης, επιτεύχθηκε κατά την 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο το 879, καθώς οι αντιπρόσωποι του Πάπα ανέγνωσαν με όλους τους επισκόπους το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόγκβε. Εάν λοιπόν ο Μέγας Φώτιος αποδεχόταν τις αντιπαραδοσιακές απόψεις αυτές των παλιωμερολογητών, θα έπρεπε ο Άγιος Φώτιος, πρώτης αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας, να απαιτήσει από την Εκκλησία της Ρώμης όχι μόνο το να αποβάλουν το Φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, αλλά να πάψει και όλες εκείνες τις αθετήσεις των ανωτέρων εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, τις οποίες είχε στυλιτεύσει και καταδικάσει δρυμύτατα ο Άγιος Φώτιος κατά την περασμένη δεκαετία. Υπήρχαν πολλές πολλές αθετήσεις παραδόσεων, να αναφέρουμε μερικές. Ήταν η λατινική γενική καταναγκαστική αγαμία του κλήρου, η οποία ήταν αντίθετη της αποστολικής ακριβίας και τάξεως, αλλά και των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων, η αντίληψη των Λατίνων ότι μόνο οι επίσκοποι έχουν το δικαίωμα να τελούν το μυστήριο του χρίσματος, και διάφορες άλλες αθετήσεις παραδόσεων που είχαν κάνει οι παπικοί. Και όμως δεν ζήτησε, δεν απέτυσε ο Άγιος Φώτιος να μεταβάλουν και αυτές τις, να διορθώσουν τέλος πάντων αυτές τις αθετήσεις των παραδόσεων, αλλά αυτό που τον ένοιαζε ήταν απλά και μόνο να μην κηρύσουν την αίρεση του Φιλιόγκβε στο σύμβολο της πίστεως. Όταν αποβλήθηκε λοιπόν το Φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, βεβαίως και επανήλθε η εκκλησιαστική επικοινωνία, θέλοντας να μας δείξει ο Μέγας Φώτιος με την πράξη του αυτή ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δεν διασπάται η εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ των τοπικών εκκλησιών, μεταξύ κληρικού και επισκόπου για απλές αθετήσεις κάποιων για αθετήσεις κάποιων απλών μικρών παραδόσεων. Και δεν το λέμε αυτό για να αρχίζουμε να θετούμε τις παραδόσεις, έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να κάνουμε σχίσματα, άνευ επαναλαμβάνω, δογματικών αλλοιώσεων, εάν δεν συντρέχουν δογματικοί λόγοι. Προσέξτε, αυτή η θεωρία λοιπόν των παλιωμερολογητών, ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμα και για μη δογματικούς λόγους ή για απλές αθετήσεις, για αθετήσεις κάποιων υποδέστερων παραδόσεων, τους έχει οδηγήσει και στην δική τους αυτοκαταστροφή. Διότι αν αποδεχθούμε αυτή την κακοδοξία ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους, όπως έγινε το 1924 για τη διόρθωση του ημερολογίου, έτσι, και όχι την τροποποίηση, επαναλαμβάνω, του Πασχαλίου, εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, ανατινάσσονται τα εκκλησιολογικά θεμέλια της μιας εκκλησίας του Χριστού. Τα σχίσματα μέσα στην εκκλησία θα πρέπει να είναι ατελείωτα. Διότι για κάθε παραβίαση μιας παραδόσεως, κάποιου ιερού κανόνος από τον επίσκοπό μας, εμείς θα κάνουμε μια εκκλησία γόχ. Αυτό κάτι τέτοιο κάνουν οι Προτεστάντες και έχουν διασπαστεί σε πάνω από 1000 κομμάτια. Βέβαια, οι παλιωμερολογητές, επειδή είναι πολύ λίγοι, κατά αναλογία, είναι πολύ περισσότερο διασπασμένοι από τους Προτεστάντες λόγω αυτής της θεωρίας τους. Και εγώ τους συνιστώ στα βιβλία μου με πολύ αγάπη, ότι αν δεν απαρνηθείτε τέλος πάντων αυτή τη θεωρία, θα διαλυθείτε. Κάτι που έχει γίνει μέσα από τα σχίσματα, τα πολλαπλά σχίσματα στην ζωή των παλιωμερολογητών. Και βλέπουμε τώρα ένα σωρό πολλές ομάδες, πολλές ιερές συνόδους με μη νόμιμες χειροτονίες, με σχίσματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά μεταξύ τους. Τι να πούμε, ακόμα και την έκδοση διαζυγίων, αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε σχίσμα στο Μητροπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έτσι θεωρηθούν σωστά, και αυτό αποτελεί την καταδίκη τους. Μάλιστα και για το ζήτημα των νηστείων, που λένε ότι, για παράδειγμα, επειδή κάπως προσβάλλεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μειώνεται κατά 13 μέρες ή έστω και ή κάποιες χρονιές μπορεί και να εξαφανιστεί τελείως, λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ας πούμε, αθετείται η παράδοση της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Μα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νηστείες και οι εορτές δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε από την πρώτη ημέρα της συστάσεως Εκκλησίας του Χριστού, από την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι νηστείες και οι εορτές εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες. Για παράδειγμα, μια και αναφέραμε και τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδί την περασμένη εβδομάδα, ποιος αυτός ο αυστηρός Άγιος έλεγε ότι σε αυτή την νηστεία των Χριστουγέννων μπορούμε να τρώμε τυρί και αυγά. Εντάξει, υπήρχαν ένα σωρό διαφοροποιήσεις στις νηστείες, στο χρόνο των νηστείων, στο τι θα τρώμε σε κάθε νηστεία, το τι επιτρέπει ή δεν επιτρέπεται. Κάπως αυτά παγιώθηκαν με την πάροδο των αιώνων, αλλά ουδέποτε διανοήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν σχίσματα για διαφοροποίηση στο κομμάτι της νηστείας ή στον τρόπο με τον οποίο θα εορτάζουν κάποιες εορτές, οι οποίες εισήχθησαν τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο αιώνα. Δεν υπήρχαν δηλαδή, και δεν ήταν και κοινό εορτασμό των τοπικών εκκλησιών στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να σταθούν, ότι όσο και αν είναι ευκταία η ταυτόχρονη τήρηση των νηστείων και των διαφόρων εορτών από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ότι αυτό, αν δεν υπάρχει σε μία εκκλησία μεταξύ των εκκλησιών, τέλος πάντων, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις νηστείες και στην τήρηση των εορτών, ότι αυτό αποτελεί λόγο σχίσματος. Πουθενά δεν μας δίδαξαν οι πατέρες κάτι τέτοιο.
0: Πατέρα Βασίλη, αναφερθήκατε στο θέμα των χειροτονιών,
1: ναι,
0: των κληρικών του Παλαιοημερολογίου, των ΓΟΧ, των γνησίων αυτοαποκαλούμενων Ορθοδόξων Χριστιανών, και ναι, στο θέμα των σχισμάτων που υπάρχουν εντός των κύκλων αυτών και στις πολλές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Θέλετε να μας αναλύσετε περισσότερο το θέμα αυτό?
1: Ναι. Να πούμε και γι' αυτό, το οποίο για την ιστορία λίγο των παρατάξεων των παλιωμερολογητών, που είναι ένα πρόσθετο δικό μας επιχείρημα για την γενικότερη αντικανονικότητα του σχίσματός τους. Όπως είπαμε, νομίζω, στην πρώτη ομιλία, οι παλιωμερολογητές ξεκίνησαν ως κίνημα και ξαφνικά βρέθηκαν να υποκαθιστούν ως κίνημα επαναφοράς του Ιωλιανού εορτολογίου, κίνημα, απλό κίνημα, όπως τους ονόμαζε και ο ηγέτης τους, ένας Μητροπολίτης, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος. Από απλό κίνημα λοιπόν, από μια απλή ομάδα ανθρώπων που αγωνιζόταν για την επαναφορά του Ιωλιανού εορτολογίου, κατέληξαν στο να υποκαθιστούν τη μία Αγία Αποστολική και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ήταν κακή η προσπάθειά τους. Θα τη δεχόμασταν μια προσπάθεια, όπως και το Άγιον Όρος, για παράδειγμα. Δεν άλλαξε ποτέ το εορτολόγιο, δεν διασπάστηκε όμως από την κοινωνία των υπολείπων εκκλησιών. Το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ιεροσία. Ξέρετε, καμιά φορά οι παλιωμερολογητές χρησιμοποιούν και αυτό το επιχείρημα, ότι ξέρεις, μα και το Άγιον Όρος πάει με το παλιό, στον Άγιο Τάφο το παλιό ημερολόγιο ακολουθούν. Ναι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Ότι
0: καμία αλήθεια. Για πείτε μας.
1: Να τι πούμε την αλήθεια, ότι ούτε μία επικοινωνία έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τις παλιωμερολογητικές παρατάξεις που τις θεωρεί σχισματικές και αντικανονικές. Μην γελιόμαστε τώρα, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους στον 21ο αιώνα πλέον. Ούτε το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι διασπασμένοι, οι οποίοι ονομάζονται ζηλωτές, μειονότητα τέλος πάντων, αλλά δεν ακολουθεί, βεβαίως και δεν ακολουθεί στο Άγιον Όρος την διάσπαση των παλιωμερολογητών. Προσπάθησαν λοιπόν οι παλιωμερολογητές, βλέποντας ότι δεν μπορεί να διορθωθεί το ημερολόγιο, προσπάθησαν να δώσουν στο κίνημά τους μια εκκλησιολογική υπόσταση. Όντως, δύο-τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας, της Ελληνικής Εκκλησίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Παρέμεινε τελικά, νομίζω, ένας μόνο ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο οποίος έκανε και κάποιες χειροτονίες τότε, και έτσι απέκτησαν και επισκόπους. Άρχισαν λίγο έτσι μετά από 10-20 χρόνια να αναπτύσσονται οι παλιωμερολογητές. Βέβαια, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδος των παλιωμερολογητών, γιατί υπήρξε μια άμεση διάσπαση, η λεγόμενη διάσπαση των Ματθαϊκών, από τον ηγέτη του, ο οποίος ήταν ο Ματθαίος Καρπαθάκης, ένας κριτικός αγιορείτης, ο οποίος ηγήθηκε των παλιωμερολογητών του σχίσματος, του πρώτου έτσι, παλιωμερολογητικού σχίσματος. Ο πρώην Φλωρίνης λοιπόν, βλέποντας ότι χειροτώνησε 2-3 επισκόπους, μεταξύ των οποίων και ο Ματθαίος, και αυτοί αμέσως αποσπάστηκαν από τον πρώην Φλωρίνης για ανόητους λόγους, βλέποντας αυτό το πρόβλημα, ο πρώην Φλωρίνης που είχε υπό την επίβλεψή του τη μεγαλύτερη ομάδα των παλιωμελογητών, όταν δεν χειροτώνησε στο τέλος, πρώτου τέλους της ζωής του, επισκόπους και άφησε τους παλιωμελογητές χωρίς επίσκοπο. Εδώ λοιπόν, μάλλον πριν πούμε τι έκαναν οι Φλωρινιακοί, ας πούμε τι έκαναν οι Μαρθαϊκοί, η άλλη παράταξη. Η άλλη παράταξη στην αρχή ήταν δύο επίσκοποι, αν θυμάμαι καλά. Μετά έμεινε μόνος του ο Μαθαίος και τι έκανε, χειροτώνησε επισκόπους μόνος του. Κάτι που απαγορεύεται αυστηρότατα από τους ιερούς κανόνες, θεωρώντας αλαζονικά ότι είναι ο μόνος επίσκοπος, ορθόδοξος επίσκοπος επί της γης, και έκανε μια μεγάλη παρανομία, η οποία δυστυχώς ακολουθεί τους μαθαϊκούς, έτσι, αυτή τη μειοψηφία των παλιωμερολογητών, οι οποίοι ήδη έχουν διασπαστεί σε τουλάχιστον 4 παρατάξεις. Αποτελούν το 15% των ΓΟΧ και είναι ήδη 4 ιερές σύνοδοι. Τώρα δεν βγάζουμε άκρη και πόσες εμφανίζονται καθημερινά, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να τους παρακολουθήσουμε. Ο πρώην Φλωρίνης, λοιπόν, ο ηγέτης μεγάλης παρατάξεως, δεν χειροτώνησε επισκόπους πρώτου θανάτου του και έμεινε η μεγάλη παράταξη χωρίς επίσκοπο. Τι θα έκαναν τώρα λοιπόν αυτοί, ή έπρεπε να πάνε με τους μαθαϊκούς που ήταν μια ολόκληρη σύνοδος, αλλά τελείως παράνομη, από ένα επίσκοπο χειροτονημένη, ή έπρεπε να βρεθεί μια λύση τέλος πάντων, η οποία θα ήταν πιστική. Τι κάνουν λοιπόν, πάνε ξαφνικά, πάει ένας αρχιμανδρίτης τους, ο Ακάκιος, στην Αμερική και πάει ως αρχιμανδρίτης και επιστρέφει ως επίσκοπος και λέει στους παλιωμελογητές: μην ανησυχείτε, ο Θεός οικονόμησε, ήρθα επίσκοπος, χειροτονήθηκα από δύο κανονικούς επισκόπους, μην με ρωτάτε λέει από ποιους, το θέμα είναι ότι χειροτονήθηκα. Και άρχισε να χειροτονεί ιερείς και τα λοιπά. Στην πορεία όμως αποκαλύφθηκε ποιοι ήταν οι αρχιερείς που το χειροτόνησαν. Ήταν ο Σικάγου Σεραφείμ και ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, που ανήκαν στη λεγόμενη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Αυτοί οι επίσκοποι τώρα ακολουθούσαν μεν το παλιωμερολόγιο, αλλά ήταν όπως ήταν το Ιεροσόλυμα. Δηλαδή, ο Θεόφιλος, ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, ήταν νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και Ρουμάνος, είχε ενορίες με το νέο ημερολόγιο. Είχε και με το παλιό, αλλά είχε και με το νέο ημερολόγιο. Και είχε και πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με όλους τους νεοημερολογίτες. Δεν ήταν δηλαδή. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα. Μα τόσα χρόνια μας λέγατε ότι είμαστε αιρετικοί, ότι έχουμε αποσχιστεί από τη μία εκκλησία και ότι εσείς είστε οι μόνο ακριβνείς Ορθόδοξοι, όλοι εμείς είμαστε παράνομοι που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο ή όσοι επικοινωνούν μαζί μας. Οι παλιωμερολογίτες, ας πούμε, που επικοινωνούν μαζί μας. Πώς πάτε τώρα στην Αμερική και παίρνετε χειροτονία από ποιους? Από εμάς που τόσα χρόνια μας θεωρείτε αιρετικούς. Αυτό, αν δεν είναι θεομπεξία, τι είναι η θεομπεξία? Και ήρθαν λοιπόν και λένε: α, χειροτονηθήκαμε, αλλά μην ρωτάτε, γιατί δεν θέλανε να μάθουν. Βγαίνει λοιπόν η άλλη παράταξη των μαθαϊκών και εμφανίζει μετά από καιρό και του λέει: κοιτάξτε, ποιοι είναι αυτοί που χειροτονήσανε. Και δείχνουν μάλιστα ένα Ρώσο της Διασποράς επίσκοπο, νομίζω τον Μητροπολίτη Χιλής, να συμπροσεύχεται με παπικούς. Λένε ότι ο άλλος ήταν νεομερολογίτης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εμείς δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εμπιστευτούμε. Όταν μας λένε αιρετικούς και έρχονται να πάρουν από εμάς τους αιρετικούς ή σχισματικούς καταδικασμένους από εκείνους, τέλος πάντων, και τόσα χρόνια σε εκκοινωνισία, να έρθουν να πάρουν από εμάς την ουσία τη χειροτονία. Και μετά να μας υποκρίνονται τους ακρεφνείς Ορθοδόξους. Μα από εμάς την πήραν τη χειροτονία, από ανθρώπους που ακολουθούσαν και το νέο ημερολόγιο, που ήταν ενωμένοι με τις τοπικές εκκλησίες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα μεγάλο κενό, και αυτό όλο που είπαμε και προηγουμένως για τις θεωρίες τους ότι επιτρέπεται η διακοπή της κοινωνίας για μη δογματικούς λόγους, αυτό τους έχει κάνει να πολύ διασπαστούν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές σύνοδοι, και εδώ μας λυπεί αφάνταστα, να ξέρετε, αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει πλέον και νομιμότητα στις χειροτονίες. Θα μου πείτε, και νόμιμα να γίνει μια χειροτονία με 5-10 επισκόπους, εάν δεν γίνει με την ευλογία της Εκκλησίας, πάλι παράνομη. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει το τυπικό κομμάτι νόμιμα, αλλά δεν έχει γίνει το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει ευλογία της Εκκλησίας. Εδώ πλέον δεν υπάρχει ούτε καν το τυπικό. Όταν βλέπουμε επισκόπους να χειροτονούνται είτε από ένα επίσκοπο, όπως ήταν ο Μαθαίος, όπως έκανε ο Μαθαίος, έτσι. Και άλλοι επίσκοποι το έχουν κάνει αυτό, ή χειροτονούνται από επισκόπους αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρουμε καν ποιος τους έχει χειροτονήσει και από πού έχουν έτσι λάβει την αρχιεροσύνη. Από ψευδεπισκόπους τελείως, δηλαδή που ούτε τους γνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει πλέον μεγάλο θέμα για το πώς μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς, για το πώς μπορούμε να ενωθούμε μαζί τους. Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Θα σας πω ένα, γιατί είναι πολλά τα σχίσματα, θα σας πω όμως ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Υπάρχει το σχίσμα των ενισταμένων. Του περιβόητου Κυπριανού της Φυλής, το οποίο έγινε πριν περίπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να γίνει, γιατί διαφώνησε με τους επισκόπους που τον χειροτώνησαν επίσκοπο, ήταν αρχιμανδρίτης και ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Κυπριανού στη Φυλή Αττικής, ενώ γνώριζε τι έλεγαν αυτοί οι επίσκοποι, ότι ήταν πολύ ακραίοι και έλεγαν ότι εμείς είμαστε, που ακολουθούμε τον ημερολόγιο, είμαστε τελείως αιρετικοί, έχουμε χάσει τη χάρη. Αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει το μετριοπαθή και σου λέει: εγώ αποχωρίζω με αυτούς τους επισκόπους που με χειροτώνησαν, ενώ ήξερε τι διδάσκαν τόσα χρόνια, διότι εγώ θεωρώ ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου δεν είναι καταδικασμένη. Ναι, μεν πρέπει να διακόψουν την επικοινωνία, αλλά είναι ακραίο το να λέμε ότι έχει άκυρα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν στερούνται της Θείας Χάρτους, απλά είναι σχισματικοί. Όχι όμως καταδικασμένοι σχισματικοί. Κάνει λοιπόν σε αυτή την εκκλησιολογική βάση το σχίσμα του και έρθει μετά από 15 χρόνια να ενωθεί με άλλη παράταξη, η οποία πρεσβεύει πάλι τα ίδια. Και ενώνεται με ένα. Πρεσβεύει τα ίδια, εννοώ ότι έχουμε άκυρα μυστήρια. Και ενώνεται με οικουμενιστικό τρόπο. Αυτά δηλαδή τα οποία κατηγορούν σε εμάς ότι τα κάνουμε εμείς, τα κάνουν οι ίδιοι. Διασπώνται και εμφανίζουν ιερές συνόδους από τη μία μέρα στην άλλη με επισκόπους αμφιβόλου αξίας, προελεύσεως, ορθοδόξου, ομολογίας κτλ. Και ξαφνικά πάλι ενώνονται μεταξύ τους άνευ εκκλησιολογικής βάσεως. Δηλαδή χωρίς να έχουν θεραπευθεί τα αίτια του σχίσματος, ενώνονται κατά το δοκούν ή μάλλον κατά το συμφέρον. Και έτσι είδαμε τώρα την ομάδα αυτή του Κυπριανού, αφού διέλυσε τους παλιωμερολογίτες, αφού τους γέμισε με ένα χάος πραγματικό, ξαφνικά να ενώνεται με την ομάδα του Καλλινίκου, του Αρχιεπισκόπου των Φλωρινιακών, χωρίς να υπάρχει αυτή η ταύτιση στην άποψή του, στη θεολογική, αν έχουμε τώρα εμείς έγκυρα ή άκυρα μυστήρια. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή του τέλος πάντων, αλλά αυτή ήταν η αιτία που έκανα το σχίσμα. Και ενώθηκαν χωρίς να υπάρξει θεολογική λύση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, αυτοί όντως είναι οικουμενιστές και όχι εμείς που μας κατηγορούμε. Εμείς δεν έχουμε ενωθεί, ούτε πρόκειται πάτερ να ενωθούμε. Δεν νομίζω εμείς, ας πούμε, είμαστε στην Κρήτη. Δεν νομίζω στην καθημερινότητα να βλέπουμε ούτε παπικούς καθόλου εδώ πέρα, ούτε να συμπροσευχόμαστε, ούτε να υπάρχει. Δηλαδή, αυτά πρέπει να βλέπει κανείς πολύ κινηματογράφο για να τα πιστεύσει, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την παπική Εκκλησία. Έτσι, Εκκλησία σε εισαγωγικά. Τους σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους αγαπάμε, αλλά θεωρούμε ότι η ένωση με την Εκκλησία, η επανένωση των απεσχισμένων αιρετικών ή σχισματικών γίνεται μέσα από την ειλικρινή μετάνοια και την αποκήρυξη των αιρέσεών τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ουδέποτε ορθόδοξος επίσκοπος νομίζω ότι θα ανεχθεί την ένωση με αιρετικούς, είτε μονοφυσίτες λέγονται αυτοί, είτε αντιχαλκιδόνοι, έτσι, αντιχαλκιδόνοι και μονοφυσίτες είναι το ίδιο, είτε παπικοί, είτε διαμαρτυρόμενοι, άνευ προηγουμένης δογματικής συμφωνίας και μετανοίας των αιρετικών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους παλιωμερολογίτες, γιατί προβλέπω την τελευταία σας ερώτηση.
0: Έτσι. Η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το.
1: Με το πώς
0: ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του. Με το ποιες βλέπετε εσείς, πατέρα Βασίλειε, να είναι πλέον οι λύσεις στο παλαιομερολογητικό σχίσμα, στο
1: ζήτημα. Ναι, μετά από 100 χρόνια.

0: για να παρουσιάζουν στον κόσμο δήθεν ιερές συνόδοχοι, να δείχνουν ότι είναι κάποιοι και ότι στην ουσία χωρίς να υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο από πίσω, ούτε κλήρωστε λαός. Λοιπόν, τώρα όσο πάνε τα πράγματα δυσκολεύουν και ό,τι είπαμε για τους αιρετικούς ισχύει και για τους σχισματικούς αδερφούς παλιωμερολογίτες. Θα πρέπει να μετανοούν και αυτό γίνεται, να μετανοούν, δηλαδή να φεύγουν από το σχίσμα τους, ειδικά οι απλοί άνθρωποι, και εμείς θα τους αποδεχθούμε καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια, δεν είναι μια έγκυρη εκκλησιαστική ομάδα προπάντων ή μια Αγία Καθολική Εκκλησία οι κοινότητες των παλιωμερολογητών, και θα πρέπει ο καθένας μεμονωμένα να το κάνει αυτό, και το κάνουν, το ξέρετε, διότι η πολυδιάσπασή τους έχει βάλει τόσα ερωτηματικά στους ακολούθους, στους παλιωμερολογητές, στους πιστούς παλιωμερολογητές και ευλαβείς κατά τα άλλα, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να πρεσβεύουμε την αλήθεια και να είμαστε, να κατηγορεί ο ένας τον άλλο ότι είμαστε αιρετικοί, χειρότεροι και από τους οικονομάχους, χειρότεροι και από τους αριανούς, χειρότεροι και από τους νεομερολογητές. Κάτι δεν πάει καλά όταν εμείς βριζόμαστε μεταξύ μας και αλληλοκαθαρεί ο ένας επίσκοπος τον άλλο. Προφανώς και ο κόσμος τα βλέπει αυτά και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται σε μια διαρκή παρακμή. Τώρα το κομμάτι των επισκόπων, σε εισαγωγικά, και των κληρικών τους, δεν είμαι εγώ αυτός που θα απαντήσω, διότι το πώς γίνονται δεκτοί οι αιρετικοί και σχισματικοί κληρικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι που το αποφασίζει η Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτοί με την ιεροσύνη τους. Δυστυχώς πλέον ο μόνος τρόπος είναι η μετάνοια. Τώρα, αυτό που λέει που έλεγε παλιά, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ότι να υπάρχουν κάποιες ενορίες με το παλιό μερολόγιο, αλλά να ανήκουν στην Εκκλησία, έτσι, ή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, να έχουν, για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, δεν διαφέρει από αυτό που είπαμε κι εμείς. Ότι κάποιος ιερέας μπορεί να επιτρέψει, ο τάδε Μητροπολίτης, ας πούμε, ο δικός μας Μητροπολίτης, να υπάρξει μια εκκλησία σε ένα χωριό με το παλιό μερολόγιο και εκεί να προσχωρήσουν οι παλιομερολογίτες. Αλλά να είναι ενωμένοι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα, περί μετανοίας μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και τους καλούμε όλους αυτούς με πολύ αγάπη να έρθουν στους κόλπους Εκκλησίας και να πάψουν τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, διότι αυτά ταλανίζουν την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την διασπούν και την διασύρουν παγκοσμίως και δεν αφήνουν τους νέους ανθρώπους να την αγαπήσουν πραγματικά, διότι βλέπουν αυτές τις διασπάσεις και σκανδαλίζονται και στενοχωριούνται.
1: Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε και εσάς, τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρολιδάκη Δέσποινα και είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου, αλληλεγγύη. Είμαι γυμνάστρια λοιπόν στο χώρο αυτό και έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ και θέλω να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Ο ρόλος μου είναι πολύ σημαντικός και πολυδιάστατος. Δεν προσφέρουμε μόνο άσκηση, αλλά υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Βοηθάμε στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, στη διατήρηση της κινητικότητας και της ευληγησίας, στη βελτίωση της ισορροπίας, άρα και στη μείωση των πτώσεων, στον έλεγχο χρόνιων παθήσεων. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ωφελούμενους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση, να μειώσουμε το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Και εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα πολύ, που αφορά τη γυμναστική ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο στην τρίτη ηλικία. Υπάρχει μία έκφραση που λέει «ίνος εφραίνει την καρδία». Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε πως και η γυμναστική εφραίνει ψυχή, σώμα, πνεύμα. Τριπλός ο ρόλος της δηλαδή. Τριπλός ο ρόλος της άσκησης και πάρα πολλά το ωφέλη. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε λίγο την κατάθλιψη που συμβαίνει κυρίως σε αυτή την ηλικία. Έρευνες έχουν δείξει τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία. Το 13% των ηλικιωμένων έχει μείζωνα κατάθλιψη παγκοσμίως και το ποσοστό δυστυχώς αυξάνεται σημαντικά. Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων με συμπτώματα δεν διαγνώσκεται ή δεν λαμβάνει θεραπεία, επειδή τα συμπτώματα θεωρούνται φυσιολογικά στη γύρανση ή λόγω στιγματισμού. Πρέπει λίγο εδώ να αναφερθούμε στις αιτίες που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Έχουμε να κάνουμε με απώλειες, μοναξιά, σωματική αδυναμία. Έχουμε να κάνουμε με άλλα συμπτώματα, με θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγές στον ύπνο και την όρεξη. Οι αιτίες μπορεί να είναι βιολογικές ή ψυχολογικές. Έχουμε να κάνουμε με τις βιολογικές αιτίες που αναφερόμαστε στις χημικές ανισορροπίες του εγκεφάλου που αφορούν τη σερωτονίνη, τη ντοπαμίνη, την αδρεναλίνη, τη κληρονομικότητα, οικογενειακές παθήσεις, τα χρόνια νοσήματα, π.χ. καρκίνος, ορμονικές αλλαγές όπως ένας θυροειδής, ο σημαντικός αυτός ενδοκρινής αδένας που ρυθμίζει το μεταβολισμό, την ενέργεια, την καρδιακή λειτουργία μέσω των ορμονών και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με φαρμακευτική αγωγή. Τα ψυχολογικά αίτια αφορούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, τον αρνητικό τρόπο σκέψης, τις τραυματικές εμπειρίες, το χρόνιο στρες, τη δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν εδώ ότι στην τρίτη ηλικία το συναίσθημα της μοναξιάς μπορεί να γίνει έντονο και βαθύ. Οι αλλαγές στη ζωή, όπως η συνταξιοδότηση, η απώλεια αγαπημένου προσώπου, η απομάκρυση των παιδιών ή οι σωματικοί περιορισμοί, συχνά δημιουργούν την αίσθηση πως ο κόσμος γύρω μας μικραίνει. Είναι δυστυχώς μια γενική αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως δεν τους ακούνε πια, πως δεν είναι χρήσιμοι όσο παλιά, ή πως οι εμπειρίες τους δεν έχουν χώρο να εκφραστούν. Αυτή η μοναξιά δεν είναι αδυναμία, ούτε προσωπική αποτυχία. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία που αξίζει κατανόηση, σεβασμό και φροντίδα. Το πρώτο βήμα για την ψυχική ευεξία είναι να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα και να θυμηθούμε τελικά ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό που νιώθουμε. Προχωρώντας λιγάκι, θα πρέπει να τονίσουμε τη σχέση της άσκησης όσον αφορά ψυχική υγεία και ευεξία. Η τακτική άσκηση λειτουργεί ουσιαστικά ως φυσικό αντικαταθλιπτικό, χωρίς την παρενέργεια φαρμάκων. Μέσα από την κίνηση, το σώμα ενισχύει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, που είναι ορμόνες ευτυχίας, που συνδέονται με τη χαρά, την ικανοποίηση και την ψυχική ισορροπία.
Επιπλέον η άσκηση αυξάνει την ενέργεια, την αυτοεκτίμηση, μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις. Ακόμα και μικρές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα φροντίδα στον κήπο ή οι ήπιες ασκήσεις αναπνοής, έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική ευεξία, κάνοντας την άσκηση ένα πολύτιμο εργαλείο για τη ζωή στην τρίτη ηλικία.

Πρέπει λιγάκι τώρα να δούμε, να προχωρήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι άσκησης για αυτούς τους ανθρώπους, για να νιώσουμε καλά, να μην τους κουράσουμε, να μην τους ταλαιπωρήσουμε, να μην τους δυσανασχετήσουμε. Οι τύποι λοιπόν άσκησης, σαν γενικός όρος, όταν ακούμε τη λέξη άσκηση, πολλοί φαντάζονται έντονη γυμναστική, κόπωση, αδυναμία, κούραση τρομερή ή κάτι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Στην τρίτη όμως ηλικία, η άσκηση έχει τελείως διαφορετικό νόημα. Δεν μιλάμε για επιδόσεις ή ανταγωνισμό, αλλά για ήπια, ασφαλή και ευχάριστη κίνηση που ταιριάζει στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Άσκηση μπορεί να είναι ένα καθημερινό περπάτημα, λίγες απλές διατάσεις στο σπίτι, ήπιες ασκήσεις σε καρέκλα, χορός με μουσική που αγαπάμε, που ακούμε, που χαιρόμαστε να ακούμε και να τραγουδάμε ταυτόχρονα. Ή φροντίδα του κήπου, όπως προείπα. Το σημαντικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια και η κίνηση του σώματος. Κάθε μικρή κίνηση, ένα βηματάκι, έχει αξία και μπορεί να γίνει σύμμαχος τόσο σωματικής όσο και ψυχικής μας υγείας. Πάμε λοιπόν να χωρίσουμε πιο συγκεκριμένα τους τύπους άσκησης για ηλικιωμένους. Έχουμε την καρδιοαγκιακή άσκηση. Ασφαλείς ασκήσεις, με έμφαση στην υγεία και στη λειτουργικότητα. Το περπάτημα, το ποδήλατο, ένα ελαφρύ τζόκινγκ, περπάτημα μέσα στο νερό, κολύμβηση. Το νερό είναι σύμμαχός μας. Είναι κάτι που το κάνουμε με ευχαρίστηση. Δεν κουραζόμαστε, γυμναζόμαστε, αλλά δεν νιώθουμε την κόπωση. Έχουμε ασκήσεις δύναμης, χρήση βαρών ή αντίστασης, χρήση αλτήρων ή ελαστικές αντιστάσεις. Ασκήσεις με το βάρος σώματος, κάθισμα σε τοίχο, σε καρέκλα, ακροστασίες, ανυψώσεις, περπάτημα πάνω σε γραμμή, περπάτημα προς πίσω από γραμμή, ευληγησία, ισορροπία, πιλάτες, σταθεροποίηση ισχύων, αναπνευστική συνείδηση, ασκήσεις με μπάλα, μπάλα μικρή, μπάλα μεγάλη, αυξάνουμε ιδιοδεκτικότητα, αίσθηση χώρου, χρόνου, μαθαίνουμε να ελέγχουμε το σώμα μας, νευρομικός έλεγχος. Έχουμε μεγάλη, μεγάλη χαρά και νιώθουμε απόλυτα τη σημασία της προσαρμογής της άσκησης στις ανάγκες και στις δυνατότητες του κάθε ατόμου. Φυσικά, πρέπει να δημιουργήσουμε τη ρουτίνα μας. Μια ρουτίνα άσκησης που να μας ικανοποιεί, που να μας κάνει χαρούμενους. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη σημαντικότητα της συνέπειας. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. Είναι το αίσθημα του ανήκειν. Να χαιρόμαστε να πηγαίνουμε κάπου. Να θέλουμε, να έχουμε όρεξη. Να πηγαίνουμε με χαρά σε αυτό το σημείο. Να έχουμε όρεξη να πάμε, να έχουμε όρεξη να ξαναπάμε. Και να φεύγουμε από εκεί με καλή διάθεση, χαρούμενοι και γεμάτοι. Πότε πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο πώς θα ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν να νιώθουμε ασφαλείς, χωρίς κριτική, χωρίς πίεση για επιδόσεις, χωρίς πρέπει, χωρίς καμία υποχρέωση, μόνο στον εαυτό μας και στην καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Η οικογένεια είτε συγγενική, είτε φίλοι, είτε ομαδικές δραστηριότητες, είτε έναν άνθρωπο που θα το συναντήσουμε εκεί, δεν τον ξέρουμε από πριν, αλλά θα κάνουμε παρέα, θα πούμε μια κουβέντα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ανταλλάξουμε συνταγές, θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα εκείνη την ώρα. Με χαρά και λαχτάρα να επιστρέψουμε. Θέλουμε ένα ωραίο περιβάλλον, θέλουμε ένα καλό περιβάλλον, ασφαλές, με καλό φωτισμό, με εύκολη είσοδο, με τουαλέτα κοντά, ήπια, χαρούμενη μουσική, καθαρός χώρος. Μουσική, όπως προείπα, πολύ ωραία, που μας αρέσει, που μπορούμε να τραγουδάμε, που έχουμε μια ευχάριστη διάθεση, που σιγουρμουρμουρίζουμε και περνάμε όμορφα. Να έχουμε προγράμματα, να έχουμε παρακίνηση, να έχουμε σημείο κίνησης, στόχοι, παρακολούθηση προόδου, φιλική ατμόσφαιρα, κοινωνική επαφή, δημιουργία αισθήματος για συζήτηση, για διαφωνία ενδεχομένως, για απόψεις που πρέπει να υποθούν, να εκφράσουμε συναισθήματα, να μην καταπιεστούμε καθόλου. Φυσικά, μέσα σε όλο αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πολύ καλό έμψυχο υλικό, έτσι.
δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε καθοδήγηση και προσαρμογή από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό με κατανόηση των αναγκών αυτής της ηλικίας. Η προσαρμογή της άσκησης να γίνεται με εξατομίκευση ανάλογα με κινητικότητα, χρόνιες παθήσεις, επίπεδο φυσικής κατάστασης, να γνωρίζει το προσωπικό, το επαγγελματίας υγείας, τι πρέπει να κάνει, πότε να το κάνει και γιατί. Να υπάρχουν στόχοι. Αλλά κυρίως ο στόχος να είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και γεμάτοι και χαμογελαστοί. Το δεύτερο, να προσέξουμε να δώσουμε έμφαση στη λειτουργικότητα, στην ισορροπία, στη δύναμη, στην ευληγησία, στην ενδεκτικότητα. Αμέσως μετά να δούμε σταδιακή πρόοδος. Λίγο-λίγο. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο εαυτός μας. Λίγο να βελτιωνόμαστε, λίγο να πάμε παρακάτω. Όχι απότομα φορτία. Και πάντα φυσικά να ακολουθεί επιβράβευση και ενθάρρυνση. Χρειάζεται βέβαια και ιατρική και πρακτική υποστήριξη αν χρειαστεί. Να υπάρχει συνεργασία με γιατρό, φυσικοθεραπευτή όπου χρειάζεται. Να υπάρχει ένα ιατρικό ιστορικό που θα συμπληρώνει ο κάθε αθλούμενος την ώρα εκείνη όταν ξεκινάει με τα θέματα υγείας του, το στόχο του, τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και αν χρειαστεί θα υπάρχει επικοινωνία με γιατρό ή φυσικοθεραπευτή. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίησης του κάθε αθλούμενου φυσικά για να μπορέσει να ξανάρθει και να επαναλάβει με χαρά και σιγουριά τις κινητικές του δεξιότητες. Και φυσικά έχουμε εκπαίδευση και προσαρμογή για ασφαλή άσκηση και πρόληψη τραυματισμών. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, θέλουμε να βελτιωθούμε. Θέλουμε να νιώσουμε δυνατοί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω και να επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης για να αθληθούμε όλοι μαζί.

Προχωρώντας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και θα φοβηθούν, φυσικά και θα νιώσουν ότι υπάρχουν περιορισμοί, οπότε πρέπει να, με κάποιο τρόπο να τους κάνουμε να νιώσουν ασφαλείς και να ξεπεράσουμε το φόβο του τραυματισμού. Πολλοί σκέφτονται, μα γιατί να πάω να γυμναστώ τώρα, μα είναι αργά, δεν έχω χρόνο, τελείωσε, ότι γυμνασά στα νιάτα μου, γυμνασά, δεν χρειάζομαι άλλο, μπορεί να πάω και να πέσω, δεν νιώθω καλά. Φοβάμαι μήπως τραυματιστώ, φοβάμαι μήπως έχω μία πτώση, φοβάμαι μήπως χειροτερέψω. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό να κατανοήσει πως η γυμναστική δεν είναι καταπώνηση για το σώμα, δεν καταπώνει το σώμα, η ακινησία καταπώνει το σώμα. Οι μύες προστατεύουν τις αρθρώσεις. Η δύναμη μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Η κίνηση κρατά τον εγκέφαλο νέο. Οι περιορισμοί τραυματισμών δεν έρχονται από τη γυμναστική. Οι περιπτώσεις τραυματισμού, συγγνώμη, δεν έρχονται από τη γυμναστική, αλλά έρχονται από τη βιασύνη, από την κακή τεχνική, από τον εγωισμό, του τύπου πάμε λίγο παρακάτω, μπορούμε. Έχουμε μια υπερεκτίμηση δυνάμεων. Δεν σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα, αισθάνομαι κουρασμένος, πρέπει να σταματήσω. Κάτι έκανα και σήμερα, πάμε για αύριο πάλι. Οπότε χρειαζόμαστε μια πολύ πολύ καλή προθέρμανση, ένα δυνατό έλεγχο, μια σταδιακή πρόοδο και ας αποδεχτούμε. Κάποια μέρα δεν είμαστε καλά. Οκ, δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Κάποια άλλη μέρα θα νιώσω πιο δυνατός, κάποια άλλη μέρα θα είμαι λίγο πιο αδύναμος. Αν το αποδεχτούμε αυτό και το κατανοήσουμε, θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε άλλες δυνάμεις, θα νιώσουμε πιο δυνατοί και την επόμενη μέρα θα καταφέρουμε πολύ παραπάνω. Το σώμα μας λοιπόν δεν ζητά την τελειότητα, ζητά τη φροντίδα και τη συνέπεια. Και κάτι τελευταίο εδώ και απόλυτα ειλικρινές, αν περιμένουμε να φύγει τελείως ο φόβος για να γυμναστούμε, δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ. Φεύγει ενώ κινούμαστε με σεβασμό.

Συνοψίζοντας όλα τα ωφέλη, γίνεται σαφές ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ψυχική ευεξία στην τρίτη ηλικία. Δεν χρειάζονται έντονες ή επίπονες δραστηριότητες. Ακόμα και μικρές τακτικές κινήσεις έχουν σημασία. Η συνέπεια και η καθημερινή επαφή με τη σωματική δραστηριότητα βοηθούν να διατηρούμε τη διάθεση σταθερή, να μειώνουμε τη μοναξιά και να αισθανόμαστε ενεργητικοί και χαρούμενοι. Το κλειδί είναι η αγάπη για το σώμα μας, η αναγνώριση των ορίων μας και η απόλαυση της κίνησής μας κάθε μέρα. Με αυτά τα βήματα η άσκηση γίνεται όχι μόνο μέσω σωματικής υγείας, αλλά και πηγή ψυχικής γαλήνης και χαράς. Έτσι λοιπόν, κρατάμε ότι η άσκηση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο. Δεν μας φθείρει. Αντίθετα, μας θωρακίζει. Δυναμώνει το σώμα μας. Προστατεύει τις αρθρώσεις μας. Κρατά το νευρομυϊκό μας σύστημα σε εγρήγορση. Μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε. Όσο μεγαλώνουμε, η άσκηση δεν είναι λιγότερο σημαντική. Είναι απαραίτητη. Με σωστή προσαρμογή και καθοδήγηση, συνέπεια και σεβασμό, η γυμναστική δεν προσθέτει ρίσκο. Προσθέτει ποιότητα ζωής. Πάμε λοιπόν ήρεμα, όρημα και δυνατά. Να γυμναζόμαστε λοιπόν. Η κίνηση είναι ζωή. Μη σταματάτε να κινείστε, να ονειρεύεστε, να ελπίζετε. Να υπάρχει μια ζωντάνια στην καθημερινότητά μας. Να υπάρχει μια ενεργητικότητα, ζωή, φως. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Σηκωθείτε όλοι από το καναπέ, από τις καρέκλες σας. Δώστε δύναμη σε κάθε μη του σώματός σας. Ο μης είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει να σηκωθεί, θέλει να ξεκουνήσει. Δεν μπορεί άλλο να κάθεται. Μπορείτε, όλοι μπορείτε, έστω και λίγο, ένα λιθαράκι κάθε μέρα. Δώστε την απόλυτη ζωντάνια στο σώμα σας. Και αμέσως θα νιώσουμε την ευεξία και στο νου και στο πνεύμα μας. Οπότε το συμπέρασμα είναι να κινηθώ, να νιώσω καλύτερα, να γυμνάζομαι, να εφραίνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να πήραμε κάποιο καλή συμβουλή και να γυμναζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε και συνεργάτη και αδερφέ αγαπημένε Σπύρο. Δόξα τω Θεώ, μαζί και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μαζί μας όπως πάντα ο ηχολήπτης μας ο Παντελής Καλογεράκης. Για μια ακόμη εκπομπή στα πλαίσια των εβδομαδίων εκπομπών μας συζητώντας, έχοντας ήδη ζήσει και εορτάσει τη μεγάλη θεομητορική εορτή που χαρακτηρίζει ολόκληρο το καλοκαίρι, εξαιρέτως το μήνα Αύγουστο που διανύουμε, αυτή της κοιμήσωσης Θεοτόκου, μιας εορτής με την οποία μας προετοιμάζει αρκετό διάστημα πριν η Εκκλησία μας, τις 14 ημέρες πριν, με νηστεία, με παρακλήσεις, με καθημερινές λειτουργίες, με ύμνους προς την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και τις ημέρες που ακολουθούν μετά την κοίμηση, 9 ημέρες μέχρι την απόδοση της εορτής, κάνουν όλες αυτές οι ημέρες, εάν λάβουμε υπόψη μας επίσης και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Περαιγίας Θεοτόκου της Επισκοπής Ζήλων στη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες αυτές οι μέρες κάνουν τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα της Παναγίας, οι περισσότερες ημέρες του οποίου είναι αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου. Και όχι αδίκως βεβαίως, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έτσι, για μας τους πιστούς είναι μια ευκαιρία να υμνήσουμε, να τιμήσουμε το πανυπέραγνο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και συγκεντρωνόμαστε, το ζήσαμε άλλωστε αυτές τις ημέρες, όπου υπάρχει ένας ναός, ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία, τουλάχιστον για την αρχιεπισκοπική μας περιφέρεια που έχω εικόνα, συνέρευσαν χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες όμως, ανθρώπων σε όλα τα μοναστήρια και τους ναούς που είναι αφιερωμένα στη μνήμη της. Το είδαμε και όσοι μας ακούν και τυχόν είχαν επισκεφτεί τέτοιους ναούς μπορούν να το επιβεβαιώσουν και βιώσανε και τον τρόπο δια του οποίου η Εκκλησία μας και ο λαός μας τιμά την Παναγία με ύμνους, με οδές, με συγγραφές, με εικονίσματα, με δώρα, αρτοκλασίες, λαμπάδες, με νηστείες, με προσευχές, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που δείχνουν πόσο πολύ ο Ορθόδοξος λαός αγαπάει την Παναγία και τιμάει την Παναγία. Βέβαια ποτέ με υπερβολή, έτσι, είδαμε στη Δύση να υπάρχουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω υπερβολές. Οι μεν καθολικοί χριστιανοί έφτασαν στο σημείο να έχουν τη λεγόμενη μαριολατρία, δηλαδή να θεσπίσουν εορτές που αγγίζουν το όριο της λατρείας, ενώ η λατρεία απονέμεται μόνο στον Άγιο Τριωδικό Θεό. Τόσο την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους, τους τιμούμε τη μνήμη τους ως πρόσωπα που αγάπησαν και οικειώθηκαν το Θεό. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι χριστιανοί, οι λεγόμενοι Προτεστάντες, αυτοί που από διαμαρτυρία στις υπερβολές των καθολικών απέρριψαν εντελώς την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κρατώντας θα λέγαμε τη μέση οδό, τιμούμε την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και από τις Οικουμενικές Συνόδους. Και νομίζω πως όλοι μας έχουμε βιώσει έστω κάποια στιγμή της ζωής μας μια παρουσία, μια επέμβαση θα λέγαμε της Υπεραγίας Θεοτόκου και γι' αυτό πάντοτε και στη χαρά και στη λύπη και στη θλίψη και στον πόνο και στην αγωνία η πρώτη λέξη που βγαίνει από τα χείλη μας είναι Παναγία μου. Παναγία μου θα πούμε αμέσως όλοι. Καμιά φορά είναι τόσο συχνή η επίκληση αυτή του ονόματος της Παναγίας που θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ συχνότερη από ό,τι επικαλούμαστε στον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και διερωτάται κανείς, γιατί τόσο πολύ τιμά την Παναγία, γιατί τόσο πολύ έχει εξαρθεί το πρόσωπό της στην τιμή της Εκκλησίας μας και γιατί τόσο πολύ έχει ριζώσει, έχει σχωρίσει τις καρδιές όλων μας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να επικαλωστούμε πάρα πολλούς λόγους. Πολλούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω έτσι και να παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας περισσότερο τρεις λόγους. Να πούμε ότι η Παναγία ήταν εκείνη που είπε το μεγάλο ναι. Το ναι της ελευθέρας βουλής.
1: Συγκατάθεση.
0: Συγκατάθεσης. Τι εννοώ. Όταν ο άνθρωπος πήρε την απόφαση να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, στη θέση του Θεού, σε αυτό παρασύρθηκε από το όχι της ταπείνωσης και της υπακοής που είπε η Εύα, συμπαρασύροντας για τον πρώτο άνθρωπο. Η Παναγία λοιπόν είναι αυτή η νέα Εύα, η άλλη εκείνη γυναίκα, η οποία λέει το ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο άνθρωπος μετά την άρνηση της συνεργασίας του με τον Θεό, ο άνθρωπος μετά την ανόητη απόφασή του να κατακτήσει μόνος του αυτό για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, δηλαδή την αγιότητα και την αθανασία, επιστρατεύοντας όπως νόμιζε τις δικές του δυνάμεις και τις δυνάμεις της φύσεως, περιήλθε και αυτός και κατ' επέκταση και ολόκληρη η φύση, γιατί συστενάζει και η φύση μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο, σε δεινά αδιέξοδα. Σε δεινά διέξοδα. Και όσο και αν προσπάθησε, όσο και αν χρησιμοποίησε τις δικές του δυνάμεις, όσο και αν νόμισε ότι μέσα από την αναπαραγωγή του είδους του θα κερδίσει το θάνατο, δεν τα κατάφερε τελικά, γιατί τα παιδιά που γεννάει ο άνθρωπος είναι θνητά, όπως και ο ίδιος. Λοιπόν, όσο και αν το προσπάθησε, όσο και αν στηρίχθηκε στη λογική και στην ανάπτυξη της επιστήμης, τελικά αποδείχθηκε ότι έχει περιέλθει σε έναν δρόμο που δεν έχει επιστροφή και δεν μπορεί από αυτό το διέξοδο να βγει μόνος του. Χρειαζόταν λοιπόν η επέμβαση του Θεού. Η επέμβαση του Θεού για να αναστρέψει τα δεδομένα. Ο Θεός λοιπόν μπορούσε να βοηθήσει μόνο το πλάσμα του, τον άνθρωπο.
1: Εξ αρχής ο Θεός έστειλε μηνύματα και προφητείες για την επικείμενη διαμέσου των αιώνων έλευσή του στη γη, την ανθρώπισή του. Το πρώτο Ευαγγέλιο που λέμε στη Γένεση, το οποίο εξήγηλε ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο Σάσαρχος Λόγος, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, το εξήγηλε στον Αδάμ, στην Εύα.
0: Φυσικά ήταν βολή προαιώνια το να γίνει ο Θεός άνθρωπος,
1: αλλά αφού
0: ο άνθρωπος περιήλθε σε αυτά τα διέξοδα που περιέγραψα και σφράγισε τη ζωή του με τη φθορά και το θάνατο, τότε κατέστη επιτακτικότερη ανάγκη, αν μπορώ να πω, αυτή η βολή του Θεού να γίνει πράξη. Πώς θα γινόταν όμως αυτό? Ο Θεός έπρεπε να επέμβει, αλλά δεν ήθελε να επέμβει καταργώντας την ελευθερία του ανθρώπου.
1: Ναι. Φοβερό αυτό.
0: Το σχέδιο λοιπόν είναι να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να αναλάβει την ανθρώπινη φύση και ως άνθρωπος, χωρίς να καταργήσει την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, να φέρει αυτή την ανατροπή, ελευθερώντας τον άνθρωπο από τη φθορά και το θάνατο και αποκαθιστώντας τον στο άρχαιο κάλος, και στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με την Αγία Τριάδα γενικότερα. Εδώ λοιπόν είναι που έρχεται το πρόσωπο της Παναγίας να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Που γίνεται η κλίμακα.
0: Η κλίμακα,
1: από τον ουρανό στη γη. Η σκάλα λοιπόν, που κατέβηκε ο Θεός.
0: Και η γέφυρα, η μετάγουσα,
1: ναι,
0: τους ευγείς προς ουρανών, όπως ψάλλουμε και στον ακάθιστο ήμουν. Έρχεται λοιπόν η Παναγία και της αναγγέλει ο άγγελος ότι θα γεννήσεις παιδί. Και τι παιδί, του Αδάμ αρχαιότερο και το γεννόμενο εξού Άγιο κληθήσετε. Και η απάντηση της Παναγίας στο ρήμα του Αγγέλου ήτανε χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς καμία περιστροφή, χωρίς να διακριθεί μέσα.
1: Εγώ της ανθρωπίνους όμως, πώς σας θυμεί τούτο.
0: Της εξήγησε, πνεύματος Αγίου λοιπόν, της εξηγεί. Και η απάντηση σε όλα αυτά ήτανε ιδού, ιδούλη Κυρίου,
1: ναι.
0: Γέννητο με κατά το ρήμα σου. Έρχεται λοιπόν από Παναγία και λέει το ναι. Αυτό το ναι που είπα και στην αρχή. Το μεγάλο ναι που ανατρέπει τα δεδομένα. Και αυτό το ναι τι κάνει. Δίνει τη συγκατάθεση της Παναγίας στο να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού. Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας αν δεν το ζητήσουμε και δεν το θέλουμε. Αν είναι και για το καλό μας, τη σωτηρία μας. Δίνει λοιπόν το ναι αυτό την... το ελεύθερο θα λέγαμε, τη συγκατάθεση στο να γίνει πράξη αυτό που προαιωνίως, δηλαδή πριν πλάσει τον άνθρωπο ακόμη, πριν πλάσει το οτιδήποτε, ο Θεός είχε αυτό το σχέδιο. Θα κάνει όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν, τελευταία τον άνθρωπο και κάποια στιγμή θα γίνει και ο ίδιος άνθρωπος. Και η Παναγία λέει το μεγάλο ναι σε αυτό.
1: Δεν υπάρχουν λόγοι να εκφράσει κανείς.
0: Δεν το χωράει ο νους μας.
1: Ναι, δηλαδή τη συγκατάθεση αυτού του Θεού, την αγάπη του, που δεν έχει κανένα όριο. Για να φτάσει στον άνθρωπο και να γίνει όμοιος με τον αγαπημένο του άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Γιατί στο πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας εκφράζεται ολόκληρη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι όπως το έθεσες. Ακριβώς. Στο πρόσωπο της Παναγίας και για της Θεοτόκου και για τη συγκαταθέσεώς της εκφράζεται σε όλο της το μέγεθος, το επαναλαμβάνω, η αγάπη του Θεού για το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και γι' αυτό τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία. Όχι μόνο επειδή είπε το ναι αυτό με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι μόνο επειδή προσέφερε σάρκα από τη σάρκα της και αίμα από το αίμα της για να σαρκωθεί ο λόγος του πατρός, για να γίνει άνθρωπος ο Θεός, για να γίνει ο Θεός θεάνθρωπος, για να γεννηθεί ανάμεσά μας ως άνθρωπος ο Θεός, ο θεάνθρωπος, και να μας προσφέρει τη σωτηρία και όλα αυτά τα οποία ήθελε. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά επειδή δι' αυτού του τρόπου η Παναγία γίνεται το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο προς τον Χριστό, προς τον Θεό.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν είναι για μας ένας πάρα πολύ σπουδαίος λόγος για να την τιμούμε όπως την τιμούμε. Για να την αγαπούμε όπως την αγαπούμε. Γιατί αναγνωρίζουμε τι πρόσφερε η Παναγία και τι έκανε η Παναγία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δεχομένη να γίνει μητέρα του Θεού, να κυοφορεί στα σπλάχνα της ένα παιδί, γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ιουδαϊκού νόμου, εάν βρισκόταν κοπέλα άγαμη να κυοφορεί και το παιδί δεν ήταν ούτε καν του μνηστήρου, ότι θα ήταν σε μνηστία, την περίμενε δια λιθοβολισμού θάνατος. Τα γνώριζε όλα αυτά. Δεν σκέφτηκε τίποτα από όλα αυτά λοιπόν. Και είπα αμέσως ναι. Ναι. Γι' αυτό το μεγάλο ναι λοιπόν, που την έκανε το κοντινότερο, το εγκύτερο πρόσωπο στο Θεό, εμείς δικαίως την τιμούμε ως Θεοτόκο. Δικαίως λοιπόν κατά τη διδασκαλία του μεγάλου πατρός Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και όλων αυτών που εδογμάτισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ή εν εφέσως εγκυθήσα, τη τιμούμε όπως την τιμούμε. Ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί και ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, τη συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε επ' ευκαιρία της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως. Γιατί τιμούμε τόσο πολύ το πρόσωπο της Υπεραγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και γιατί είναι ριζωμένη στις καρδιές μας αυτή η τιμή και αυτή η αγάπη προς το Άγιο Πρόσωπο της Παναγίας. Για μας τους χριστιανούς, η μητέρα, όχι μόνο τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, να το περιορίσω, η μητέρα είναι το πιο γλυκό πρόσωπο. Και η Παναγία ενσαρκώνει αυτή τη μητρότητα. Η μητέρα είναι αυτή και δικαίως που αγαπιέται και τιμάται από τους ανθρώπους. Εντολή και του Θεού, τιμά τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου. Γιατί η μητέρα είναι αυτή που προσφέρει το σώμα της, τη σάρκα της, το αίμα της, να σαρκωθεί, να αναπτυχθεί μέσα της το έμβριο και να γίνει βρέφος και να γεννηθεί. Και αφού γεννηθεί το βρέφος, η κάθε μάνα προσφέρει ολόκληρη την αγάπη της, τη στοργή της, τη φροντίδα της, το είναι της. Εκεί λαμπάδα αναμένει δίπλα, σκέπη και προστασία του παιδιού της, να το μεγαλώσει, να το αναθρέψει, να το κάνει ένα σωστό άνθρωπο, ένα τέλειο άνθρωπο, ένα άνθρωπο ο οποίος θα προσφέρει τα καλύτερα στην κοινωνία και στην οικογένεια που θα μεγαλώσει, θα δημιουργήσει αργότερα και ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως το πρόσωπο της μητέρας είναι το πιο ιερό πρόσωπο για μας τους ανθρώπους. Και πάλι, ας πούμε, εκτός από τη λέξη Παναγία μου, τη λέμε μάνα μου, λέμε αμέσως, μάνα μου. Προστρέχουμε πάντοτε στο πρόσωπο της μητέρας, σαν να έχει, ας το πούμε, υπερφυσικές ιδιότητες και δυνάμεις. Είναι λοιπόν Άγιο, Ιερό, ευλογημένο το πρόσωπο της μητέρας για μας τους ανθρώπους. Όμως, όσο ιερή και αν είναι η μητρότητα, η ανθρώπινη μητρότητα, και όσο ιδιαίτερα ευλογημένο είναι το πρόσωπο της μάνας, και είναι μεγάλη τιμή για μια γυναίκα να την αξιώσει ο Θεός να γίνει μητέρα, πόσες αδελφές μας, πόσες γυναίκες γερνάνε ή φεύγουν από τον κόσμο, αυτόν τον καημό,
1: χωρίς να αποκτήσουν παιδί.
0: Ναι, που δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα παιδί, γιατί στρώει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σαν σαράκι μέσα
1: πολύ,
0: τους.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη πίκρα.
0: Μεγάλη πίκρα. Έχουμε έτσι. Φυσικά όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοια πρόσωπα, αλλά έχουμε κατά νου και τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής, έτσι. Όπως ήταν η Σάρα, όπως ήταν η Ελισάβετ, όπως ήταν η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας. Γυναίκες λοιπόν που είχαν αυτόν τον καημό, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό.
1: Και απέκτησαν και τον υποτιμητικό τότε τίτλο της θείας.
0: Ναι, ναι, ήταν μεγάλος, μεγάλο όνειδος, ναι. Μεγάλη ντροπή στον Ιουδαϊκό κόσμο, μία γυναίκα να μην μπορεί να γίνει μητέρα. Γιατί σε αυτήν κοβόταν η γραμμή, θα λέγαμε, και η δυνατότητα να έρθει ο Μεσσίας. Βεβαίως εμάς αυτό το πράγμα δεν ισχύει στον σύγχρονο κόσμο, στον χριστιανικό κόσμο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Ο Μεσσίας ήρθε. Αλλά απλά είναι η προσταγή της φύσεως και του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε.
1: Βέβαια έχει εκπληρωθεί αυτή η εντολή του Θεού. Έχουμε πια ούτως αυξηθεί και πληθυνθεί. Οπότε το θέμα τώρα είναι σε εμάς ότι μπαίνει ένας άλλος όρος να γεννούνται άνθρωποι και να γίνονται μέλη της Εκκλησίας.
0: Το πρόσωπο λοιπόν της μητέρας είναι ιερό, είναι ευλογημένο. Η μητρότητα είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά η ανθρώπινη μητρότητα έχει ένα ελάττωμα. Έχει ένα ελάττωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε. Τι εννοώ? Η κάθε μητέρα, κάθε μάνα, αγαπάει και νοιάζεται τα παιδιά της. Αυτά τα παιδιά που γέννησε. 1, 2, 3, 5, 10, όσα και αν κάνει. Γι' αυτά νοιάζεται. Να τους παρέχει τροφή, ένδυση, υπόδυση, στέγη, στοργή, αγάπη, φροντίδα και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να ξανυχθούν στη ζωή. Αυτή είναι, αυτός είναι ο καημός της, αυτή είναι η φροντίδα της, αυτό τη χαρακτηρίζει. Και δεν την νοιάζει πολλές φορές. Αν τα παιδιά του γείτονα δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, να ντυθούνε, να ζεσταθούνε, τα δικά της σκέφτεται. Παρεμπιπτόντως μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Μπορεί να αγαπήσει και άλλα παιδιά. Αλλά πρώτα τα δικά της. Πρώτα θα ξεχωρίσει τα δικά της. Και δεν κατηγορεί κανείς αυτό τον άνθρωπο μητέρα. Αυτό είναι το μητρικό φίλτρο. Αυτό της επιτάσσει η φύση της να κάνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει, όπως είπα, ένα ελάττωμα. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Έρχεται η Παναγία τώρα και διορθώνει αυτό το ελάττωμα. Τι εννοώ? Η Παναγία γίνεται το σύμβολο όλων των μανάδων. Και πώς διορθώνει και γίνεται έτσι το σύμβολο αυτό το ελάττωμα, πώς το διορθώνει? Γιατί κλείνει στην καρδιά της όλο τον πόνο του σταυρού του Υιού της. Και γιατί χρειάζεται απερίγραπτη δύναμη και μεγαλείο να μπορείς να δώσεις θυσία το παιδί σου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και έτσι, με το να κλείσει μέσα στην καρδιά της τον πόνο του σταυρού του παιδιού της και να δώσει και η ίδια το παιδί της θυσία, μπόρεσε τι να κάνει? Να υπερνικήσει, να υπερβεί την αποκλειστικότητα της μητρότητας που διακρίνουν όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ξέρω αν μπορούμε να το διανοηθούμε.
1: Είναι υπέρβαση που δεν μπορεί κάποιος να την συλλάβει με το ανθρώπινο μυαλό, γιατί η καρδιακή υπόσταση της αγάπης της Παναγίας υπερβαίνει κάθε όριο. Υπερβαίνει ακόμη και την ανθρώπινη φύση. Και αυτή τη δυνατότητα

0: χαριτωμένη, που σημαίνει ότι είχε προσελκύσει επάνω της ποταμιδών τη χάρη του Θεού.
1: Ναι, ναι. Σε βαθμό που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που είπες. Δηλαδή, μόνος του άνθρωπος χωρίς την Θεία ενίσχυση και χωρίς τη Θεία χάρη δεν μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα.
1: Ναι, φτάνει σε ένα σημείο και μετά τέρμα.
0: Η Παναγία λοιπόν ήταν ήδη η και χαριτωμένη. Και αυτό από την πρώτη στιγμή, να το πω, θάλασσα, ωκεανό χάριτος, αυτό αυξήθηκε έτσι περισσότερο στην πορεία. Έγινε δηλαδή, δεν μπορούσε να το συλλάβει.
1: Μπορεί κανείς να το διανοηθεί. Ήδη δέχεται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, σαρκώνεται στα σπλάγματα ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, έρχεται μέσα της και μεγαλώνει μέσα της. Μεγαλώνει ως άνθρωπος. Γεννάται ως άνθρωπος και τον μεγαλώνει ως άνθρωπο. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Δηλαδή, τον κοιμίζει, τον θυλάζει, τον κοιμίζει. Τον περιποιείται, σαν παιδάκι τον προσέχει.
0: Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
1: Ένα
0: να το πλύνει, να το καθαρίσει, να το λούσει, να το ζεστάνει, να το θυλάσει, να το κοιμίζει. Ό,τι ανάγκη έχει ένα βρέφος.
1: Την ίδια στιγμή, το βρέφος και το παιδάκι αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε την άμεση έτσι σχέση που έχει αυτός ο άνθρωπος, η Παναγία, με το Θεό. Είναι η πιο στενή σχέση που θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει άνθρωπος με το Θεό. Η πιο στενή και η πιο συνδεδεμένη σχέση.
0: Γι' αυτό είπα και στο πρώτο μέρος ότι αυτός είναι το εγκύτερο πρόσωπο, πιο στενή.
1: Και μέσα από αυτό φανούνται και η αγάπη του Θεού.
0: Έτσι, και η αγάπη του Θεού και η αμφίδρομη αγάπη του Θεού προς την Παναγία και της Παναγίας προς τον Θεό. Και να θυμηθούμε τι λέει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο. Πήγανε λοιπόν κάποτε ενώ δίδωσε ο Χριστός, του λένε η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητούν. Να. Και τι είπε, μήτρη μου και αδελφοί μου, ούτε εσύ υπηούντες το λόγο, το θέλημα του πατρός.
1: Υφυλάσσοντες το λόγο,
0: υφυλάσσοντες το λόγο του Θεού. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η Παναγία για να γίνει Παναγία, ήδη και πριν, αλλά και πολύ περισσότερο μετά, εφύλασε το λόγο του Θεού.
1: Ναι.
0: Ήταν τηρητής.
1: Στο ακέραιο. Και για παράδειγμα, αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι στο γάμο της Κανά, η Παναγιά μας δίνει μία προτροπή η οποία απευθύνεται μέσω των διακονούντων εκείνη την ώρα το γάμο. Νομίζω ότι κατευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς, εμάς τους χριστιανούς, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε.
0: Κάποτε σε μια ομιλία μου σε ένα ναό, τέτοιες μέρες της Παναγίας, του παρουσίασω αυτό με επευκαιρία της κοιμήσεως, που στην κοίμηση το θάνατο ενός ανθρώπου ακολουθεί η διαθήκη του ως τη διαθήκη της Παναγίας. Η Παναγία λοιπόν μας άφησε μια διαθήκη, μια παρακαταθήκη. Ό,τι λέει ο γιος μου, αυτό το κάνετε. Ό,τι λέγει μην ποιήσατε. Λοιπόν, γιατί και η ίδια το έκανε αυτό. Δι' αυτού του τρόπου λοιπόν της οικειώσεως και του κλεισίματος του πόνου του Σταυρού στην καρδιά της που είπαμε, αλλά και της προσφοράς του Υιού της ως φάγιον, σαν θυσία, υπερβαίνει την αποκλειστικότητα της μητρότητας όλων των γυναικών και γίνεται έτσι μητέρα για όλους τους ανθρώπους και μπορεί να αγαπήσει όλα τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
1: Με τον ίδιο τρόπο προ Χριστού το κατόρθωσε ο Αβραάμ αυτό, προσφέροντας ως θυσία τον Υιό του Ισαάκ, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερήψωσε τόσο πολύ ώστε ο παράδεισος να είναι η αγκαλιά του Αβραάμ και να υπερβαίνει την πατρότητα του Υιού του και να γίνεται πατέρας αυτών που σώζονται, αυτών που θα γίνουν τα παιδιά του Θεού.
0: Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται αυτή η μάνα που αγαπάει όλα τα παιδιά και γίνονται όλα τα παιδιά δικά της παιδιά εφόσον είναι αδέρφια του παιδιού της.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει και ένα τύπο η Παναγία. Τι τύπο? Μητέρες όλου του κόσμου. παρένθεση,

0: άνθρωποι του κόσμου. Εάν θέλετε να ευαρεστήσετε τον Θεό, αν θέλετε λίγο σε μένα να μοιάσετε, μάθετε να αγαπάτε όλα τα παιδιά. Όχι μόνο τα δικά σας παιδιά. Μάθετε να αγαπάτε τον κάθε άνθρωπο και όχι μόνο τα στενά μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος και κύκλου. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα.
1: Αυτό θέλει ο Θεός.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει υπέρβαση της αποκλειστικότητας της μητρότητας.
1: Και είναι και υπέρβαση της φύσεως.
0: Και είναι ένας σπουδαίος λοιπόν ακόμη λόγος για να τιμάμε τόσο πολύ την Παναγία, ναι, που το κατάφερε αυτό και μας το δίνει ως δίδαγμα και μάθημα στον καθένα από εμάς.
1: Είναι η υπέρβαση της φύσεως πριν γίνει η υπέρβαση της φύσεως με τον άσπορο τόκο και με την μετάβαση της κοιμήσεώς της εκ του θανάτου στη ζωή. Νενίκεινται της φύσεως η όρια, εσύ παρθένε άχραντε. Και πώς νενίκεινται? Νενίκεινται από την αρχή. Από τη στιγμή που υπήρχε το μεγάλο, ναι. Από τότε ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Να κάνουμε ακόμη ένα μικρό διάλειμμα εδώ και να συνεχίσουμε ξανά.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Στην απόψηνή μας εκπομπή μιλάμε για το Ιερό Πρόσωπο της Παναγίας με αφορμή την εορτή της κοιμήσεώς της και προσπαθούμε να σχεδιαγραφίσουμε έτσι όσο μπορούμε τους λόγους ή τους κυριότερους 2-3 λόγους που ξεχωρίσαμε για τους οποίους τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία μας και γιατί είναι τόσο πολύ ριζωμένη στην καρδιά μας μέσα αυτή η τιμή και η αγάπη της Παναγίας, εξαιρέτως σε σχέση με άλλους χριστιανούς, έτσι, εξαιρέτως για μας τους Ορθοδόξους. Είδαμε μέχρι στιγμής στα προηγούμενα μέρη της εκπομπής ότι ένας σπουδαίος λόγος είναι αυτός, ότι δια του ναι που είπε η Παναγία, όπως είπαμε, γίνεται το κοντινότερο πρόσωπο στο Θεό. Είδαμε ότι η Παναγία κάνει την υπέρβαση, νικάει αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως μητέρα, δηλαδή να αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, και δια του τρόπου που περιγράψαμε γίνεται μάνα για όλα τα παιδιά του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν είναι μόνο η μητέρα του Θεού, αλλά είναι η ελπίδα και η προστασία πάντων των πιστών, είναι η μητέρα του φωτός. Θα ήθελα λίγο σε σχέση και με το πρώτο μέρος περισσότερο να δούμε και ένα τρίτο κομμάτι, ένα τρίτο λόγο δηλαδή, αυτό της πίστεως της Παναγίας. Την τιμούμε για την πίστη της, η πίστη, μια λέξη που την λέμε πολλές φορές κάθε μέρα, ή αν όχι κάθε μέρα, στη ζωή μας την επαναλαμβάνουμε και μιλάμε για την πίστη και θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε πως είμαστε πιστοί χριστιανοί. Όμως τι κάνει κάποιον να είναι πιστός? Τι χαρακτηρίζει κάποιο πιστό? Να το δούμε στο πρόσωπο της Παναγίας. Εμφανίζεται ο άγγελος. Εμφανίζεται ο άγγελος απεσταλμένος από τον ουρανό με εντολή θεϊκή να αναγγείλει κάτι στην Παναγία. Και της λέει αυτά που της λέει. Εκείνη, αν και διερωτήθηκε για τον χαιρετισμό, είχε και απορία πώς θα συμβεί αυτό επί άνδρα ο γινόσκο. Όταν της εξηγεί και της λέει ο άγγελος τι πρόκειται να συμβεί, δεν αμφιβάλλει για αυτό που της είπε. Μα πώς θα γίνει τώρα, μα μην με κοροϊδεύει, τι θα πει εκ πνεύματος Αγίου? Τι είναι αυτά τα παραμυθάκια, ας πούμε? Έτσι θα έλεγε ένας σημερινός άνθρωπος. Δεν αμφιβάλλει. Δεν ταλαντεύεται, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη λέει ναι. Πιστεύει δηλαδή απόλυτα αυτό που της είπε ο άγγελος, εφόσον είναι εκ Θεού ο λόγος. Η πίστη δηλαδή τι είναι? Να πιστέψω ότι το ανθρωπίνος αδύνατο για το Θεό είναι δυνατό. Αυτό είναι πίστη. Η Παναγία λοιπόν, λέει, μα τι λέει τώρα? Τι είναι αυτά που λέει? Δεν αμφιβάλλει, δεν ταλαντεύεται, αλλά αταλάντευτα πιστεύει ότι αυτό που της είπε ο άγγελος είναι δυνατό για το Θεό. Όπερ και γένετο. Η πίστη λοιπόν τι κάνει? Δίνει υπόσταση σε πράγματα που φαίνονται αδύνατα είναι ελπιζόμενα ή τέλος πάντων δεν είναι απτά πραγματικά. Ναι. Αυτό χαρακτηρίζει κάποιο άνθρωπο πιστό. Το να μπορεί να πιστέψει με όλη του τη δύναμη ότι αυτό που θέλει ο Θεός μπορεί να γίνει. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι αν έχετε τόση δα πίστη όσο ένα σποράκι του συναπιού, το σποράκι του συναπιού είναι ένα μικροσκοπικό σποράκι, ναι, αλλά όταν βλαστήσει γίνεται ολόκληρο δέντρο. Εάν έχετε, λέει, τόση πίστη όσο το σποράκι ενός συναπιού και δεν διακριθείτε και ου διακριθείτε εν την καρδία ημών, θα πείτε, λέει, σε αυτό το βουνό σήκω από εκεί και πήγαινε παραπέρα και θα γίνει. Όπως έχει γίνει, έχουμε δει και τέτοια πράγματα στην ιστορία μας. Λοιπόν, αυτή την πίστη είχε η Παναγία. Της είπε ότι πνεύματος Αγίου, εξ Αγίου Πνεύματος, θα συλλάβεις μέσα σου παιδί. Και λέει, αφού το λέει ο Θεός και αφού το θέλει ο Θεός, μπορεί να γίνει. Και έγινε. Να τι είναι η πίστη. Εμείς λοιπόν όλοι μας τι πιστοί είμαστε, τι σωή πίστη έχουμε. Σαν αυτή που είδαμε την περασμένη Κυριακή, τη δέκατη του Ματθαίου, που πήγε εκείνος ο άνθρωπος που είχε ένα παιδί δαιμονισμένο και του λέει, ξέρεις κάτι, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσω, δεν τα κατάφερα, αν τυχόν και μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Η δική μας πίστη, τι πίστη είναι? Αφού θα εξαντλήσουμε όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις περιπτώσεις, τότε θα στραφούμε στο Θεό. Και πάλι με αμφιβολία. Yeah. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το. Με αυτή η πίστη δεν είναι πίστη. Και παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε πιστοί. Μα το είπες στο Θεό. Πώς το είπες όμως? Πώς αναφέρθηκε στο Θεό?
1: Η πίστη έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με την αγάπη. Οπότε αν ένα πρόσωπο δεν το αγαπάς και δεν το εμπιστεύεσαι, δεν μπορείς και να πιστεύεις αυτό. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Οπότε δεν μπορούμε να αγαπάμε το Θεό, μάλλον δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Θεό και δεν πιστεύουμε γιατί δεν τον αγαπάμε και δεν τον εμπιστευόμαστε. Και δεν είναι, μπορεί να είναι σοκαριστικό που τα λέμε αυτά, αλλά είναι αλήθεια. Για να πιστεύουμε το Θεό πρέπει να τον αγαπάμε και να τον εμπιστευόμαστε. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι μας έχει υποσχεθεί θα γίνει, θα το κάνει.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Να πιστεύουμε απόλυτα ότι ό,τι λέει θα γίνει.
1: Λέει στον προφήτη Ισαΐα μέσα ότι δεν θα φύγει από το στόμα μου λόγος, ο οποίος θα είναι σαν το σπόρο που θα πέσει στη γη, θα έρθει η βροχή, θα βλαστήσει ο σπόρος και θα γίνει δέντρο. Θα γίνει καρπός. Έτσι και ο λόγος μου. Από τη στιγμή που θα φύγει από το στόμα μου, θα το πω, θα γίνει και πραγματικότητα. Και μας το δίνει υπόσχεση αυτό. Εμείς το πιστεύουμε. Τον πιστεύουμε? Και από τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί, είναι δυνατόν να μην πιστεύουμε? Δεν ξέρω, αυτά είναι ερωτήματα.
0: Γι' αυτό είπα ότι νομίζουμε, θεωρούμε τους εαυτούς μας πιστούς. Νομίζουμε ότι είμαστε πιστοί. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω και εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε πιστοί υπό αίρεση. Με όρους.
1: Νομίζω θα φιλέσετε.
0: Δηλαδή, αυτό το πιστεύω, αυτό δεν το πιστεύω. Αυτό το δέχομαι, αυτό δεν το δέχομαι. Μα δεν μπορείς.
1: Δέχομαι ότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ο λαός μας έχει την ευσέβεια προς την Παναγία, αλλά νομίζω πολλές φορές ότι είναι λίγο folklore αυτή η ευσέβεια. Δεν είναι τόσο αυθεντική πάντα. Και έχει να κάνει, έχει πολλά συνοθηλεύματα μέσα. Παράδοση,
0: συνήθεια. Είναι μια καλή βάση η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί.
1: Ναι, ναι. Γιατί γιορτάζουμε την Παναγία, γιατί κάνουμε τα πανήργια αυτά, γιατί νηστεύουμε, γιατί λειτουργάμε εκείνη τη μέρα, τι έγινε στην πραγματικότητα εκείνη τη μέρα? Έχουμε διανοηθεί ότι η Παναγία Τρεις μέρες μετά το θάνατό της, ότι μετέστη. Το σώμα της είναι δοξασμένο και άφθαρτο.
0: Έτσι.
1: Όπως θα γίνουν και τα δικά μας σώματα στη Δευτέρα Παρουσία. Η Παναγία ζει ήδη.
0: Το αφθαρτισμένο σώμα του Χριστού αναλήφθηκε, ναι. Όπως το ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετέστη, έτσι και η Περαγία Θεοτόκος. Ναι. Έχουμε λοιπόν...
1: Ζούνε ήδη την βασιλεία του Θεού από τώρα.
0: Να πούμε ότι αυτά όλα έγιναν με μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζοντας το Συναξάρι σχετικά με την Παναγία, βλέπαμε ότι η Παναγία είχε ήδη ειδοποιηθεί ότι μετά τρεις ημέρες θα γευθεί θάνατο.
1: Η κηδεία της Θεοτόκου δεν ήταν κάτι κρυφό.
0: Και έρχεται σπίτι της, καθαρίζει τα κτοπία το σπίτι, μοιράζει τα ελάχιστα υπάρχοντα, κράτησε ένα φόρεμα αυτό το οποίο φόρεσε για την κηδεία της. Ξάπλωσε το κρεβάτι, σταύρωσε τα χέρια και παρέδωσε το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Και την μεταφέρουνε για να πάνε να την κηδεύσουνε, ενώ όλος ο ουρανός αντιχούσε από αγγελική μνουδία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν το άντεχαν αυτό οι πονηροί Ιουδαίοι και στέλνουν ένα άνθρωπο, πληρώνουν έτσι, πήγαινε, του λένε να ρίξεις, να γκρεμίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό αποτυπώνεται και σε πολλές εικόνες.
1: Κάποιος
0: που πάει να σπρώξει την Παναγία και εμφανίζεται άγγελος ο οποίος αποτέμει.
1: Αποτέμει τα χέρια του. Ναι.
0: Ακριβώς. Και η Παναγία τον συγχωρεί. Όταν αυτός είδε τι έγινε, έρθε να κλαίει γοερός,
1: ναι,
0: και να ζητάει έλεος. Και η Παναγία το γεγυμημένο σώμα της, το και χαριτωμένο σώμα της,
1: και όλα αυτά
0: αποκαθιστά. Και το βάζω στο μνήμα και λέει ότι τρεις ημέρες δεν κούνησε κανείς. Φαντάσου, τρία μερόνυχτα, όλος ο λαός της πόλεως, όλοι οι πιστοί, όχι 10 και 20 άνθρωποι, εκατοντάδες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν αποχωρίστηκαν το μνήμα της Παναγίας εκεί που σώζεται μέχρι σήμερα, ναι, στην, ναι, ναι, περιοχή της Γεθσημανή. Και άκουγαν οι άνθρωποι αυτοί αγγελικές συμνοδίες. Και κατ' οικονομία έρχεται ο Απόστολος Θωμάς,
1: ναι,
0: ο οποίος κατ' οικονομία δεν βρέθηκε στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού, ήρθε καθυστερημένος τώρα σε σχέση με τους άλλους Αποστόλους, αλλά αυτό και αυτό πάλι οικονομία είναι για να μάθουμε εμείς. Πάει λοιπόν και απαρηγόρητος, και εγώ να φιλήσω τα χεράκια της Παναγίας, εγώ να την αποχαιρετήσω, την ασπαστώ, και αποφάσισαν οι άλλοι Απόστολοι να
1: ανοίξουν τον τάφο.
0: Ναι, να του κάνω το χατήρι. Και ανοίγουν τον τάφο, το βλέπουν κενό. Πήγε το σώμα. Εφόσον γύρω ήταν τόσοι άνθρωποι. Και δεν άφησαν ούτε στιγμή τον τάφο μόνο. Λοιπόν, και βρίσκουν τότε δώρο από την Παναγία τη ζώνη που φορούσε.
1: Και την τιμιαστή τότε.
0: Ναι, λοιπόν. Και το άφησε ευλογία. Η Παναγία λοιπόν μετέστη προς τη ζωή. Δηλαδή το Χριστό, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωή. Γιατί υπήρχε μητέρα τη ζωή. Ποια είναι η ζωή μας? Ο Θεός είναι. Αυτό μας έδωσε τη ζωή. Και όχι μόνο τη ζωή αυτή που έχουμε τώρα, αλλά και την αθάνατη ζωή. Μήτηρ λοιπόν υπάρχουσα τη ζωή. Μετέστη.
1: Μετέστη σε αυτόν που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο.
0: Και, και γεύεται λοιπόν τη τρυφή του παραδείσου. Πριν ακόμη ανοιχτεί ο παράδεισο για όλου του δικαίου. Λοιπόν. Τόσο πολύ πίστεψε και αγάπησε η Παναγία.
1: Καταλαβαίνουμε. Θέλω να μας μεταφέρω λίγο πριν, λίγα χρόνια πριν, την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου. Κάτω από το Σταυρό του Χριστού, βρίσκονται δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα.
0: Αυτά που ξεχώρισαν την αγάπη.
1: Η Παναγία Θεοτόκος και ο Άγιος
0: Ιωάννης ο Θεολόγος.
1: Καταλαβαίνουμε τι υπέρβασαν αυτοί εκείνη την εποχή. Παραβρίσκονται στην εκτέλεση, στη δημόσια εκτέλεση ενός ανθρώπου για τον Ιουδαϊκό κόσμο, έτσι, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αυτά που είχε κατηγορηθεί, παραβλέποντας το γεγονός των θαυμάτων του, της υπερφυσικής παρουσίας του Χριστού. Αλλά ας σκεφτούμε πόσο τρομακτικό ήταν. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, τρόμαξε μπροστά σε αυτό το μένος. Το μένος της Ιουδαϊκής έτσι ηγεσίας να σκοτώσουν τον Χριστό. Τρόμαξε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τρομακτικό ήταν και πόσο υπέρβαση ήταν να παρευρεθούν κοντά στο θάνατο του αγαπημένου τους. Γι' αυτό και ο Χριστός παραμερίζει γι' αυτός τα όρια της ανθρώπινης φθοράς και τους αγαπημένους του αυτούς ανθρώπους.
0: Και τίμησε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ναι. Την Παναγία Μητέρα του.
1: Ακριβώς.
0: Και τον Άγιο Ιωάννη με το δώρο της μεταστάσεως.
1: Αφθαρτίζει τα σώματά τους, ναι, πριν τη Δευτέρα του Παρουσία. Ναι.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω, να το καταλάβουν και οι ακροτές μας. Τόσο η υπεραγία Θεοτόκος, όσο και ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος και ευαγγελιστής, έχουν ήδη υποστεί αυτό που θα υποστούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, αναστήθηκαν, πέθαναν μεν, αναστήθηκαν όμως.
1: Αναστήθηκαν.
0: Έλαβαν τα αθαρτισμένα σώματα που θα λάβουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι
1: και
0: ήδη γεύονται πριν από εμάς, τους υπολείπους ανθρώπους δηλαδή, και όλους τους άλλους Αγίους, την τρυφή του Παραδείσου και τη θέα.
1: Τη θέα του Αναστημένου Χριστού.
0: Αυτό, τη θέα του Θεού. Η Παναγία λοιπόν είναι άνθρωπος και πρόσωπο κατεξοχήν πίστεως. Πίστεως. Χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις,
1: ναι,
0: χωρίς τίποτα. Με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα ανθρωπίνως αδύνατα γίνονται δυνατά από το Θεό.
1: Είναι...
0: Εκεί δηλαδή που βλέπουμε όλα, ναι, να έχουν τελειώσει, που να έχουν, το παιχνίδι να έχει παιχθεί, να μην υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, που να υπάρχει μόνο η μαυρίλα γύρω μας, να με τελειώσανε τα πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Εκεί να πούμε, ο Θεός αν θέλει μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αυτό να το πιστέψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Άμα το πιστέψουμε. Αυτό πίστεψε και η Παναγία. Πίστη χωρίς προϋποθέσεις. Αυτή την πίστη, την πίστη αυτή την είχαν διαχρονικά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι. Την είχαν οι προπάτορές μας. Την είχαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν διαχρονικά αυτόν τον τρόπο που λέγεται Ελλάδα. Τι και τι δεν γνώρισαν. Ας πούμε εδώ για την Κρήτη. Περάσανε Σαρακινή, δουλεία, πίστεψαν ότι θα σαρτούσαν τα πόλη τους. Πέρασαν Γενουάτες, μετά ήρθαν οι Ενετοί, 400 χρόνια. 400 χρόνια ζούσαν σαν μια εκκλησία διοκόμενη η Κρητική. Δεν είχαν επίσκοπο, ναι. Για φαντάσου να θες να εγγενιάσεις μια εκκλησία, να θες να χειροτονήσεις στην κοινότητά σου τον πρεσβύτερο που θα τελεί τα μυστήρια και μην έχεις δεσπότη. Και όμως είχαν πίστη. Πίστη και άντεξε 400 χρόνια. Φεύγουν οι Ενετοί, έρχονται οι Τούρκοι. Άλλα 200 τόσα χρόνια οι Τούρκοι στην Κρήτη, σε άλλα μέρη
1: 400.
0: Του Ελληνισμού, 400, στον πόντο 500 χρόνια. Μικρά Ασία, δηλαδή η πρώτη απελευθέρωση που γνώρισαν το 1922.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Λοιπόν, όμως είχαν την πίστη αυτή που λέγει ο Κολοκοτρώνης, ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος. Είχαν την πίστη ότι θα σταθούν στα πόδια τους και ελευθερώθηκαν. Και είδαν το έθνος μας ελεύθερο, και είδαν να δημιουργείται ελληνικό κράτος, και είδαν την εκκλησία ελεύθερη. Να χτυπάει η καμπάνα και μπορούν να πάνε να κάνουν το σταυρό τους, που τώρα και αυτό μας ενοχλεί. Αυτή την πίστη λοιπόν είχαν. Πριν 70 τόσα χρόνια, τι έγινε εδώ στην Κρήτη, κάτι ασύλληπτο. Λείπαν όλα τα παιδιά, οι νέοι, στο μέτωπο, είχαν πάει στο αλβανικό μέτωπο και πλακώνουν λοιπόν οι αλεξιτατιστές. Πλακώνει ο ανθός του Τρίτου Ράιχ, οι δυνάμεις του Άξονος. Και πέφτουν στην Κρήτη και βρίσκουν γέροντες, παιδάκια, γυναίκες, με τσουγκράνες, με τσαπιά, με ό,τι είχαν ο καθένας, με τα θρυνάκια που αλωνίζαν και όλα αυτά, και κάνανε ένα θαύμα γιατί πιστεύανε. Είχαν πίστη μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι. Και κάνανε ένα θαύμα, κάνανε μια μάχη που έμενε στην ιστορία και άλλαξε το ρου του πολέμου. Αν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αυτή την πίστη είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Που την αντλούσανε από την εκκλησία μας. Που την αντλούσαν από το πρόσωπο της Παναγίας μας. Λοιπόν, αυτή την πίστη μπορούμε να την αποκτήσουμε κι εμείς. Να πούμε, άμα ο Θεός το θέλει, θα γίνει. Θα γίνει. Αυτή την πίστη. Και να λέμε, Θεέ μου, εάν είναι για το συμφέρον μας, για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία του, που κάνε το. Αλλά να το πιστεύουμε. Να το πιστεύουμε. Όχι, αν μπορείς, κάνε το. Και πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό χρειάζεται. Έτσι να είμαστε.
1: Τα μόνα λόγια της Παναγίας που έρχονται στη σκέψη μου είναι αυτό που είπε στην Ελισάβετ. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Καταλαβαίνουμε τι πίστη είναι αυτό.
0: Για αυτή λοιπόν την πίστη της Παναγίας...
1: Να θυμηθούμε το έλεος του Θεού, το οποίο το υποσχέθηκε στο παιδί του τον Ισραήλ και στους πατέρες μας, στον Αβραάμ και στους διαδόχους του.
0: Και ποιοι είναι αυτοί οι διαδόχοι?
1: Η Εκκλησία.
0: Εμείς, όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, τη διαδοχή αυτή την έχασαν οι Ισραηλίτες. Την έχασαν. Η διαδοχή αυτή της πίστεως στον Αβραάμ έχει μπολιαστεί στην Εκκλησία. Και όσοι έχουμε γίνει χριστιανοί, είμαστε πνευματική διάδοχοι των υποσχέσεων του Αβραάμ.
1: Τι είπε ο Χριστός στον Ισραήλ μια μέρα? Ιδού αφιέται ο ήγος ημών έρημος.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς. Δεν το θέλησα εγώ. Εγώ θέλησα να σας μαζέψω κάτω από τις φτερούγες μου. Τους το είπε αυτό. Εσείς όμως δεν θέλησατε. Δεν το θέλησατε. Ιδού λοιπόν αφιέται.
0: Και αρθίσε τα φημένια βασιλεία των Ρωνών και θα αφήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής. Απλά πράγματα. Αυτό το έθνος είναι το έθνος των χριστιανών, των Ορθοδόξων χριστιανών. Όχι μόνο οπότε, το δικό μας των Ελλήνων, είναι το γένος δηλαδή των
1: Ορθοδόξων. Και να δούμε ότι ο Θεός δεν περιορίζεται. Δεν περιορίζεται, ούτε μπορούμε να βάλουμε το Θεό στο τσεπάκι μας και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας αγαπάει, μας λατρεύει με την έννοια της προβλητικής αγάπης. Το έδωσε το αίμα του για μας. Αλλά ο Θεός είναι ελεύθερος και είπε ότι θα σωθούν όσοι με πιστέψουν, βαπτιστούν στο όνομά μου.
0: Αυτή λοιπόν την πίστη έχει η Παναγία και αυτή την πίστη διδασκόμαστε από το πρόσωπό της και αυτό καλούμαστε κι εμείς, έτσι, αν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, αν πραγματικά αγαπάμε την Παναγία την οποία επικαλούμαστε κάθε μέρα, να φροντίσουμε να τις μοιάσουμε στην πίστη, στην αφοσίωση, στην υπέρβαση της αποκλειστικότητας της αγάπης, όχι μόνο σε αυτούς που είναι κοντά μας και γύρω μας, τα παιδιά μας, τους οικείους μας, και κυρίως στην ελεύθερη απόφαση να κάνουμε αυτό που θέλει, στο ναι που είπε η Παναγία. Να φροντίσουμε λοιπόν αυτά, να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας, για να έχουμε τη σκέπη της, για να έχουμε την προστασία της και για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε κι εμείς, έστω σε πολύ ελάχιστο βαθμό, αυτά που απόλαυσε η Παναγία και αυτά που κέρδισε η Παναγία. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες της, να έχουμε τη σκέπη της, να έχουμε την προστασία της, για να πορευτούμε έτσι στη ζωή μας και να τιμούμε πάντα την Παναγία όπως διδαχθήκαμε από τους Αγίους μας, όπως αρμόζει το Άγιο Πρόσωπό της για αυτά που είναι, για αυτά που έκανε, για αυτά που πρόσφερε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Φτάνουμε κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής και εγώ τουλάχιστον δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω εσύ Σπύρο.
1: Έχουμε πολλά να προσθέσουμε, αλλά θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές.
0: Ενώ στα πεπερασμένα όρια του χρόνου της εκπομπής. Ωραία, να καληνυχτήσουμε λοιπόν. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αγαπητοί μου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τον τάφο της Παναγίας μας στη Γεστημανή. Στη Γεστημανή με τις χιλιόχρονες ελιές, ανάμεσα στο όρος των ελαιών και το λόφο Μωρία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο πάνσεπτος ναός μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γνώμες των ιστορικών, αρχαιολόγων και εκκλησιαστικών συγγραφέων διαφέρουν για τον κτήτορα και τη χρονολογία της αρχικής εκκλησίας. Αν και βυζαντινό χειρόγραφο του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στο Βατικανό, περιλαμβάνει την εκκλησία της Θεοτόκου στη Γεστημανή μεταξύ των 28 ναών που έκτισε η Αγία Ελένη, και με αυτή την πληροφορία συμφωνεί και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας του 14ου αιώνα Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος, η εκκλησιαστική ιστορική συγγραφής του 4ου αιώνα Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζωμένος δεν κάνουν απολύτως καμία αναφορά για ύπαρξη εκκλησίας στον τάφο της Παναγίας στην Γεστημανή. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη σιωπή τους, αποκλείουν τον Μέγα Κωνσταντίνο ή τη μητέρα του ως ιδρυτές του θεομητορικού μνήματος. Η αρχαιότερη πληροφορία για την ύπαρξη χτίσματος στο θεομητορικό μνήμα βρίσκεται στον εγκομιαστικό λόγο στην κοίμηση της Θεοτόκου που εκφώνησε ο Άγιος Ιερώνυμος το 386 μετά Χριστόν. Μας λέει λοιπόν: «Μέχρι τα χρόνια μας δείχνουν τον τάφο της στη μέση της κοιλάδας Ιωσαφάτ, που βρίσκεται μεταξύ της Ιών και του όρους των ελαιών. Και εσύ, Παύλα, είδες τον τόπο όπου προς τιμήν της έκτισαν εκκλησία με ωραίους λίθους. Όλοι κηρύσουν ότι η Μαρία τάφηκε μέσα σε αυτήν, αλλά ο τάφος της είναι άδειος». Ο ιερός Δαμασκηνός αναφέρει ότι ο γέροντας Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μαρκιανός και η σύζυγός του Πουλχερία κάλεσαν τον Ιουβενάλιο και τους άλλους επισκόπους της Παλαιστίνης που βρίσκονταν τότε στην Κωνσταντινούπολη για την 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας και τους είπαν: «Ακούμε ότι στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται η πρώτη και εξαιρετική εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας στο χωριό που ονομάζεται Γεστημανή, όπου κηδεύτηκε το πάναγνο της σώμα». Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η χρονολογία νοικοδόμησης του θεομητορικού μνήματος στη Γεστημανή τοποθετείται μεταξύ 379 έως 386 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η υπόθεση ενισχύεται μάλιστα και από την είδηση του χρονικού του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ευτυχίου, σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς Θεοδόσιος έκτισε επίσης στην Ιερουσαλήμ την εκκλησία της Γεστημανής, όπου βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας και την οποία κατέστρεψαν οι Πέρσες όταν κυρίευσαν την πόλη και κατέστρεψαν τις εκκλησίες της που μένουν ερυπωμένες ως τις μέρες μας. Ο περικαλής ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι σταυροειδής βασιλική. Καθώς οι προσκυνητές κατεβαίνουν τα 48 σκαλοπάτια του, σχεδόν στο μέσο, στα δεξιά, βλέπουν τους τάφους των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, που ανήκουν στους Ελληνοορθοδόξους. Αριστερά, βλέπουν τον τάφο του Αγίου Μνήστορος Ιωσήφ, που ανήκει στους Αρμένιους. Αφού ολοκληρώσουν οι προσκυνητές την κατάβαση και των 48 σκαλοπατιών και στρέφοντας το βλέμμα δεξιά, αντικρίζουν το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα.

Ο θεομητορικός τάφος είναι λαξευμένος σε μονόλιθο βράχο που περιβάλλεται από κουβούκλιο με δύο εισόδους, βόρεια και δυτικά. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μεταφέρθηκαν οι Απόστολοι που κήρυταν το Ευαγγέλιο σε διάφορα σημεία του κόσμου, εκτός του Θωμά, για να κυδεύσουν το πάναγνο σώμα της Θεοτόκου. Τρεις ημέρες ακουγόταν η Αγγελική Μνωδία και όταν την τρίτη ημέρα, κατά θεία οικονομία, ήλθε και ο Θωμάς και θέλησε να προσκυνήσει, οι υπόλοιποι Απόστολοι άνοιξαν τη Λάρνακα. Μέσα όμως ήταν μονάχα τα εντάφια σπάργανα. Το αϊπάρθενο σώμα της που κράτησε τον δεσπότη της χτίσης βρισκόταν κοντά του στους ουρανούς. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας υπάρχει σε μαρμάρινο προσκυνητάρι η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, η οποία σύμφωνα και με διηγήσεις Αγίων Γερόντων που είχαν δει τη Θεοτόκο σε οράματα, αποδίδει πιστά τα χαρακτηριστικά της Αγίας Μορφής της. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα παρεκκλήσια των Συριανών, Αρμενίων και Κοπτών, καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου. Το Πανάγιο Μνήμα της Θεοτόκου άνοιξε τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος ύστερα από παράκληση της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν οι νεκρικές συνδόνες και η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία η Πουλχερία μετέφερε και κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος.